Γεννήθηκα στον Εύωσμο το Μάρτι του 70. Στη Σαλονίκη δυτικά το πρώτο φως μου είδα. Στη φάμπρικα ο γέρος μου και η μάνα μου στο σπίτι. Κι η μόνη αγωνία τους να μην με πουν αλήτη. Ο κόσμος και η γειτονιά την είχαν στημένη. Στο πρώτο παραστράτημα την είχαμε βαμμένη. Πατριαρχία και σεξισμός ήταν δεδομένα. Η Αγία η οικογένεια καλά τα είχε κρυμμένα.

γύρισε στον νόμο και μου έδειξε τη μουσική στο φωτεινό το δρόμο. Και όλα πήραν νόημα, πραγματική ουσία. Δεν ένιωσα ποτέ ξανά ανθρώπων απουσία. Η πόλη γύρω έβρασε, παντού δημιουργία. Γεμάτη ρεμπετάδικα, ταβέρνα, καφενεία. Και εμείς με τα οργανάκια μας γουστάραμε τη φάση. Και όλη μέρα θέλαμε μονάχα να βραδιάσει. Ρεμπέτικα με το συγκρότημά του. Και ο Χουλιάρας μαγικά να κάνει τα δικά του. Η Northwich στα δυτικά, στην Τούμπα ο Παπάζης. Και οι τρύπες πάνω στις σικές σε κάνα να τρομάζεις. Και όλα δείχναν ζόρικα και η πόλη λατρεμένη. Μα η βρωμιά απ' τα παλιά ήταν απλώς κρυμμένη. Την πόχα που ανέδειε την είχαμε ξεχάσει. Η νύφη του θερμαϊκού κακά είχε γεράσει.

Δημάρχοι και γίγαντα που έσκαβε στη φάρμα. Παπάδες του μεσαίωνα στις εκκλησιά στο άρμα. Φασισταριά στα γήπεδα σκοτώνουν για την μπάλα. Ταΐδες πλουσιόπεδα βιάζουν για πλάκα. Η πόλη ξεπουλήθηκε σε κάποιους νταβατζίδες που τριγυρνούσαν άρχοντες με φουσκωτούς γορίλες. Διώχνει προσφυγόπουλα μέσα από τα σχολεία. Η πόλη που στα σπλάχνα της φυλάει την ιστορία. Μια ιστορία που αν τη δεις θα μάθεις και θα νιώσεις πως δεν αξίζει, φίλε μου, να τη σκορπά σε δόσεις. Δεν είσαι φτωχομάνα. Φτωχή λευρίζει Τιάνα. Θεσσαλονίκη, δυστυχώς δεν είσαι φτωχομάνα. Είσαι πολύ μίζερη, φτωχή λευρίζει Τιάνα. Στα σκοτάδια σέρνεσαι και διώχνεις τα παιδιά σου. Αυτά που είναι

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 4.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

Τρεις φορές θα σε ρωτήσω αν υπήρξε μια φορά που ήσουν μόνη στο σκοτάδι κι ήμουνα παρηγοριά. Τρεις φορές θα σε

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 6.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: Ποιος κοροϊδεύει πιο ρε παιδιά? Δεύτερη αντίφαση. Διεξάγει έναν πόλεμο ο Πούτιν κατά του Ιράν, την παγκόσμια απειλή, και τι προκύπτει? Ακόμα μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση. Και από εκεί που δεν είχαμε στενά του Ορμούζ και τέτοιες διαδικασίες, τσουπ, με τον πόλεμο. Ένας πόλεμος που ούτε πόλεμος γίνεται, αλλά ούτε και ειρήνη. Για να συνεννοηθούμε. Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Ξεκινάνε και από κάτω οι Χούθοι στην Ιεμένη και δημιουργείται άλλο ένα στενό διέλευσης πλοίων με ενεργειακά φορτία. Και μέσα σε όλη αυτή την αντίφαση ακόμα μια μεγαλύτερη. Η Σαουδική Αραβία, που εμείς τις έχουμε στείλει και τους Patriot για να υπερασπίσει κάποιες μεγάλες εταιρείες πετρελοειδών όπως η Αράμκο, είναι ανίκανη να προστατεύσει ακόμα και τα αεροδρόμια της και τους αγωγούς της. Μην ξεχνάμε ότι οι Χούθοι έχουν επιτεθεί και σε αγωγούς και σε αεροδρόμιο. Ο Αμερικανός λέει, α, εγώ δεν στέλνω. Α, εγώ δεν επεμβαίνω στους Χούθοι να ανοίξω κι άλλο μέτωπο. Και τελικά ρίχνει τον κολλητό του, ο Τραμπ, τον Ερντογάν, στο λεγόμενο Ισλαμικό ΝΑΤΟ με Πακιστάν και Σαουδική Αραβία, που ωστόσο έχουν την ανικανότητα τουλάχιστον μέχρι τώρα να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις των Χούθη. Σας αρκεί αυτό? Αν δεν σας αρκεί, να έρθουμε να το κάνουμε λίγο πιο το αντιφατικό, λίγο πιο ελληνοκεντρικό. Μας στέλνει λοιπόν ο Τραμπ την παραλίγο νύφη του, την Γκυλφόιλ, πρέσβυρα εδώ στην Αθήνα. Πρέσβης εκ προσωπικότητων. Δηλαδή δεν είναι ένας διπλωμάτης καριέρας, μια δικηγόρος, η οποία είχε αραβωνιαστεί με το μεγαλύτερο γιο του. Ξουξού σου λέει, πού να αυτό, μακριά, στην Αθήνα. Αλλά πριν καν πατήσει το πόδι της στην Αθήνα, φαίνεται, σύμφωνα με τις αποκαλύψεις της Washington Post, ότι η κυρία έχει και ακριβά γούστα και ακριβές απαιτήσεις. Με αποτέλεσμα, είδατε τις αποκαλύψεις, με τον επιχειρηματία εκεί που στηρίζει τους Ρεπουμπλικάνους, μα που όμως ζήτησε 100.000 για την American Express. Τώρα γυρνάει στην αντεπίθεση Γκυλφόιλ και λέει, α, εγώ ως δικηγόρος και σύμβουλος του παρήχα υπηρεσίες, πήγα και μίλησα και μου χρωστάει 150.000. Χθες βγήκε τώρα αυτό. Αλλά είχαν προηγηθεί με τον εξάρχο εδώ, το δικό μας μεγαλομέτωχο του άκτορα, το λομπίστα, το τον κομψευόμενο νέο που τη συνόδευε. Λοιπόν, ναι, λίγο να δούμε, θα κάνουμε, είχαμε και την επίσκεψη εδώ του Ρούμπιο, θα... και τελικά εχθές υπό την πίεση που υπάρχει στις ΗΠΑ με την Γκυλφόιλ και τα δημοσιεύματα, ο Τραμπ το είπε καθαρά: δεν είμαι ευχαριστημένος, και απάντησε καταφατικά ότι είναι στο τραπέζι το ενδεχόμενο απομάκρυσής της. Θα ελεγχθεί δηλαδή, και αν και εφόσον και τα λοιπά. Καταλάβατε. Ο Τραμπ στέλνει ένα άνθρωπό του στην Αθήνα, που δεν έχει καμιά σχέση με τη διπλωματία, ενώ σε αντίθεση εκείνος που πήγε στην Τουρκία, εκεί να δείτε. Άρα εδώ ο στρατηγικός εταίρος η Ελλάς δεν έχει ένα πρεσβευτή των ΗΠΑ με κάποια διπλωματική πορεία που να μπορεί να χειριστεί κρίσιμα θέματα. Πολύ απλό. Η Ελλάδα σου λέει είναι δεδομένη. μένει. Ο κούλης είναι δικός μας, σήκω πάνω κάτσε κάτω. Ο Γεραπετρίτης είναι πολύ επιρρεπής στις υποκλήσεις, οπότε εντάξει, τι να στείλουμε τώρα. Άσε να πάμε εκεί την Γκυλφόιλ, να αφήσει και το γιο μας ήσυχο. Καταλάβατε. Καταλάβατε ποιος κυβερνά τον κόσμο. Καταλάβατε τη γελιότητα του πράγματος με την Ευρώπη και τα μέτρα εναντίον της Ρωσίας. Το καταλάβατε. Και αν δεν το έχετε καταλάβει, ποντάρετε σε ένα άλογο, μεταφορικά το λέω και όχι υποτιμητικά. Ο τίτλος που αρμόζει στο Ζελένσκι είναι ένας φασιστάκος και τίποτα περισσότερο, που στηρίζεται σε φασιστοειδή, τα οποία εισαγάγαμε και στην Ελλάδα στο κοινοβούλιο για να μιλήσουν. Του δίνουμε χρήμα για να κάνει τι? Αλήθεια, γιατί? Και αρχίζω εγώ και διερωτάμε, αυτό το πολύ χρήμα που, με το οποίο μπουκώνουμε την Ουκρανία, μήπως έχει και ενδιάμεσους σταθμούς? Λέω, εγώ ερώτημα θέτω, μήπως υπάρχουν και προμήθειες? Γιατί τόσο χρήμα, ρε παιδιά, και παράλληλα να βλέπουμε Ουκρανούς να αγοράζουν περιουσίες στην Ελλάδα. Έχει μια αντίφαση το πράγμα. Ή να βλέπεις κάτι θηριώδη τζιπ και κάτι θηριώδη αυτοκίνητα να κυκλοφορούν στην Αθήνα με ουκρανικά νούμερα. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Δηλαδή εδώ δουλεύει ένας κακομοίρης από το πρωί μέχρι το βράδυ 40 χρόνια και δεν έχει αξιωθεί να πάρει ένα αυτοκινητάκι της σειράς. Έχει τύχει να με προσπεράσουν αυτοκίνητα στο δρόμο με ουκρανικές πινακίδες και λες, αυτό το αυτοκίνητο, και ένα-δυο τα κόψα ότι είναι και θωρακισμένα, αυτό κάνει πάνω από 200.000. Δηλαδή να βλέπεις το τελευταίο αυτό το τρένο, να μην πω μάρκα για να μην διαφημίσω, που η τιμή του υπερβαίνει τις 250.000. Ουκρανός. Και έχω γίνει γραφικό, να σας λέω, για διαμερίσματα στην ευρύτερη περιοχή Χαλανδρίου Αγίας Παρασκευής Χολαργού, που από εκεί που ήταν 250 ερχόταν ο Ουκρανός 360, 380. Αυτή ήταν η προπομπή αυτού που ζούμε σήμερα με τα διαμερίσματα. Και αποκάλυψε πάλι ο Βαξεβάνης ότι ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού αγόρασε ένα διαμέρισμα κάπου στην Πάτρα. Όλοι σε όλη την πολυκατοικία τα αγόρασαν στις υψηλά διαμορφωμένες τιμές που υπάρχουν, για να μην γίνουμε. Και εκείνος το αγόρασε σχεδόν στη μισή τιμή. Κάτω 230.000, λέει, κάτω. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Λοιπόν, και την ίδια ώρα προσπαθούν να μας πείσουν ότι, να, λέει, και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μιλάει για ανάπτυξη. Ποια είναι η ανάπτυξη αυτή η οποία διαπιστώνεται? Έχει καμιά σχέση με τις προβλέψεις που υπήρχαν? Όχι, για να ξέρουμε. Και πέραν όλων των άλλων, αρχίζει και το παραμυθάκι ότι ρήτρα διαφυγής για να πάρουμε χρήματα, να τα ρίξουμε στην ενέργεια, για να έχουμε φθηνότερη ενέργεια, για να αντιμετωπίσουμε την κρίση και το χειμώνα που έρχεται. Και πού θα πάνε αυτά τα λεφτά? Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του κύριου Παπά για το πού θα πάνε αυτά τα λεφτά και από πού προέρχονται αυτά το 1 δισεκατομμύριο. Για να ακούσουμε.
1: Η κυβέρνηση αρνήθηκε να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ενώ δεν χρειάζονταν καμία άδεια. Και τώρα πανηγυρίζει για τη ρήτρα διαφυγής. Πανηγυρίζει επειδή λεφτά των φορολογουμένων θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις μεγάλων ιδιωτικών εταιριών στις μπαταρίες.
0: Το καταλάβατε το κολπάκι? Αντί να μειώσει το ΦΠΑ, παίρνει τα υπερέσοδα από το ΦΠΑ, παίρνει δήθεν την άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη ρήτρα διαφυγής. Αυτό είναι, άμα εσφιλανάδα την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, όλα γίνονται. Και αυτό το εκατομμύριο το παραπάνω το ΦΠΑ, αντί να, τον επιστρέψεις, να το επιστρέψει στον κόσμο, στο λαό, θα έρθει και θα το δώσει σε μεγάλες εταιρείες για να φτιάξουν μπαταρίες, για να αποθηκεύουν ενέργεια, για να. Αλλά ο τσάφος, αυτό το διαμάντι που εισαγάγαμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τον κάνει ο Μητσοτάκης υφυπουργό, δεν βάζει υπογραφές για να γίνουν μπαταρίες. Δύο τέτοιες επενδύσεις στη Βόρεια Ελλάδα, ύψους άνω των 400 εκατομμυρίων, δεν πραγματοποιήθηκαν και μάζα με λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες περιπτώσεις, γιατί ο τσάφος δεν γουστάρει. Γιατί ο τσάφος είχε προτεραιότητα να ανατιναχτούν τα μηχανήματα για να μην ξαναλειτουργήσει μονάδα με λιγνίτη. Αυτό είναι το καλό παιδό ο τσάφος. Και μετά έρθει και σε δουλεύει, πυραλεί ένα δισεκατομμύριο για να το βάλουμε στην ενέργεια. Εχθές όμως είχε ρέντα που λένε ο Νίκος ο Παπάς στη Βουλή και κυριολεκτικά κέντησε. Έκανε γαζί που λένε. Θα έλεγε κανείς ότι τους γάζωσε. Τους γάζωσε με το γάντι. Διότι την ώρα που εδώ οργιάζουν με η αντιπολίτευση, ακοστολογητά μέτρα, δεν έχουν μιλούν για λεφτόδεντρα και όλα αυτά, έχουν καταθέσει ένα κάρο τροπολογίες και νομοσχέδια χωρίς να τα έχουν κοστολογήσει. Και διερωτάται κανείς, αυτό γιατί δεν το μαθαίνει ο κόσμος? Πώς να το μάθει? Έχετε καταλάβει ότι είμαστε μόνοι μας, εμείς και η αυγή και ό,τι βγάλουμε? Και κατά τα άλλα υπάρχει άκρα του τάφου σιωπή. Και όταν βλέπουμε δίθεν τάχα μου κάποια είδηση, είναι το ξεκάρφωμα. Εδώ όμως τα λέμε με το όνομά τους. Και αυτό είναι που ενοχλεί. Γιατί δεν νομίζω να είδατε το θέμα της έκρηξης στη Motor Oil με τους δύο νεκρούς να γίνεται πρωτοσέλιδο ή να απασχολεί εκπομπές. Δεν φαντάζομαι. Δηλαδή δεν φαντάζομαι στον Α που βλέπετε ειδήσει στο Star να ξεκίνησε ζαχαρέα με την έκρηξη στη Motor Oil και τους δύο νεκρούς. Δεν φαντάζομαι. Ούτε βεβαίως στο Μέγκα. Καλά, για τον Αντένα δεν το μιλάμε εδώ. Ο Αντένα, και μάλιστα το διάβασα εχθές ως παρασκήνιο, η Ράδιο Αρβίλα, δεν διαφωνεί κανείς είτε όχι, είχαν δημιουργήσει ένα πολύ δυναμικό κοινό τηλεοπτικό, γιατί είχαν πιάσει το νόημα. Η επίθεση τους και η κριτική τους, η επίθεση εντός εισαγωγικών, και τα κακό κείμενα που καυτηρίαζαν αφορούσε τις κυβερνήσεις. Είτε ήταν η κυβέρνηση του Πασόκ, είτε της Νέας Δημοκρατίας, είτε η συγκυβέρνηση, είτε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εστίαζε την κριτική στην κυβέρνηση. Ο Μητσοτάκης λοιπόν έκανε λίγο πέρυσι παράπονα στο Θοδωρή Κυριακού για τους Ράδιο Αρβίλα. Και φέτο αποφάσισαν, μετά από ένα χρόνο, ότι πρέπει να μπουν κάποια πλαίσια. Και για λόγους αρχής, όπως είπαν οι Ράδιο Αρβίλα, δεν συνεχίζουν. Δηλαδή, έχω μάθει δε ότι έχουν γίνει παρεμβάσεις από το Μαξίμου ακόμα και για απλούς δημοσιογράφους. Έχουν γίνει παρεμβάσεις και για απλούς δημοσιογράφους. Αυτός, τι τον θέλετε και τον καλείτε? Τι τον θέλετε αυτόν? Κόφτον. Τόσο απλά. Στην ψύχρα. Μέσα σε αυτή λοιπόν την κατάσταση παραμένει η Αυγή και το Κόκκινο, και από ό,τι είδα έκανε αίσθηση το φεστιβάλ το διήμερο και έπαιξε σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης, όχι γιατί ήθελαν να προβάλλουν τα μέσα μας, όχι, αλλά η κουβέντα που έγινε, οι παρουσίες στελεχών, κάπου χαλούσε στο σύστημα αυτό το οποίο ετοιμάζει και δήθεν τάχα μου, αυτοί που πήγαν, μα ο έτσι αλλιώς, όχι γιατί, δεν το παρουσίασαν το θέμα γιατί έθνης ανησύχησαν ή ήθελαν να δουν ότι πώς πάνε τα μέσα του ΣΥΡΙΖΑ, οι καημένοι συνάδελφοι, όχι. Το σύστημα έπρεπε να αξιοποιήσει και αυτό το γεγονός. Και την ανάγκη φιλοτιμίαν ποιούμενοι, άρχισαν να λένε διάφορα. Λοιπόν, έχω πολλά να πω πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει μένω στην χθεσινή αναφορά του κυρίου Παπά. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε ακόμα περισσότερα, γιατί πραγματικά άστραψε και βρόντιξε στη Βουλή. Και για τα ακοστολόγητα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας, για τις συγκεκριμένες προτάσεις που έχουν γίνει, για τα αποτυχημένα σχέδια από τον Ηρακλή μέχρι οποιοδήποτε, και αυτά τα υπηρετεί ο ΣΥΡΙΖΑ με συνέπεια. Έχει πει πώς μπορεί να δοθεί διέξοδος στα κόκκινα δάνεια, έχει ουσιαστικά συγκεκριμένα διατυπώσει την πρότασή του για το πώς ο ΕΦΚΑ θα μπορέσει, το ακούτε και από τα μηνύματα εδώ που εκπέμπει το κόκκινο, να καλύψει ένα κενό που υπάρχει και να δώσει διέξοδο όσον αφορά τα σπίτια και τους πληστηριασμούς και όλο αυτό το πανηγυράκι γύρω από τα φανς. Αν έχουμε το χρόνο θα σταθώ ιδιαίτερο σε αυτό το γεγονός, αλλά δεν θέλω να προσπεράσουμε την υπόθεση Γκράβα. 4.000 μαθητές με την αγωνία τι θα γίνει με το σχολείο τους, εάν θα πάνε, εάν θα συνεχιστεί αυτή η λεγόμενη τηλεκπαίδευση, να μην πω τίποτα. Και μέσα σε όλα να μην βάζει κανένα στην υπογραφή του ότι όλα λειτουργούν καλά και τα παιδιά μπορούν να επιστρέψουν στην Γκράβα. Κανένας δεν βάζει την υπογραφή του. Ακούστε τη λεπτομέρεια. Τα συστήματα αερίου που υπάρχουν στην Γκράβα, με μετρητές, με διακόπτες, είναι 23 ετών. Η εγκατάσταση έχει γίνει πριν από 23 χρόνια. Η τεχνολογία είναι 23 χρονών πίσω. Και δεν μιλάμε για το σπίτι κάποιου πολίτη, μιλάμε για σχολείο με 4.000 παιδιά και με εκατοντάδες εκπαιδευτικούς και άλλους εργαζόμενους. Και δεν βάζει κανείς την υπογραφή του, ακούστε τη δικαιολογία, γιατί λέει υπάρχουν ορισμένες παρεκκλήσεις από το αρχικό σχέδιο και τα λοιπά. Τρεχαγύρευε δηλαδή, έχει βάλει πάνω σχάρι, να φέρω ένα παράδειγμα χωρίς να σημαίνει αυτό για να το κατανοήσετε. Δηλαδή κάποιος μηχανολόγος έχει βάλει 3 βάνες ασφαλείας και μπορεί να είναι 2. Ή μπορεί να είναι 3, αλλά μην είναι της ποιότητας την οποία ορίζει το μηχανολογικό σχέδιο. Αυτές λέει λεπτομέρειες. Αλλά η περιοχή, παρότι έχει κλείσει βάνα, εξακολουθεί να μυρίζει αέριο. Και αρχίζει πια μια κίνηση από γονείς και μαθητές, ακόμα και για μεταστέγαση των παιδιών σε άλλα σχολεία. Πού να πάνε 4.000 μαθητές? Και πώς να πάνε. Και τι σημαίνει όλο αυτό. Αλλά σε αυτή τη χώρα μετά από μια εβδομάδα, τα λέγαμε και χθες με τον κύριο Κορδί εδώ, δεν βάζει κανένας αρμόδιος στην υπογραφή του για να μπορέσει να ξαναλειτουργήσει το σχολείο. Ήθελα να πω και δύο λόγια για τη Δούρου και την επίσκεψη στην Κύπρο. Θα τα πούμε αμέσως με τα...
2: Το κόκκινο.
3: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
2: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και διαδικτυακά μέσω του avgi.gr. Έλεγα λοιπόν λίγο πριν κλείσουμε και δώσουμε το στίγμα μας για την επίσκεψη της Ρένας Δούρου, της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ολοκλήρωσε την επίσκεψή της στο Μεγαλόνισο. «Αφήνουμε πίσω μας τη Μεγαλόνισο», δήλωσε, «έχοντας περπατήσει ξανά στα κατεχόμενα. 52 χρόνια κατοχής είναι πολλά. Οι λέξεις είναι χαραγμένες στις καρδιές μας. Να είναι άραγε αυτές οι τελευταίες αντικατοχικές εκδηλώσεις», επεσήμανε η κυρία Δούρου, η οποία είχε συναντήσεις με την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της Κύπρου και βεβαίως όσον αφορά το ΑΚΕΛ, τουλάχιστον αυτό που δήλωσαν τόσο επικεφαλής του όσο και η κυρία Δούρου είναι ότι υπάρχει πλήρης σύμπνοια με το, ας το πούμε, Κομμουνιστικό Κόμμα της Κύπρου. Λοιπόν, πάμε τώρα σιγά σιγά να δούμε τα μηνύματά σας και βεβαίως αφορμή για περισσότερα σχόλια. Αρκεί να μας το επιτρέψει εδώ το εργαλείο, έτσι, το μηχάνημα να ανοίξει και να δούμε τα μηνύματά σας. Ξεκινάμε λοιπόν με το μήνυμα του φίλου του Νίκου, του γιατρού μας από τη Γεράπετρο. «Καλημέρα Γιάννη και στους εργαζόμενους και τους φίλους», στέλνει και σήμερα ο Νίκος από τη Γεράπετρο. «Την καλημέρα του στέλνει προς όλους και στο Κόκκινο ο Τάκης». Ο Ευάγγελος τώρα, «Καλημέρα, διαδίκτυο Αθήνα δεν ακούγεται», το φτιάξαμε νομίζω, εντάξει, το αποκαταστήσαμε Ευάγγελε, οπότε όλα καλά. Ο Φίλιππος, «Καλημέρα Γιάννη και στους εργαζόμενους, είδαμε ένα μικρό φως ελπίδας στη γιορτή. Η συνέχεια, η αντιπολίτευση να τρώγεται με τα καρεκλάκια. Η δεξιά να κάνει, έκανε τη δουλειά της. Πείνα, ανεργία, φόβος». Αυτή είναι η δουλειά της, ναι. Έτσι, εκεί στηρίζεται ακριβώς, Φίλιππε. Όσον αφορά νομίζω τα πράγματα, για να τελειώνουν αυτά τα παιχνιδάκια και τα τερτύπια, αγαπητέ Φίλιππε, ουσιαστικά σήμερα, άντε αύριο το πρωί, εκπνέει η προθεσμία που έχει δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ στους ανεξάρτητους βουλευτές, τους βουλευτές που ανεξαρτοποιήθηκαν χωρίς να παραδώσουν την έδρα τους στο ΣΥΡΙΖΑ, να παραδώσουν την έδρα. Έχει βάλει ως deadline ουσιαστικά αύριο στις 12. Στην συνέντευξη λοιπόν, μάλλον στο briefing, στην καθιερωμένη λοιπόν ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στην Κουμουνδούρου, εκεί θα δούμε πώς θα αντιδράσει σε όσους δεν παραδίδουν την έδρα. Γιατί δεν μπορείς να κουνάς το δάχτυλο και είναι η κλασική περίπτωση, δυστυχώς. Στον κύριο Φάμελο, δηλαδή να κουνάει ο κύριος Φάμελος το χέρι του και το δάχτυλό του στους βουλευτές που ανεξαρτοποιούνται και δεν παραδίνουν την έδρα και ο ίδιος να διαπράττει το ίδιο. Και όταν το διαπράττει ο ίδιος ο κύριος Φάμελος ως πρόεδρος, πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ανοσιούργημα. Και δεν ξέρω πώς κοιμάται, με τι συνείδηση κοιμάται αυτός ο άνθρωπος. Και όλοι αυτοί που ανεξαρτοποιήθηκαν. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνουμε ότι είναι τα λεφτάκια. Τι να κάνουν ζημιά στο ΣΥΡΙΖΑ,

Δεν το έχω καταλάβει αυτό το πράγμα. Ναι, για αυτούς μπορείς να πεις για τα καρεκλάκια. Και να συμφωνήσουμε πλήρως. Κυρία Αξιόγλου λέει εντάχθηκε, αυτή παρέδωσε την έδρα, το, για, τα λέμε, δεν την έπαιρνε να κάνει αλλιώς. Αλλά την είχε πάρει και αυτή μια περίοδο και την ταξίδευε, Νέα Αριστερά και τα λοιπά. Τώρα έφυγε και από το κόμμα της. Δηλαδή προσέξτε, δηλαδή ένα άνθρωπο που είχε ηγετικές βλέψεις. Ήρθε στο ΣΥΡΙΖΑ, διεκδίκησε, ιτήθηκε από τον Κασελάκη. Η κυρία Αξιόγλου ιτήθηκε από τον Κασελάκη. Και όπως αποκάλυψε ο Πολάκης στην Κεντρική Επιτροπή, ο Τσίπρας τηλεφωνούσε στον Νίκο τον Παπά να στηρίξει Κασελάκη στο δεύτερο γύρο, δηλαδή να μην στηρίξει Αξιόγλου. Η Αξιόγλου λοιπόν έχει ανεξαρτοποιηθεί, έχει πάρει την έδρα της, την πάει βόλτα μέχρι τη Νέα Αριστερά. Εκεί μόλις έρχεται ο Τσίπρας κάπου αρχίζει και χαλάει το ξινόγαλο, που δεν χαλάει και εύκολα, Και τι κάνουμε? Παρετούμε, τότε παρετείται η κυρία Αξιόγλου για να πάει μετά στις κάμερες μπροστά και να υπογράψει ό,τι πει. Αλλά εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Δεν μπορείς να φεύγεις με υψωμένη τη γροθιά από την Κουμουνδούρου και να πηγαίνεις με στυλό να υπογράψεις την προσχώρηση σε ένα άλλο κόμμα. Έπρεπε να πάει με τη γροθιά υψωμένη. Και το σύνθημα δεν τελειώσατε με την αριστερά. Σήμερα θα δώσει μάλιστα συνέντευξη κυρία Αξιόγλου στο Sky. Αυτούς να τους θαυμάζουμε εμείς. Ευτυχώς δεν την είχα ψηφίσει. Ούτε το Φάμελο. Του είχα στείλει όμως ένα μήνυμα με την εκλογή του ότι ανεξάρτητα αν σε στήριξα ή δεν σε στήριξα, εδώ όλοι μαζί. Ο Φάμελος βέβαια είχε άλλα σχέδια. Και θα το αποκαλύψω εδώ. Στην περιβόητη τότε συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας όπου άρχισε να μιλάει για παράλληλες πορείες και τα λοιπά, είχα ζητήσει νωρίτερα ένα ραντεβού και επειδή τότε ήταν εδώ τα πράγματα φοβερά και τρομερά, λέω ότι εγώ δεν θέλω το ραντεβού αυτό, πρόεδρε, για τα ραδιοφωνικά και τα μέσα ενημέρωσης, καθαρά πολιτικά ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Συναντηθήκαμε. Και του είχε προηγηθεί βέβαια, όταν ζήτησα εγώ τη συνάντηση, δεν είχε γίνει η πολιτική γραμματεία όπου εκεί άρχισε να ξεδιπλώνεται το σχέδιο Φάμελου. Οπότε λέω, αν ήξερα ότι αυτή η ανακοίνωση και τα λοιπά έβγαινε για παράλληλες πορείες που και τα λοιπά και τα λοιπά με τον κύριο Τσίπρα, από το αδιανόητο που είχετε πει στη Θεσσαλονίκη, δεν θα ερχόμουν στη σημερινή συνάντηση. Αλλά αφού έχει καθοριστεί το ραντεβού, εν πάση περιπτώσει λέω, αυτό είναι αδιέξοδο. Και προσπαθούσε να με πείσει ότι δεν ήταν αυτό που ουσιαστικά έβγαινε προς τα έξω και να τις διορθώσει εδώ που έκανα στα χειρόγραφα και δεν είναι. Εντάξει. Εντάξει. Τα υπόλοιπα αφήστε τα. Και έρχονται τώρα αυτοί τιμητές, και είμαι εγώ κακός γιατί ανοίγω πόλεμο. Εντάξει. Τι να πεις τώρα. Τι να πεις. Απλά για τις θεσούλες που λέει ο Φίλιππος. Ο Δημήτρης με την καθιερωμένη πια καλημέρα του, τη φωτογραφική. Σήμερα όμως πολύ απεσιόδοξο σε βλέπω, Δημήτρη. Μου στέλνει μια καλημέρα με το κίτρινο αδιάβροχο, ένας άνθρωπος πάνω σε μια γέφυρα, με κατάμαυρο τον ορίζοντα, έτοιμο για βροχή και καλημέρα πάνω στα μαύρα σύννεφα. Τι υπονοείς ακριβώς, Δημήτρη? Ο Σπύρος. Καλημέρα κύριε Στεφάνη, παίρνω αφορμή από τα εφοπλιστικά κανάλια που πάνε να μας φυτέψουν στον εγκέφαλο τσιπάκι, γιατί καλούν ένα κόμμα που δεν έχει εκλογικό αποτέλεσμα. Έλανε, δημοσκοπήσεις. Δεν έχει σημασία τι ψηφίζεις εσύ. Τι θέλουν αυτοί είναι το πρόβλημα. Και το είπες πολύ ωραία. Εφοπλιστικά κανάλια. Δέστε τώρα σας παρακαλώ. Δέστε. Δηλαδή εσύ ρε φίλε που σκόνσε τώρα τέτοια ώρα και με ακούς, εσύ τα ίδια συμφέροντα με τον Βαρδινογιάννη, τον Μαρινάκη, τον Αλαφούζο, τον Κυριακού, γιατί αυτοί έχουν τα κανάλια. Οι εφοπλιστές. Δηλαδή Μέγκα, εφοπλιστής. Αντένα,
εφοπλιστής. Αν και ο μπαμπάς ήταν εφοπλιστής, εν πάση περιπτώσει, τα καράβια υπάρχουν. Sky, εφοπλιστής. Star Alpha, εφοπλιστής και πετρελαιάς. Τι άλλο θέλετε, παιδί. Open, μην το ξεχνάμε αυτό. Εντάξει, πρέπει να υπάρχει εξαίρεση για να επιβεβαιώνεται ο κανόνας, έτσι. Λιμάνια στη Θεσσαλονίκη, business. Είσαι εσύ κανένα μια σχέση με αυτούς? Εσύ που ξυπνάς τώρα, μ' ακούς και θα διαμαρτυρηθείς σε λίγο. Εξύπνα να δεις ποιους στηρίζουνε. Ξύπνα! Εσύ εδώ θα βρίσεις το στρατάκι τώρα, γιατί ανοίγει το... Ωραία. Και αυτή τη δουλειά τους. Και τα είδες. Ο εξάρχου λέει δίνει το τζετ, το αεροπλάνο του, να πάει γκυλφόιλ ταξιδάκι. Ο Τσάκος το ίδιο. Και εσύ τώρα, ταυτίζεσαι μαζί τους. Ρε Σπύρο, πολύ απλά τα λες και ωραία. Αλλά έτσι, τόσο απλά είναι τα πράγματα. Απλά εμείς δεν θέλουμε, Α, μάλλον άφησες, λέει, έξω την Ξινοβασίλη για τις έδρες. Παιδιά, ό,τι και να πεις για την κυρία Γεροβασίλη είναι λίγο. Είναι λίγο. Δηλαδή, ό,τι χαρακτηρισμό και να προσάψεις την κυρία Γεροβασίλη είναι λίγος. Δηλαδή, δεν την βλέπαμε σε ορισμένες κεντρικές επιτροπές και ήρθε στην πρώτη τελευταία για να κάνει επιτήρηση. Και μετά ανεξαρτοποιήθηκε. Προσέξτε, η κυρία Γεροβασίλη που έπρεπε, η πρώτη που έπρεπε να είχε παραιτηθεί και όχι ο Καραμέρος, είναι ανεξάρτητος βουλευτής. Η κυρία Γεροβασίλη. Δεν θα χαρακτηρίσω τον όρο που έχει μια αρνητική φόρτιση, αλλά δούλευε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ για το κόμμα του Τσίπρα. Για άλλο κόμμα. Θαυμάστε τους και ξαναψηφίστε τους. Αλλά να σας πω κάτι. Πέστε ότι είχαν μεσολαβήσει εκλογές. Πέστε. Αλλά είχαν μεσολαβήσει. Ναι. Δηλαδή προσέξτε τώρα. Η κυρία Ξιόγλου ανεξαρτοποιήθηκε, ύψωσε τη γροθιά, η αριστερά είναι εδώ, και οι καθαρόμοι αριστεροί πήγαν και έκαναν τη Νέα Αριστερά. Και πήγες εσύ και ψήφισες Νέα Αριστερά. Ο καθαρός αριστερός. Και τώρα η Αξιόγλου λέει, εγώ παρετούμε και από σας και πάω στο Τσίπρα. Εσύ, ναι, αριστερέ, καθαρέ. Το ανέχεσαι αυτό? Το ανέχεσαι? Ξέχνα ότι τα λέω εγώ, ότι πολεμώ το Τσίπρα γιατί νομίζεις έτσι. Ίσως εμείς κάνουμε μεγαλύτερο καλό στο Τσίπρα από ότι οι φίλοι του. Και ξέρετε ποιους εννοώ, φίλους του. Τα βλέπετε ωραία αυτό. Βρίστε με, πέστε ό,τι να είναι, αλλά καθίστε λίγο να σκεφτείτε. Άλλο, αν ήσασταν κάποιος νοικοκυρέος που απλά είχε δυσαρεστηθεί με το Μητσοτάκη, με το Βενζέλο, τη συγκυβέρνηση, το Σαμαροβενιζέλο, και λες εντάξει, άσε να πει. Εντάξει, εκεί πάω πάσα, άστε. Είναι άλλη ιστορία. Αλλά να έρχεσαι να μου επικαλείσαι την αριστερή σου πορεία, την αυτό και... Εντάξει, άστε. Άστε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την καλημέρα της Καλλιόπης. Καλημέρα. Καλημέρα, να είσαι καλά. Με στον Γιώργο τώρα. Καλημέρα. Διαβάστε με προσοχή. Όχι, δεν θα το διαβάσω αυτό. Γιατί ακριβέ, αγαπητέ μου, τα μπορντέλα είναι οργανωμένες επιχειρήσεις. Σε παρακαλώ. Δεν ήταν και η Βιολάντα να έχουν ζωντανές συνδέσεις? Βέβαια. Έκρηξη στη Βιολάντα και δικαιολογημένα συνδέσεις και τα λοιπά.
Έκρηξη στη Motor Oil του Βαρδινογιάννη, Μούγκα στη Στρούγκα. Τι είναι, τι έγινε. Επειδή έχω ζήσει σε μεγάλα μέσα, με το που γινόταν τέτοιο ατύχημα, δηλαδή μεγάλο επιχειρηματιών, έπεφτε σύρμα, δηλαδή συναγερμός. Ήταν η περίοδος που κατασκευαζόταν η Αττική Οδός και έπεσε η γέφυρα και πλάκος εργαζόμενος. Συναγερμός, εντάξει, μη, εντάξει. Λοιπόν, αυτά μας φάγανε. Ο Γιάννης. Γιάννη, καλημέρα και καλή εκπομπή. Γιατί το κόκκινο δεν προβάλλει το σκάνδαλο με τις φιλανθρωπίες της Λινού, της Πρεσβυτέρας που τώρα είναι με τον Τσίπρα? Ξέρεις ότι έκανε φιλανθρωπίες αφού πρώτα έπαιρνε κρατικές επιχορηγήσεις και το έχει καταγγείλει ο Παύλος Πολάκης? Γιάννη μου, εσύ χάσεις φαίνεται εκπομπές. Όχι απλά τα έχουμε καταγγείλει, το έχουμε περιγράψει ακριβώς. Ακριβώς αυτό που περιγράφει ο Παύλος ο Πολάκης. Έπαιρνε λεφτά, προκαταβολή κιόλας, για να δίνει κανένα κρουασανάκι. Πληρώνε νίκιο στο δικό της ακίνητο, το ίδρυμα κτλ. Εντάξει, αυτά. Πού θέλες να πάει, ρε παιδιά Ελληνού, η Πρεσβυτέρα? Για πες μου τώρα, πού ήθελες να έρθει? Εδώ στο Τσίπρα, στο κόκκινο, στο ΣΥΡΙΖΑ, στο κόκκινο? Σιγά τώρα. Ο Σπύρος, οι ανεξάρτητοι την έκαναν αντιπρόεδρο της Βουλής. Οι ανεξάρτητοι. Λέει ο Σπύρος για την Γεροβασίλη. Την οποία λέει, εντάξει, ρε παιδιά. Ο Βασίλης ο μεταξινολέμωνα. Κοιτάξτε τώρα, έβρισκες λεμόνι τις προηγούμενες μέρες 3 ευρώ. Μας εισάγαγαν κάτι βιολογικά, λέει, από την Ιταλία με 4 ευρώ. Και με το που βγήκε το λεμόνι Τριζινίας, 1,20. Αυτά να βλέπεις, Βασίλη. Αυτά να βλέπεις. Λοιπόν, έχουμε λίγο καιρό για να πάμε. Α, το καιρικό, μην το ξεχάσω. Παιδιά, προσοχή, ιδίως στις βραδινές ώρες εδώ στην Αττική, υπάρχει ένα έντονο κύμα με βροχές που έρχεται. Εγώ δεν θα το πω κακοκαιρία. Εν πάση περιπτώσει, χειμώνας είναι, μάλλον φθινόπωρο είναι, βροχές πέφτουν, άλλοτε ισχυρές. Μαθαίνω τώρα ότι έχει ανοίξει για τα καλά η κουβέντα στο οροπέδιο που βρέθηκε χθες και ο Τσίπρας εκεί να επιθεωρήσει τις πληγήσεις περιοχές, να επισκεφθεί επί το ορθότερο τις πληγήσεις περιοχές. Εκεί αρχίζει πια και γίνεται μια κουβέντα με τα θυροφράγματα που έχουν προκειμένου να διοχετεύεται το νερό προς τον Αποσελέμη, εάν λειτουργήσαν, που δεν λειτουργήσαν, και κατά πόσο συνέτειναν στην μεγαλύτερη πλημμύρα. Γιατί ο κάμπος δεν είναι πρωτοφανές το φαινόμενο, πλημμύριζε όλα τα χρόνια. Γιατί εκεί που γινόταν η απορροή των νερών είναι μια φυσική καταβόθρα που έχει μια συγκεκριμένη χωρητικότητα. Δεν τα παίρνει όλα τα νερά πάντα. Και εκεί πάνω πόνταραν κάποιοι για να φτιάξουν αυτή τη φαραωνική σύραγγα που θα διοχετεύει τα νερά στον Αποσελέμη. Και είναι, οι φωτογραφίες είναι τρομερές. Να βλέπεις να έχει πλημμυρίσει ο κάμπος και να μην έχει ανοίξει. Να φεύγει νερό κάτω προς το φράγμα. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα, πραγματικά απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε μερικές περιπτώσεις όπου τα φαινόμενα είναι έντονα, οι βροχές είναι πολλές, το είχαμε συνηθίσει. Εγώ θα ξεχάσω ποτέ, πάνω σχάρη, επειδή από το χωριό μου δίπλα περνάει το ποτάμι που καταλήγει στον κάμπο και πλημμυρίζει στο οροπέδιο. Ο ποταμός είναι το πρώτο χωριό που συναντάει στο διάβα του, δηλαδή από τις πηγές πάνω του καθαρού της δίκτυς ουσιαστικά, ο Χαυγάς αυτός ο ξεροπόταμος, περνάει από το χωριό μου. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι όταν έσερνε, έτσι το λένε, έσυρε ο χήμαρος, δηλαδή έσυρε νερά. Γιατί το λένε έσυρε? Διότι μαζί με τα νερά έφερνε ξύλα, πέτρες, μικρές, μεγάλες και άμμο.
πατέρας μου ως οικοδόμος έκανε, έτριβε τα χέρια του. Και όλοι εκεί στο χωριό. Που έκανε σε ορισμένα σημεία, μαζευόταν άμμος μετά το πέρασμα του χυμάρου και από εκεί φτιάχναν τα σπίτια, τις οικοδομές. Λοιπόν, το φαινόμενο, μάλλον η βοή που ερχότανε όταν κατέβαινε το νερό, δηλαδή, γιατί έπεφταν όγκοι πάνω στο βουνό, σχηματιζόταν ο χύμαρος και ερχόταν και στην μπροστινή μεριά του νερού που ερχότανε, υπήρχαν ξύλα, υπήρχαν πέτρες, υπήρχαν διάφορα φερτά υλικά. Αυτή η βοή που ερχότανε μαζί με το νερό δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Και ήταν, σε έπιανε φόβος. Πραγματικά, κυριολεκτικά. Γιατί μιλάμε για απίστευτες ποσότητες νερού. Όγκοι, λασπό νερού. Που έφτανε στο σημείο, δεν μπορούσε να το διοχετεύσει ή να το πάρει η Κίτη όλο το νερό και πλημμύριζαν και χωράφια γύρω-γύρω. Και τώρα η αλήθεια είναι ότι όπως φορές έχω επισκεφθεί το χωριό μου, βλέπω ότι η Κίτη του ποταμού έχει στενέψει. Και λέω, καλά δεν βρέχει. Και δέστε τώρα τα φαινόμενα. Η αλήθεια είναι ότι οι παρεμβάσεις που κάνουμε πολλές φορές είναι αλόγιστες και δεν έχουμε μάθει να σεβόμαστε τη φύση. Θα μου πεις μαθήματα τώρα, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, η Γιώτα εδώ μου λέει, για την Αξιόγλου δεν σου επιτρέπεται να μιλάς. Είχατε αγκαλιάσει τον Κασελάκη όλοι οι τωρινοί ηγέτες στο ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς ξεχάσετε, ψέλνατε ύμνους από το ραδιόφωνο. Αν μου φέρεις ένα ύμνο, εσύ ένα ύμνο θα μου φέρεις και τότε έλα να κουβεντιάσουμε. Για την Αξιόγλου, ναι, ποτέ δεν χώνεψα τότε επειδή έχασε από τον Κασελάκη που εσείς τώρα τον κατηγορείτε και τα λοιπά, ενώ εμείς τον δοξάζαμε τότε, έχασε από τον Κασελάκη. Αυτό τα λέει όλα ρε άδερφε. Έχασε από τον Κασελάκη η Αξιόγλου. Αλλά θέλω να μου φέρεις ένα ύμνο. Γιατί βρίζω ύμνους. Φέρτε μου εδώ. Φέρτε μου εδώ τους ύμνους. Έκανα αυτό που κάνω πάντα όσο εργάζομαι στο ραδιόφωνο του Κόκκινου. Εντάξει, δουλεύω σε ένα κομματικό μέσο και δεν είμαι, ξέρετε, αλλού τρώω, αλλού πίνω και εντάξει. Εγώ ύπουλους ρόλους δεν έχω παίξει ποτέ. Εντάξει. Αλλά το να χάνεις από τον Κασελάκη και να μου λες τώρα ότι εντάξει είναι λιγάκι, γιατί καταλήγεις ότι και να λέτε Αξιόγλου είναι αστέρι. Ναι, ένα αστέρι που έχασα από τον Κασελάκη. Τι να κάνουμε ρε φίλε. Συγγνώμη για το ρε φίλε, συγγνώμη γιατί, α, είναι η Γιώτα. Συγγνώμη Γιώτα, χίλια συγγνώμη. Εν τη ρήμη του λόγου. Και επειδή είπαμε έχω και λίγο πάθος παραπάνω. Αλλά μην τα αγιοάζουμε τώρα. Ένα αστέρι δεν χάνει από τον Κασελάκη, ο οποίος, παιδιά, μαθαίνω, έχει κυκλοφορήσει ένα ερωτηματολόγιο. Τι φλανάχη Λατινοπούλου.

0: το κόκκινο.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Αν ξεχωρίζατε μία ιστορία από όλη σας τη ζωή, ποια θα ήταν αυτή? Γη και Κόρες, του Γιάννη Καλαβριανού. Βασισμένη σε αληθινές ιστορίες από όλη την Ελλάδα, η παράσταση Φαινόμενο έρχεται για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Ελέρ, Ελένη Ερήμου. Γη και Κόρες δεν είναι η ύλη που σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Το υπόγειο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό? Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη. Σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου. Στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο, Λάκης Καραλής. Κρατήσεις, ticketservices.gr. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, το υπόγειο.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Η ώρα είναι 7.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: από τους ρομαντικούς να πάμε στους ρεαλιστές εδώ. Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη και 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο. Και στην Ελλάδα βεβαίως, είπαμε, στην Ελλάδα αρκεί να είσαι σε σημείο από όπου μπορείς να έχεις απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο και βεβαίως να μην ζεις σε μια περιοχή που έχει υποστεί ζημιές από την κακοκαιρία. Έχουν παρασυρθεί καλώδια, είτε ρεύματος είτε τηλεπικοινωνιών και άστα να πάνε στα σκοτάδια. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα, 3η και 13 του Οκτώβρη του 2026. Ένα ψηλό βροχο έπεσε ίσα ίσα για να βραχούν οι δρόμοι εδώ σε ορισμένα σημεία της Αττικής. Η μετρολογική υπηρεσία προειδοποιεί ότι εκεί προς το βραδάκι ενδεχομένως να μας έρθει από τα δυτικά ένα κύμα κακοκαιρίας που έχει εισβάλει στη χώρα και ενδεχομένως να έχουμε και ισχυρές βροχοπτώσεις, αλλά από τις βραδινές ώρες και στην Αττική, αλλά οι περιοχές που θα πληγούν είναι, πλήττεται ήδη δηλαδή η Δυτική Ελλάδα, θα περάσει από Θεσσαλία, θα κατέβει έτσι από Μαγνησία σποράδες, θα πλήξει και την Εύβοια και το βράδυ την σημεία της Αττικής. Προσοχή λοιπόν, γιατί τώρα τελευταία τα φαινόμενα έχουν τα πάνω τους και τα κάτω τους, ή θα μας έχουμε την ξηρασία που θα μας τρελαίνει ή θα έχουμε τις βροχές και θα πνιγόμαστε. Αυτά που ζούσαμε στο παρελθόν έτσι με τις ακρότητες να είναι η εξαίρεση, ξεχάστε το. Λοιπόν, η επικαιρότητα και σήμερα, από ό,τι τουλάχιστον προσπαθήσαμε να την παρουσιάσουμε, έχει πάρα πολλά ζητήματα από ό,τι γίνεται στο διεθνές επίπεδο όσον αφορά τα ενεργειακά. Την Γκυλφόιλ, την πρέσβερα που μας έφερε εδώ ο Τραμπ και που τελικά τώρα το επανεξετάζει, λέει ο ίδιος, και δεν είναι ευχαριστημένος και είναι στο τραπέζι το ενδεχόμενο να της πούν μάζεψε τα κελά πίσω. Βεβαίως τα τερτύπια της κυβέρνησης τα έχουμε πάρει είδηση, προσπαθούν να μας δουλέψουν και μας δουλεύουν και οι Ευρωπαίοι αλλά και ο Μητσοτάκης, οι φίλοι του, οι Ευρωπαίοι. Έχουμε επιβάλει μέτρα, αυτό το δημοσίευμα πραγματικά εμένα με τρελαίνει. Έχει επιβάλει μέτρα η Ευρώπη στον Πούτιν, θα ξεπαγιάσουν πάρα πολλοί Ευρωπαίοι γιατί η ενεργειακή κρίση έχει χτυπήσει την πόρτα της Ευρώπης, αλλά ο Πούτιν από το 22 που το έχουν επιβάλει μέτρα η Ούρσουλα και ο Μητσοτάκης έχει πουλήσει πετρέλαια στην Ευρώπη ύψους 320 δισεκατομμυρίων ευρώ. Με τις υγείες μας κορόιδα που εμείς τους στηρίζουμε και κατά τα άλλα προσπαθούν εκείνοι να μας προστατεύσουν. Από ποιους άραγε? Λοιπόν, ο Λάζαρος Καραγιάννης κρατά το τιμόνι σε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική περιπλάνηση της ημέρας. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει τη μουσική που ακούμε. Ο Κώστας Πιαντές έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 8 ο Γιάννης Στρατάκης. Και οι ακροατές βεβαίως μέσω της εφαρμογής Viber μπορούν να στείλουν τα μηνύματά τους, είτε συμφωνώντας είτε διαφωνώντας, έστω και για μια απλή καλημέρα, κάνοντας χρήση του αριθμού 69 85 87 0059. Και μου έστειλε ο Βασίλης συνήθως, όχι, μου στέλνει μηνύματα εδώ πέρα και link όλη μέρα. Έχει ένα λεξιλόγιο που κάθε τρεις λέξεις οι τέσσερις χρειάζονται μπιπ. Δηλαδή τόσο καλά πάει ο Βασίλης. Μου λέει δεν με πειράζει αρκεί να τα διαβάζεις εσύ. Λοιπόν, και βεβαίως είναι αριστερός αλλά τα ρίχνει στην αριστερά. Αυτά δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει μου είπε κάτι για τα λεμόνια. Επειδή του λέω ήρθαν τα ξινολέμωνα και μου είπε κάτι το οποίο, μου έγραψε κάτι το οποίο το ακούω πολύ συχνά. Ότι αυτή την εποχή προκειμένου να πουληθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα παραγωγή και να πάρουν και παραπάνω χρήμα, τα φουρνίζουν. Το είχα ακούσει, δεν το ξέρω. Ο Βασίλης μου λέει ότι τα φουρνίζουν για να κυτρινίσουν. Τα φουρνίζουν. Έλα, μου λέει εδώ να σου δώσω εγώ λεμόνια, μου λέει ο Βασίλης, κατά πράσινα και μυρωδάτα. Μα και εγώ έχω τις λεμονιές μου. Βασίλη. Ακόμα και στο σπίτι στην Αθήνα έχω σε μια μεγάλη γλάστρα από αυτές τις μαύρες μια λεμονιά με κάτι λεμονάρες, να. Ε? Καταπράσινες. Έχεις δίκιο. Που έχουν άλλο άρωμα, εν πάση περιπτώσει. Και μου λες, μου γράφει επίσης ο Βασίλης ότι έχει κερόδια και έλα να φάμε και τα λοιπά. Βασίλη, κερόδια έχω. Και κάτι γλυκά ρόδια. Μόνο που μερικές ρόδιες από τις καινούργιες που έχω φυτέψει δεν μου δένουν τον καρπό. Κάτι πρέπει να κάνω. Οπότε στείλε καμιά συμβουλή. Λοιπόν, μου στέλνει ένα μήνυμα παρασκάρι εδώ ο Θέμης. Ακούστε. Κύριε Στρατάκη, δεν χρειαζόταν να πεις ότι δεν ψήφισες Αξιόγλου, Φάμελο, Γεροβασίλη. Από χρόνια στηρίζεις την φράξη Απολάκη Παπά Κασελάκη που ανάγκασε τον Τσίπρα να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Τι ωραία που είναι τα παραμύθια, ιδίως όταν απέχουν από την πραγματικότητα, Θέμη μου. Μάλλον νέος πρέπει να είσαι, τώρα δηλαδή, και έχεις ακούσει κάτι που συμβαίνει. Μπορείς να μου πεις το βράδυ των εκλογών ποια ήταν η φράξια που μιλούσε στον έκτο όροφο της Κουμουνδούρου για τους βρωμοπασόκους που έφερε ο Τσίπρας? Μπορείς να μου πεις ποια φράξια ήταν εκείνη που του είπε «Να η πόρτα, θα καθίσεις να φας και την χλαπάτσα των δημοτικών εκλογών και μετά θα φύγεις για να έρθουμε εμείς»? Θες να σου θυμίσω ή δεν θες να σου θυμίσω? Μήπως κάποιο πρόσωπο από αυτά που ανέφερες ήταν αυτοί που του είπαν «Να η πόρτα, σήκω, φύγε»? Δεν την ξέρεις καλά την ιστορία. Ε? Δεν την ξέρεις καλά. Αλλά λες, άσε να πω κάτι, θα το διαβάσει αυτός ο χαζός και θα μείνει εντύπωση ότι υπάρχει ο Νίκος ο Παπάς, ο Πολάσης και ο Κασελάκης θέλουν να διώξουν τον Τσίπρα. Αλλά ο Τσίπρας, όπως κατήγγειλε ο Πολάκης, έπαιρνε τηλέφωνο τον Παπά στο δεύτερο γύρο να στηρίξει Κασελάκη και όχι Αξιόγλου. Έλα τώρα. Αλλά δεν το έχουν διαψεύσει. Θέμη, καλά έκανες και μου έστειλες το μήνυμα. Χαίρομαι που το έστειλες. Αλήθεια σου μιλάω. Λοιπόν, και ο Μιχάλης, μιας και πάμε και πάμε σε εφημερίδες. Ποιος είναι ο λόγος που διαμαρτύρεστε? Δεν συμμαχίσανε ο Νικόλας και ο Παυλής για να γίνει πρόεδρος του υπολείπου ΣΥΡΙΖΑ ο Σοκράτης? Κάτσε εδώ γιατί έχει ενδιαφέρον. Δεν αμολύσανε τότε την Όλγα στα κανάλια να ετοιμάσει το πραξικόπημα ενάντια στον εκλεγμένο πρόεδρο? Είναι η ώρα να λουστούν και εσείς μαζί τους για όλα όσα μηχανοραφούσαν κάποιοι, μάλιστα σε ανοιχτή γραμμή με τον Τσίπρα. Η συγχωρεμένη γιαγιά μου έλεγε: «Η κατάρα είναι γαϊδάρα και επιστρέφει στα αφεντικά της». Μόνο που δεν ξέρω ποιος στηρίζεις τελικά με αυτά που γράφεις, γιατί έχει αρκετή δόση αλήθειας. Δηλαδή, σαν να μου λες ότι ο Τσίπρας συνωματούσε για τον Τσίπρα. Αν δεχτούμε το μήνυμα που έστειλε νωρίτερα ο Θέμης. Τέλος πάντων, ξεκαθαρίστε, διαβάστε έστω το βιβλίο του Τσίπρα. Δεν είναι ανάγκη να ακούσετε άλλους. Διαβάστε το βιβλίο του Τσίπρα και τα δημοσιεύματα. Ρωτήστε και το Ρίγα. Ε? Ποιος το επιτέθηκε το βράδυ των εκλογών? Ρωτήστε. Παιδιά, η ιστορία είναι ζωντανό πράγμα. Γιατί είναι πρόσφατη. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων πριν πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ξεκινάμε σήμερα, είπαμε, έχουμε και πρωινές εφημερίδες. Τρίτη και 13. Καθημερινή. Τι γίνεται εδώ πέρα, παιδιά? Έχω μείνει άναυδος. Πρώτο θέμα, μεγάλη φωτογραφία στην Καθημερινή, ενώ καίγεται το πελεκούδι, γαστρονόμος, η μεγάλη γιορτή. Βραβεία στους φύλακες των γεύσεων και της παράδοσης. Είναι όπως τα νέα που καίγεται το σύμπαν και λέει τι ισχύει για τις πιλωτές. Okay. Χωρίς έλεγχο από το 2003 η Γκράβα στην εγκατάσταση φυσικού αερίου, αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Σκηνικό αδιεξόδου για τη Μονή Σινά. Πού τη θυμηθήκατε τώρα τη Μονή Σινά? Φου, δεν το έχει λύσει ο Γεραπετρίτης το θέμα. Ανοιχτός πόλεμος Πασόκ Ελλάς με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε στο ριζοσπάστη. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα. Μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις στην εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τα ελληνοτουρκικά. Συμπόρευση με το ΚΚΕ για να νικήσει η πατρίδα των ανθρώπων του Μόχθου, να νικήσουν οι λαοί. Καμιά εμπιστοσύνη σε κυβέρνηση ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι μαζί απέναντι στο ΚΚΕ. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Μάλλον θα πρέπει να λέμε στην εφημερίδα Μελισσανίδη. Έφυγε εντελώς το ποσοστό, σταμάτησε ο συνεταιρισμός των συντακτών. Υπό αυτή την έννοια, οι εφημερίδες των συντακτών είναι όλες. Ας λέμε η εφημερίδα του Μελισσανίδη. Με την έγκριση της ελληνικό μετρό, 4 φορές αγνόησαν το σήμα κινδύνου. Υπεκφυγές, μυστικά και ψέματα, κατ' εξακολούθηση για το μέγα πρόβλημα στην Κυψέλη. Αποκαλυπτική παραδοχή από τον εκπρόσωπο της ΑΒΑΞ. 4 τάσεις του Μετροπόντικα σε ένα μήνα πριν από την Πέμπτη και Φαρμακερή. Καμιά απάντηση για την αιτία του κακού. Ποιος είναι ο λόρδος καθηγητής που θα επανεκκινήσει το έργο. Άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα. Τσίπρας από Κρήτη, αντίπαλός μου ο Μητσοτάκης. Ναι, αλλά με το Ναντρουλάκη. Ε, το Ναντρουλάκη θεωρεί βλάκα ή ρωτάει αν είναι βλάκας ο λογογράφος σας, ο κύριος Καρτερός. Τους αντίπαλους, αντιπάλους του πολεμούν, όχι τους. Ε? Και μας έλεγε ο Τσίπρας ότι εγώ χαίρομαι κάθε μισή μονάδα που κερδίζει το Πασόκ. Αλλά δεν φαίνεται ότι δεν συμμερίζεται αυτή την άποψη ο κύριος Καρτερός. Νέα Δημοκρατία, πώς διαβάζουν το 25% που έβαλε ο Σπύχη ο Πρωθυπουργός. Όπως το διαβάζουμε όλοι. Μια ακόμα μπανανόφλουδα. Γκράβα, κρίσιμη η σημερινή έλεγχη. Υπόθεση Μαρφίν, ενεργοποίηση του τρομονόμου για τους τρεις. ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-3, έσπηρα νέμους, τον θέρισε η μαύρη θύελα, γράφει η εφημερίδα. Πετυχημένος ο τίτλος. Πάμε τώρα στην εφημερίδα Δημοκρατία. Θύελα γράφει κατά της Μενδώνη στη Βουλή για τα κλεμμένα και μίλια. Μετά τις αποκαλύψεις της Κυριακάτικης Δημοκρατίας, και έχει κάνει σχετική ανάρτηση ο Πολάκης, που πραγματικά ήδη παραδέχεται κάποια πράγματα που σε μια άλλη ευνομούμενη πολιτεία με τους θεσμούς να λειτουργούν ενδεχομένως να μιλούσαμε για κάτι άλλο τώρα. Πολλαπλά εκτεθειμένη η Υπουργός Πολιτισμού. Αφήστε, άστα τώρα. Πυροτέχνημα και για τους ανήλικους. Ο Πρωθυπουργός Influencer που χαρακτηριζόταν με την τούνη, που χαριεντιζόταν με την τούνη στα social media, υποκρίνεται με σοβαροφάνεια ότι βάζει κόφτη. Με ποιο ήθελε, ρε παιδιά, να χαριεντίζεται? Με την τούνη. Εντάξει. Ασορτή. Η αγωνία του 25% μπήκε πρώτη φορά και στον ηλεκτρικό. Έκανε απολύμανση μετά. Γιατί κάπως έτσι συμπεριφέρονται αυτοί. Στο σκαμνί ο αγοραστός. Όχι, εγώ μπαίνω κάθε μέρα στο μετρό και στον ηλεκτρικό και παντού. Για αυτούς τους μη μοάπτου είναι. Πώς καταδέχτηκαν και μπήκαν. Μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, κονδύλια UNICEF. Επίκαιρη ερώτηση για το σκάνδαλο Αγαπηδάκη. Ο Παύλος Πολάκης την καλεί να λογοδοτήσει. Επαναφέρει το θέμα ο Παύλος ο Πολάκης, γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία. Πάμε στην Εστία τώρα, όπου διαβάζουμε. Ποιοι απέσυραν τον στρατηγό Ντεγκόλ από τους κινηματογράφους μας? Έλαντε. Στην κόντρα διαβάζουμε με καπέλο στα ράφια εκατοντάδες προϊόντα. Παιδιά, με το που έμαθα ότι αναλαμβάνει νέες πρωτοβουλίες ο Πέστονα, όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω, Θοδωρικάκος, λέω άντε, θα έχουμε και άλλες ανατιμήσεις. Φεύγουμε και πάμε τώρα στην πρώτη σελίδα των νέων, όπου διαβάζουμε καλές, λέει, οι προθέσεις πολύ αστερίσκοι. Social media απαγόρευση στους ανηλίκους. Τα στοιχήματα της ρύθμισης και οι ενστάσεις. Αυτό είναι το πρώτο θέμα σήμερα στα νέα. Και καθαρίζουμε με τα νέα και πάμε στην απογευματινή, όπου διαβάζουμε, λοιπόν, σκούπα στις πλατείες του τρόμου. Από την Πέμπτη, ειδικές ομάδες αστυνομικών θα σαρώνουν με βαν πρωί και απόγευμα Κολιάτσου. Όχι το βράδυ. Πρωί και απόγευμα. Όλο τη νύχτα ελεύθερο. Άγιο Παντελεήμων Αμερικής, Βικτωρίας και άλλα, ώστε να απομακρυνθούν τα κακοποιά στοιχεία. Τη νύχτα δεν κυκλοφορούν, γι' αυτό τα βάνς θα κυκλοφορούν πρωί και απόγευμα. Εντάξει. Αλήθεια, ε. Ο Χρυσοχοίδης το έδωσε ως δελτίο τύπου. Λοιπόν, και πάμε στον ελεύθερο τύπο πριν δω. Είπαμε, Δευτέρα συνταξιούχοι, Τρίτη διορισμούς. Για να δούμε μήπως άλλαξαν. Παιδιά. Αυτή είναι η δημοσιογραφία στην Ελλάδα του 2026, στην Ελλάδα 2.0. Ελεύθερος τύπος. Κάθε Δευτέρα συνταξιούχοι, κάθε Τρίτη διορισμοί. Σήμερα έχει 8.532 προσλήψεις. Εργοστασιακές ρυθμίσεις, ελεύθερος τύπος. Μπράβο. Ωραία. Έχουμε τον καλεσμένο μας στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε λοιπόν τώρα να συζητήσουμε γι' αυτό που δεν είναι προτεραιότητες κάποιων κομμάτων. Ποιοι δεν είναι προτεραιότητα? Οι συνταξιούχοι. Σε ποιο κόμμα δεν είναι προτεραιότητα? Στο κόμμα Τσίπρα. Ποιος το είπε? Μα ο οικονομικός του εγκέφαλος, ο Κουτεντάκης, αλλά και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Δεν είναι προτεραιότητά μας οι συνταξιούχοι. Κύριε Χατζόπουλε, αλήθεια τώρα. Χωρίς, έτσι πολύ ανθρώπινα. Πώς ακούσατε και ακούτε αυτή τη φράση, γιατί συχνά πυκνά επαναλαμβάνεται. Γιατί υπάρχουν και εδώ ακροατές που με εγκαλούσαν ότι δεν καλώ στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και ψεύδομας ιστόλος να μας πούν το πραγματικό οικονομικό πρόγραμμα. Και κάλεσε το κόκκινο την Παρασκευή που μας πέρασε και συγκεκριμένα ο Σπύρος Γκουτζάνης τον κύριο Κουτεντάκη και επανέλαβε. Δεν είναι στις προτεραιότητές μας η 13η σύνταξη. Αλήθεια, πώς αισθάνεστε όταν το ακούτε?
1: Κατά πρώτον, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ πρέπει να είμαι αντικειμενικός. Και πάντα είμαι αντικειμενικός και με ξέρεις και χρόνια και εσύ και όλος ο κόσμος. Κατά πρώτον, για την αλήθεια μόνο. Αυτό είναι θέμα δικό του στα κόμματα τι κάνει. Όμως, ο κύριος Τσίπρας το 19 πριν φύγει από την εξουσία ψήφισε τη 13η σύνταξη. Περικεκομένη 1,1 δις. Και όταν ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης την έκοψε. Άρα ο κύριος Μητσοτάκης χρωστάει στους συνταξιούχους 1,1 επί 7 χρόνια 7,7.
0: Τώρα, συμφωνώ.
1: Αν ο κύριος Τσίπρας δεν έχει μέσα στο πρόγραμμά του συνταξιούχους, αυτός θα χάσει. Δεν θα χάσει κανένας άλλος. Αν όμως στα πραγματικά προβλήματα που υπάρχουν.
0: Μισό λεπτάκι. Γιατί δεν είπε ούτε καν ότι εγώ θα επαναφέρω την σύνταξη που το 19 έδωσα. Αυτό, αν θέλετε, είναι το χειρότερο όλων. Άλλο, να πεις ότι αυτά. Αλλά ακόμα και την 13η που έχει ψηφίσει, αυτή την Κουτσουρεβένη, που κατά την άποψή μου ήταν μια λύση τότε. Να μην την επαναφέρει σήμερα είναι πρόβλημα.
1: Εννοείται είναι. Α, το είπαμε.
0: Ωραία. Πάμε στο σήμερα.
1: Πάμε στο θέμα. Το θέμα δεν είναι.
0: Κανονικά κύριε Κατζόπουλε.
1: Δεν κυβερνάει η αντιπολίτευση.
0: Έχεις δίκιο.
1: Κυβερνάει ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Έπρεπε να σας είχα καλέσει εχθές, Δευτέρα. Γιατί? Και θα το κάνουμε έτσι, θα το καθιερώνε. Συνταξιούχους θα καλούμε κάθε Δευτέρα. Γιατί ο ελεύθερος τύπος το πήρα είδηση κάποια στιγμή πριν από κάνα μήνα. Δύο μήνες. Ότι κάθε Δευτέρα έχει ζήτημα με τους συνταξιούχους. Αναδρομικά αυξήσεις. Κάθε Τρίτη. Έχει διορισμούς. Άρα αύριο θα ψάξω να βρω δημοσίους υπαλλήλους. Λοιπόν, κύριε Χατζόπουλε.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα, είναι της εφημερίδας.
0: Εγώ απλά επισημαίνω μια σύμπτωση.
1: Δεν σχολιάζω θέματα εφημερίδων. Ο κάθε εφημερίδα έχει το δικαίωμα να γράψει τι θέλει. Αυτό το σχολιάζει στις
0: δημοσιογράφες. Και με συνέπεια. Δευτέρα συντάξεις, Τρίτη διορισμή. Πάμε.
1: Ακούστε τώρα, πάμε στο θέμα. Το θέμα είναι ότι πρέπει άμεσα η κυβέρνηση κυβερνάει 7,5 χρόνια να επαναφέρει τη 13η και 14η ακέραια. Να σας εξηγήσω για αυτόν τον λόγο. Γιατί και σήμερα εσείς οι εργαζόμενοι έχετε 13η, 14η κρατήσεις για τις δώρα των εργαζομένων, τα οποία αυτά είναι ασφαλιστικές εισφορές για να πάρετε και εσείς σύνταξη και να πάρετε 13η, 14η. Αυτό είναι το πρώτο που ζητάνε οι συνταξιούχοι. Το δεύτερο. Το ΕΚΑΣ. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το ΕΚΑΣ το δίναμε σε χαμηλούς συνταξιούχους. Τότε δίναμε 230 ευρώ το μήνα για να μπορούμε να ζήσουμε. Άρα αυτά αυτό, και αυτό έπρεπε άμεσα η κυβέρνηση να το έχει υλοποιήσει. Πάμε τώρα στην εισφορά αλληλεγγύης. Ένα θέμα που δεν μπορεί να πει κανένας ότι δεν υπάρχουν χρήματα να πάρουμε τα λεφτά μας πίσω. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτά είναι 25 δις και λιμιάζουν στην Τράπεζα Ελλάδος. Γιατί είναι να μην σταματήσει και να πάρουμε τα λεφτά μας πίσω που είναι εκεί? Γιατί μπορεί να μου πείτε, κύριε Χατζόπουλο, τι μας λέτε, αφού δεν έχουμε λεφτά? Αν και λεφτά για να θέσεις υπάρχουν, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Για να τα ξεκαθαρίσουμε, και αυτό το παιχνίδι που κάνει η κυβέρνηση, ότι δεν υπάρχουν λεφτά, τότε γιατί κάνει αναθέσεις? Και γνωρίζουν οι πάντες, δεν το λέω εγώ. Ότι οι αναθέσεις έχουν κάτι μέσα τους που μπορούσε να πάει σε διαγωνισμό και να λιτώσει το 30% των πόσα, λένε 40 δις έχουν πάει, δεν το ξέρω κιόλας καλά, δεν είμαι και οικονομολόγος. Άρα απλά πράγματα θέλουν οι συνταξιούς. Να μην πεινάμε, δηλαδή το 6% της ασθένειας να κρατιέται και από όλες τις κύριες και τις επικουρικές, είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Θέλω να σας πω παραδείγματα απλά.
0: Να σας, για το 6% να το επαναλάβω, για να γίνει κατανοητό. Συγγενικό μου πρόσωπο που έπρεπε να πάρει τα λεφτά της κηδείας, μάλλον οι συγγενείς έπρεπε να πάρουν τα λεφτά της κηδείας, ανακαλύψαμε όταν πήγαμε να πάρουμε το χαρτί από τον ΕΦΚΑ ότι παρακρατούσε το 6%, αλλά δεν το απέδιδε στο άλλο ταμείο που ήταν ασφαλισμένη η χείρα που πέθανε.
1: Τώρα είναι αλλιώς.
0: Εν προκειμένου στην ΕΙΔΑΠ. Όχι, τώρα έγινε, τώρα έγινε. Πριν από 2 μήνες, 3.
1: Σε αυτό όμως είναι άλλο θέμα. Δεν είναι εάν υπήρχε το διαδικαστικό.
0: Ναι, απλά το παραδείγμα. Ακόμα και σε...
1: Πρέπει να...
0: Ναι, ακόμα και όταν κρατιέται.
1: Πρέπει να καταργηθεί σε όλες τις κυρίες και επικουρικές. Είναι 800 εκατομμύρια. Είναι λίγα τα χρήματα.
0: Άρα μαζεύεται ένα τεράστιο ποσό.
1: Οκ.
0: Το οποίο... Το οποίο...
1: Δεν έχουν ασχοληθεί με τους συνταξιούχους. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Δηλαδή ουσιαστικά ασκούν κοινωνικό έργο με ακριβώς χρήματα των συνταξιούχων και των εργαζομένων που παρακρατούνται για τους συνταξιούχους.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Έτσι. Και τώρα πάμε στο 400 που σας δίνει η κυβέρνηση. Και προσέξτε πώς πάει. Σας δίνει.
1: Δεν είναι 400. Είναι 1,09 την ημέρα. Αν αυτό, αφού δεν μπορούμε να πάρουμε ένα κουλούρι, τι είναι αυτό που μας δίνει, τι είναι το θέμα?
0: Άρα τα 400, και εδώ προκύπτει και ένα άλλο θέμα, δεν τα παίρνουν όλοι.
1: 300.000 κόσμος δεν θα πάρουν γιατί είναι κάτω από 65. Δεν είναι ένα τρομερό πράγμα? Εγώ χρόνια στην ασφάλιση, δεν υπάρχει πουθενά χρόνια, 40 χρόνια υπηρετώ την ασφάλιση. Και σαν εργαζόμενος, ήμουν στο ΙΚΑ και πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Υπαλλήλων και ακριβώς και τώρα που ασχολούμαι με την ασφάλιση. Αυτό δεν ακούγεται πριν ή μετά τα 65. Γιατί δεν έβαλε 62?
0: Έλατε.
1: Γιατί δεν έβαλε 67? Γιατί δεν έβαλε 52?
0: Γιατί έχει μπροστά του τις καταστάσεις. Έχει μπροστά του.
1: Εννοώ για καλαμπούρι καλό.
0: Ναι, ναι. Έχει μπροστά του τα κοιτάπια και κοιτάζει πόσα, σε πόσους δεν θα δώσει. Εντάξει,
1: είναι το... δεν είναι λογική αυτή.
0: Εντάξει. Δεν ψάχνουμε τώρα λογική με το Μητσοτάκη. Ψάχνουμε λογική. Λοιπόν, κύριε Χατζόπουλε, νομίζω ότι είναι πολύ απλά τα πράγματα. Πληρώνουν οι εργαζόμενοι για τους συνταξιούχους και παρακρατούνται και από τους συνταξιούχους χρήματα, τα οποία παρκάρονται στην τράπεζα. Εντάξει, ωραία.
1: Το είδατε το δελτίο τύπου που βγάλαμε προχτές? Τι μας λέγανε? Να πάμε στα δικαστήρια για το ετεγκάμινο. 370.000 πήγαμε. Δικαιωθήκαμε.
0: Δεν εφαρμόζονται απόφαση.
1: Υπάρχουν όχι απόφαση. Εντάλματα πληρωμής και δεν τα πληρώνε. Μην το λες αυτό.
0: Α, ναι.
1: Άλλο η απόφαση, συγγνώμη που σε διακόπτω.
0: Όχι, καλά κάνεις να διευκρινίζεις.
1: Βγήκε ένταλμα πληρωμής Χατζόπουλος Νίκος και δεν πληρώνεται. Έχετε καταλάβει τι κάνε?
0: Απόλυτα. Μητσοτάκης είναι ό,τι γουστάρει κάνει. Και οι θεσμοί.
1: Καιρός παίρνει, ψηλά... καιρός παίρνει τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια.
0: Έχετε δίκιο. Καλημέρα, κύριε Χατζόπουλε. Στα παραπούλια να δούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Αυτή είναι η ουσία. Αυτή είναι η ουσία. Και έρχεται μετά ο φίλος, εγώ τον κατανοώ, ο ταξιάρχης, και μου λέει: αμάν ρε Γιάννη, γιατί τέτοια φαγωμάρα μεταξύ αριστερών κομμάτων? Αριστερών, κρίμα. Ποιοι είναι οι αριστεροί? Για ξεκαθάρισέ μου το τώρα. Είναι αριστερό αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα? Η απόμαχη της ζωής να μην είναι προτεραιότητα σε ένα αριστερό κόμμα? Σοβαρά μιλάμε τώρα, ταξιάρχη. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε το στίγμα μας και επανερχόμαστε.
2: Στο κόκκινο.
3: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
4: Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. Έκθεση γλυπτικής. 9 Οκτωβρίου με 8 Νοεμβρίου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Βασιλής Σοφίας 22, Αθήνα. Συμμετέχουν 85 καλλιτέχνες. Είσοδος ελεύθερη.
2: Και 5. Στο κόκκινο.
5: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Για να δούμε λοιπόν πώς ξεκινάει αυτή η μέρα, Τρίτη και 13, εδώ στην Αττική, στους δρόμους, με τη βοήθεια του ραδιοταξί Παρθενών. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Προβλήματα στον Κηφισό από το Περιστέρι ως Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα για την ώρα. Στη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Έλευση είναι από το Χαϊδάρι ως Καραμαγκά κλασικά καθημερινά. Και κάποιες μικροκαθυστερήσεις για την ώρα σε Καλλιρόη και Ερδυτού. Κατά τα άλλα σε καλή κατάσταση.
0: Μάλιστα, μακάρι και να συνεχιστεί έτσι.
6: Προς το παρόν.
0: Προς το παρόν, έτσι. Να, αν σκεφτούμε βέβαια ότι από το κέντρο της Αθήνας περίπου 4.000 μαθητές και καθηγητές δεν θα μετακινηθούν προς την Γράβα, αντιλαμβάνεστε. Κάτι κέρδισε. Καλημέρα. Λοιπόν,
6: καλημέρα.
0: Εδώ είμαστε για να σας μεταφέρουμε την κίνηση στους δρόμους.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στη Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω της αυγής.gr. Και επειδή εδώ πέρα έχουμε ουσιαστικά ένα ρεσιτάλ αριστεροσύνης, θαυμάστε μερικά μηνύματα. Γιατί όταν εγώ μιλάω ότι τελικά έχουμε ένα νέο φρούτο στην πολιτική, μετά την ομάδα αλητείας έχει έρθει ένα νέο είδος του πολιτικού χολιγκανισμού. Ακούστε λοιπόν μηνύματα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι αριστεροί. Λοιπόν, γεια σας, για πρώην πρασινοφρουρός, καλά το δουλεύει στον αυριανισμό. Μόνο που αυτός που κυβερνάει είναι Νέα Δημοκρατία και όχι ο Τσίπρας. Φώτισα ο Περιστέρη. Φώτη μου, σου βγάζω το καπέλι. Με μια διαφορά. Ότι στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για αυριανισμό. Ε? Εντάξει. Και καταλαβαίνεις εσύ τι θέλω να πω εγώ. Τελικά επιλέξτε, είμαι με τη φράξια που ανέτρεψε τον Τσίπρα ή είμαι πρασινοφρουρός. Ή τελικά είχε δίκιο ο Τζανακόπουλος που έλεγε μάζεψες Τσίπρα εδώ τους πρασινοφρουρούς, τους βρωμοπασόκους και επιτέθηκε τότε στο Ρήγα. Επιλέξτε τελικά. Αυτό για να ολοκληρώσουμε την ενότητα με τον Γιώργο. Δεν είναι ανάγκη από το επιθετό σου, Γιώργο. Είσαι η επιτομή του πολιτικού χολιγκανισμού. Ακούστε τώρα για να δείτε ποιοι είναι οι υποστηρικτές του κυρίου Τσίπρα. Το πήρες χαμπάρι ότι ο Χατζόπουλος έβαλε στη θέση σου λέγοντάς σου ότι κυβερνάει ο Μητσοτάκης με τη Νέα Δημοκρατία και όχι αντιπολίτευση. Α, πες στον Παυλή να σου αλλάξει τα χάπια. Αυτός είναι αριστερός. Αυτός είναι ο παδός του Τσίπρα τώρα. Να σας χαίρετε. Αυτό λέγεται πολιτικός χουλιγκανισμός. Εντάξει. Με γεια σας, με χαρά σας. Εάν νομίζετε ότι κάνετε καλό στο Τσίπρα, μάλλον δεν θα θέλετε να σας δει με αυτό τον τρόπο που αντιδράτε. Έχετε επιχειρήματα? Εδώ, να τα συζητήσουμε. Καλόπιστα. Εγώ δεν θα σου απαντήσω στο ίδιο ύφος για τα χάπια. Εντάξει, Γιώργο. Η Ρούλα, να σας πω, ένα από τα τόσα που σέβονταν την αριστερά, είχε έρθει στον Δήμο μου να μιλήσει ο αγωνιστής Μανώλης Γλέζος. Πολίτες σταμάτησαν και είπαν, εμείς είμαστε δεξιοί, αλλά τον Γλέζο τον σεβόμαστε, και γύρισα πίσω να τον χαιρετήσουν. Να, η αριστερά, είναι ο αγώνας της οι άνθρωποι που την τιμούν. Οι άλλοι θα κρυθούν. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Η Νατάσα, καλημέρα σας. Τι ωραίες μουσικές επιλογές. Καψουροκατάσταση είναι σήμερα λίγο η υπόθεση, αλλά και αυτά χρειάζονται, έτσι. Λοιπόν, ο Παναγιώτης. Καλημέρα. Όχι αριστεροί δεν είναι, τρόλ είναι όλοι αυτοί. Καλή δύναμη. Εγώ δεν θα τους... Το τρόλ μπορεί να έχει... Αλλά αυτοί πλασάρονται ως αριστεροί. Και το επιχείρημά τους είναι να πάνε σε χάπια ο Πολάκης, ή σε φράξια, ή σε πρασινοφρουρός. Εντάξει. Λοιπόν, αυτός είναι το επίπεδο. Και βεβαίως, όταν τον τόνο τον δίνει ο καρτερός και λέει «Μήπως είσαι βλάξης, κύριε Ανδρουλάκη», τι περιμένετε δηλαδή από κάτω ψηφοφόρος να κάνει? Και η απάντηση του Τσίπρα, υπάρχουν τζατζαρίσματα. Όχι, αυτά δεν είναι τζατζαρίσματα. Αυτά είναι χειδαιότητες. Και με μακριά από μένα να υπερασπιστώ τον Ανδρουλάκη. Τουλάχιστον για όσους ακούνε και ξέρουν τα πώς και τα γιατί. Λοιπόν, μερικά πράγματα, παιδιά, δεν χωνεύονται.

0: Εγώ πραγματικά θα ήθελα εδώ να γίνεται μια κουβέντα. Είπα κάτι νωρίτερα, πάνω σχάρι, σε ένα μήνυμα ενός ακροατή που σχολίασα, γιατί τόση φαγωμάρα μεταξύ αριστερών. Ας με πείσει ότι το κόμμα Τσίπρα είναι αριστερό κόμμα. Και είναι μια άποψη πολιτική. Έλα να με το αντικρούσει και ας σου πω και γεια σου, ναι. Έτσι είναι, έχεις δίκιο. Ή μπορεί να κάνω λάθος. Αυτός είναι ο διάλογος και ιδίως στον προοδευτικό χώρο. Το να υβρίσεις τον άλλο, το να τον υποτιμήσεις, να προσπαθείς να τον υποτιμήσεις, τελικά το μόνο που υποτιμάς είναι ο ίδιος σου εαυτός. Και αυτό το οποίο κατά τα άλλα προσπαθείς να υποστηρίξεις. Έτσι. Για να συνεννοηθούμε. Μερικές φορές χρειάζεται αυτή η συνεννόηση. Εδώ όμως κάνω το εξής. Τα μηνύματα σας τα διαβάζω. Όχι αυτά που λένε γεια σου μεγάλε και τα λοιπά και καλά τα λες και τα... Αυτά τα μηνύματα που έχουν μια, αν θέλετε, διαφορετική άποψη. Αλλά τη σημασία έχει πώς την εκφράζεις. Και μάλλον εκθέτεται αυτόν που στηρίζεται με τον τρόπο που προσπαθείτε να το στηρίξετε και τα λοιπά και τα λοιπά. Εκτός πια και είπαμε, όταν ο Καρτερός βγάζει αυτές τις ανακοινώσεις και αυτές τις αρθρογραφίες, λογικό είναι να μην ζητάμε περισσότερα από απλούς πολίτες, ψηφοφόρους, υποστηρικτές. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε εδώ την κουβέντα μας. Αυτά είναι τα δικά μας. Ναι, με την κυρία Δέσποινα Κεσίδου, μέλος του Προεδρείου Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα σας, κυρία Κεσίδου.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, παρούσα. Είναι και στους αγώνες όπως οι Γάλλοι συνάδελφοί σας?
1: Είναι και θα είναι, για να διεκδικεί αυτά που πρέπει να έχουμε.
0: Χαίρομαι που δεν χρειάζεται ούτε μα ούτε σου, πήγες κατευθείαν. Θα το δούμε αυτό να συμβαίνει? Είναι οι συνθήκες ίδιες? Δηλαδή έχουμε περίπου να αντιμετωπίσουμε τα ίδια ζητήματα που θέτουν οι Γάλλοι μαθητές, οι Γάλλοι φοιτητές και έχουν βγει στους δρόμους?
1: Θα σας πω, είναι ακριβώς τα ίδια. Mm-hmm. Γιατί δυστυχώς ο καπιταλισμός και ο φιλελευθερισμός κάνουν τα ίδια πράγματα σε όλες τις χώρες του πλανήτη. Και η δωρεάν και η δημόσια παιδεία είναι ένα ζητούμενο και ένα δικαίωμα που πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Άρα λοιπόν ζητούμενο είναι ο αγώνας, αλλά πώς? Βλέπουμε ότι εμείς διάγουμε μια περίοδο καναπέ, όπως συνηθίζουμε να τη λέμε, δηλαδή περίπου να έχουμε αράξει τον καναπέ, μεταφορικά το λέω, να κάνουμε την κριτική μας και στους δρόμους να βλέπουμε να κατεβαίνουν ελάχιστοι πολίτες, είτε είναι εργαζόμενοι, είτε είναι συνταξιούχοι, είτε είναι νεολαία. Γιατί αυτό το σας έχει απασχολήσει?
1: Πάρα πολύ, μας απασχολεί μονίμως, γιατί δυστυχώς και η δικιά μας γενιά, ενώ θα έπρεπε να είναι μπροστά σε όλα αυτά, έχει αποδεχτεί τη μοίρα της με κάποιο τρόπο. Αλλά εδώ είμαστε, αυτό καλούμαστε να κάνουμε, να κινητοποιήσουμε τον κόσμο για να διεκδικούμε μονίμως αυτά που έχουμε ανάγκη, και ανάγκη μέσα σε όλη αυτή τη ζωφερή κατάσταση της ακρίβειας, της φοιτητικής στέγης που δεν υπάρχει, της μείωσης των υποδομών, των κτηριακών, των καθηγητών. Η διεκδίκηση είναι το μόνο πράγμα που έχουμε αυτή τη στιγμή, και οι κινητοποιήσεις. Οπότε ο κόσμος μπορεί να θεωρείται ότι ξεκινάει ως λίγος, αλλά μπορεί να γίνει πάρα πολύ. Όπως έγινε και στα Τέμπη, που ήταν ένα πανελλαδικό, ας πούμε, συλλαλητήριο.
0: Ναι, κάποιοι φρόντες. Ακριβώς, ναι. Βλέπουμε όμως στα Τέμπη, και καλά κάνετε και το φέρετε ένα παράδειγμα, ότι καμιά φορά αυτοϋπονομεύονται όλες αυτές οι μεγάλες κινήσεις με λάθος επιλογές, με πρόσωπα. Δηλαδή έχω την αίσθηση ότι όλη αυτή η κινητοποίηση, πάνω χάρη απλά ως σχόλιο και παρένθεση, με την κινητοποίηση των πολιτών για τα Τέμπη ουσιαστικά αποδομήθηκε με την κίνηση της Καρισιανού να κάνει κόμμα, αυτά, και έχασε λίγο από τη δυναμική του. Και εκεί θέλω να σταθώ τώρα ρωτώντας και εσάς. Εσείς τι συναντάτε, την άρνηση του κόσμου, δηλαδή τον, σε συγκεκριμένη δική σας ομάδα, δηλαδή των παιδιών, των φοιτητών, των μαθητών, υπάρχει μια άσε μας τώρα που να πάμε να διεκδικήσουμε, υπάρχει μια, ένα βόλεμα, υπάρχει μια ματαιοδοξία ότι τίποτα δεν θα γίνει. Τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο προς το παρόν τουλάχιστον δεν γιγαντώνει, δεν μαζικοποιεί αυτά τα κινήματα τα διεκδικητικά?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η νέα γενιά, επειδή αυτή η νέα γενιά έχει μεγαλώσει μέσα στην κρίση, δυστυχώς, υπάρχει μια τεράστια ματαιοδοξία ότι ό,τι και να κάνουμε δεν θα αλλάξουν τα πράγματα. Όμως, να μην ξεχνάμε ότι όλα όσα έχουμε σήμερα ως δικαιώματα και συνεχίζουμε κάποια από αυτά να τα έχουμε, γιατί δεν τα έχουμε όλα, κάποιοι τα διεκδίκησαν και συνέχιζαν να τα διεκδικούν για να τα έχουμε εμείς σήμερα. Οπότε, από τη δικιά μας μεριά, καλούμαστε και εμείς να κάνουμε το ίδιο. Και για μας και για τις επόμενες γενιές. Δηλαδή, τα πανεπιστήμια και η δημόσια δωρεάν παιδεία είναι κάτι το οποίο εμείς έχουμε και πρέπει να έχουμε στον απόλυτο βαθμό και θα πρέπει να το αφήσουμε και στις επόμενες γενιές.
0: Βλέπετε ότι οι συνθήκες μπορεί να αναγκάσουν εντός εισαγωγικών τους νέους να αλλάξουν αυτή τη στάση και να βγουν πιο δυναμικά έξω.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο για κάτι άλλο πλέον. Δηλαδή, σε αυτή τη συνθήκη που ζούμε με τα ενίκια εκεί που είναι, με το κόστος ζωής και με την απάθεια της κυβέρνησης να δώσει λύση σε κανένα από όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, νομίζω ότι αυτός είναι ο μονόδρομος. Δηλαδή, κάποια στιγμή και ο κόσμος που αυτή τη στιγμή ίσως νιώθει βολεμένος, ίσως μέσα στην καθημερινότητά του δεν υπάρχει η συλλογικότητα που θα έπρεπε να υπάρχει για να την κινητοποιήσει, γιατί καλώς ή κακώς όταν δουλεύεις 12 και 13 ώρες δεν έχεις και χρόνο. Και όταν κοιτάς να βγάλεις τη μέρα σου και φοιτητής να είσαι, δεν έχεις το χρόνο να ασχοληθείς πολιτικά με κάποια πράγματα. Αλλά αυτή είναι η μόνη λύση.
0: Θα έλεγε κανείς ότι...
1: Δηλαδή ότι είμαστε κοντά.
0: Βλέπετε
1: είναι
0: αυτό...
1: 7 χρόνια πια αυτή η συνθήκη.
0: Δυστυχώς. Βλέπετε και μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ να υπάρξει, να υπάρχει... Περάσαμε, έκανε μια κοιλιά και η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Λογικό ήτανε, με τα ίξεις, αφήξεις, διασπάσεις κτλ. Βλέπετε να τουλάχιστον να πείθετε ένα κομμάτι της νεολαίας ότι εδώ είμαστε, μπορούμε να αγωνιστούμε. Βλέπετε να μπαίνει και η νεολαία στο τρυπάκι, ποιος είναι αριστερός, τα νέα κόμματα που εμφανίζονται. Το σχόλιο σας ήθελα να πάνω στα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα με νέα κόμματα, με προσπάθειες, στην κεντρική πολιτική σκηνή, τα όσα συμβαίνουν, πώς τα εκλαμβάνετε?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ πάντα ήμουν ένας άνθρωπος που επειδή έχουμε επιλεγεί σαν χώρος με το αριστερόμετρο, δεν θα το έθετα έτσι. Δεν υπάρχει κριτική στο ποιος είναι πιο αριστερός. Αυτή τη στιγμή καλούμαστε όλος ο προοδευτικός χώρος να ταχθούμε απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία μας έχει υπονομεύσει τόσο πολύ το μέλλον, που νομίζω ότι αυτό πρέπει να πάει λίγο πίσω. Οι διεκδικήσεις δηλαδή και όλο αυτό που συμβαίνει στη ζωή μας δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μας καλεί να βγάλουμε μπροστά ο καθένας τη δική του αριστερή καθαρότητα. Δηλαδή οι συγκλήσεις και πράγματα που διεκδικούνται από όλους τους χώρους ή μάλλον θα έπρεπε να διεκδικούνται από όλους τους χώρους του προοδευτικού τόξου θα πρέπει να είναι κάτι που μας ενώνει τα δημόσια, ας πούμε, πανεπιστήμια. Αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Ακριβώς καταλαβαίνω, αλλά εδώ βλέπουμε όμως γιατί θέτετε ένα ζήτημα και βάζετε το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων που λέμε. Δηλαδή έχουμε αυτή την ώρα στο χώρο της αριστεράς, στον προοδευτικό ευρύτερο χώρο, μην μιλήσουμε κι εμείς για αριστερόμετρα, ότι έχει εμφανιστεί ένα κόμμα που θέλει να επικυριαρχήσει στον προοδευτικό χώρο και το ζήτημα της δημόσιας εκπαίδευσης, των δημόσιων πανεπιστημίων, τίθεται ένα αμφιβόλου. Δηλαδή, βλέπω το. Για να τα πω με το όνομά του.
1: Ναι.
0: Βλέπω με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που από τη μία πλευρά λέει ότι εμείς δεν θα ψηφίζαμε σε περίπτωση συνταγματικής αναθεώρησης το άρθρο 16, και από την άλλη πλευρά να υποστηρίζει ότι θα βελτιώσει τον νόμο που επιτρέπει τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Το νόμο Πιερακάκη. Εσείς πώς το εκλαμβάνετε όλο αυτό?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι αντισυνταγματικά. Τελεία. Δεν είναι θέμα αριστερότητας αυτό. Είναι θέμα κοινής λογικής.
0: Άρα ένας που υποστηρίζει τα πανεπιστήμια, τα μη ιδιωτικά, τα ιδιωτικά, κινείται σε ένα πλαίσιο εκτός συντάγματος. Πόσο δε μάλλον εκτός προοδευτικού χώρου.
1: Κατά τη δική μου άποψη, δικηγόρος, θα σας έλεγα πως ναι.
0: Άρα λοιπόν, εδώ αμέσως να μια ουσιώδη διαφορά. Και δεν είναι το τι είναι αριστερό και πώς το μετράς, αλλά εάν...
1: Είναι άλλο κομμάτι αυτό.
0: Ακριβώς. Είναι όμως βασικό, γιατί όταν μπαίνεις σε μια λογική να πας παράγραφο-παράγραφο που λένε ένα πρόγραμμα και σκοντάφτεις στην ιδιωτική ή στην εκπαίδευση, και που είναι εδώ το ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας που είναι οι νέοι, και τους λες άστα αυτά, ξέχνετε τα αριστερά τώρα, ιδιωτικά δημόσιο πανεπιστήμιο κτλ. Εμείς απλά θα βελτιώσουμε. Πώς τοποθετείται ο νέος απέναντι σε αυτό?
1: Είναι θέμα και κοινωνικής πολιτικής και παιδείας. Οι ιδέες και η κριτική σκέψη και όλα αυτά που διαπνέονται μέσα από το πανεπιστήμιο δεν μπορούν να εμπορευματοποιηθούν και να ιδιωτικοποιηθούν.
0: Τώρα συμφωνούμε λοιπόν.
1: Οπότε και μετά έρχεται και το ζήτημα του πόσο δωρεάν είναι η δωρεάν δημόσια παιδεία.
0: Εδώ είναι η κουβέντα που πρέπει να ανοίξουμε ουσιαστικά. Έτσι. Και συμφωνώ πολύ.
1: Αυτό γίνονται και σήμερα οι κινητοποιήσεις. Στο Σύνταγμα στις 6 θα είναι το φοιτητικό συλλαλητήριο και την επόμενη εβδομάδα στις 21 θα είναι το μαθητικό. Όταν δεν έχεις τις υποδομές, όταν είσαι φοιτητής και περνάς μάλλον δίνεις πανελλήνιες, που είναι ένα τραγικό γεγονός για έναν άνθρωπο, πάρα πολύ πιεστικό, και δεν καταφέρνεις λόγω οικονομικών συνθήκων να πας σε μια άλλη πόλη να γραφτείς στη σχολή που πέρασε και να χαρείς με την επιτυχία σου, ή και να το καταφέρεις, θα περάσεις 4 χρόνια που θα μετράς και το ευρώ για να πάρεις συγγράμματα, για να έχεις μια στέγη πάνω το κεφάλι σου, για να πληρώνεις λογαριασμού σου. Mm-hmm. Πλέον οι περισσότεροι φοιτητές δουλεύουν πλήρη απασχόληση για να τα βγάζουν πέρα. Mm-hmm. Πόσο δωρεάν λοιπόν είναι όλο αυτό?
0: Εδώ είναι η μεγάλη κουβέντα που πρέπει να ανοίξει, και ορθώς γίνονται αυτές οι κινητοποιήσεις, και εγώ χαίρομαι για ένα επιπλέον λόγο, κύριε Κεσίδου. Το ότι συμμετέχει και η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει, είναι εδώ.
1: Και εδώ δίνει τη δική της μάχη. Θα συνεχίσουμε να είμαστε.
0: Ενθαρρυντικό το μήνυμα. Και νομίζω ότι ίσως γίνεται μια αρχή την οποία θα πρέπει να προσέξουμε και να αγκαλιάσουμε όλοι μας. Έτσι. Λοιπόν, το κάλεσμα για το συλλαλητήριο είναι σήμερα στις 6, έτσι?
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Το Σύνταγμα στο Υπουργείο Οικονομικών.
0: Πού άλλου?
1: Το Σύνταγμα θα κατασκηνώσουν.
0: Πού άλλου?
1: Θα είναι όλο το βράδυ εκεί.
0: Λοιπόν, καλό αγώνα λοιπόν. Και να τον αγκαλιάσουμε αυτόν τον αγώνα, γιατί μην ξεχνάμε ότι ακόμα και στην πρώτη ιστορία του τόπου εδώ, οι νεολαίοι προηγήθηκαν για να αγκαλιαστεί στη συνέχεια ένα ολόκληρο κύμα αντίστασης, και μάλιστα στις σκοτεινές εποχές. Καλή σας μέρα, κυρία Κεσίδου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και καλό αγώνα. Λοιπόν, τα μηνύματα εδώ συνεχίζουν να έρχονται με ένα καταιγιστικό ρυθμό. Επανέρχεται ο φίλος Ταξιάρης και μου λέει: Γιάννη, όπως είναι τα πράγματα, θα χρειαστούν συνεργασίες. Ρίξε γέφυρες, μην γκρεμίζεις. Μα αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Έτσι. Και γιατί προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό? Γιατί είναι μονόδρομος. Όταν όμως σε παρακαλώ, φίλε ταξιάρχη, εσύ λες για μένα ότι βγαίνει ο αρθρογράφος του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Καρτερός, και ονοματίζει ένα από τους ενδυνάμει ενδεχομένως αναγκαίους συμμάχους σε μία προοδευτική κατεύθυνση. Πού υπάρχουν οι ενστάσεις αν το ΠΑΣΟΚ είναι προοδευτικό κτλ. Και λες, μήπως είναι βλάκ, δηλαδή ουσιαστικά αποκαλείς βλάκ, αποκαλείς βλάκα έναν πολιτικό αρχηγό. Συγγνώμη εδώ πέρα. Εγώ γιατί να απαιτήσω από έναν απλό ψηφοφόρο να μην βρίζει, να μην κάνει, να μην διεκνύει. Αυτό φωνάζω, φίλε ταξιάρχη. Έλα να κουβεντιάσουμε. Έλα να δούμε τι μας χωρίζει, τις αντιθέσεις, τις διαφορές, τις ενστάσεις. Όχι γενικά και αόριστα ένα ακατάσχετο υβρολόγιο. Πάρε τα χάπια σου, άλλαξε χάπια. Αυτά έλεγε και η κυρία Παπαδοπούλου που αντιπαρατείται με έναν Πασόκο εκεί πέρα. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Ο Άγγελος εδώ μου λέει, ο φανατισμός οδηγεί συχνά σε πολιτικό χουλιγκανισμό. Θυμηθείτε με ποιο τρόπο διώχτηκαν πάντα οι λεγόμενοι φραξιονιστές από όλα τα κομμουνιστικά κόμματα. Έκε, κουκουέ, κουκουέ, μουλού, μουλού, κουκουέ. Οι ιδιοκθέντες ήταν πάντοτε πράκτορες του υπεριαλισμού, δεξιοί, οπορτουνιστές κτλ. Δυστυχώς, λέει ο Άγγελος ο Βουτζάς. Είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα. Αν τα δούμε, αν κοιτάξουμε γύρω μας, αγαπητέ, θα δεις ότι είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα. Και μην βλέπουμε παντού συνωμοσίες. Εντάξει. Χαιρωτώ, διαιρωτώ με, λέει ο Κωνσταντίνος, πότε θα σταματήσει τους αλληλοσπαραγμούς παίζοντας με το άνευ ουσίας χαρακτηρισμούς των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων. Όσο υπάρχουν προσωπικές στρατηγικές. Δηλαδή, αν συνειδητοποιήσουμε αυτή την ώρα ότι υπάρχει ένα κόμμα στον προοδευτικό χώρο που διεκδικεί την ψήφο των πολιτών με αξιώσεις και δεν έχει την υποτυπώδη οργάνωση ενός κόμματος αλλά έχει την ενός ανδρός αρχή, για πιο προοδευτικό προοδευτισμό και προοδευτικό μιλάμε, αγαπητέ Κωνσταντίνε, για να ξεκαθαρίζουμε κάποια πράγματα. Έτσι. Μισή ώρα διαβάλεις Τσίπρα και κάνεις την τρίχα τριχιά. Γιατί τόση εμπάθεια? Γιατί τα τέρατα της κυβέρνησης σε άκουγα κάποτε, για τα τέρατα της κυβέρνησης άκουγα τώρα κάποτε. Τώρα έχεις γίνει δυσάρεστος. Ναι, έχω γίνει δυσάρεστος γιατί λέω κάποια πράγματα με το όνομά τους. Και θέλω να μου φέρεις τον επόμενο δημοσιογράφο που έχεις ακούσει να αποκαλεί και να χαρακτηρίζει συνεχώς τον Μητσοτάκη ως τον μεγαλύτερο πολιτικό απατεώνα. Ένα θέλω να μου πεις. Ένα. Και πραγματικά θα ήμουν ευτυχής κάποια στιγμή εάν κάποιος έχει το κινητό του Μακαρίτη, του Μιχόπουλου, τα μηνύματα που όταν ήταν τότε στο Μέγαρο Μαξίμου και τι είχα γράψει για το Μητσοτάκη, που έχω επαληθευτεί σε όλα. Όχι, δεν είναι διαβάλεις τον Τσίπρα. Κάνεις κριτική. Προηγουμένως μιλούσαμε μια νεολαία. Δηλαδή ένα μέλος προεδρείου της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ. Και είπα πόσο προοδευτικό είναι το να στηρίζεις τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ή να επιτρέπεις τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων. Κόντρα στο Σύνταγμα. Έτσι, ψηλά γράμματα θα μου πείτε. Γιώργο, λοιπόν, καλημέρα. Εδώ δεν είμαστε μόνο για τα ευχάριστα και αν σας διασκεδάσουμε. Είναι για να προβληματιστούμε. Και ναι, αναθεματίστε με, αλλά τουλάχιστον ας προβληματιστούμε. Καλημέρα. Αύριο το πρωί την ίδια ώρα θα τα ξαναπούμε.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
1: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
3: Έλληνες του κόσμου, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
4: Η ώρα είναι 8.
0: Και 5 στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σε τροχιά από πομπής η Kimberly Guilfoyle. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαιώνει ότι εξετάζεται η απομάκρυνση της Αμερικανίδας πρέσβυρας στην Ελλάδα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Είναι η δεύτερη δημόσια παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς διαδοχικές αποκαλύψεις της Wall Street Journal και άλλων μέσων ενημέρωσης εγείρουν ερωτήματα για παράνομες δραστηριότητες και πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας από την πλευρά της Kimberly Guilfoyle. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού για σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές γαλαζοπτώσεις, καθώς και για θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους στο Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα ενταθούν σταδιακά από τα δυτικά προς τα ανατολικά, ενώ στις σποράδες στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια αναμένεται να έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Σε τροχιά ανόδου παραμένουν οι τιμές της ενέργειας, εντείνοντας περαιτέρω την ανεξέλεγκτη ακρίβεια και τις πιέσεις στους καταναλωτές. Σε νέα επίπεδα ρεκόρ θα βρεθεί την Τρίτη το κόστος της εγχώριας χονδρομπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς εκτοξεύεται στα 224,57 λεπτά ανά μεγαβατόρα, σημειώνοντας άλμα άνω του 40% από την Κυριακή. Απέφυγε να σχολιάσει ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος την αποκάλυψη του Νίκου Παπά στη Βουλή ότι στα 4 τελευταία νομοσχέδια του Υπουργείου το 42% των διατάξεων είναι ακοστολόγητες. Μάλιστα, απέναντι στην επισήμανση του Γραμματέα και Τομεάρχη Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη ομολόγησε το ψέμα για τον δημοσιονομικό χώρο και τον κόφτη δαπανών, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος θεώρησε θεμητό να επιτεθεί στην αριστερά για τις ανεφάρμοστες λύσεις που προτείνει πανευρωπαϊκά, όπως είπε. Έκθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη διάθεση τουλάχιστον 52 εκατομμυρίων ευρώ από πόρους που προορίζονταν για τη στήριξη της Αλίας, κατέθεσε το Ινστιτούτο Θαλάσσης Προστασίας Αρχιπέλαγος, καταγγέλλοντας ότι τα χρήματα κατευθύνθηκαν σε εμπορικές δραστηριότητες χωρίς ουσιαστική σχέση με τον κλάδο. Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ, Κώστας Αρβανίτης, ζητώντας να διευκρινιστεί αν η Επιτροπή γνωρίζει την υπόθεση, ποιους ελέγχους έχει διενεργήσει ή προτίθεται να διενεργήσει και πώς θα ενισχύσει τους μηχανισμούς έγκαιρου εντοπισμού αντίστοιχων φαινομένων. Απεργία την ερχόμενη Τετάρτη έχει προκηρύξει το Εργατικό Κέντρο Κορινθού και το Κλαδικό Σωματείο των Εργαζομένων στην Ενέργεια μετά το εργατικό δυστύχημα στη Motor Oil με 2 νεκρούς εργάτες. Οι εργαζόμενοι ζητούν τη διερεύνηση του εργοδοτικού εγκλήματος, όπως καταγγέλουν, καθώς και τη λήψη μέτρων προστασίας και την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. Με καταθέσεις συγγενών θυμάτων συνεχίζεται και σήμερα Τρίτη η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το δικό μου το παιδί δεν το σκοτώσανε μόνο, το κάψανε και το πετάξανε κιόλας. Περιμένω από το δικαστήριο να σταθεί στο ύψος του, ανέφερε χθες στην κατάθεσή του ο Χρήστος Τιλκερίδης, πατέρας του 23χρονου Άγγελου Τιλκερίδη, ασκώντας παράλληλη κριτική στον ειδικό εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπαϊκαΐμη για την διαχείριση της υπόθεσης. Σε συμπληρωματικές απολογίες με αναβαθμισμένο πλέον κατηγορητήριο καλούνται σήμερα Τρίτη οι τρεις προφυλακισμένοι κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση της Μαρφίν το 2010. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών προχώρησε στην άσκηση συμπληρωματικής δίωξης για το αδίκημα που αφορά ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων αλλά και για 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας. Μέτρα στήριξης για το κόστος σπουδών και στέγασης ζητούν οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, οι οποίοι προγραμματίζουν κινητοποίηση σήμερα Τρίτη στο Υπουργείο Οικονομικών στις 6 το απόγευμα. Θα διανυκτερεύσουν με σκηνές στο Σύνταγμα, ενώ θα πραγματοποιηθούν συναυλίες και εκδηλώσεις. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν οι σταθμοί του Μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νόμισμα, το Κοπείο και Αγία Παρασκευή από σήμερα έως την Πέμπτη. Νέο κύμα μαθητικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία. Για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα οι μαθητές βγαίνουν στους δρόμους διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες στα σχολεία. Συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί σε πολλές γαλλικές πόλεις, ενώ η ενιαία συνδικαλιστική ομοσπονδία FSE καλεί σε απεργία τους εργαζόμενους στη δημόσια και την ανώτατη εκπαίδευση. Την ίδια ώρα η ΣΕΖΕΤΕ και άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις επιδιώκουν να διευρύνουν το απεργιακό μέτωπο με τη συμμετοχή εργαζομένων και από άλλους κλάδους. Στις αθλητικές ειδήσεις. Μεγάλη νίκη της Καλαμάτας στην Τούμπα με 3-1 επί του ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική της Super League. 2 γκολ πέτυχε ο Κένεθ Βάργας, ενώ ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 10 παίκτες μετά την αποβολή του Τσιφτσί. Η Καλαμάτα ανέβηκε στη 12η θέση με 7 βαθμούς, ενώ ο ΠΑΟΚ παρέμεινε τέταρτος με 12.
4: Ο καιρός.
5: Επιδείνωση θα παρουσιάσει σήμερα Τρίτη ο καιρός με βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, κατά τόπους ισχυρές, ενώ δεν αποκλείονται χαλαζοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώσεις. Στην Αττική αναμένονται βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, ενώ βροχές προβλέπονται και στη Θεσσαλονίκη. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 20 βαθμούς στην Αθήνα και τους 16 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
4: 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καλημέρα. Έτοιμοι είμαστε, κάναμε τα. Ξέρετε αυτά τα δικαστικά. Σας τα έχω πει κιόλας. Τα ενίκου μη ενδύμου δεν υπάρχουν. Εδώ τα λέμε όλα. Σας εξηγώ και τις καθυστερήσεις, γιατί κάποιοι λέτε το αφήνετε τόση ώρα και παίζει το σήμα, και σας λέω το αφήνουμε. Επίτηδες το αφήνουμε, γιατί συνομιλούμαστε με τον Λάζαρο εδώ. Τι τραγούδια θα βάλουμε, τι ηχητικά θα παίξουμε, ποιος θα παίξουμε. Δεν γίνεται. Αλλιώς δεν γίνεται, πρέπει να συνεννοηθούμε. Και δεν υπάρχει και χρόνο να συνεννοηθείς με τα παιδιά εδώ στην κονσόλα, γιατί βγαίνουν κατευθείαν από την προηγούμενη εκπομπή. Οπότε έχεις ένα διάστημα, ένα-δύο λεπτά εκεί, το τρία λεπτά που παίζει το σήμα, να πεις πέντε κουβέντες. Λοιπόν, καλημέρα. Οκτώβρης, 13 Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη. Βροχερή, λέει, άκουγα χθες ότι θα έχει βροχές και καταιγίδες. Βασικά έδινε στην Αττική από χθες το βράδυ, αλλά εντάξει, ευτυχώς δεν είναι. Κάτι ψηλά έριξε. Και πλήρες ημερών, πλήρες πολιτικών ειδήσεων οι ημέρες αυτές. Όπως πάντα βεβαίως, μην έχετε αυταπάτες μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι τις εκλογές, συγγνώμη, έτσι θα πάμε. Δεν ξέρω τώρα. Λογικά, όπως φαίνεται, για την άνοιξη πάμε, με την εξάντληση της τετραετίας. Το πολιτικό σκηνικό, αφού ξεκινήσαμε αυτό, ξεκινήσουμε έτσι. Είναι πραγματικά, τι να σας πω, δηλαδή, νομίζω ότι αυτό που λέγαμε χρόνια εμείς οι δημοσιογράφοι ως κρίση της μεταπολίτευσης, ότι το έχουμε μπροστά μας. Δηλαδή, αν θα μου ρωτούσε κάποιος πώς θα είναι η κρίση της μεταπολίτευσης, θα περιέγραφα το σημερινό σκηνικό. Ξέρετε κάτι, ακόμα και αν στεναχωρηθούν κάποιοι, και στεναχωριόμαστε κι εμείς πάρα πολύ για αυτή τη διαπίστωση, για να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, 16 χρόνια μετά τη χρεοκοπία της χώρας και 8 χρόνια μετά το τελευταίο μνημόνιο, έτσι, με αυτή τη μεταμνημονιακή επιτροπή, την οποία έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές, διότι πλέον η νομοθεσία μας, πέρα από το γεγονός ότι σε ένα συντριπτικά μεγάλο μέρος της είναι ευρωπαϊκή νομοθεσία, είναι και μνημονιακή νομοθεσία, έτσι. Αυτό που λέμε μεταμνημονιακή επιτροπή είναι αυτό ακριβώς. Η έξοδος από τα μνημόνια δεν είναι ακριβώς έξοδος. Είναι έξοδος από την υποχρέωση να υπογράψουμε τέταρτο μνημόνιο. Ναι, περί αυτού πρόκειται. Αλλά τα μνημόνια είναι εδώ. Οι μνημονιακοί νόμοι είναι εδώ. Κανοναρχούν τη ζωή μας και την κανονικότητά μας. Αλλάζουν την κανονικότητά μας. Λοιπόν, 16 χρόνια μετά τη χρεοκοπία της χώρας και 8 χρόνια μετά το τελευταίο μνημόνιο, η δημοκρατία, ελάτε να το παραδεχτούμε, μοιάζει με ένα πουκάμισο αδιανό. Με βασικούς τις πυλώνες να έχουν προπολού αλωθεί, έτσι, χωρίς να αντιδρά κανένας. Οι πολιτικοί μας αντιλαμβάνονται την πολιτική ως μέσο εξασφάλισης μιας καλύτερης ζωής. Αυτό το μουσικές καρέκλες φαίνεται. Εντάξει, μπορώ να δικό κάποιους, δεν είναι όλοι προφανώς, αλλά φαίνεται, αυτό που φαίνεται περισσότερο προς τα έξω από την καθημερινή του συμπεριφορά και από τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύονται ή προσπαθούν ή επιχειρούν να πολιτευτούν, και με αυτό το παιχνίδι με τις μουσικές καρέκλες, φαίνεται ότι η βασική τους επιδίωξη είναι η εξασφάλιση μιας καλύτερης ζωής. Και κάπως έτσι μεγαλώνει και η απόσταση από την κοινωνία. Δεν υπάρχει όραμα, δεν υπάρχει μια... η βασική τους επιδίωξη είναι η εξασφάλιση μιας καλύτερης ζωής. Και κάπως έτσι μεγαλώνει και η απόσταση από την κοινωνία. Δεν υπάρχει όραμα, δεν υπάρχει μια εναλλακτική πρόταση απέναντι στην παντοκρατορία του ακραίου νεοφιλελευθερισμού, ούτε καν του νεοφιλελευθερισμού. Μάλλον υπάρχει μια πρόταση η οποία προσπαθεί να φτιασιδώσει τον ακραίο καπιταλισμό, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα στις κοινωνίες. Αυτό είναι το πρόβλημα απέναντι στο κράτος έθνος, έτσι όπως το γνωρίσαμε μέχρι τώρα. Από τον ακραίο νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό. Μόνο προτάσεις εξανθρωπισμού κάπως του συστήματος. Αλλά το σύστημα είναι εδώ και είναι πανίσχυρο, έτσι. Λοιπόν, είναι ένα περιβάλλον αποθετικό, είναι ένας δήμος αποστασιοποιημένος, δήμος με την αρχαιοελληνική έννοια, και ένα μέλλον άδειλο. Και ένα εξαιρετικά ασταθές διεθνές περιβάλλον. Όλο αυτό το αφήγημα μεγαλώνει την απογοήτευση. Είναι θλιβερό, αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό. Έτσι, για να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Το βασικό είναι να το παραδεχτούμε. Λοιπόν, ας μείνουμε λίγο στο πολιτικό. Για αυτή την κόντρα τώρα μεταξύ Πασόκ και Ελλάς, η οποία ξεκίνησε με αφορμή το άρθρο του Θανάση Καρτερού. Να πούμε μερικές παραδοχές. Να μην ξεφύγουμε από τη λογική, αυτό είναι το βασικό πάντοτε. Και να μην αφήσουμε την προσωπική μας θέαση απέναντι στα πράγματα να υπερισχύσει έναντι της λογικής. Αυτό είναι ένας πολύ βασικός κανόνας για τους δημοσιογράφους και είναι και ο μεγαλύτερος αγώνας των δημοσιογράφων. Πάντοτε να βγαίνει μπροστά η λογική. Ποτέ να μην βγαίνει η προσωπική θέαση των πραγμάτων. Γιατί και εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε μια προσωπική και ιδεολογική θέαση απέναντι στα πράγματα και θέση. Δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, πρώτη παραδοχή. Άστοχο το άρθρο του Θανάση και άστοχο κυρίως η έκφραση ότι είναι βλάκας ο πολιτικός αρχηγός. Δεν το λες αυτό το πράγμα για κανέναν. Χρησιμοποιείς πολιτικά επιχειρήματα, εξηγείς τα λάθη του, αλλά αυτά τα επίθετα προφανώς και πρέπει να αποφεύγονται. Λοιπόν, από εκεί και μετά η κόντρα ήταν αναμενόμενη, βουλωμένο γράμμα. Προφανώς και ο τρίτος, δηλαδή το Πασόκ, τον δημοσκοπήσεων ο τρίτος, έχει κάθε λόγο να ανεβάζει τους τόνους κυνηγώντας αυτόν που βλέπει την πλάτη του, δηλαδή την Ελλάς. Και προφανώς την Ελλάς έχουν κάθε λόγο να κυνηγάνε την πλάτη που βλέπουν αυτοί, δηλαδή την πλάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έτσι λειτουργεί η πολιτική. Αλλά στην επικοινωνία τώρα, προσέξτε, γιατί μερικές φορές. Η πολιτική, όχι μερικές φορές. Μπορεί να λέμε ότι άλλο πράγμα η πολιτική, άλλο πράγμα η επικοινωνία, αλλά πολλές φορές η επικοινωνία στις μέρες μας υπερισχύει της πολιτικής. Λοιπόν, από ένα τέτοιο κομματικό καυγά Ελλάς Πασόκ, σε συνθήκες μηντιακές εννοώ, οι οποίες είναι πλήρως εχθρικές και για τα δύο κόμματα, δεν υπάρχει νικητής, υπάρχουν μόνο ηττημένοι. Αυτό θα το έπρεπε να το ξέρουν καλά τα επιτελεία των δύο κομμάτων. Ο Μητσοτάκης θα εκμεταλλευτεί στο έπακρο αυτή την κόντρα. Και η απογοήτευση στο δημοκρατικό κόσμο θα βαθύνει έτη περαιτέρω. Και το δεν αλλάζει τίποτα, θα γιγαντωθεί. Τι να σας πω τώρα, αν κάποιοι, ειδικά στο Πασόκ που ανεβάζουν τους τόνους, είναι ευχαριστημένοι από τη μάχη για τη δεύτερη θέση, νομίζω ότι ο κόσμος δεν είναι ευχαριστημένος από αυτός. Δεν λέει τίποτα η δεύτερη θέση. Είναι η δεύτερη θέση, απλά. Έτσι. Να ελπίζω ότι οι ψυχραιμότητες φωνές θα επικρατήσουν. Αισιόδοξο μου φαίνεται, αλλά τι να κάνω. Και οι πάσες φύσεως αρθρογράφοι πλάι στους αρχηγούς πρέπει να το ξανασκεφτούν. Έτσι. Ακούω και την επιχειρηματολογία του Πασόκ. Τώρα, εντάξει. Αλήθεια, εκεί στη Χαρίλα Τρικούμπη πιστεύετε ότι οι λαϊκιστές όλων των αποχρώσεων και ακροδεξοί συμπράττουν και χτυπούν τον πρόεδρο του Πασόκ, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Όπως γράψατε. Τι σαχλαμάρες είναι αυτές. Ούτε η ομάδα αλήθειας δεν θα τις έλεγε. Να το πάρουν αλλιώς, θα έλεγα εγώ, και στα δύο κόμματα να το πάρουν αλλιώς. Να αποφασίσει το Πασόκ τι θέλει επιτέλους, γιατί αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει. Θα αποκηρύξει το παρελθόν του, όπως τους καλεί πολύ ορθά ο κύριος Δούκας. Ενώ το παρελθόν της συνεργασίας τους με το Λάος και με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι καιρός να το αποκηρύξουν. Έτσι κι αλλιώς, όλοι οι θειασότες του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν πάει στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το μισό Πασόκ είναι εκεί. Καθαρός είναι ο χώρος. Άντε να πούμε ότι κράτησαν την Άννα Διαμαντοπούλου. Ας το πούμε. Αλλά ήρθε η ώρα να το αποφασίσουν. Πόσο καιρό πια θα σέρνονται με αυτό το δίλημα στο εσωτερικό τους. Λοιπόν. Και στην Ελλάς να αφήσουν τις επιτυχίες και τις μεγαλοστομίες για τη δεύτερη θέση. Ο πρώτος κυβερνά. Ο δεύτερος δεν είναι τίποτα. Έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ ως κυβέρνηση σκελετού στα ντουλάπια του. Όχι τη βαριά χρεοκοπία της χώρας προφανώς, το έχουμε πει 100 εκατομμύρια φορές. Δεν τη χρεοκόπησε ο ΣΥΡΙΖΑ τη χώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κλήθηκε να ενηλικιωθεί ακριβώς λόγω της χρεοκοπίας, να ενηλικιωθεί κυβερνητικά, να αναλάβει πολύ δύσκολες κυβερνητικές ευθύνες. Και πάλι καλά που τις έβγαλε όπως τις έβγαλε. Αυτό είναι δική μου προσωπική άποψη. Λοιπόν. Με απλά ελληνικά, αν συνεχιστεί αυτός ο καυγάς, θα πάνε σε μετοπική με την απογοήτευση του κόσμου. Την απογοήτευση του δημοκρατικού κόσμου. Γι' αυτό να μαλακώσουν έξω τους, όλοι τους. Έτσι. Να μαλακώσουν και μέσα τους. Να αφήσουν τους να γίνουν πιο συγκαταβατικοί. Να σταματήσουν να είναι διχαστικοί. Να αφήσουν τους ψεύτικους θυμούς. Δεν πείθουν κανέναν. Από καυγάδες χορτάσαμε για το ποιος μας εκπροσωπεί καλύτερα. Την ώρα που η Μητσοτάκης ΑΕ μας χρεοκοπεί ακόμη καλύτερα. Αυτά. Και δεν είναι και αυτόνομη η πένα του Θανάση Καρτερού, διότι ήταν αυτόνομη τόσο καιρό, τόσα χρόνια που γράφει, έχει τώρα μετά το νιου αέρα του Αλέξη Τσίπρα, ο Θανάσης Καρτέρος έχει γράψει 4-5 άρθρα. Όλα πέφτουν στον δημόσιο βίο ως ανταυτού. Λοιπόν, αν δεν το ήθελαν αυτό στην Ελλάδα, θα είχαν βγει και θα το είχαν διαψεύσει. Θα έχει βγει και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας και θα έχει πει: δεν είναι ανταυτού. Άμα θέλω να μιλήσω για κάτι, θα το μιλήσω, θα το πω εγώ ο ίδιος. Δεν το έχει πει, το αφήνει να κάθεται. Συνεπώς, με κάποιον τρόπο είναι ανταυτού. Λοιπόν. Για να καταλήξουμε κάπου. Το κρίσιμο δεν είναι αν η Ελλάς θα περάσει με μια ψήφο το Πασόκ ή το ανάποδο. Εδώ θα συμφωνήσω με τον Γιάννη Τραγασάκη, γιατί διάβασα το άρθρο του. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Το κρίσιμο είναι αν θα υπάρξει μια δύναμη που να παρουσιάσει ένα αξιόπιστο σχέδιο επανένωσης ή ενιαίας έκφρασης της κεντροαριστεράς. Ένα πιστικό σχέδιο για την ενδυνάμωση και ενιαία έκφραση του προοδευτικού χώρου. Το κρίσιμο δεν είναι αν θα διατηρήσουμε τις έδρες μας, αλλά το ευζήν των πολιτών, του κόσμου εκεί έξω. Του οποίου δεν του καίγεται καρφάκι για τα βουλευτιλίκια, πιστέψτε μου. Και τις προσωπικές ζωές και τα συναφή των πολιτικών μας δεν είναι θεατής ο κόσμος, στην πασαρέλα κανενός. Και καμιάς να χαζεύει φωτογραφίες και reels από εκδηλώσεις, χαμογελάκια, έρωτες, φορέματα, γραβάτες και λοιπά παρώματα. Κουράσανε σε μια κοινωνία που δεν μπορεί να βγάλει το μήνα. Να τα σταματήσουν όλα αυτά και να σοβαρευτούν όλοι τους. Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα που έρχονται θα βγουν και τα παιδιά στους δρόμους, οι φοιτητές μας. Θα κατέβουν στο Σύνταγμα, ελπίζω να μην τους βρέξει και να κατέβουν και να διεκδικήσουν κάτι. Ό,τι μπορούν να διεκδικήσουν κάτι στο θέμα το στεγαστικό, ειδικά για τους φοιτητές και για τους γονείς τους και για τις οικογένειές τους. Η κατάσταση είναι αφόρητη αν μένουν και σε διαφορετικό μέρος. Και θέλω, αφήνω πίσω τώρα την πολιτική που ξέρετε, εντάξει, okay, είναι το θέμα που είναι talk of the town πάντοτε. Η Μέρη λέει δεν είναι σήμερα εκπομπή, είναι τραγουδάρα του Tiger Lilies. Εννοείται, γι' αυτό το κάναμε και σήμερα εκπομπή στο Silly Bully Boys. Εννοείται. Τα έχουμε πει 100.000 φορές. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να ξαναδιαβάσει το άρθρο του Καρτερού Ισίδωρου. Ισίδωρο, μια χαρά το διάβασα το άρθρο του Καρτερού. Και όπως είδες, δεν άσκησα κριτική στα υπόλοιπα. Δεν άσκησα κριτική στον πυρήνα του άρθρου του. Άσκησα κριτική στο Βλάκα. Στο ερώτημα αν είναι Βλάκας ο πρόεδρος του Πασόκ. Στο επίθετο άσκησα κριτική και είπα ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τέτοια επίθετα. Για την ουσία του άρθρου δεν είπα τίποτα. Οπότε μια χαρά το διάβασα. Εξάλλου δεν θα έβγαινα να σχολιάσω ένα άρθρο και ένα αρθρογράφο αν είχα διαβάσει το άρθρο του. Προς Θεού. Πάμε τώρα σε κάτι το οποίο περνάει κάτω από τα ραντάρ της δημοσιογραφίας και της ενημέρωσης. Θέλω να σας πω μια ιστορία. Στις 10 Μαΐου του 2021. Ξεκίνησε η παρακολούθηση της κυρίας Πινελόπης Μανιάτη από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. 10 Μαΐου του 2021, κρατήστε λίγο αυτή την ημερομηνία παρακαλώ και κρατήστε και το όνομα της κυρίας Πινελόπης Μανιάτη. 18 μέρες μετά η κυρία, η εν λόγω κυρία, δέχεται στο κινητό της και ένα μολυσμένο SMS από το Πρέταντο 18 μέρες μετά. Ποια είναι όμως η κυρία Πινελόπη Μανιάτη, θέλετε να το δούμε λίγο μαζί. Η δόκτωρ Πινελόπη Μανιάτη είναι μια διακεκριμένη βιολόγος γενετίστρια και τότε υποστράτηγος της ελληνικής αστυνομίας. Ήταν ευρύτερα γνωστή και είναι ευρύτερα γνωστή ως η γυναίκα που έστησε το ελληνικό CSI. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του πρώτου δικανικού εργαστηρίου DNA στην Ελλάδα και η πρώτη γυναίκα διευθύντρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελλάς. Θέση την οποία κατήχε από το 2016 ως τον Μάρτιο του 2022. Και διευθύντρια της Υποδιεύθυνσης Βιολογικών Βιοχημικών Εξετάσεων της Ελλάς, που ερευνούσε τότε το κινητό του Γιώργου Καραϊβάς. Το όνομά της είχε απασχολήσει την επικαιρότητα. Ξέρετε γιατί είχε απασχολήσει την επικαιρότητα? Γιατί η ίδια είχε προχωρήσει σε νομικές ενέργειες και κατέθεσε στο δικαστήριο για το σκάνδαλο των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι είχε δεχτεί και απειλές για τη ζωή της όσο χειριζόταν κρίσιμες υποθέσεις εθνικής ασφάλειας. Σήμερα η κυρία είναι επικεφαλής, είναι εκτός Ελλάς βέβαια και είναι επικεφαλής του πρωτοποριακού προγράμματος διερευνητική εγκληματολογία ιδιωτικού κολεγίου στην Ελλάδα. Δεν λέω το όνομα, δεν θέλω να κάνω διαφήμιση κανένα. Γιατί σας θυμίζω αυτή την ιστορία? Επειδή έτσι τυχαία έπεσα πάνω, χθες θυμήθηκα. Ένα τυχαίο συμβάν μου θύμισε αυτή τη συγκεκριμένη ιστορία και ήθελα να τη μοιραστούμε μαζί. Για να κάνουμε ένα πολύ βασικό ερώτημα. Ποιος και τι λόγους είχε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών να παρακολουθεί μια κορυφαία επιστήμονα, η οποία μάλιστα ήταν και υποστράτηγος της ελληνικής αστυνομίας σε πολύ σημαντικές θέσεις? Σας είπα ότι ήταν ευρύτερη γνωστή ως η γυναίκα που έστησε το ελληνικό CSI. Ο μοναδικός λόγος που είχε ήταν διότι η ίδια μέσα από τα εργαστήρια που είχε και από την τεχνογνωσία που διέθετε, είχε στη διάθεσή της το κινητό του Γιώργου Καραϊβάς. Και προφανώς είχε ξεκλειδώσει ό,τι συνομιλίες είχε ο Γιώργος με όποιος είχε πριν από τη δολοφονία του. Αυτό το λέω εγώ. Είναι δική μου προσωπική άποψη. Αλλιώς γιατί να την παρακολουθεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών? Αλλά ακόμα και αν την παρακολουθεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ας πούμε, δεχτούμε ότι σε μια χώρα παρακολουθείς όλα τα ανώτατα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας για να ξέρεις τι σου γίνεται. Το Predator γιατί επενεύει 18 μέρες μετά? Ποιος ήθελε να την παρακολουθήσει και τι ήθελε να μάθει? Γιατί η ίδια έχει καταγγείλει ότι δέχτηκε και απειλές? Γιατί προσέφηκε στο δικαστήριο? Αυτά τα ερωτήματα υπάρχουν. Έτσι. Και καλώς κάνουν και υπάρχουν. Και καλώς κάνει και η δημοσιογραφία, αν θέλετε τη γνώμη μου, που τα ξαναφέρει στο δημόσιο διάλογο. Τα επαναφέρει. Όποια δημοσιογραφία το κάνει αυτό. Γιατί γίνεται πολλής λόγος. Και για τη δολοφονία του Γιώργου και για το γεγονός κυρίως ότι είμαστε μία από τις μοναδικές χώρες. Ακόμα και η Μάλτα για τη δολοφονία εκεί της συναδέλφου έχει προχωρήσει σε ενέργειες νομικές. Έχει βρει τους υπευθύνους, τους έχει φέρει στη δικαιοσύνη. Ασχέτως με το τι έχει συνέβη μετά, δεν είναι δουλειά της δημοσιογραφίας αυτό. Ούτε και του κεντρικού κράτους. Είναι δουλειά της δικαιοσύνης. Είναι η μόνη δολοφονία δημοσιογράφου στην Ευρώπη, η οποία παραμένει ανεξιχνίαστη. Συνελήφθησαν δύο άνθρωποι και αφέθηκαν ελεύθεροι μετά, γιατί κατέληξε σε φιάσκο η όλη αυτή η ιστορία. Λοιπόν. Και κλείνουμε για να πάμε και στο διάλειμμα. Είδα χθες αυτόν τον ανεκδίγητο, τον Σταμάτη Γονίδη, ο οποίος βγήκε και μας είπε ότι δεν είναι φασίστας, είναι αρτίστας. Άντε, εγώ να το πάρω αλλιώς. Δεν είσαι φασίστας, είσαι αρτίστας που αγαπάει τους φασίστες. Αυτό σου κάνει. Λοιπόν, δεν πέρασαν 2-24 ώρα. 2-24 ώρα δεν πέρασαν από την περίφημη γεια σου και τα κολλητιλίκια με τον διευθυντή της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής, τον κύριο Κασιδιάρη, και με τη βούλα της ελληνικής δικαιοσύνης και καταδικασμένο. Και δύο ομοειδάτες του φίλου του βγήκαν και σφάξανε, φώναζαν σφάξτο για ένα 32χρονο, επειδή ήταν κατά τη γνώμη τους αριστερός, ακροαριστερός. Δεν ξέρω τι έχουν στο άρρωστο κεφάλι τους. Γιατί πώς να το κάνουμε, ρε αδελφέ, τώρα? Δεν μπορείς να έχεις χαιρετούρες. Ούτε δημόσια, ούτε ιδιωτικά. Με διευθυντές εγκληματικής δολοφονικής οργάνωσης. Που για να μην πάμε και στα άλλα, δηλαδή. Δεν γίνεται να είσαι Έλληνας και να κοτσάρεις στον μπράτσο τον αγγιλωτό σταυρό. 1 εκατομμύριο συνάνθρωποι μας, οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας, χάσανε τη ζωή τους στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κατά τη διάρκεια της κατοχής. 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο παππούδες και γιαγιάδες μας χάσανε τη ζωή τους από τους Ναζί. Εξανθρωποδίστηκε η χώρα. Κάψανε χωριά, διέλυσαν τις πόλεις. Επέβαλαν το λοιμό, κλέψανε τις περιουσίες, κλέψανε το χρυσό από την τράπεζα, κλέψανε τα χρήματά μας. Δεν άφησαν τίποτα πίσω του, καμένη γη. Και βγαίνεις εσύ 80 χρόνια μετά και κοτσάρεις τον αγγελωτό σταυρό και χαριεντίζεστε στα σκυλάδικα. Τι κάνεις, πως είσαι? Λοιπόν, για να το ελαφρύνουμε, ξέχασα να σας πω και το τελευταίο. Ελάζερ, σε ενδιαφέρει αυτό. Διαβάζω ανελιπώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το ξέρεις ότι τα διαβάζω. Λοιπόν, η είδηση είναι ότι η Κλέλια Ανδριολάτου συνεχίζει τις βουτιές στη θάλασσα. Και τώρα και τον Οκτώβριο. Δεν σταματάει αυτό το κορίτσι. Είναι εντυπωσιακό. Βρίσκω παντού τίτλους στα site που λένε η Κλέλια Ανδριολάτου με το μαγιό της στον Σαρονικό. Η Κλέλια Ανδριολάτου με το μαγιό της στη Μύκονο. Η Κλέλια Ανδριολάτου. Και έπεσα πάλι χθες σε 13 Οκτωβρίου. Και λέω ότι είναι και η χειμερινή κολυβήτρια. Δεν θα μας αφήσει ποτέ. Θα την ακολουθούμε αυτή και το μαγιό της σε όλες τις θάλασσες και όλες τις εποχές. Είναι παντός καιρού. Λοιπόν, έχει βουτήξει με το μαγιό της, έτσι γράφουν τουλάχιστον οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι, σε όλα τα πελάγη, τις κλειστές και οι μη κλειστές θάλασσες του πλανήτη. Δεν ξέρω πραγματικά. Μου κάνει εντύπωση. Γιατί πέφτω πάνω σε αυτά τα δημοσιεύματα, αλλά για μία ακόμα φορά έπεσα χθες πάνω σε ένα δημοσίευμα που έλεγε η Κλέλια Ανδριολάτου με το μαγιό της. Τώρα δεν θυμάμαι σε ποια παραλία ήταν. Και λέω, μη χειρότερα το όνομα. 13 Οκτωβρίου ακόμα κολυμπάει με το μαγιό της. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για να διαβάσω λίγο και τα μηνύματά σας και να πάμε στο διάλειμμα. Οι νέοι μας έχουν πει στο στόχαστρο. Λέει, αθανασία των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ποιο στόχαστρο πρέπει να θέσει αυτή? Δεν ξέρω τι τους γίνεται πλέον. Που αφού αφέμαξαν οικονομικά τις χώρες τους, τώρα θέλουν να τους αναστηλώσουν με πολέμους και το αίμα των νέων παιδιών. Ναι, αυτό το γύρισμα, αλλά μην έχεις αυταπάτες, Αθανασία. Αυτό το γύρισμα στο πολεμοκάπηλο είναι γύρισμα της βαριάς βιομηχανίας της Γερμανίας, η οποία έχει χάσει τη μάχη απέναντι στους Κινέζους, τη μάχη εννοώ των αυτοκινήτων κτλ. Και κάνει γύρισμα στα όπλα, γιατί είναι το μόνο γύρισμα που μπορεί να κάνει και να συνεχίσει την, να δουλεύουν τα φουγάρα στην Γερμανία. Και ας δουλεύουν και με, το, με καύσιμο, το οποίο είναι πολύ ακριβότερο από το καύσιμο της Gazprom και του... και της Μόσχας. Άσε που το ξέρεις πάρα πολύ καλά, όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, όποτε τελειώσει τέλος πάντων στην Ουκρανία, μια χαρά θα το ξαναπάρουν. Η οικονομία είναι πάντα οικονομία. Λοιπόν, ο Γιώργος, τι λες Γιώργο μου εδώ? Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Ναι, ονειροπολούμε όλοι μας, αλλά εντάξει, τι να σου πω τώρα, μπορούμε να το κρύψουμε? Λοιπόν, πολλές βλέπουν GNTM. Ναι, τώρα δεν είδες και, και ο Μητσοτάκης.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: '91 και 4

0: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Λοιπόν, πάμε και στο ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα. Κίνηση θα αντιμετωπίσουμε στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευθύνα, από Χαϊδάρη μέχρι τον Ασπρόπυργο. Στη λεωφόρο Κηφισού, όπως πάντα, από την Ιερά Οδό μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, από Ζεφύρη μέχρι Μαρούση. Η Κηφισία στο κομμάτι από Αμπελόκηπους μέχρι το ΚΑΤ περίπου. Και η Μεσογείων από Αμπελόκηπους μέχρι Χολαργό. Και στο κέντρο, Αρδυτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Στην περιφερειακή Καρέα, στο κομμάτι από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Η Ποσειδόνος από Αλίμου μέχρι Φάληρο. Και στον Πειραιά, στο λιμάνι, έχουμε μικρές καθυστερήσεις.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Καλά,
1: ό,τι κάνετε. Και έλεγα να πάμε κατευθείαν σε ένα τραγούδι, αλλά μήπως νομίζω ότι το τραγούδι που έχουμε επιλέξει να βάλουμε είναι καλύτερα να ακούσουμε δύο ηχητικά και να πέσει αμέσως μετά. Πάμε να ακούσουμε την Κύθνο, Λάζαρε. Το ένα. Θα τα ακούσουμε και τα δύο, το ένα μετά το άλλο, αλλά πάμε στο ένα πρώτο, να ακούσετε και...
3: Ξανά, κυρίες και κύριοι. Ξανά δεν υπήρχε ασθενοφόρο. Αυτή τη φορά στην Κύθνο.
4: Και έχουμε απώλεια ανθρώπινης ζωής για άλλη μια φορά.
3: Στην Αίγινα ήμασταν εδώ. Δυστυχώς. Εδώ μαζί κάναμε Δυστυχώς. Το θέμα πάλι.
4: Ναι. Πριν από δύο εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος. Και τώρα είχαμε αυτό το τραγικό περιστατικό εχθές στην Κύθνο.
3: Τι έχει γίνει, κυρία Βαρβάρα, πόση ώρα περιμένατε ασθενοφόρο?
5: Περιμέναμε μία ώρα ασθενοφόρο, το οποίο ήταν. Έχω στείλει φωτογραφίες, το είδε τι ασθενοφόρο στείλανε. Δεν υπήρχε καθόλου εξοπλισμός. Ερχόταν 10 χιλιόμετρα μακριά από τη χώρα, σε ένα θεοσκότεινο δρόμο, όλο στροφές που οι άνθρωποι κινδύνευσαν. Δηλαδή και ο γιατρός που τη μιλούσα, γιατί μου δίνει οδηγίες να βοηθήσω τον άνθρωπο, μου λέει αυτή τη στιγμή τρέχουμε, αλλά έχουμε βγει από την πορεία του δρόμου.
4: Δεν μπορούσε να στρίψει το ασθενοφόρο?
5: Ναι, δεν είχε φρένα.
3: Τι λέτε?
5: Αν δείτε φωτογραφίες.
3: Συγγνώμη, αυτό το ασθενοφόρο που βλέπουμε είναι το ασθενοφόρο αυτό, το οποίο ήρθε να σας πάρει? Και αυτό το, τουλάχιστον στην όψη σαπάκι, δεν είχε και φρένα?
5: Αυτό είναι, πραγματικά. Έχουν και ένα πιο καινούριο, το οποίο από τον Ιούνιο έχει χαλάσει. Έχουν στείλει το ανταλλακτικό, αλλά δεν έχουν στείλει τεχνικό να το φτιάξει.
3: Τι χώρα ζούμε, σε τι χώρα είμαστε? Και τώρα εσείς, κυρία Βαρβάρα, είστε στο καράβι και επιστρέφετε.
5: Επιστρέφω και

0: άνθρωπο. Πήγαμε από ταβέρνα σε ταβέρνα να πάρουμε πάγο για να μπορεί να συντηρηθεί και λέτε, να μπορεί να μετακινηθεί. Δηλαδή αυτά δεν γίνονται τα πράγματα μόνο στην Ελλάδα.
1: Πάμε να ακούσουμε και την εκδοχή του Υπουργού για να μην μας κατηγορήσουν ότι βάζουμε μόνο τη μία άποψη, αλλά εδώ δεν πρόκειται για άποψη, εδώ πρόκειται για, για συνοδό του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του. Για πάμε να ακούσουμε.
2: Τι έχει γίνει, κυρία Βαρβάρα, πόση ώρα περιμένατε ασθενοφόρο?
0: Περιμέναμε μία ώρα ασθενοφόρο.
3: Ότι ένας άνθρωπος πέθανε στην Κύθνο.
4: Δυστυχώς, εκ της ανθρώπινης φύσεως, κάθε μέρα κάποιοι άνθρωποι πεθαίνουν.
0: Περιμέναμε μία ώρα ασθενοφόρο, το οποίο ήταν, έχω στείλει φωτογραφίες, να δείτε τι ασθενοφόρο στείλανε, δεν υπήρχε καθόλου εξοπλισμός.
4: Δυστυχώς, εκ της ανθρώπινης φύσεως, κάθε μέρα κάποιοι άνθρωποι πεθαίνουν.
0: Ερχόταν 10 χιλιόμετρα μακριά από τη χώρα, σε ένα θεοσκότεινο δρόμο, όλο στροφές που οι άνθρωποι κινδύνευσαν, δηλαδή και ο γιατρός που μιλούσα γιατί μου δίνει οδηγίες να βοηθήσω τον άνθρωπο, που λέει αυτή τη στιγμή τρέχουμε αλλά έχουμε βγει από την πορεία του δρόμου. Δηλαδή ήρθαν και οι άνθρωποι, τι να σας πω, ήταν πολύ ταλαιπωρημένοι μέχρι να φτάσουν σε εμάς.
5: Δεν μπορούσε να στρίψει το ασθενοφόρο?
0: Ναι, δεν είχε φρένα.
4: Ότι έγινε μία κλίση για ένα ασθενοφόρο στην Κύθνο, όταν το ασθενοφόρο πήγε μετά από μία ώρα και δεν είχε απεινιδωτή και ήταν ένα χρέπει ασθενοφόρο, γι' αυτό πέθανε ο άνθρωπος. Τα πραγματικά περιστατικά. Το Μέγκα προέβαλε την εικόνα ενός ασθενοφόρου που δεν είναι το πραγματικό ασθενοφόρο.
0: Αν δείτε φωτογραφία.
2: Συγγνώμη, αυτό το ασθενοφόρο που βλέπουμε είναι το ασθενοφόρο το οποίο ήρθε να σας πάρει και αυτό το τουλάχιστον στην όψη σαπάκι δεν είχε και φρένα?
0: Αυτό είναι, πραγματικά. Έχουν και ένα πιο καινούριο, το οποίο από τον Ιούνιο έχει χαλάσει.
4: Πήρε ένα ασθενοφόρο που το έχουμε σε ένα γκαράζ παρατημένο, 10 χρόνια παραβλημένο, το παρουσιάσανε τη φωτογραφία ως ασθενοφόρο που επιχείρησε. Εκεί υπάρχει αρκετά καινούριο ασθενοφόρο που είχε μόλις βγει από σέρβις, που είχε απεινιδωτή, που είχε οξυγόνο, που δεν πήγε σε μία ώρα, πήγε σε 25 λεπτά. Κάπως δυστυχώς έφυγε. Εκ της ανθρώπινης φύσεως, κάθε μέρα κάποιοι άνθρωποι πεθαίνουν.
1: Τραγούδια, δυνατό να σχολιάσω οτιδήποτε. Βγάλετε τα συμπεράσματά σας, εσείς τα έχετε βγάλει τα συμπεράσματά σας. Δεν θέλω να σχολιάσω τίποτα από ό,τι ακούσατε. Πάμε στο τραγούδι.

0: η καλύτερη απάντηση ήταν το τραγούδι αυτό του Σταύρου Κουγιουμτζή και του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Η καλύτερη απάντηση. Έτσι τι θέλουμε. Αυτό θέλουμε. Έτσι θέλουμε τη χώρα, με αυτή την αξιοπρέπεια. Ξέρετε, η φτώχεια δεν πειράζει. Κανένα δεν πειράζει. Αν είσαι αξιοπρεπής. Δεν ενοχλεί. Αυτό που ενοχλεί και αυτό που είναι μεγάλο πρόβλημα είναι η αξιοπρέπεια. Η έλλειψη περηφάνειας για αυτό που είσαι. Για αυτό που ζεις καθημερινά. Δεν είμαστε περήφανοι για τη χώρα μας. Και έχουμε χίλιους λόγους να μην είμαστε περήφανοι. Και αυτό δεν αντέχεται. Η φτώχεια μια χαρά αντέχεται. Με καλή παρέα. Μια χαρά αντέχεται. Έτσι κι αλλιώς, πάρα πολλοί που σκεφτόμαστε του ιδίου φυράματος με εμάς, δεν έχουμε και καμία ιδιαίτερη έφεση προς τα διάφορα καλούδια, ούτε για τα αυτοκίνητα, ούτε για τίποτα. Ούτε για τα ακριβά σπίτια, ούτε για τίποτα. Αυτό που δεν αντέχεται είναι η έλλειψη αξιοπρέπειας. Ο πλούτος χωρίς αξιοπρέπεια δεν έχει κανένα νόημα. Κανένα νόημα. Ούτε και στον κάτοχό του. Ο κάτοχός του το ξέρει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ακτινοτρόφο από τον Βόλο, παρακαλώ. Για το γνωστό πρόβλημα. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι πια τώρα όντως μπορούν να μας λένε κακομοίριδες εκεί που μας καταντήσανε. Γιατί οι ίδιοι μας κάνανε κακομοίριδες. Αφού μας σκοτώσαν τα ζώα μας, τα δολοφονήσαν. Αφού συνεχίζουν να τα δολοφονούν και τα ήδη υπάρχοντα ζώα, τη στιγμή που τα έχουν έγκλειστα και πεθαίνουν από ασιτία σιγά σιγά. Αφού μας κλέψανε ό,τι μας άνοικε, τα χρήματά μας, διαλύσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεχίζουν να κλέβουν τις επιδοτήσεις, συνεχίζουν τα σκάνδαλα με τα βιολογικά. Τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Χαριτάτο. Ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα ήρθαν να μας κλέψουν και το τελευταίο πράγμα που μας απέμεινε. Τα σπίτια μας. Είναι δάνεια λοιπόν της παλιά αγροτικής τράπεζας της Ελλάδος, τα οποία από ό,τι το πολυδιαφήμιζε ο Πρωθυπουργός, στην προηγούμενη ΔΕΘ, θα έκανε ένα νομοσχέδιο το οποίο θα βοηθούσε πάρα πολύ τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες, θα έπαιρνε αυτό το βάρος, το χρόνιο βάρος, και θα μπορούσε έτσι να κάνει τα δάνεια βιώσιμα και εμείς να μπορούμε να δούμε τα χρήματα που έπρεπε να δίνουμε και βιώσιμες δόσεις, κάτι το οποίο βέβαια δεν συμβαίνει. Σε αυτή την περίοδο που εμείς δεινοπαθούμε, που εγκληματούν εναντίον μας, που λαιλατούν τις ζωές μας. Σε αυτή την περίοδο λοιπόν ήρθαν με εξώδικα, καταγγέλνουν τις συμβάσεις και έρχονται να μας πάρουν το τελευταίο πράγμα που μας απόμεινε. Ένα σπίτι. Γιατί εμείς έχουμε ένα σπίτι. Όχι 17 σπίτια και 18.
0: Αυτή ήταν μια κτηνοτρόφος από το Βόλο που λέει το πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο νομίζω ότι και εμείς οι δημοσιογράφοι δεν δώσαμε την έκταση την οποία θα έπρεπε να δώσουμε. Γιατί μιλάμε για τον πρωτογενή τομέα της χώρας, για τον κτηνοτροφικό κόσμο. Όπου εδώ διαπράτεται, ας πω, πραγματικά μια γενοκτονία των κοπαδιών στη χώρα, με ό,τι μπορεί να συμβαίνει αυτό και σε δεύτερο χρόνο, εννοώ στο ράφι του σούπερ μάρκετ με την τιμή της φέτας κτλ. Γιατί πίσω από την μεγάλη αύξηση των τιμών βρίσκεται και αυτό, έτσι. Όταν έχεις χάσει, όταν έχεις θανατώσει τόσες χιλιάδες ζώα, προφανώς και θα έχεις πρόβλημα με την πρώτη ύλη και προφανώς και οι τιμές θα ανέβουν. Άκουγα τον κύριο Μόσχο να περιγράφει λίγο την κατάσταση. Δεν έβαλα το ηχητικό γιατί δεν θέλω τώρα γιατί είναι και υποψήφιος με κόμμα και θα μου λέτε υποστηρίζει το ένα ή το άλλο κόμμα και δεν θέλω. Θέλω ως το δυνατόν να κρατήσουμε αποστάσεις από αυτού. Να λέει ότι να περιγράφει μια κατάσταση, η οποία όντως όταν την άκουσα είπα έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Δηλαδή, σας τα θυμίζω όπως τα είπε και ο κύριος Μόσχος. Στην αρχή δεν υπήρχε εμβόλιο, τα θυμάστε? Δεν υπήρχε εμβόλιο στην αρχή, ήταν το κυβερνητικό επιχείρημα. Μετά δεν υπήρχε εγκεκριμένο εμβόλιο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέει υπήρχαν μόνο από τρίτες χώρες. Μετά καμία άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εμβολίαζε κατά των ζωονόσων. Μετά άλλαξε το αφήγημα. Αν εμβολιάζαμε, θα γινόμασταν ενδημική χώρα και θα σταματούσαν οι εξαγωγές προϊόντων της φέτας. Το θυμάστε και αυτό το επιχείρημα. Πάει και αυτό το επιχείρημα. Όλα αυτά τα επιχειρήματα πήγανε στον κουβά. Η Ρουμανία εξασφάλισε 1 εκατομμύριο δωρεάν δόσεις εμβολίων κατά της ευλογιάς και 300.000 δόσεις κατά της πανόλης. Το πρόγραμμα έγινε σε συνεννόηση με κτηνιάτρους, επιδημιολόγους, κτηνοτρόφους. Στόχος του ήταν να μην σταματήσουν οι εξαγωγές των προϊόντων της χώρας. Το αποτέλεσμα της δίθεν επιστημονικής διαχείρισης Μητσοτάκη ήταν να χάσουν τη ζωή τους 7 άνθρωποι. Αυτοκτόνησαν κτηνοτρόφοι. 700.000 ζώα να θανατωθούν και 200 εκατομμύρια ευρώ τουλάχιστον η ζημιά στο αγροτικό ΑΕΠ. Βάλτε και 400 εκατομμύρια ευρώ τουλάχιστον σε αποζημιώσεις και έξοδα τάφων και 3.000 οικογένειες χωρίς εργασία εκδιωγμένες από τον τόπο τους. Ακόμα και σήμερα, μετά από 3 χρόνια καταστροφής, οι κτηνοτρόφοι μας δεν μπορούν να κάνουν να προβούν σε ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου, ακόμα και αν έχουν τα χρήματα. Αυτή ήταν η διαχείριση της κυβέρνησης. Καταστροφική πραγματικά για την κτηνοτροφία μας. Καταστροφική για τον πρωτογενή τομέα της χώρας. Που έτσι κι αλλιώς δεν ήταν και στα πάνω του. Πάμε και στα Τέμπη. Πάμε να ακούσουμε και για τα Τέμπη.
2: Ποια είναι όμως, Αναστασία, η μεγάλη αλήθεια που αποκαλύπτουμε σήμερα? Ότι δόθηκε η άδεια για εκταφή, αλλά δεν υπήρχε θέμα ότι ο κύριος Ρούτς ή οι άλλοι συγγενείς αδιαφόρησαν να την κάνουν, αλλά ότι η διαδικασία έχει κολλήσει ανάμεσα στις κρατικές υπηρεσίες, γιατί υπολογίζουν εκτός των άλλων και το κόστος μερικών χιλιάδων ευρώ για τη σχετική εξέταση των ευρημάτων σε εργαστήριο του εξωτερικού. Τα λέω εν συντομία. Μετά από άδεια που δόθηκε για την εκταφή, υπήρξε εκτενής πολύμηνη αλληλογραφία, αυτό έγινε το 2025, ανάμεσα σε ιατροδικαστικές υπηρεσίες, αστυνομικές υπηρεσίες και τοξικολογικά εργαστήρια.
3: Για το ποιοι μπορούν να αναλάβουν τη συγκεκριμένη μελέτη.
2: Για να βρεθούν ίχνοι υδρογονατσάκων που σχετίζονται με τη φωνική έκρηξη. Η απάντηση ήταν αρνητική από τα ελληνικά εργαστήρια και έτσι άρχισε να εξετάζονται με σχετική αλληλογραφία κρατικά ή πανεπιστημιακά εργαστήρια στη Γερμανία, Ολλανδία και αλλού. Τελικώς απάντησε ένα εργαστήριο από την Ολλανδία, θα το αναφέρει και εκτενώς.
3: Υπάρχει ρεπορτάζ, βίντεο, θα τα δουν όλα οι τηλεθέατες.
2: Ότι μπορεί να προχωρήσει σχετική εξέταση με κόστος μερικών εκατοντάδων ευρώ την ώρα, το λέει το εργαστήριο της Ολλανδίας. Επιπλέον υπήρξε προετοιμασία, όπως από τα ρεπορτάζ που κάνουμε από τα αρμόδια εργαστήρια και στη Θεσσαλονίκη κυρίως, για τον τρόπο που θα γίνει η εκταφή και η λήψη του βιολογικού υλικού, κυρίως μυελό των οστών, ενώ υπήρξε προγραμματισμός για να γίνουν αξονικές τομογραφίες στους ορούς που θα γίνει εκταφή και ορισμένα δείγματα θα σταλούν στο εργαστήριο της Ολλανδίας. Όμως ανταυτού υπάρχει αλληλογραφία των διοκτικών αρχών με τα τοξικολογικά εργαστήρια που επικοινωνούν με τα Ολλανδικά να τους ενημερώσουν πόσες ώρες θα χρειαστούν εξέταση των ορών για να υπολογίσουν το συνολικό κόστος. Δηλαδή, τι συμβαίνει, ότι οι δικαστές.
3: Βάζουν και οικονομικό πρόσκομα. Θέλουν προϋπολογισμό.
2: Ρωτούν γιατί επιλέξατε το Ολλανδικό εργαστήριο και θέτουν ένα θέμα χρημάτων. Δηλαδή, η δικαιοσύνη δεν βρήκε λύση, όπως είπε ο κ. Φλωρίδη στη συνέντευξή του, αλλά έχει κολλήσει στο οικονομικό σκέλος και σε κάποιο άλλο.
3: Θέτει προσκόμματα, βέβαια.
2: Υπόθεση. Και μιλούμε για μερικές χιλιάδες ευρώ. Και εκεί λοιπόν στα λίγες χιλιάδες ευρώ δεν προχωρούν οι εκταφές. Όχι γιατί ο κ. Ρούτς και άλλοι συγγενείς αδιαφορούν για το θέμα, όπως είπε ο κ. Φλωρίδης. Σημειώνεται, Αναστασία, ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχει προχωρήσει σε σειρά άθμων δηλώσεων. Δεν μιλώ μόνο για το όποιο μιλάει για τα μπάζα, είναι για τα μπάζα. Παλιότερα χαρακτήρισε ως δολοφονία το θάνατο ενός δικαστικού και άφηνε υπόνοιση ότι δολοφόνος έτσι είναι η σύζυγός του και μητέρα ενός παιδιού και αποδείχθηκε ότι πρόκειται από την Τριμελή Επιτροπή Ιατροδικαστών Αυτοκυρία. Ανήγγειλε ότι θα δοθούν μπάντων σε 3 εκατομμύρια ηλικιωμένους για το θέμα των απατών, αποδείχθηκε εντελώς λάθος. Και είπε προσφάτως ότι ευτυχώς που έχουμε το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, ένα προβληματικό σύστημα, για τελειώσει οι ιατροδικαστές θα κάνανε πολλούς μήνες να ειδοποιήσουν την αστυνομία, κάτι που δεν ισχύει ούτε στην Ελλάδα ούτε διεθνώς. Για το αν είναι έγκλημα μια υπόθεση ή δεν είναι, και θα το μαθαίνουμε μόνο από τα κομπιούτερ και όχι από τους ιατροδικαστές, που αυτό είναι απολύτως ψευδές. Αμέσως οι ιατροδικαστές δίνουν μια εικόνα στην αστυνομία αν είναι έγκλημα ή τυχαίο γεγονός ή παθολογικά αίτια.
3: Μάλιστα.
2: Είναι προβληματική δήλωση λοιπόν. Το όλο θέμα αναδεικνύει ότι φυσικά δεν έδωσε, η δικαιοσύνη προβάλλει προσκόμματα σε αυτή τη διαδικασία και δεν είναι ότι οι συγγενείς δεν θέλουν τις εκταφές.
3: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ήταν ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο συνάδελφος από το Μέγκα, στην εκπομπή της Αναστασίας Γιάμαλη το Σαββατοκύριακο. Δεν βάζουν προσκόμματα. Είναι ακόμα χειρότερο. Δεν τίθεται θέμα προσκόμματα. Βρέθηκε το εργαστήριο στην Ολλανδία, έχει δοθεί και η άδεια να γίνουν οι εκταφές και υποτίθεται τώρα ότι βάζουν θέμα οικονομικό και ρωτάνε το εργαστήριο στην Ολλανδία πόσα θα κοστίσει το να κάνουν τις μελέτες αυτές που χρειάζεται να κάνουν με βάση τα δείγματα που θα πάρουν. Γιατί το κάνουνε? Επίτηδες, γιατί θέλουν να καθυστερήσουν. Γιατί δεν θέλουν να γίνουν εκταφές. Γιατί δεν θέλουν να μάθουμε αν και εφόσον υπήρχαν ουσίες ή μπορούν να ανιχνευτούν τυχόν ουσίες στα δείγματα τα οποία θα πάρουν από τους ανθρώπους που χάσαν τη ζωή τους. Άλλη εξήγηση δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Ξαφνικά τους έπιασε ο πόνος για το πόσα θα κοστίσει. Τι πόσα θα κοστίσει? Όσο οι απευθείας αναθέσεις από το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό, στην οίκη συμβουλιστική του Ζαχαρού. Πόσο θα κοστίσει? Όσο δύο απευθείας αναθέσεις. της πλάκας. Τυχαία θα ανέφερα τον συνάδελφο ο οποίος χθες έκανε και ανάρτηση που είπε ότι μετά από τόσα χρόνια και τόσες εκπομπές και τόσες συνεντεύξεις το ανακοινώθηκε ότι σταμάτησε η εκπομπή του. Ναι. Σταμάτησε η εκπομπή σου, αγαπητέ συνάδελφε. Εγώ δεν είμαι ο τελευταίος που θα επιχαίρω. Γιατί ένας συνάδελφος σταμάτησε. Τον σταμάτησαν την εκπομπή του, ακόμα και αν κατά τη γνώμη μου δεν ήταν εκπομπή, απλά ήταν υποχείριο και υποπόδιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη και μάλιστα με άθλιο τρόπο. Έτσι, προσβάλλοντας και όλους τους υπόλοιπους που είχαμε μια διαφορετική άποψη. Ακόμα και έτσι θα υπερασπιστώ το δικαίωμά σου να την κάνεις αυτή την εκπομπή και να είσαι στον αέρα. Θα το υπερασπιστώ πραγματικά, παρότι έχω πει και χιλιάδες φορές ότι δεν θα έπρεπε να πηγαίνουν πολύ στην εκπομπή του. Αλλά το πρόβλημα ήταν ότι ξεπέρασες τα σκαμμένα. Ξεπέρασες τα σκαμμένα. Τι ήθελες να κάνουν δηλαδή όταν βγαίνεις και λες για την Εριέτα ότι μήπως δεν ήταν στο τρένο. Τι ήθελες να κάνουν, πες μου. Δεν αφήνω όλα τα υπόλοιπα που κατά καιρούς έχεις πει. Λοιπόν, περνάμε από θέμα σε θέμα. Πάμε, οι κακομοίριδες. Ακούστε τους κακομοίριδες τώρα. Θα ράψουν το μαγκάλι τώρα το χειμώνα που έρχεται. Για ακούστε.
4: Μαύρα μας τα χάλια. Εμείς τελειώσαμε. Για εσάς τον εαυτό σας, για τους νέους. Εμείς τελειώσαμε. Δυστυχώς.
5: Ναι, όμως είσαστε κι εσείς συνταξιούχος, υποθέτω. Τα λεφτά της σύνταξης είναι μετρημένα. Τα πάντα ανεβαίνουν. Πώς τα βγάζετε πέρα?
4: Μέχρι 15 του μηνός. Πέρα από αυτού, ψαχνόμαστε.
5: Μετά δύσκολα.
4: Κάτι δεκάρι, άμα έχει την τσέπη, να πιούμε ένα καφέ.
5: Και τώρα το χειμώνα με τι κέτε εσείς, ρεύμα.
4: Το μαγκάλι, το μαγκάλι θα βάλουν φέτος.
5: Τόσο δύσκολα τα βλέπετε τα πράγματα. Σκούρα, θέρμαση, ρεύμα, ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ.
6: Τα πάντα.
5: Να υποθέσω ότι είστε και συνταξιούχος.
6: Είμαι.
5: Τα λεφτά μετρημένα.
6: Λιγότερα από ό,τι χαλάμε.
5: Πώς τα βγάζουμε πέρα? Κόβουμε από τα ψώνια.
6: Αρκετά.
5: Από τα έξοδα.
6: Αρκετά.
7: Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο για τον κόσμο, γιατί σίγουρα είναι η ακρίβεια πρώτα. Δηλαδή δίνουμε πολλά χρήματα στο σούπερ μάρκετ.
0: Λοιπόν, και να κλείσουμε ένα ακόμα ηχητικό έχουμε και προσπαθώ να διαλέξω μεταξύ των τριών που έχω. Νομίζω θα διαλέξω τη συνάδελφο τη Μαρία τη Δέναξα. Θέλω να την ακούσουμε, να κάνουμε ένα πολύ σύντομο σχόλιο όσο έχουμε χρόνο και να κλείσουμε. Για πάμε να την ακούσουμε.
8: Κάτι, κύριε Σαχίνη, και το πιστεύω. Η σκόπιμη καταστροφή του εκπαιδευτικού συστήματος μιας χώρας, μιας επικράτειας, επιτρέπει την δημιουργία γενεών ηλιθίων, επισφαλών, πυθύνιων, χειραγωγήσιμων. Αυτό γίνεται τώρα στην Γαλλία, αυτό γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες κράτη-μέλη. Η σκόπιμη αποδυνάμωση των συνθήκων διαβίωσης του πληθυσμού με τη μείωση της αγοραστικής δύναμης, με τη στεγαστική ανασφάλεια όπως γίνεται στην Ισπανία, με τη μαζική ανεργία, την επισφαλή απασχόληση υποχρεώνει τους ανθρώπους να σκέφτονται την καθημερινότητά τους, την επιβίωσή τους, χωρίς να έχουν το χρόνο, τη δύναμη και τη διάθεση να αναρωτηθούν, να αμφισβητήσουν και να αγωνιστούν. Και αν κάποιος επιχειρήσει να βγει από τη μαυρίλα του μαντριού που μας έχουν κλείσει και τολμήσει να αναρωτηθεί, να διεκδικήσει αλλαγές, είναι πολύ απλό, θα τον αποδομήσουν και θα πρέπει να συντριβεί.
0: Λοιπόν, μπράβο. Υιοθετώ στο ακέραιο ότι λέει η συνάδελφος η Μαρία, η οποία και αυτή, προσέξτε, και αυτή έχει μπει στο στόχαστρο και αυτή την έχουν κολλήσει τη ρετσέτα της ψεκασμένης, της ακραίας, της συνωμοσιολόγου και ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας και βάζει το κεφάλι του. Απλά πράγματα είναι όπως ακριβώς τα είπε. Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω. Προσθέτησε σε όλα αυτά τα οποία είπε για την φτωχοποίηση του πληθυσμού, για το τεράστιο έλλειμμα παιδείας, για τα κονδύλια, για την παιδεία κτλ. Προσθέστε την ολοκληρωτική επικράτηση του ακραίου νεοφιλελευθερισμού, με την ταυτόχρονη βέβαια υποχώρηση, εγώ το λέω ολοκληρωτική ήττα της πάλι ποτέ σοσιαλδημοκρατίας, και τον κυβερνητισμό μερίδας της αριστεράς, σε συνδυασμό με τον ιδρυματισμό της ριζοσπαστικής αριστεράς, για να δέσει το γλυκό. Γιατί και ο ιδρυματισμός της ριζοσπαστικής αριστεράς είναι παιδί αυτών των εξελίξεων που είπαμε πριν. Όσο το σύστημα σκληραίνει, τόσο σιωθεί στα άκρα. Τόσο προσπαθείς να αποδράσεις, τόσο κλείνεις τις τηλεοράσεις, τόσο μπαίνεις στο δικό σου μικρό κόσμο και έτσι με αυτόν τον τρόπο ιδρυματοποιείς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν σ' αρέσει, δεν το θέλεις, δεν έχει καμία σχέση μαζί σου με αυτό που εσύ ως ιδεολογικό περίβλημα έχεις στο μυαλό σου. Είναι πάρα πολύ εύκολο να αποστασιοποιηθείς, είναι πάρα πολύ εύκολο να ιδρυματοποιηθείς. Να βγάλεις αγκάθια. Είναι αντίδραση του ανθρώπου αυτή. Και έτσι φτάσαμε στο σήμερα. Λοιπόν, και κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας ραδιοφωνικής πρέσας. Ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο, ο Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου, ο Λευτέρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Μείνετε στο κόκκινο, ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και ο Σπύρος Ορμελίδης. Εμείς θα τα ξαναπούμε μαζί αύριο. Μέχρι τότε να περνάτε και να είστε καλά.
9: Χρόνια κεράκια που σβήνουν στο λίκνισμά σου.

0: Στον έρωτα, μήπως όλες οι φορές που αγαπάμε δεν είναι πρώτες. Μα βλέπεις, η αγάπη είναι ανήμερο θεριό που τρώει τη ζωή μας. Μα μόλις φύγει, καταλαβαίνουμε ότι αυτή ήταν η ζωή μας.
1: Υποσχέσεις του χρόνου που σβήνουν στο λεκνίσμα σου.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σε τροχιά από πομπής η Kimberly Guilfoyle, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ παρεμβαίνει για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες στην υπόθεση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της από τη θέση της Αμερικανίδας πρέσβυρα στην Ελλάδα. Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στο επίκεντρο βρίσκονται αποκαλύψεις της Wall Street Journal, σύμφωνα με τις οποίες η Guilfoyle φέρεται να ζήτησε από υποστηρικτή του Τραμπ 100.000 δολάρια για την εξόφληση προσωπικής οφειλής πιστωτικής κάρτας με αντάλλαγμα, σύμφωνα με τις καταγγελίες πρόσβαση σε κυβερνητικούς αξιωματούχους. Παράλληλα, δημοσιεύματα αναφέρονται σε ζητήματα σχετικά με δώρα, παροχές για τη διαχείριση διπλωματικών επαφών και άλλα. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού για σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις, καθώς και για θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους στο Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα ενταθούν σταδιακά από τα δυτικά προς τα ανατολικά, ενώ στις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια αναμένεται να έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Νέο άλμα καταγράφουν οι τιμές της ενέργειας σήμερα, με τη χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος να εκτοξεύεται στα 224 ευρώ και 57 λεπτά ανά μεγαβατόρα, σημειώνοντας αύξηση άνω του 40% σε σχέση με την Κυριακή. Πρόκειται για την υψηλότερη τιμή από το 2023. Την ίδια ώρα το φυσικό αέριο ξεπερνά τα 84 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ το πετρέλαιο Brent υπερβαίνει τα 107 δολάρια το βαρέλι. Καταγγελία για πιθανή κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων τουλάχιστον 52 εκατομμυρίων ευρώ που προορίζονταν για τη στήριξη της Αλιείας κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ Κώστας Αρβανίτης, ζητώντας ελέγχος και διαφάνεια στη διάθεση των πόρων. Ο ευρωβουλευτής κάνει λόγο για σκάνδαλο κακοδιαχείρισης, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι η απορρόφηση δεν είναι ανάπτυξη και ζητά από την κυβέρνηση αναλυτικό απολογισμό των χρηματοδοτήσεων. Σε 24 ώρα απεργία αύριο Τετάρτη προχωρούν το Εργατικό Κέντρο Κορίνθου και το Κλαδικό Σωματείο Εργαζομένων στην Ενέργεια μετά το εργατικό δυστύχημα στις εγκαταστάσεις της Μετωρόλης στους Αγίους Θεοδόρους που στήχησε τη ζωή σε 2 εργαζομένους. Οι συνδικαλιστικοί φορείς ζητούν την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων της τραγωδίας, την απόδοση ευθυνών και τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Με καταθέσεις συγγενών θυμάτων συνεχίζεται και σήμερα Τρίτη η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το δικό μου το παιδί δεν το σκοτώσανε μόνο, το κάψανε και το πετάξανε κιόλας. Περιμένω από το δικαστήριο να σταθεί στο ύψος του, ανέφερε χθες στην κατάθεσή του ο Χρήστος Τιλκερίδης, πατέρας του 23χρονου Άγγελου Τιλκερίδη, ασκώντας παράλληλα κριτική στον ειδικό αφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη για την διαχείριση της υπόθεσης. Σε συμπληρωματικές απολογίες με αναβαθμισμένο κατηγορητήριο καλούνται σήμερα Τρίτη οι τρεις προφυλακισμένοι κατηγορούμενοι για την επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών άσκησε συμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων. Στους δρόμους βγαίνουν σήμερα οι φοιτητές της Αθήνας διεκδικώντας μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξανόμενο κόστος σπουδών και στέγασης. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στο Σύνταγμα, όπου οι φοιτητές σχεδιάζουν να διανυκτερεύσουν με σκηνές. Στα βασικά αιτήματά τους περιλαμβάνουν τη συγκράτηση των ενοικίων, η αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και η δωρεάν σίτηση και μετακίνηση. Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί συναυλία και εκδηλώσεις. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νόμισμα Τοκοπείο και Αγία Παρασκευή από σήμερα έως την Πέμπτη. Νεκρός σε ηλικία μόλις 34 ετών βρέθηκε ο Αμερικανός ηθοποιός Ρίτζεϊ Μίτε, γνωστός από τη σειρά Breaking Bad. Σύμφωνα με το TMZ, εντοπίστηκε νεκρός στο Τέξας με τον θάνατό του να αποδίδεται σε αυτοχειρία. Ο ηθοποιός είχε διαγνωστεί με εγκεφαλική παράλυση από την ηλικία των 3 ετών και υπήρξε ενεργός υποστηρικτής των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Νέο κύμα μαθητικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα, με αίτημα τη βελτίωση των συνθήκων στα σχολεία. Συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται σε πολλές πόλεις, ενώ η συνδικαλιστική ομοσπονδία FSE καλεί σε απεργία τους εργαζόμενους στη δημόσια και ανώτατη εκπαίδευση. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ακόμη μια απαιτητική εβδομάδα περιμένει τις ελληνικές ομάδες στη EuroLeague. Στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Παρτιζάν στο Βελιγράδι, ενώ στις 10 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στην Ισπανία.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση θα παρουσιάσει σήμερα Τρίτη ο καιρός, με βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, κατά τόπους ισχυρές, ενώ δεν αποκλείονται χαλαζοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώσεις. Στην Αττική αναμένονται βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, ενώ βροχές προβλέπονται και στη Θεσσαλονίκη. Ο υδράγυρος θα φτάσει τους 20 βαθμούς στην Αθήνα και τους 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Σπύρος Ουρμανίδης.
2: ...91 και 4 στο Κόκκινο.
3: Τι παίζει?
4: Τι παίζει?
5: Τι παίζει?
6: Τι παίζει?
3: Τι παίζει?
7: Κάτι παίζει στο Κόκκινο. Με την Ευγενία Χατζηγεωργίου.

καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Κάτι παίζει στο κόκκινο, από το κόκκινο Θεσσαλονίκης. Έως τις 10 πάμε συντροφιά. Ευγενία Χατζηγεωργίου στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Μάνο Τζανακάκης στις μουσικές επιλογές. Με Μαρίζα Ρίζου που έχει γενέθλια σήμερα. Κλείνει τα 40. Ξεκινήσαμε. Πάμε μια βόλτα. Ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας 2310-230-242. Περιμένει τα τηλεφωνήματά σας ο Νίκος Κεφαλάς. Κάτι παίζει στο κόκκινο, η σελίδα μας στο Facebook. Και για μηνύματα δωρεάν μέσω Viber στο 697-06-09-900. Καλημέρα στη Δάφνη, καλημέρα και στο Στέφανο, ο οποίος μας ενημερώνει, μου το έγραψε και προημερών, αλλά δεν πρόλαβα να το αναφέρω στην εκπομπή, ότι στο σταθμό μεταμορφώσεως από την πλευρά της Αιγαίου η κυλιόμενη σκάλα προς το επίπεδο των εκδοτηρίων στο μετρό, στη Καλαμαριά, εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Πόσο έχει? Έχει ένα μήνα και κάτι που λειτουργεί το μετρό στην Καλαμαριά. Έχει πάρει τις παιδικές ασθένειες της βασικής γραμμής, Στέφανε. Ρώτα και εμάς που κάθε μέρα κάνουμε πρωινή γυμναστική. Λοιπόν, κάπως χαλάει ο καιρός. Σύμφωνα με την πρόγνωση και όλα, θα έχουμε και ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική Μακεδονία με επίκεντρο τη Χαλκιδική. Προσοχή. Τι έχει πάθει η Χαλκιδική, πόσες φορές και το καλοκαίρι και το χειμώνα. Θέλει προσοχή, είναι, λέει, σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός. Χθες είχαμε συνεδρία στο Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Από αυτήν θα ξεκινήσουμε σήμερα, πριν βάλουμε στην παρέα μας το πρώτο μας καλεσμένο. Είχαμε τα εξής να προκύπτουν από τη χθεσινή συνεδρίαση. Έγινε γνωστό ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης απέστειλε εξώδικο στην εταιρεία που διαχειρίζεται τα σπιτάκια ανακύκλωσης, ζητώντας την άμεση επαναλειτουργία τους και ζητώντας να τηρεί τις συμβατικές υποχρεώσεις της. Αυτό έγινε γιατί παραμένουν κλειστά εδώ και περίπου 2 μήνες τα σπιτάκια ανακύκλωσης, οπότε καλεί την εταιρεία ο Δήμος να αποκαταστήσει άμεσα τη λειτουργία τους. Και είναι και απλήρωτοι εργαζόμενοι στη συγκεκριμένη εταιρεία. Τέθηκε το θέμα και από την πλευρά των παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Αναφέρθηκαν και στους εργαζόμενους που είναι εδώ και 3 μήνες απλήρωτοι και ζήτησαν διάφορα στοιχεία σχετικά με τη σύμβαση της εταιρείας με τον Δήμο. Επίσης είχαμε αντιπαράθεση για την πορεία των μεγάλων έργων στη Θεσσαλονίκη. Η αντιπολίτευση κατήγγειλε καθυστερήσεις. Η διοίκηση από την πλευρά της υποστήριξε ότι οι σημαντικές παρεμβάσεις προχωρούν ή επανεκκινούν ή μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης. Σταθερά και το 2027 τα τέλη κοινόχρηστων χώρων, δόθηκε το πράσινο φως χθες σε συνεδρία στο Δημοτικού Συμβουλίου κατά πλειοψηφία. Από την πλευρά της η Δημοτική Αρχή επισήμανε πως η διοίκηση δεν έχει αυξήσει τα τέλη λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των επαγγελματιών, ενώ από την πλευρά της αντιπολίτευσης ασκήθηκε κριτική για την εφαρμογή αυτών των κανόνων στους κοινόχρηστους χώρους και επίσης ζητήθηκε να υπάρχει δίκαιη κατανομή των επιβαρύνσεων μεταξύ μικρών και μεγαλύτερων επιχειρήσεων.

0: Να οθωθούν τώρα οι 14 πολίτες που δικάζονται αύριο επειδή είχαν διαμαρτυρηθεί κατά τη σκοπή 41 δέντρων στην πλατεία Αρχαίας Αγοράς το Μάρτι του 23 επιδίκηση Ζέρβα, θυμίζω. Ζήτησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Μιχάλης Τρεμόπουλος. Είναι ένας από τους 14 που δικάζονται αύριο και επαναδιατυπώθηκε η υποστήριξη του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης στο αίτημα αυτό. Ο κύριος Τρεμόπουλος είναι στην παρέα μας σήμερα και τον ευχαριστώ θερμά. Καλώς ήρθατε, κύριε Τρεμόπουλε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Θέλετε να θυμίσουμε και στο κοινό που μας ακούει τι ακριβώς συνέβη εκείνη την ημέρα το Μάρτι του 23 και φτάσαμε στις συλλήψεις, στην κατηγορία για παράνομη βία σε αυτή την καθιστική ειρηνική διαμαρτυρία που πραγματοποιήθηκε.
1: Ναι, υπήρχε ένας σχεδιασμός από την τότε διοίκηση Ζέρβα για κοπή ή καταστροφικό κλάδεμα 4.000 δέντρων περίπου. Ήταν δύο εργαλαβίες στην πόλη. Αυτό πέρα από την κριτική, πέρα από τα θέσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην κοινωνία, κινητοποίησε σε μια καμπάνια το δίκτυο Γειτονιστικό Πράσινο Σώσε τα Δέντρα, που συμμετέχουν 16 οργανώσεις της πόλης, και στην πλατεία της Αρχαίας Αγοράς αυτό που επιλέξαμε είναι να κάνουμε καθιστική διαμαρτυρία, και όντως το πρωί, γύρω στις 8 το πρωί μιας ημέρας, η αστυνομία, ειδοποιημένη από την διοίκηση Δέρβα, ήρθαν, μας μάζεψαν, μας σύρανε, μας πήραν δακτυλικά αποτυπώματα, χειροπέδες, πιστάγκωνα, σωματικές έρευνες, και φτάσαμε στο να δικαζόμαστε αύριο στο μονομερές εφετείο, γιατί λόγω της δικηγορικής μου ιδιότητας. Μας κατηγορούν για παράνομη βία. Παράνομη βία έχει αντικαταστήσει αυτό που κάποτε λέγανε αντίσταση κατά της αρχής. Mm-hmm. Εμένα ειδικά με αντιμετωπίζω την κατηγορία της βίας κατά αστυνομικών, εξίδευση, απειλή κτλ. Επειδή παρόλο που με σύρανε στο πλακόστρωτο, τους είπα τη δικηγορική μου ιδιότητα, παρ' όλα αυτά επέμεναν με μπουζούγια, μου σκίσαν το μπουφάν, αρνούμουν να μπω στο περιπολικό και φόρτωσαν όλες αυτές τις κατηγορίες. Mm-hmm. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η ιστορία. Αυτό που είχε ως αποτέλεσμα αυτή η ενέργεια ήταν ότι το θέμα τέθηκε πολύ έντονα στην είδηση των Θεσσαλονικαίων, και πιστεύουμε ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αποδόμηση της διοίκησης Ζέρβα και τελικά τη ήττα της στις δημοτικές εκλογές.
0: Η έκβαση τώρα της υπόθεσης, κύριε Τρεμόπουλε, πιστεύετε ότι θα στείλει και ένα μήνυμα και στους πολίτες που υπερασπίζονται δημοσίους χώρους, το περιβάλλον? Τι διακυβεύεται κατά την άποψή σας στην αυριανή δίκη?
1: Κοιτάξτε, το πρώτο είναι το δικαίωμα των πολιτών να εκφράζουν την άποψή τους. Το σημαντικό σε αυτήν την υπόθεση είναι ότι εμείς υπερασπιζόμασταν και την νομιμότητα, διότι η απόφαση μπορεί να υπήρχε από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά είχαμε κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Θα δικαζόταν σε 19 ημέρες. Και εκείνη την στιγμή εμείς υπερασπιζόμασταν και το δικαίωμα της δημόσιας έκφρασης, αλλά και το δικαίωμα της στην ποιότητα ζωής σε μια εποχή κλιματικής κρίσης, σε μια εποχή όπου η πόλη αντιμετωπίζει και το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας, και το γεγονός ότι είναι μία από τις πόλεις με τη μεγαλύτερη ρύπανση και το λιγότερο ποσοστό πρασίνου στην Ευρώπη.
0: Έχει αλλάξει η πολιτική προστασία του αστικού πρασίνου στην πόλη μας από το 23 μέχρι σήμερα, κύριε Τρεμόπουλε?
1: Νομίζω ότι ναι, είναι καλύτερη η κατάσταση. Επιμένουμε, κάνουμε κριτική, εξακολουθούν να ισχύουν οι εργολαβίες που είχαν 6 εκατομμύρια ευρώ παρακαλώ, που είχαν αποφασιστεί από τη διοίκηση Ζέρβα. Υπάρχει μια μεγαλύτερη προσοχή και κυρίως γίνονται κάποιες νέες φυτεύσεις. Βέβαια, οι κοπές των δέντρων δεν ολοκληρώθηκαν. Από τις 4.000 κοπές πρέπει να έγιναν γύρω σε 900, αυτά τα γλιτώσαμε, αλλά η αντικατάσταση ενός μεγάλου υγιούς δέντρου με ένα καλαμάκι, το οποίο για να αποδώσει χρειάζεται μια δεκαετία τουλάχιστον, καταλαβαίνετε ότι είναι μια ανεπαρκής πολιτική. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, ελπίζουμε ότι η Θεσσαλονίκη, η επόμενη γενιά, θα μπορεί να έχει, αν συνεχίσει με αυτόν και ακόμη πιο έντονο ρυθμό, οι δροφητεύσεις, να μπορέσουμε να έχουμε μια πόλη που να είναι κοντά σε αυτό που υπάρχει ως πραγματικότητα και σε άλλες ευρωπαϊκές και βαλκανικές πόλεις.
0: Τώρα σε ένα άλλο θέμα στο οποίο αναφερθήκατε και εσείς στην τοποθέτησή σας, κύριε Τρεμόπουλο, και απασχόλησε τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφέρομαι στην υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Τέθηκε το θέμα με αφορμή και τις διαμαρτυρίες και το γεγονός ότι παραμένουν απλήρωτοι οι εργαζόμενοι στην εταιρεία που διαχειρίζεται τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Βέβαια, έχει ανοίξει στον απόϊχο και των όσων έχουν συμβεί με τα σπιτάκια ανακύκλωσης σε άλλες περιοχές και την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, έχει ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση για τη λειτουργία αυτών των συγκεκριμένων σπιτιών ανακύκλωσης. Στην περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι απαντήσεις που έχετε λάβει από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής για το πού βρισκόμαστε σε σχέση με την υπόθεση, πόσο αποδοτικά είναι τα σπιτάκια ανακύκλωσης, έχουν γίνει έλεγχοι και στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, παρότι δεν έχει χρηματοδοτηθεί με ευρωπαϊκούς πόρους η δική μας περίπτωση. Έχετε λάβει απαντήσεις πιστικές και έχει συζητηθεί το θέμα κατά την άποψή σας όσο θα έπρεπε στο Δημοτικό Συμβούλιο?
1: Όχι, βέβαια. Εμείς θέσαμε το θέμα, εγώ προσωπικά ως Δημοτικός Σύμβουλος, τον Μάρτιο του 2023, επειδή η διοίκηση Ζέρβα, είχα θέσει αυτό το ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο και μετά από μία εβδομάδα περίπου η τότε Ευρωπαία Επίτροπος είχε μιλήσει για σκάνδαλο από αυτές τις υπερτιμολογήσεις αυτών των πολυκέντρων, των σπιτιών ανακύκλωσης, όπως τα λένε. Αυτό προκάλεσε την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε άλλες περιοχές της χώρας, όπου η χρηματοδότηση και η κατεύθυνση να αγοραστούν με τέτοιες υπερτομολογίες ήταν κεντρική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, και το επέλεξαν πάρα πολλοί δήμοι. Στην Θεσσαλονίκη, επειδή ήδη είχε αρχίσει να δημιουργείται θέμα, χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτης. Mm-hmm. Αυτό για να περάσει και να υπάρχει κάποιο όφελος και για η διοίκηση Ζέρβα, είχε ως δωράκι 670.000 ευρώ για επικοινωνική προβολή, και μάλιστα και σε ΜΜΕ των Αθηνών, για να ξέρουν οι Αθηναίοι όταν έρχονται πώς θα χρησιμοποιούν τα σπιτάκια. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια απαράδεκτη επιλογή, στην οποία και θέσαμε επανειλημμένα και στην διοίκηση Αγγελούδη ότι δεν θα πρέπει να συνεχίσει. Είπαν ότι είναι δεμένα τα χέρια τους και δεν μπορούν να την αλλάξουν, αλλά τη σύμβαση, αλλά ευτυχώς υπάρχει μια εξέλιξη η οποία
2: τους τελευταίους μήνες σημαίνει παρέμβαση του εισαγγελέα πια, και ερευνάται η υπόθεση και στην Θεσσαλονίκη. Και τώρα με μεγάλη καθυστέρηση ο Δήμος Θεσσαλονίκης είπε έκανα εξώδικο κλπ. Mm-hmm. Οι εργαζόμενοι ζουν το δικό τους δράμα, γιατί έχουν να πληρωθούν αρκετό καιρό, δηλαδή μιλώντας με τους εργαζόμενους, τον Ιούλιο τους έβασαν μισό μισθό, τον Αύγουστο μόνο 200 ευρώ έναντι, ενώ έχουν μαζέψει εκατομμύρια από όλη αυτή τη business. Η ΤΕΧΑΝ σε συνεργασία με την ανταποδοτική ανακύκλωση, τη ΜΚΟ, όπου τα ίδια πρόσωπα ελέγχουν. Λένε λοιπόν ότι μαζεύουν λεφτά για να κάνουν, να συμμετέχουν σε καινούριο διαγωνισμό που θα περιλάβει πάλι σε άλλο σύστημα αυτή την πρακτική των πολυκέντρων. Εν πάση περιπτώσει, οι εργαζόμενοι ζήτησαν από την διοίκηση Αγγελούδη να θέσουν το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και και το αρνήθηκαν. Αυτό πραγματικά επιβεβαιώνει ότι εκεί που ήταν διάδοχος ενός προβλήματος η διοίκηση Αγγελούδη, στην ουσία γίνεται συμμέτοχος σε αυτή την απαράδεκτη εξέλιξη, γιατί μετά το καλοκαίρι δεν γύρισαν οι εργαζόμενοι, αλλά τα πολυκέντρα παραμένουν κλειστά.
0: Εκτός από την υπόθεση με τους εργαζόμενους, σε σχέση με το πώς θα έπρεπε να κινηθεί ο Δήμος με την υπόθεση των πολυκέντρων ανακύκλωσης, ποια είναι η άποψή σας, τι θα έπρεπε να κάνει, και με αυτό να κλείσουμε.
2: Να τα πάρει στα χέρια του. Δηλαδή κάποιοι λένε, άκουσα και μεταξύ σοβαρού και αστείου, να τα ανακυκλώσουν. Λοιπόν, είναι επενδυμένα χρήματα. Να τα πάρει ο Δήμος αυτό και να λειτουργήσουν με έναν τρόπο και με απόδοση, γιατί όταν λέμε ανταποδοτική δίνεις το μπουκάλι και παίρνεις ένα αντίτιμο. Αυτό λειτουργεί σαν κίνητρο σε άλλες χώρες, σε άλλες πόλεις ευρωπαϊκές. Υπάρχουν περισσότερα έσοδα, ναι, να λειτουργούν. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν ούτε τα σούπερ μάρκετ που είχαν συμβληθεί. Βγαίνει κανείς, παίρνει κάτι, δίνουν μπουκάλια και το δίνουν, περιμένει να. Επειδή δεν λειτουργούν τα σούπερ μάρκετ, πρέπει τον άλλο μήνα να ξαναπάει να βγάλει καινούριο χαρτί για να περιμένει πότε θα του δοθεί η δυνατότητα. Mm. Αυτά λοιπόν είναι κοροϊδία για τον πολίτη και στην ουσία εντάσσονται στα πλαίσια ενός πολύ υποβαθμισμένου συστήματος ανακύκλωσης στην πόλη και στη χώρα.
0: Mm-hmm. Να είστε καλά. Κύριε Τρεμόπουλε, σας ευχαριστώ για τη σημερινή σας παρουσία στην εκπομπή. Θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ.
0: Γεια χαρά.

0: Ωραία, έχει πάει 9 και 29 φίλες και φίλοι. Πάμε σε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά με την υπόλοιπη δισεογραφία της ημέρας.
1: ...91 και 4. Στο κόκκινο.
2: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
3: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
2: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
3: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
2: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
3: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
4: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κόκκινο Θεσσαλονίκη, ακούτε. Κάτι παίζει στο κόκκινο, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Καλημερίζουμε τους ακροατές και τις ακροάτριες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Συνεχίζουμε στην ειδησιογραφία της ημέρας. 6 τελικά είναι τα επενδυτικά σχήματα από τον χώρο των κατασκευών που κατέθεσαν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το διαγωνισμό για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Ένα έργο προϋπολογισμού, θυμίζω, 204 εκατομμυρίων ευρώ. Όλες οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες της χώρας φαίνεται πως κατέθεσαν πρόταση. Χθες έλυγε η προθεσμία μετά την 20ήμερη παράταση που είχε δοθεί με την αποσφράγηση να ακολουθεί. Στα υπόλοιπα τώρα, στον αέρα βρίσκονται 27 περίπου νοσηλευόμενοι που παραμένουν στην ιδιωτική κλινική, στην οδό Παπαναστασίου, εκεί όπου είχε διαπιστωθεί σωρία παραβάσεων, μεταξύ των οποίων η παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Βρισκόμαστε λίγο πριν την οριστική σφράγιση της κλινικής. Ήδη τις προηγούμενες ημέρες, την προηγούμενη εβδομάδα, κάποιοι από τους ασθενείς μεταφέρθηκαν είτε σε σπίτια συγγενών τους είτε σε άλλες δομές. Ωστόσο, υπάρχουν περίπου 27 άτομα και μάλιστα στην πλειοψηφία τους είναι βαριές περιπτώσεις, χρειάζονται αυξημένη ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα και δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα για αυτούς. Και το αρνητικό είναι ότι οι συγγενείς οι οποίοι είχαν απευθυνθεί με υπόμνημα και στην περιφέρεια και στο Υπουργείο Υγείας ζητώντας να βρεθεί λύση για την ασφαλή μεταφορά των συγγενών τους σε ανάλογες μονάδες με τις ίδιες παροχές, μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει καμία απάντηση και καλούνται να πληρώσουν τις συνέπειες μιας κατάστασης για την οποία δεν έχουν καμία ευθύνη. Είχε σφραγιστεί χθες και η δεύτερη κλινική του ίδιου ομίλου στη Θέρμη και εκεί είχε διαπιστωθεί σημαντική έλλειψη του απαιτούμενου προσωπικού. Ο ιδιοκτήτης τώρα και των δύο δομών, όπως είχε άλλωστε το περιθώριο και από το πλαίσιο του νόμου, έχει καταθέσει, θυμίζω, διοικητική προσφυγή στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης κατά των αποφάσεων αυτών. Βέβαια, δεν αλλάζουν κάτι ως προς την αναστολή λειτουργίας. Πάμε τώρα στην Καλαμαριά και σε ένα θέμα που αναδεικνύει το opinion και αφορά στην γραμμή 6 του ΑΣΤ. Θυμίζω πως υπάρχει αίτημα για την επαναφορά της. Είναι μια γραμμή που συνέδεε απευθείας στην Καλαμαριά με το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έγινε λοιπόν μια κλειστή σύσκεψη εργασίας μεταξύ στελεχών του ΟΣΕΘ, του ΑΣΤ και του Δήμου Καλαμαριάς. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν ελήφθη κάποια οριστική απόφαση για τη

Επομένως, απόφαση για επαναφορά προς το παρόν δεν υπάρχει. Πάμε τώρα στη Θέρμη. Κλειστό έως και την Παρασκευή θα παραμείνει το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά από το περιστατικό που είχαμε με την πτώση τμήματος ΟΒΑ από την οροφή αίθουσας διδασκαλίας την περασμένη Παρασκευή, από το οποίο περιστατικό τραυματίστηκε και ένας 15χρονος μαθητής. Χθες έγινε μια νέα αυτοψία από κλιμάκιο του Δήμου. Η αιτία, θυμίζω, της αποκόλλησης δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί από τα ορατά ευρήματα. Όμως και χθες από τα όσα διαπιστώθηκαν δεν έχει προσδιοριστεί επακριβώς η αιτία για την πτώση του ΣΟΒΑ. Τα μαθήματα, θυμίζω, πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Ο Δήμος έχει αποφασίσει την αναστολή λειτουργίας σχολείου τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή προκειμένου να προσδιοριστούν και να υλοποιηθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την ασφαλή επαναλειτουργία του. Από την πλευρά των γονιών, η Ένωση Γονέων Δήμου Θέρμης ζητά την έγγραφη τεχνική τεκμηρίωση της καταλληλότητας των σχολικών χώρων και επισημαίνει ότι το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη για συστηματικούς και προληπτικούς ελέγχους σε όλα τα σχολικά κτίρια με επαρκή χρηματοδότηση και συγκεκριμένο πρόγραμμα συντήρησης. Κρατούμενος παραμένει ένας 45χρονος οδηγός που όντας μεθυσμένος έπεσε με το όχημά του πάνω σε θαμόνες ταβέρνας στον Εύωσμο. Το βράδυ του Σαββάτου συνέβη το περιστατικό. Ο 45χρονος ακολούθησε μια ξέφρενη πορεία και κατέληξε πάνω σε τραπέζια καταστήματος παρασύροντας τους θαμόνες. Τρεις από αυτούς τραυματίστηκαν. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Η δίκη έχει αναβληθεί για σήμερα, προκειμένου να προετοιμάσει ο 45χρονος την υπεράσπισή του. Το δικαστήριο ζήτησε να κληθούν να καταθέσουν οι μάρτυρες και αποφάσισε ακόμα να μην αρθεί η κράτησή του. Για την υπόθεση θα έχουμε εξελίξει μέσα στην ημέρα. Και κλείνουμε με την περίπτωση μιας ηλικιωμένης γυναίκας η οποία έβαλε φωτιά για να ζεσταθεί στο πανόραμα. Βρίσκεται διασωληνωμένη με καθολικά εγκάβματα στο Ιπποκράτειο. Πρόκειται για την ηλικιωμένη η οποία αγνοεί το Σάββατο από τον οικισμό Λίδα Μαρία στην περιοχή της Θέρμης. Χθες το μεσημέρι φέρεται να έβαλε φωτιά σε πουρνάρια πίσω από το Δημαρχείο Πανοράματος προκειμένου να ζεσταθεί. Ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική γύρω στις 3. Κινητοποιήθηκαν άμεσα 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα. Εντοπίστηκε η 78χρονη από πυροσβέστες που ήταν στο σημείο, παραλήφθη από το ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με τον δεύτερό μας καλεσμένο για σήμερα.

Στον έρωτα, μήπως όλες οι φορές που αγαπάμε δεν είναι πρώτες.

0: Στον έρωτα, μήπως όλες οι φορές που αγαπάμε δεν είναι πρώτες. Μα βλέπεις, η αγάπη είναι ανήμερο θέρεγιο που τρώει τη ζωή μας. Μα μόλις φύγει, καταλαβαίνουμε ότι αυτή ήταν η ζωή μας.
1: Υποσχέσεις του χρόνου που σβήνουν στο λίκνισμά σου.

0: Με το κομμάτι «Στο λύκλεισμά σου», ένα τραγούδι σε στίχους και μουσική του Βασίλη Νικολαίδη και πρώτη εκτέλεση το 1989, το οποίο επανεκτελούν η Νεφέλη Φασούλη και ο Πάνος Παπαδόπουλος, πάμε να υποδεχθούμε το δεύτερο μας καλεσμένο για σήμερα. Ο κύριος Ηλίας Κονδύλης, καθηγητής στο Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΙΘΙΤΑ και πρόεδρος του ΕΣΔΕΠ, του Ενιαίου Συλλόγου Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου, είναι μαζί μας. Αφορμή για την σημερινή συζήτησή μας είναι η υπόθεση της ανακαίνησης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και τα ερωτήματα που έχει θέσει και ο ΕΣΔΕΠ γύρω από την προσωρινή αναστολή λειτουργίας της βιβλιοθήκης και την εξασφάλιση χώρων μελέτης για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Βέβαια, η συζήτηση δεν περιορίζεται μόνο στη βιβλιοθήκη, επεκτείνεται έτσι και στο συνολικό σχεδιασμό των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων και στις προτεραιότητες που τίθεται για την ανάπτυξη των υποδομών του ΑΠΙΘΙΤΑ. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κύριε Κονδύλη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Χατζηγεωργίου, καλημέρα και στις ακροάτριες, καλημέρα και στους ακροατές. Σας ευχαριστούμε για την φιλοξενία.
0: Εμείς που είστε μαζί μας, η παρέμβασή σας αρχικά για το κομμάτι της Κεντρικής Βιβλιοθήκης έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση τις τελευταίες ώρες. Απάντησε και η πλευρά του Πανεπιστημίου, η διοίκηση, λέγοντας ότι μιλάμε για ένα έργο αυτό της ενεργειακής αναβάθμισης της βιβλιοθήκης απαραίτητο και ότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για την κάλυψη των αναγκών μελέτων. Οπότε το πρώτο ερώτημα είναι αν εσείς εκφράζετε κάποια διαφωνία για το σχεδιασμό του έργου αρχικά.
1: Ναι, καταρχήν να πω για να, ως αρχή να πω ότι αυτό το οποίο γνωρίζουμε για τη συγκεκριμένη παρέμβαση είναι πάρα πολύ λίγα. Ξέρουμε δηλαδή ότι έχουν προγραμματιστεί έργα ενεργειακής αναβάθμισης κεντρικής βιβλιοθήκης, δηλαδή έργα που αφορούν τοποθέτηση νέων κουφωμάτων, συστήματα κλιματισμού, θέρμανσης, μονώσης, φωτοβολταϊκά, ωραία και χρήσιμα όλα αυτά, αξίας 6,5 εκατομμυρίων ευρώ, και η διάρκεια του έργου με βάση την διακήρυξη, την προκήρυξη του έργου θα είναι 24 μήνες, 2 χρόνια. Το ΕΣΔΕΠ, το συνδικαλιστικό όργανο των μελών ΔΕΠ, έθεσε νομίζω κάποια εύλογα λογικά ερωτήματα για τη συγκεκριμένη παρέμβαση. Το πρώτο ερώτημα το οποίο έθεσε είναι αν είχε ολοκληρωθεί ο πρωτοβάθμιος και δευτεροβάθμιος προσεισμικός έλεγχος, όχι μόνο στην Κεντρική Βιβλιοθήκη, αλλά συνολικά στα κτίρια του ΑΠΙΘΙΤΑ. Και αυτό γιατί εμείς ως συνδικαλιστικό όργανο προφανώς προτεραιοποιούμε το ζήτημα της ασφάλειας των υποδομών. Σας θυμίζω ότι το ΑΠΙΘΙΤΑ φιλοξενεί 50.000 φοιτητές και γκρόσο μότο περίπου 3.000 με 3.500 εργαζόμενους. Άρα το ζήτημα της ασφάλειας και εν προκειμένου της αντισεισμικής, αν θέλετε, προστασίας των κτηρίων για μας είναι πρώτη προτεραιότητα. Το δεύτερο ερώτημα που θέσαμε είναι ότι καλή ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά αυτό το οποίο ρωτάμε είναι αν η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά, συμπεριλαμβάνει και εργασίες για την αντισεισμική, αντιπυρική, αντιπλημμυρική θωράκιση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Και επιμένουμε για την Κεντρική Βιβλιοθήκη γιατί ξαναλέω ότι είναι ένας χώρος στον οποίο μαζεύονται, έχει 1.300 θέσεις ανάγνωσης μελέτης, άρα είναι ένας χώρος ο οποίος συγκεντρώνει μεγάλο πλήθος φοιτητών και υπ' αυτή λοιπόν την έννοια είναι δύο φορές σημαντικότερη η ασφάλεια του συγκεκριμένου κτηρίου. Το τρίτο ερώτημα το οποίο θέσαμε είναι ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα του έργου. Σας θυμίζω ότι πριν 6 μήνες είχαμε πληροφορίες ότι η βιβλιοθήκη θα κλείσει το Σεπτέμβριο. Πριν 2 εβδομάδες η αρμόδια αντιπριτανία δήλωνε ότι το έργο θα ξεκινήσει το Νοέμβριο. Τώρα μαθαίνουμε ότι θα ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 2027. Mm-hmm. Άρα το χρονοδιάγραμμα ρωτούσαμε και το τέταρτο και σημαντικότερο είναι ρωτούσαμε και ρωτάμε ποια είναι τα μέτρα τα οποία έχει λάβει η διοίκηση για την αναπλήρωση των 1.300 αυτών θέσεων ανάγνωσης. Διότι αν δεν έχει λάβει μέτρα, αντιλαμβάνεστε ότι πρακτικά για ακόμη μια φορά η διοίκηση του Πανεπιστημίου, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, μετακυλεί το κόστος και για την ανέβρεση χώρων μελέτης, τους ίδιους φοιτητές και τις οικογένειές τους, κατά έναν τρόπο πολλαπλασιάζοντας τις ανισότητες, αλλά και τα πολλαπλά ταξικά εμπόδια τα οποία αντιμετωπίζουν οι φοιτητές και οι φοιτητριές μας για την πρόσβασή τους στην ανώτατη εκπαίδευση.
0: Από την πλευρά της διοίκησης διάβασα διάφορες δηλώσεις τις τελευταίες ώρες. Αυτό που λένε είναι όντως ότι κατά πάσα πιθανότητα θα ξεκινήσουν οι εργασίες το πρώτο τρίμηνο του 27, λένε ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα στην ακαδημαϊκή λειτουργία της βιβλιοθήκης, μιλάνε για λύσεις στις οποίες έχουν καταλήξει και όταν θα είναι όριμες οι περιστάσεις για να ξεκινήσουν οι εργασίες θα γίνουν προφανώς και γνωστές, μιλάνε για πλάν A, πλάν B, πλάν C. Και σε σχέση με το θέμα που θέτεται για τα έργα της σεισμικής και αντιπλημμυρικής θωράκισης, λένε ότι όλα τα έργα υποδομών γίνονται με απαραίτητη τήρηση των προδιαγραφών και απαιτήσεων του νόμου. Αυτές οι διαβεβαιώσεις από την πλευρά της διοίκησης είναι επαρκείς για εσάς?
1: Κοίταξε, προς το σκέλος του χρονοδιαγράμματος, όντως έδωσαν μία απάντηση. Δεν έχουμε κανένα λόγο να αμφισβητήσουμε ότι το έργο θα ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 2027. Ξαναλέω, βέβαια, είμαστε σε προεκλογική περίοδο, κρατάμε μικρό καλάθι. Πάντως δεν έχουμε κανένα λόγο να αμφισβητήσουμε το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Τώρα, σχετικά με το αν οι διαδικασίες ακολουθούν, είναι νόμιμες, κανείς δεν αμφισβήτησε ότι είναι νόμιμες. Το ερώτημα είναι αν στην πρόβλεψη του έργου έχουν συμπεριληφθεί έργα, εργασίες δηλαδή, για την αντισεισμική, αντιπυρική, αντιπλημμυρική θωράκιση ή απλά έχει προτεραιοποιηθεί το ζήτημα της ενεργειακής του αναβάθμισης. Σε αυτό το ερώτημα πιστική απάντηση δεν έχουμε λάβει. Ομοίως, οι διαβεβαιώσεις ότι υπάρχουν πλάνα, πολλαπλά σχέδια για την αντικατάσταση των θέσεων μελέτης επίσης δεν είναι πιστικές, με την έννοια ότι αν υπάρχουν αυτά τα σχέδια θα έπρεπε να κοινοποιηθούν. Μάλιστα, επειδή είδα και δηλώσεις θεσινές πάλι από την Αντιπρετανία του Απιθήτα, ότι ένα από τα πλάνα τους είναι να μεταφέρουν τους φοιτητές στα κατατόπους αναγνωστήρια των τμήματων, να πω ότι τέτοιου είδους πλάνα δεν είναι επαρκή και δεν είναι και ρεαλιστικά, με την έννοια ότι οι θέσεις μελέτης στα τμήματα, στα κατατόπους τμήματα και σχολές είναι υποπολαπλάσιες σε σχέση με αυτές που διαθέτει τη κεντρική βιβλιοθήκη, και επίσης τα αναγνωστήρια των τμήματων λειτουργούν μόνο κατά τις πρωινές ώρες, ενώ το αναγνωστήριο λειτουργεί κατά τη διάρκεια όλου του 24ωρου. Υπ' αυτή λοιπόν την έννοια, προς το σκέλος αυτό, πιστική απάντηση δεν λάβαμε. Μάλιστα, ο ΕΣΔΕΠ υπέδειξε και λύσεις για το συγκεκριμένο θέμα, λέγοντας ότι υπάρχουν αναξιοποίητοι χώροι, κλειστοί χώροι μέσα στο κάμπους του Απιθήτα. Αναφέραμε την περίπτωση της Άνω Λέσχης, δηλαδή χώρου στην φοιτητική λέσχη, ο οποίος εφόσον ανακαινιστεί μπορεί κατά έναν τρόπο να λειτουργήσει, να φιλοξενήσει κάποιες θέσεις μελέτης για την περίοδο των εργασιών. Άρα και στο ερώτημα της αναπλήρωσης των θέσεων πιστική απάντηση δεν έχουμε λάβει.
0: Καταλαβαίνω ότι η υπόθεση της κεντρικής βιβλιοθήκης, κύριε Κονδύλη, είναι μέρος μιας ευρύτερης συζήτησης που αφορά στο σχεδιασμό των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων. Είναι ένα θέμα για το οποίο και ως ΕΣΔΕΠ έχετε εκφραστεί, έχετε διατυπώσει και επιφυλάξει και αντιρρήσεις για επιμέρους έτσι, πτυχές των σχεδιασμών που υπάρχουν, και έχετε θέσει και διάφορα ζητήματα που αφορούν τόσο τις ανάγκες της πανεπιστημιακής κοινότητας όσο και τον δημόσιο χαρακτήρα του πανεπιστημίου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για ένα θέμα που αναδείξατε ξανά τις τελευταίες μέρες και έχει να κάνει με το νέο κλειστό γυμναστήριο. Ποια είναι η τοποθέτησή σας σε σχέση με τα όσα προγραμματίζονται?
1: Ναι, να το βάλω ευρύτερα το θέμα και αν θέλετε να μιλήσουμε και πιο εξειδικευμένα για το νέο γυμναστήριο. Το τελευταίο εξάμηνο ανακοινώνονται στο Απιθήτα μία σειρά από έργα. Να πω δύο παραδείγματα. Για παράδειγμα, πριν προεξαμήνου, μάλιστα πέρασε και, στην Βουλή, ανακοινώθηκε ότι στην συμβολή 3 Σεπτεμβρίου και Αγίου Δημητρίου, δηλαδή εκεί που βρίσκεται τώρα το εγκαταλελειμμένο κτίριο των παραπληγικών, θα δημιουργηθεί ένα κέντρο αποκατάστασης και ένα βιοιατρικό κέντρο, ερευνητικό κέντρο, με την αρρωγή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η οποία θα αναζητήσει ιδιώτη επενδυτή, άρα μέσω σύμπραξης δημόσιου ιδιωτικού τομέα, για την δημιουργία ενός σύγχρονου κέντρου αποκατάστασης και ενός βιοιατρικού κέντρου, με δανεισμό από ιδιώτες, υποθηκεύοντας πρακτικά τις υποδομές του Απιθήτα για 30 με 50 χρόνια, προκειμένου να εξοφληθούν αυτά τα δάνεια προς ιδιώτες. Επίσης, προδιμήνου, μέσα στο καλοκαίρι, ανακοινώθηκε ευνηδιαστικά μια προγραμματική σύμβαση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με το Δήμο Θεσσαλονίκης για τη δημιουργία νέου κλειστού, δεύτερου κλειστού γυμναστηρίου στο Απιθήτα, με εξασφαλισμένη μόνο τη μισή χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου από το δημόσιο. Το υπόλοιπο θεωρεί ο Δήμος θα συμβάλλει στην χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου, το νέο κλειστό γυμναστήριο θα γίνει απέναντι πάλι στην συμβολή 3η Σεπτεμβρίου και Αργίου Δημητρίου, δηλαδή απέναντι από το φαραωνικό, όπως έλεγα πριν, κέντρο αποκατάστασης και βιοιατρικό κέντρο. Πρακτικά δηλαδή μιλάμε για ένα κλειστό γυμναστήριο, το οποίο με βάση τη σύμβαση που έχει υπογραφεί θα χρησιμοποιείται κατά τις πρωινές ώρες, μόνο τις καθημερινές από το ΑΠΙΘΙΤΑ, και τις απογευματινές ώρες μπορεί να δοθεί σε ιδιώτη για ανταποδοτική εκμετάλλευσή του. Όλες αυτές οι παρεμβάσεις, αν με επιτρέπετε κύριε Χατζηγεωργίου, το κοινό όλων αυτών των παρεμβάσεων είναι καταρχήν ότι όλες αυτές οι παρεμβάσεις, η ενεργειακή αναβάθμιση κεντρικής βιβλιοθήκης, η δημιουργία κέντρου αποκατάστασης, νέου κλειστού γυμναστηρίου, έχουν ανακοινωθεί χωρίς να έχει προηγηθεί καμία απολύτως διαβούλευση, καμία απολύτως ενημέρωση και συζήτηση μέσα στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Μάλιστα η αίσθηση την οποία έχουμε είναι ότι οι ανακοινώσεις αυτές γίνονται με όρους εντυπωσιοθυρίας και μας προκαλεί, αν θέλετε, ενόχληση το γεγονός ότι το ΑΠΙΘΙΤΑ διαθέτει το επιστημονικό δυναμικό, και αρχιτέκτονες έχει και πολιτικούς μηχανικούς έχει και περιβαλλοντολόγους έχει, εν πάση περιπτώσει έχει το κατάλληλο επιστημονικό δυναμικό για να κάνει έναν ολοκληρωμένο επιστημονικό σχεδιασμό για το ποιες είναι οι ανάγκες και οι προτεραιότητες σχετικά με την αναβάθμιση των κτηριακών υποδόμων του ΑΠΙΘΙΤΑ.
0: Άρα λείπει, λέτε, ένας συνολικός σχεδιασμός, στο οποίο σχεδιασμό θα έπρεπε να συμμετέχουν στη διαμόρφωσή του και οι άνθρωποι του Πανεπιστημίου.
1: Προφανώς. Το δεύτερο το ζήτημα το οποίο εγείρουμε είναι ότι θεωρούμε την όλη προτεραιοποίηση, το υπενηχθήκατε κι εσείς στην εισαγωγή σας, ιδιαίτερα προβληματική. Σκεφτείτε τώρα, στο βόρειο-ανατολικό άκρο του κάμπους του ΑΠΙΘΙΤΑ θα αναγερθούν δύο καινούργια κτίρια, το νέο κλειστό γυμναστήριο και ένα πραγματικά φαραωνικό, έτσι όπως το περιγράφουν, κέντρο αποκατάσταση και βιοιατρικό κέντρο, οδηγώντας πρακτικά στην τσιμεντοποίηση όλου του βορειοανατολικού άκρου του κάμπους του ΑΠΙΘΙΤΑ, που είναι ένας από τους ελάχιστους αδόμητους χώρους, όχι μόνο του Πανεπιστημίου, εγώ θα έλεγα συνολικότερα της πόλης. Επίσης είναι ένα ερώτημα γιατί προτεραιοποιείται η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών του ΑΠΙΘΙΤΑ και δεν προτεραιοποιείται το ζήτημα της αντισεισμικής, αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής τους θωράκισης, δηλαδή το ζήτημα της ασφάλειας, ζήτημα και αίτημα, το οποίο έχουν διατυπώσει όλα τα συνδικαλιστικά σωματεία στο ΑΠΙΘΙΤΑ, ζήτημα το οποίο, αν θέλετε, γίνουν ακόμη και οι ίδιοι φοιτητικοί σύλλογοι, το ζήτημα δηλαδή της προτεραιότητας της ασφάλειας. Και το τρίτο θέμα το οποίο εγείρουμε είναι το ζήτημα της εμπορευματικής λειτουργίας και εκμετάλλευσης αυτών των νέων υποδομών. Ανέφερα την περίπτωση του κλειστού γυμναστηρίου, το οποίο με βάση τη σύμβαση δύναται να δοθεί, δηλαδή δημόσιος χώρος του Πανεπιστημίου, σε δημόσιο χώρο του Πανεπιστημίου θα δημιουργηθεί ένα νέο κλειστό γυμναστήριο, το οποίο κατά τις απογευματινές ώρες, με βάση την προγραμματική σύμβαση που υπογράφηκε, δύναται να δοθεί σε ιδιώτη προς εκμετάλλευση, δηλαδή να μετακυλήσει το βάρος κατασκευής και λειτουργίας του στους ίδιους τους πολίτες, στους δημότες, στους αθλητές, στα σωματεία τα οποία θα χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη υποδομή. Αυτό το οποίο αντιπροτείνει ο ΕΣΔΕΠ είναι το εξής απλό, ότι η βασική προτεραιότητα, καταρχήν ότι όλοι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει εκρηκτική ανάγκη για παρεμβάσεις στο κάμπους του ΑΠΙΘΙΤΑ και στα κτίρια του ΑΠΙΘΙΤΑ. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι η πρώτη προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η ασφάλεια των υποδομών, δηλαδή οι παρεμβάσεις αντισεισμικής, αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής θωράκισης των υπάρχοντων κτηρίων, αλλά και η αντιμετώπιση εκρηκτικών προβλημάτων που έχουν τα ήδη υπάρχοντα κτίρια. Αναφέρομαι στο τμήμα οικαστικών στη Θέρμη, το οποίο βουλιάζει, όπως γνωρίζετε, στο υπέδαφος. Αναφέρομαι στα προβλήματα, τα γνωστά προβλήματα που έχει η Πολυτεχνική Σχολή, το κτίριο διοίκησης. Άρα τα υπάρχοντα κτίρια και η ασφάλειά τους. Η δεύτερη προτεραιότητα την οποία θέτουμε εμείς είναι το ζήτημα των φοιτητικών εστιών. Δεν χρειάζεται να πω τα αυτονόητα. Οι ακροάτριες και οι ακροατές σας γνωρίζουν τα εκρηκτικά κόστη τα οποία αντιμετωπίζουν οι φοιτητές μας και λόγω της ακρίβειας και λόγω της στεγαστικής, αν θέλετε, πληθωριστικής κρίσης. Ενδεικτικά σας θα θυμίσω ότι στην Πάτρα οι Βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι 400 φοιτητές και φοιτήτριες δεν εγγράφηκαν στα τμήματα τα οποία πέρασαν εξαιτίας ακριβώς του δυσβάστατου αυτού κόστους στέγασης, αλλά και συνολικότερα διαβίωσης. Άρα εμείς θεωρούμε ότι η προτεραιότητα για τις όποιες παρεμβάσεις στα κτίρια του ΑΠΙΘΙΤΑ είναι η προτεραιοποίηση των φοιτητικών εστίων, και αυτό σημαίνει για παράδειγμα την ανακαίνιση, όχι την ενεργειακή αναβάθμιση μόνο, αλλά την ανακαίνιση με πρωταρχικό σκοπό την ασφάλεια αλλά και τη βελτίωση των υποδομών τους, των υπαρχών των φοιτητικών εστιών, αλλά και τη δημιουργία νέων φοιτητικών εστιών. Εμείς έχουμε προτείνει κατά το παρελθόν ότι οι εγκαταστάσεις του Τρίτου Σώματος Στρατού θα μπορούσαν κάλλιστα να χρησιμοποιηθούν ως χώροι με κατάλληλες παρεμβάσεις, προκειμένου να επεκταθούν, να δημιουργηθούν και νέες φοιτητικές εστίες. Άρα το πρώτο λοιπόν το οποίο θέτουμε είναι το ζήτημα της προτεραιοποίησης, ασφάλεια και φοιτητική στέγαση ως βασικές προτεραιότητες. Και το δεύτερο το οποίο λέμε είναι ότι όποιες παρεμβάσεις θα πρέπει να έχουν εξασφαλισμένη δημόσια χρηματοδότηση, δηλαδή θα πρέπει να έχουν εξασφαλισμένη την δωρεάν και μη ανταποδοτική τους λειτουργία.
0: Κρατάω αυτά. Κύριε Κονδύλη, σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Νομίζω ότι είτε αρέσουν είτε δεν αρέσουν οι παρεμβάσεις του ΕΣΔΕΠ στη διοίκηση του Πανεπιστημίου, αυτό που αναγνωρίζουν όλες οι πλευρές είναι ότι ο ΕΣΔΕΠ παρεμβαίνει για θέματα, αναδεικνύει θέματα του Πανεπιστημίου και οδηγεί και την ίδια τη διοίκηση να τοποθετηθεί. Η περίπτωση δηλαδή της Κεντρικής Βιβλιοθήκης είναι πολύ χαρακτηριστική. Είναι ένα θέμα που απασχολεί όλη τη φοιτητική κοινότητα, για την οποία δεν υπήρξε ουσιαστικός δημόσιος διάλογος, αλλά πυροδοτήθηκε ένας τέτοιος από τις παρεμβάσεις σας. Νομίζω ότι αυτό σας πιστώνεται. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία, κύριε Χατζηγιάννη.
0: Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Έλσα Σπυριδοπούλ τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα, Έλσα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Βροχερή σήμερα η μέρα.
2: Βροχερή, ψυχρούλα, ό,τι πρέπει για χουχούλιες μας σε κλειστούς χώρους. Και αντάμωμα εκεί με τις τέχνες.
0: Τι έχουμε.
2: Θα βρεθεί έτσι στο βιβλιοπωλείο Βαγονέτο. Είναι το πρώην Μεσχέ Σαρλό που από τη Χαριλάου μετακόμισε στην Παλαιών Πατρών Γερμανού 25. 7 η ώρα το απόγευμα για να παρουσιαστεί. Εκεί θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου του Μιλτιάδη Φρύσα «Η κόκκινη γελάδα». Τα είπαμε χθες για αυτό το βιβλίο το της εκδόσης Βαγονέτο και θα είναι και ο Θωμάς Κοροβίνης με την Εύη Κουτρουμπάκη να το παρουσιάσουν. Μπορεί επίσης κανείς να πάει στο Γερμανικό Ινστιτούτο. Σλάντεκ του Έντεν Φον Χόρβαρτ, σε σκηνοθεσία Θάνου Νίκα. Μην τη χάσετε αυτή την παράσταση απόψε και ακόμη ένα διήμερο 19 και 20 του μήνα. Ή να πάει και στη μικρή σκηνή όπου έχει όρθια κωμωδία, stand-up comedy με τον Ανέστη Δανέλη γύρω στις 8. Συνεχίζεται και τα Δημήτρια βέβαια. Σήμερα στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι έχουμε τον μαντολινίστα Άβια Βιτάλ με το πρόγραμμα Italia Between Worlds γύρω στις 8.30. Έχει πραγματάκια, ωραιότατα. Και βλέποντας πώς θα πάει και ο καιρός βέβαια, έτσι.
0: Σωστά. Τι μας έχεις για την εκπομπή?
2: Θα τα πούμε για μουσικές που θα είναι στο Καφοδίο Ελληνικό την Παρασκευή. Θα τα πούμε και με τον Απόστολο Λικεσά για την αυριανή παρουσίαση του δίσκου
0: τέλεια.
2: Του Νικόλα Παπάζογλου που θα γίνει στη μικρή σκηνή. Σας έχω ήδη πει για αυτήν.
0: Μια χαρά.
2: Οπότε καλώς εχόντων.
0: Επιστροφή Απόστολο Λικεσά στον αέρα του ραδιοφώνου. Τι καλά.
2: Έτσι, αυτό.
0: Σε περιμένουμε, Έλσα. Ευχαριστούμε.
2: Χαιρετώ. Για χαρά.
0: Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 9. Γεια χαρά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 10.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: Και 5 στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Καμπανάκι για την ελληνική οικονομία χτυπά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με χαμηλότερη ανάπτυξη, πληθωρισμό που καλπάζει και διευρυνόμενο έλλειμμα στις εξωτερικές συναλλαγές. Το ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί μόλις κατά 1,8% τη διετία 26-27, την ώρα που ο πληθωρισμός θα εκτιναχθεί στο 4,2% φέτος, ροκανίζοντας την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Παράλληλα, το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται να φτάσει στο 6,6% του ΑΕΠ, αποτυπώνοντας το αυξημένο κόστος της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας. Την εικόνα επιβαρύνει το νέο άλμα στις τιμές της ενέργειας, με τη χονδρεμπορική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα να εκτοξεύεται στα 224 ευρώ και 57 λεπτά ανά μεγαβατόρα, καταγράφοντας αύξηση άνω του 40% σε σχέση με την Κυριακή και φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 23. Την ίδια ώρα το φυσικό αέριο ξεπερνά τα 84 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ το πετρέλαιο Brent υπερβαίνει τα 107 δολάρια το βαρέλι, εντείνοντας τις πιέσεις στο ενεργειακό κόστος. Κλιμάκωση στη Μαύρη Θάλασσα μετά τις νέες επιθέσεις με ντρόουν σε δύο εμπορικά πλοία στα ανοιχτά της Βουλγαρίας, με το ένα να βυθίζεται. Ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ ανακοίνωσε ότι θα καλέσει τη Ρωσίδα πρέσβη στη Σόφια για εξηγήσεις και θα επικοινωνήσει με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Η Σόφια θα ζητήσει διεθνή συνδρομή για να εξακριβωθεί η προέλευση των ντρόουν, καθώς δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή στοιχεία για την απόδοση ευθυνών. Το νέο περιστατικό έρχεται μετά την επίθεση της 6ης Οκτωβρίου, όταν βυθίστηκε το φορτηγό πλοίο ΑΛΦΑ με σημαία Τόγκο, ενώ το Able με σημαία Παλάου υπέστη ζημιές και τυλίχθηκε στις φλόγες. Το πλήρωμα του δεύτερου διασώθηκε, όμως οι 12 ναυτικοί που επέβαιναν στο πρώτο αγνοούνται και οι έρευνες έχουν διακοπεί. Σε τροχιά από πομπής η Kimberly Guilfoyle, καθώς ο Donald Trump παρεμβαίνει για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες στην υπόθεση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της από τη θέση της Αμερικανίδας πρέσβυρα στην Ελλάδα. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο επίκεντρο βρίσκονται αποκαλύψεις, σύμφωνα με τις οποίες η Guilfoyle φέρεται να ζήτησε από υποστηρικτή του Τραμπ 100.000 δολάρια για την εξόφληση προσωπικής οφείλης πιστωτικής κάρτας με αντάλλαγμα πρόσβαση σε κυβερνητικούς αξιωματούχους. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού για σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις, καθώς και για θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους στο Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα ενταθούν σταδιακά από τα δυτικά προς τα ανατολικά, ενώ στις σποράδες στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια αναμένεται να έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Στους δρόμους βγαίνουν σήμερα οι φοιτητές της Αθήνας διεκδικώντας μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξανόμενο κόστος σπουδών και στέγασης. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στο Σύνταγμα, όπου οι φοιτητές σχεδιάζουν να διανυκτερεύσουν με σκηνές. Στα βασικά αιτήματά τους περιλαμβάνονται η συγκράτηση των ενοικίων, η αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και η δωρεάν σίτιση και μετακίνηση. Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί συναυλία και εκδηλώσεις. Σε 24 ώρια απεργία αύριο Τετάρτη προχωρούν το Εργατικό Κέντρο Κορίνθου και το Κλαδικό Σωματείο Εργαζομένων στην Ενέργεια μετά το εργατικό δυστύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους, που στοίχισε τη ζωή σε δύο εργαζόμενους. Οι συνδικαλιστικοί φορείς ζητούν την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων της τραγωδίας, την απόδοση ευθυνών και τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Νέκρος σε ηλικία μόλις 34 ετών βρέθηκε ο Αμερικανός ηθοποιός Ρίτζι Μίτε, γνωστός από τη σειρά Breaking Bad. Σύμφωνα με το TMZ, εντοπίστηκε νεκρός στο Τέξας μετά το θάνατό του να αποδίδεται σε αυτοχειρία. Ο ηθοποιός είχε διαγνωστεί με εγκεφαλική παράλυση από την ηλικία των 3 ετών και υπήρξε ενεργός υποστηρικτής των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ακόμη μια απαιτητική εβδομάδα περιμένει τις ελληνικές ομάδες στη EuroLeague. Στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Παρτιζάν στο Βελιγράδι, ενώ στις 10 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στην Ισπανία.
1: Ο καιρός.
0: Επιδείνωση θα παρουσιάσει σήμερα Τρίτη ο καιρός, με βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, κατά τόπους ισχυρές, ενώ δεν αποκλείεται χαλαζοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώσεις. Στην Αττική αναμένονται βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, ενώ βροχές προβλέπονται και στη Θεσσαλονίκη. Ο υδράγυρος θα φτάσει τους 20 βαθμούς στην Αθήνα και τους 16 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή Είναι μια προσφορά της Telecom.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε στους 105 και 5, στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές είναι ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μέσα ο Λευτέρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλιέρης. 210-3217-777 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Το Viber 69-85-87-00-59. Καλημέρα, Σωτήρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πολύ χαρτί βλέπω έχεις εκεί μπροστά.
1: Χαρτί, αφού έχει χαρτούρα.
0: Έχει ειδήσεις, έχει χαρτούρα.
1: Έχει χαρτούρα, πολύ.
0: Έχει χαρτούρα, έχει ειδήσεις, έχει. Μαθαίνω εδώ ο κύριος Μητσοτάκης, ο άνθρωπος το παλεύει, έτσι.
1: Σε τι άλλο πάλι.
0: Το παλεύει, δηλαδή βλέπεις ότι ο άνθρωπος, ας πούμε, ότι μπορεί κάνει, έτσι.
1: Πάντα.
0: Έτσι, πάντα, ναι. Τώρα το άνασμα...
1: Δεν είδα να τα κάνει και πολύ τώρα. Θα μας τελειώσει ο Τραμπ την Κιλφόιλ.
0: Στενοχωρήθηκα γι' αυτό.
1: Θα μας την τελειώσει και ο κύριος Μητσοτάκης εκεί δεν έκανε και τίποτα.
0: Για παρέμβαση δεν πρέπει να την κάνει εκεί.
1: Εκεί καμία άχνα δεν βγάζει.
0: Έτσι, για την Κιλφόιλ.
1: Άχνα. Το πρόβλημα, είδες τι γίνεται τώρα. Έτσι, για όσους ακροατές μας δεν ξέρουν, ο Τραμπ δήλωσε καινούργιες δηλώσεις ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την Κιλφόιλ, εξετάζουμε την απομάκρυνσή της.
0: Κρίμα, λυπάμαι.
1: Έτσι, πριν πάμε στο Κυριάκο Μητσοτάκη. Η κυρία λοιπόν αυτή έκανε αυτό που συνήθως κάνει στη διεθνή σκηνή, δεν έκανε τίποτα διαφορετικό, ότι κάνει ο Τραμπ, δεν είναι. Δηλαδή, εικόνα, πώς το λένε,
0: τραμπικά πράγματα.
1: Είπε ό,τι ακριβώς κάνει και με τον τρόπο το οποίο εκφράζεται. Εδώ πέρα η κυβέρνηση, όταν βγει, δεν έκρυψε ακόμα και πράγματα τα οποία μάλλον της δώσανε τέτοια δύναμη να κάνει τα πράγματα όπως τα γουστάρει, χωρίς να μπει ποτέ κανένας φραγμός. Της προσφέρανε, σε συνέργεια βέβαια με τους επιχειρηματίες που θέλανε να παίξουν και να έχουν τις επαφές για όλο αυτό το πακέτο, τα αεροπλάνα τους πληρώναν τις διακοπές, τις κάναν, τα μάθαμε όλα αυτά. Εφοπλιστές έσπευδαν στην ποδιά της και όλοι αυτοί. Influencer, ελληνικοί, Έλληνες influencer. Εγώ θα μείνω σε ένα. Έχει δηλώσει η κυρία σε ανύποπτο χρόνο ότι οποτεδήποτε πάρω κάποιους υπουργούς της κυβέρνησης, τους οποίους ονομάτισε, ακόμα και Σαββατοκύριακο, έρχονται απίκον, είναι απίκον. Το έχει δηλώσει
0: 7 ημέρες, 24
1: ναι,
0: ώρες.
1: Οποτεδήποτε 24, ή Σαββατοκύριακο, οτιδήποτε, είναι πολύ συνεργάσιμοι, είπε η κυρία. Και τους καλούσε Σαββατοκύριακα για να τους δώσει εντολές. Αυτά τα έχει πει η ίδια, σε ανύποπτο χρόνο. Και έφτασε βέβαια στην κορυφαία τη στιγμή σε γεύμα με την Ομογένεια και με ανθρώπους που υποτίθεται ότι ήταν επιρροές του αμερικάνικου
0: του αμερικάνικου παράγοντα
1: να μας πει ότι αυτό το οποίο εν πάση περιπτώσει κάναμε στη Ρουμανία που ρίξαμε την κυβέρνηση θα το επαναλάβουμε οποιαδήποτε στιγμή και στην Ελλάδα. Και παρουσία κάποιων υπουργών. Και εδώ έγινε και θέμα. Έγινε ερώτηση στη Βουλή για αυτή την ιστορία. Άκουσες τίποτα?
0: Όχι, απολύτως τίποτα.
1: Τι μας είπανε λοιπόν? Μας είπανε ότι δεν θα μπορούσε να πει και αν έλεγε δεν και έτσι και αλλιώς και εκείνο και τ' άλλο.
0: Κάθετος διότι του οποίου.
1: Ναι. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά τώρα το πρόβλημα είναι αν θα διώξει την Κιλφόιλ και αν θα φέρει κάποιον. Δεν με ενδιαφέρει με αν τι θα κάνει. Κάπου εκεί πέρα χάσανε τη δουλειά ή τις μίζες που έπρεπε να πάρει ο Τραμπ ή δεν ξέρω ποιοι άλλοι τις παίρνουν. Προσπάθησε να τις πάρει η ίδια. Δεν με ενδιαφέρει τι έχουν κάνει. Κάτι τους έχει ενοχλήσει. Προφανώς δεν είναι το ηθικό κομμάτι που τους έχει ενοχλήσει. Γιατί δεν έχω διακρίνει και καμία ηθική πλευρά, ας πούμε, από την αμερικάνικη πολιτική σκηνή για να πεις ότι αλλάζει κάτι. Εδώ πέρα τι κάναν? Τίποτα απολύτως. Και ύστερα, όταν πλέον φύγει, θα αρχίσουν, θα βγουν κάποιοι και θα κελαϊδήσουν. Και ξανά θα χτιστεί με τον καινούριο. Ακούω διάφορα ονόματα, έναν Ελληνοαμερικάνο και διάφορα ονόματα που θα στείλει στη θέση της. Και λοιπόν θα ξαναγίνουν τα ίδια. Δηλαδή οι ίδιοι που έσπευσαν ή κάποιοι άλλοι θα τις προσφέρουν τα ιδιωτικά τους τζετ, θα τις πληρώσουν, θα του πληρώσουν
0: τις,
1: ή τις διακοπές, θα κοιτάξουν να αποκτήσουν πρόσβαση ας πούμε προνομιακή με την κυρία, δηλαδή δεν θα αλλάξει τίποτα. Αλλά δεν θα αλλάξει και η πολιτική της κυβέρνησης απέναντι σε αυτό το φαινόμενο της επιβολής και του θέλω ό,τι γουστάρω κάνω σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή ξαναζούμε σε αυτή τη χώρα με ευθύνη της κυβέρνησης ακριβώς αυτό. Την ίδια είναι λαλίστα της το να κηρύξει τον πόλεμο στην Μόσχα.
0: Ναι.
1: Λες και μας αφορά, η Μόσχα είναι προτεραιότητά μας η Μόσχα αυτή τη στιγμή. Την ίδια ώρα που ο Τραμπ κάνει business με τον Πούτιν.
0: Και τι business. Και τι business. Και θέλει να διώξει και τον Ζέλιανσκι τώρα ο Τραμπ. Και θέλει να αγοράζει και φθηνά. Έχει αυτός βέβαια τις ενδιάμεσες εκλογές. Μια χαρά και αδειάζει και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Για πάμε τώρα σε εκεί το
0: και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Εκεί που κάνει ό,τι μπορεί που έλεγες.
0: Ναι, προσπαθεί ο κύριος Μητσοτάκης να έχουμε φθηνό πετρέλαιο. Προσπαθεί να έχουμε φθηνή ενέργεια γενικότερα. Αλλά από την Κυριακή έως σήμερα η κιλοβατόρα 40% παραπάνω. Από την Κυριακή.
1: Τρεις σε δύο μέρες δηλαδή. Ναι. Τρεις μέρες.
0: Λοιπόν, τι είναι αυτό τώρα ας πούμε εδώ πέρα. Τι ακριβώς κάνει ο κύριος Μητσοτάκης και τι προσπαθεί. Λοιπόν,
1: Γιώργο, κοίταξε να
0: μιλάμε
1: δεις.
0: Γιατί η τιμή λέει αυτή είναι η υψηλότερη μεταξύ των χονδρεμπορικών αγορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι.
1: Είναι μία ακόμα περίπτωση από τα ίδια που βιώνουμε εδώ και 6-7 χρόνια. Η ακρίβεια, για όσους το ξεχνούν, και όλα αυτά που γίνονται στην ελληνική αγορά δεν άρχισαν χθες λόγω της κρίσης στην Μέση Ανατολή. Η ακρίβεια έχει ξεκινήσει άγρια από το 20, αρχές του 21, τέλη του 20, από εκεί άρχισε την ανηφόρα. Το χειρότερο από όλα είναι, το λέγαμε και πριν, ότι αν αυτή τη στιγμή δεν καταλάβει η αντιπολίτευση ότι δεν σπάει, λέω για την αντιπολίτευση, γιατί θα πρέπει αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης τι έχει καταφέρει. Αυτό που λες, κάνω ό,τι μπορώ.
0: Και το πέρασε αυτό.
1: Και το πέρασε. Η κοινωνία λέει τι να κάνει ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Τη μια του κάθεται ο πόλεμος της Ουκρανίας. Ναι. Την άλλη του κάθεται η πανδημία. Την τρίτη του κάθεται
0: τα στενά του Ορμούς.
1: Ναι. Την τέταρτη δεν ξέρω τι. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Δίνει ό,τι μπορεί. Ναι. Δίνει ό,τι μπορεί κάνει. Αυτή τη στιγμή αν πρέπει να καταλάβει και γιατί λέω η αντιπολίτευση. Γιατί εν τέλει δεν υπάρχει άλλος τρόπος να περάσει στην κοινωνία μία άλλη αντίληψη. Αν αυτή τη στιγμή δεν αμφισβητηθεί η δομή της πολιτικής την οποία εφαρμόζει η συγκεκριμένη κυβέρνηση, θα μένουμε μόνο στο να σχολιάζουμε το τι παροχές κάνεις, καθρεφτάκια για ηθαγενείς, ή και το πώς αντί για ένα 60 όπως λένε, ξέρω εγώ ότι θα πάει το πετρέλαιο θέρμανσης, θα έπρεπε και θα μπορούσε να πάει στο 1,50. Μα 1,50 είναι λίγο. Είναι. Αντέχει μια κοινωνία ακόμα και σε αυτό? Αν δεν αμφισβητηθεί όλο το σύστημα της λειτουργίας της κυβερνητικής που στηρίζεται σε τι συγκεκριμένα πράγματα, στο να ενισχυθούν οι μονοπωλιακοί παίχτες, στο να πιεστεί η αγοραστική δύναμη του Έλληνα, διότι δεν δίνεται εκεί το χρήμα, το να μοιραστεί το χρήμα σε συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων, ακόμα και αυτά τα ταμεία που πήγανε, τα οποία δεν μας έχουν πει πώς έχουν τελειώσει και πού έχουν πάει τα χρήματα, είναι μια συγκεκριμένη λογική. Και πώς ευνοείται ένα σύστημα παρασιτικό να δρά και να λειτουργεί εις βάρος της πλειοψηφίας των Ελλήνων. Αυτή είναι η ιστορία. Βγαίνουν και μας λένε ότι έχουμε μειώσει 83 φόρους. Ποιους φόρους έχουν μειώσει και δεν το νιώθουμε εμείς? Δηλαδή είναι όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να ξανασυζητηθούν στη δομή της λειτουργίας.
0: Αυτό το έχουν μειωθεί φόροι, αλλά στο τέλος έχουμε κάποια δις παραπάνω στα ταμεία από φορολογία, αυτό το προσπερνάνε προφανώς. Έχουν μείνει σε αυτό, για την αφέμαξη που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Κατά τα άλλα έχουν μειώσει φόρους.
1: Ναι, γιατί δεν υπάρχει, είναι αυτό που λέει και η Ολυμπία εδώ, δεν είναι business, είναι πολιτική. Ακριβώς, έχουν κάνει την business πολιτική. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Δηλαδή μας έχουν εξηγήσει επαρκώς, ρε παιδί μου, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ο μέσος ευρωπαϊκός όρος του πληθωρισμού είναι στη μέση του ελληνικού πληθωρισμού. Γιατί συμβαίνει αυτό? Εγώ δεν μιλάω με όρους παλαβούς.
0: Έτσι είναι.
1: Με συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή πώς γίνεται στην Ελλάδα να είναι στο 5% και το μέσο ευρωπαϊκός όρος να είναι 2,5-2,8. Κάτι γίνεται εδώ.
0: Αυτό τώρα έψαχα να βρω, τώρα το βρήκα μόλις, από την Εφημερίδα των Συντακτών. Η επταετία της φορολογικής εξουθένωσης συν 64,4% η επιβάρυνση στο εισόδημα.
1: Ναι.
0: Με στοιχεία, έτσι. Και δεν μόνο ακρίβεια, είναι και φόροι. Επειδή έλεγες ότι μείωσαν 83 φόρους.
1: 83 φόρους και μέσα σε μία εξαετία έχουμε πληρώσει 30 δισεκατομμύρια περισσότερους φόρους από εισόδημα, ΦΠΑ, ειδικούς φόρους κατανάλωσης κλπ. Πού πάνε αυτά? Πήρε δηλαδή, διανεμήθηκε στα ίδια επίπεδα το ίδιο χρήμα στο σύνολο των Ελλήνων για να πούμε ότι ίσα βάρκα ίσα νερά?
0: Όχι.
1: Όχι βέβαια, δεν διανεμήθηκε. Και έρχομαι λοιπόν τώρα εδώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που βγάζει μία έκθεση που μιλάει για όλα τα μεγέθη τα οποία την ώρα που η κυβέρνηση επέρεται ότι έχει πετύχει το οικονομικό θαύμα, χαμηλότερη ανάπτυξη βλέπει, υψηλό πληθωρισμό βλέπει, να διευρύνεται το έλλειμμα στις εξωτερικές συναλλαγές, δηλαδή όλα τα πράγματα δείχνουν ότι λειτουργούν, γιατί αυτό τι δείχνει το έλλειμμα? Δείχνει ότι δεν έχεις παραγωγική βάση τέτοια για να καλύψεις τις ανάγκες σου και αναγκάζεσαι να εισάγεις οτιδήποτε κινείται στον υπόλοιπο κόσμο και να πληρώνεις συνάλλαγμα, εν πάση περιπτώσει. Αυτά λοιπόν τα καταγράφει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όχι η Κομεκόν, ούτε κανένα σύστημα ας πούμε μπολσεβίκικο. Για να μην λέμε, δηλαδή εν πάση περιπτώσει τα συνεταιράκια μας.
0: Έτσι.
1: Είμαστε και μέτοχοι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έτσι. Για να ξέρει ο Έλληνας, δεν είμαστε ακριβώς άσχετοι και παρακολουθούμε. Εκτός από τα νύχια του, τα οποία είχαμε πέσει και ακόμα πληρώνουμε, δεν ξέρω αν έχουμε αποπληρώσει. Είμαστε και μέτοχοι, βασικοί.
0: Βέβαια. Λέει τώρα, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ότι ακόμη πιο ανησυχητική είναι η εικόνα που περιγράφει το Ταμείο για την πορεία των τιμών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα αναμένεται να επιταχυνθεί στο 4,2% το 2026 από 2,9% το 2025. Καθώς η αύξηση των ενεργειακών κόστων διαχέονται σταδιακά σε ένα ευρύτερο φάσμα αγαθών και υπηρεσιών, επιχειρήσεις και νοικοκυριά βρίσκονται έτσι αντιμέτωπα με ένα νέο κύκλο πιέσεων που απειλεί να περιορίσει περαιτέρω την αγοραστική δύναμη. Και για το 2027 το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 3,6% το 2027. Λοιπόν, λένε οι συνέτεροι. Με αυτά όλα εδώ. Και ο κύριος Μητσοτάκης σου λέει, α, μια χαρά τα έχω κάνει. Και για να δούμε τώρα τι θα κάνει με το χειμώνα που έρχεται και τρομάζει την κυβέρνηση και πώς να μην την τρομάζει, αν και όπως είπαμε και νωρίτερα, το κόλπο το έχουν βρει. Θα πούν ότι αυτό μπορούμε να κάνουμε, αυτό κάνουμε. Να, πήγαμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είπαμε και ό,τι είπαμε και τα λοιπά. Θες να προσθέσεις κάτι, να πάμε στις υποχρεώσεις?
1: Ναι, ναι.
0: Να πάμε στις υποχρεώσεις μας. Υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να ανταμείβεσαι επειδή απλά πίνασαι εσύ θέλεις το καφεδάκι σου το πρωί? Στο box η αγαπημένη σου συνήθεια επιβραβεύεται με το box booster. Όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. 2 ευρώ, 3, 4 μέχρι και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο, pet shop και σούπερ μάρκετ, καθώς κάθε σου παραγγελία σε φέρνει πιο κοντά σε μεγαλύτερη έκπτωση, αλλά και στη διεκδίκηση 5 iPhone 17 Pro. Παράγγειλε ξανά και ξανά. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Στο μεταξύ, Σωτήρη, το έλεγε και χθες ο Κώστας ο Αρβανίτης, έχει κάνει και ερώτηση. Υπάρχει μια καταγγελία από το Αρχιπέλαγος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 52 εκατομμύρια ευρώ που προορίζονταν για την Αλία και αλλού πήγαν. Έκθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη διάθεση τουλάχιστον 52 εκατομμυρίων ευρώ από πόρους που προορίζονταν για τη στήριξη της Αλίας κατέθεσε το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, καταγγέλλοντας ότι τα χρήματα κατευθύνθηκαν σε εμπορικές δραστηριότητες χωρίς ουσιαστική σχέση με τον κλάδο. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο, η υπόθεση αφορά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και γύρει ερωτήματα για τη σκοπιμότητα και την νομιμότητα των διαδικασιών χρηματοδότησης την ώρα που η ελληνική Αλία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν.
1: Είδες, ξαναφτάσαμε σε αυτό που λέγαμε πριν. Τι έκανε όταν λοιπόν ξεσηκώθηκαν οι Αλλοί στην χώρα, βγάλαμε και εδώ συνέχεια ανθρώπους που μας είπαν τα προβλήματά τους κλπ. Τι κάνει λοιπόν, κάνει μια κίνηση, τους δίνει ένα επιδοματάκι και σκεπάζει ένα σκάνδαλο το οποίο είναι διαχρονικό, στα χρόνια της κυβέρνησης λέω, είναι διαχρονικό και το οποίο καλύπτει τελικά το πρόβλημα που υπάρχει. Το πρόβλημα λοιπόν που υπάρχει, γιατί λέω εγώ ότι πρέπει να αμφισβητηθεί η δομή της όλης οικονομικής λειτουργίας και της αντίληψης που υπάρχει στη λειτουργία του κράτους αυτού. Δηλαδή εκεί είναι το βάρος που πρέπει να δοθεί. Πρέπει να ξαναδούνε το πράγμα με τελείως διαφορετικούς όρους και να το πιστέψει η κοινωνία. Γιατί τι είπαν οι Αλλοίς? Αναστέλουμε τις κινητοποιήσεις μας γιατί μας κοίταξε. Ναι. Άρα το ξεχάσαμε. Είναι προσωρινό, παιδιά.
0: Έτσι.
1: Είναι προσωρινό. Εδώ φάγανε χρήματα τα οποία υποτίθεται κλέψανε, γιατί δεν είναι. Είναι κλοπή. Υποτίθεται ότι δίνονται για να μπορέσουν να αναπτυχθούν οι υποδομές ώστε να μην υπάρχουν τα συγκεκριμένα προβλήματα όπως παντού. Γιατί δίνουν χρήματα για παράδειγμα στους κτηνοτρόφους και στους αγρότες για να μπορούν να έχουν παραγωγή, να υπάρχουν, να μένουν στο χώρο. Αυτή είναι η λογική τους. Έτσι. Εδώ τι κάναμε? Εδώ κοιτάξαμε να δούμε, να αρμέξουμε όλη αυτή την ιστορία. Αντί να αναπτυχθούν οι υποδομές, να γίνουν καλύτερες παραγωγικές διαδικασίες, να φτιαχτεί ας πούμε και το κτηνοτροφικό και η κτηνοτροφία και η γεωργία και όλη αυτή η ιστορία, οι 5-10 επιτίδοι φάγανε τα λεφτά, κλέψανε τα λεφτά, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή και να, και ούτε είναι οι αγρότες, δηλαδή τα προγράμματα για παράδειγμα της ύπαρξης και της επιδότησης της ενίσχυσης νέων αγροτών είναι κοινοτικά προγράμματα. Δίνουν κίνητρα και κεφάλαιο σε νέους ανθρώπους για να αναπτύξουν πάνω σε στέρεες και κανονικές βάσεις την δραστηριότητά τους. Δεν τα δίνουν για να τα πάρουν οι πέντε και δεν τα παίρνουν αυτοί. Αυτό λοιπόν γίνεται τώρα και τώρα. Μιας και πιάσαμε τους Αλλοίς, αυτή τη μία κουβέντα λέω, αυτοί αναστήλανε τη τις κινητοποίησεις τους. Ικανοποιήθηκαν με τα 20 λεπτά που τους έδωσε ο κύριος Μητσοτάκης, λύθηκε το πρόβλημα.
0: Μόνο το πρόβλημα.
1: Μα δηλαδή, θέλω να πω ότι εκεί ακριβώς είναι.
2: '91 και 4. Στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία έντολη στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.

0: Snow με το Sean Connery και το No Time to Die με τον Daniel Greck, αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Λοιπόν, λέγαμε Σωτήρη νωρίτερα και πραγματικά έχει κάνει και ο Κώστας Αρβανίτης, το έχει πάει το θέμα στην Ευρωβουλή, αυτό που βγήκε χθες το κόκκινο, ο Κώστας Αρβανίτης, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ, και είπε δεν τους προλαβαίνουμε με τα σκάνδαλα και τι γίνεται, και με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της Αριστεράς, ο Κώστας Αρβανίτης της ΛΕΦΤ, ζητά να διερευνηθεί η διαχείριση των συγκεκριμένων πόρων, να αποσαφιστεί αν έχουν πραγματοποιηθεί οι απαιτούμενοι έλεγχοι και να ενισχυθούν οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί εποπτείας. Θα σταθώ όμως λίγο σε αυτό που έλεγες. Δηλαδή, ωραία, τους έριξε το τυρί να πέσουν στη φάκα με μια άπτυξη, ξέρω εγώ, μια επιδότηση κτλ. Μα είναι αυτό το πρόβλημα της αλείας? Είναι αυτό το πρόβλημα της γεωργίας? Είναι αυτό το πρόβλημα της κτηνοτροφίας? Και αυτό που είπες για την αντιπολίτευση, δηλαδή αν πει ο Μητσοτάκης θα δώσω 20 και πιέσει αντιπολίτευση και δώσει 25, θα είναι ευχαριστημένη η αντιπολίτευση με αυτό? Θα πει δηλαδή εντάξει, πιέσαμε την κυβέρνηση και έδωσε 25 αντί για 20 που είχε σκοπό να δώσει? Αυτό είναι λοιπόν το πρόβλημα που υπάρχει? Ή πρέπει να πας στην ουσία του πράγματος, τι σημαίνει αλεία, τι σημαίνει κτηνοτροφία, τι σημαίνει γεωργία και για το ΑΕΠ και για την περιφέρεια και για την... για να έχει επάρκεια το κράτος, δηλαδή. Είναι αυτό που λες, ότι πρέπει να πας εκεί στη δομή τελικά και το τι θέλεις και τι θέλεις να κάνεις, και όχι μόνο να λύνεις το πρόβλημα κάθε φορά που γίνεται μια απεργία, μια συγκέντρωση, να πηγαίνεις να ρίχνεις το τυράκι και να πέφτουν στη φάκα. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και το... Την ιστορία εκεί επανέρχεται ο Θανάσης Καρτερός με το θέμα αυτό το που χαρακτήρισε με το άρθρο του Βλάκα τον Ανδρουλάκη, και βγήκαν βέβαια πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ και είπαν ότι τι είναι αυτά που λέει και τι είναι αυτά που κάνει. Επανέρχεται ο Θανάσης Καρτερός και λέει ότι δεν ρωτάω κανέναν, επειδή λένε ότι είναι άνθρωπος του Τσίπρα και ότι το κάνει μετά από εντολή του Τσίπρα. Και ο ίδιος λέει δεν ρωτάω κανέναν όταν γράφω, δική μου υπογραφή, δική μου και η ευθύνη, αναφέρει ο Θανάσης Καρτερός, που απαντά στην ανακοίνωση που εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ, με την οποία επιχείρησε να συνδέσει το άρθρο του στην Εφημερίδα των Συντακτών με τον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας πως ο κύριος Τσίπρας υπαγορεύει και ο κύριος Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με την γραφίδα του την προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη με πρωτοφανείς και ανίκιους χαρακτηρισμούς. Μάλιστα. Θανάσης Καρτερός είπε έτσι, σας είπαμε τι είπε, ότι δικιά μου η ευθύνη, δικιά μου υπογραφή, δεν ρωτάω κανέναν όταν
1: είπε γράφω. Και τ' άλλο, και δικό μου και το λάθος, ναι, εμέσως, ναι, ναι, είναι, ναι. Δηλαδή κοίταξε, ο Θανάης, επειδή όσοι τον ξέρουμε και στο χώρο μας έτσι, γνωρίζουμε ότι έχει μία αυτονομία στους χειρισμούς κάποιων θεμάτων που έχει, δεν περιμένει να πάρει εντολές. Τώρα το ζήτημα είναι ότι έκανε ένα λάθος, αυτό είπα και χθες, και φάνηκε και από τις τοποθετήσεις, γιατί κάποιοι χθες μας είπαν ότι λέμε και κακίες, και βγήκε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας εμέσως και δεν τον κάλυψε με αυτόν τον τρόπο, τον άδειασε. Δηλαδή κάτι το οποίο και εμείς επισημάναμε, και το επισημάναμε με κοινό νου και χωρίς ιδεολογικό περιεχόμενο. Ποιο είναι αυτό? Αυτό που λέγαμε από την πρώτη στιγμή είναι ότι είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή γίνεται ένας διαγωνισμός, ποιος θα κερδίσει το χώρο της κεντροαριστεράς και της αντιπολίτευσης σε αυτή τη φάση, για να μπορέσει να παίξει το επόμενο διάστημα. Εκεί γίνονται λάθη, είτε από υπερβολές, είτε από απειρία, είτε από πρόθεση, να δεχτώ ακόμα και αυτό, από όλες τις μεριές. Το ζήτημα είναι ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή ήτανε στη συγκεκριμένη φάση, ήτανε στριμωγμένο στα σχοινιά.
0: Ναι,
1: και βγαίνει εκείνη τη στιγμή

0: ο έμπειρος κατά τα άλλα, ας πούμε, Θανάσης Καρτερός, και λέει πέραν της πολιτικής του εκτίμησης για το περιεχόμενο της, και λέει κάτι το οποίο χρησιμοποιεί και χαρακτηρισμούς που βοηθούν την αντιπολίτευση, γιατί τι μείνανε. Δηλαδή το Πασόκ δεν έμεινε στο γεγονός αυτόν που έγραψε ο Καρτερός, ότι το μόνο που κάνετε είναι να επιτίθεστε, ας πούμε, στο... και να ορίζετε την ύπαρξή σας με το αν θα εξοντώσετε τον αντίπαλό σας και το μισητό Τσίπρα. Αυτό έγραψε. Και ότι μιλάτε για νίκη με μία ψήφο, έστω μία ψήφο, ας πούμε, στις εκλογές, και γελάει ο κόσμος όταν ξέρει, και εσείς οι ίδιοι το ξέρετε, ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει με τον τρόπο. Δεν έχετε τη δυναμική, και αυτά έγραψε στην ουσία. Όμως το επιπλέον λάθος που έκανε ο Καρτερός ήταν αυτό,
1: το
0: χαρακτηρισμό στη βλακία. Μείνανε λοιπόν στο χαρακτηρισμό και το τράβηξε το Πασόκ. Το Πασόκ εξακολουθώ να πιστεύω και να λέω ότι κάνει λάθος. Έχει στοχεύσει λάθος την πολιτική του. Ό,τι και να είναι ο Τσίπρας και ό,τι και να είναι η Ελλάς, είναι λάθος αυτό που κάνει. Χθες το είδα ότι ήταν σε όλα τα κανάλια, βρίζανε, κάνανε, και άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν καν τον Καρτερό και πώς λειτουργεί ο Καρτερός. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι δεν παίζεται εκεί, παιδιά, το παιχνίδι. Η κοινωνία αυτή τη στιγμή δεν ενδιαφέρεται σε καμία περίπτωση, είναι πολύ απλό και μην το τραβάτε, σας κάνει ζημιά. Το λέω φιλικά και με απόλυτη συμπάθεια, να μην προσβάλλω κανένα. Βγάλτε όλοι από τη μεριά, και το Πασόκ το συνεχίζει και επιμένει σε αυτό το παιχνίδι, μην στοχεύετε από εκεί, δεν θα κερδιθεί τίποτα περισσότερο από εκεί.
1: Βέβαια λένε ότι είναι και αντιπερισπασμός για την επίθεση στην Άννα Παπαδοπούλου.
0: Εντάξει, μα τώρα ξέρεις κάτι, έχουν γίνει διάφορες εκτιμήσεις, αξιολογήσεις, έχουν υποθεί πράγματα. Εδώ υπάρχουν κάποια που είναι πολιτικά κόμματα και στηρίζονται σε πολιτικά όντα. Θα πρέπει να καταλάβουν και να διαβάσουν σωστά τι θέλει αυτή η κοινωνία. Όταν, ρε παιδιά, το ερώτημα που απασχολεί, ας πούμε, την κοινωνία είναι το εξής. Αν δεχτούμε λοιπόν ότι όλα αυτά τα πειραγμένα στοιχεία σας των δημοσκοπήσεων λένε τουλάχιστον στα ποιοτικά μία αλήθεια, τι λένε τα στοιχεία αυτά? Ότι πάνω από 65% της κοινωνίας θέλει αλλαγή πολιτικής, δηλαδή θέλει να τελειώσει, και 70 έχει φτάσει και 75 έχει φτάσει αυτό, θέλει να τελειώσει με το καθεστώς Μητσοτάκη. Όταν λοιπόν έρχεται την ίδια ώρα η κοινωνία και λέει, η ίδια σας λέει τι θέλει, και εσείς δεν απαντάτε στο ζητούμενο, τι θα κάνετε? Και αυτό αφορά όλους. Το ερώτημα που θα τεθεί από καλόπιστους, τέλος πάντων, ανθρώπους, και δεν, είναι ότι πολύ ωραία, ο Μητσοτάκης έχει τελειώσει. Το ίδιο παραδέχθηκε και ο ίδιος, ότι το 25% είναι σημείο καμπής για την επόμενη μέρα του. Τι κάνεις μετά? Έχεις λοιπόν ένα Μητσοτάκη που σου λέει παίρνει 25%, και έχεις δύο κόμματα που κινούνται στον προοδευτικό χώρο, που εγώ σου λέω παίρνουν από 15 ο καθένας. Δεν σου βάζω, δεν ξέρω ποιος θα είναι πάνω ή κάτω. Δηλαδή το 15 και 15 μας κάνει 30. Άρα λοιπόν το ερώτημα είναι, τι θα κάνετε, λεβέντες μου, μετά? Τι θα κάνετε? Άκουσα χθες τον Αλέξη Τσίπρα να κάνει ευρύτερο άνοιγμα ακόμα και προς το ΣΥΡΙΖΑ. Για πρώτη φορά μίλησε και για το ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε λοιπόν, 15 και 15 εσείς και 4 ο ΣΥΡΙΖΑ, 34. Τουλάχιστον όσοι έχουν δηλώσει ότι θέλουν να μπουν σε αυτό το παιχνίδι της νέας Άρα λοιπόν υπάρχει πεδίο για να κάνουν. Τι χρειάζεται λοιπόν, και δεν θέλει να το συζητήσει κανένας, να καθίσουν προγραμματικά όλοι αυτοί και να συζητήσουν πάνω σε τι θα συμφωνήσουν. ενδιαφέρει την κοινωνία ποιος θα είναι πρώτος, ποιος δεύτερος, ποιος τρίτος. Αν δεχτούμε ότι αυτό που την ενδιαφέρει την κοινωνία είναι να τελειώνουμε με αυτό το καθεστώς που πραγματικά ταλαιπωρεί την κοινωνία, για να ξαναρχόμαστε στο να ξαναπιάσουμε το νήμα από εκεί που συζητούσαμε για την οικονομία και για άλλα ζητήματα, ότι πρέπει να αλλάξει η δομή, κάνουν το ίδιο ως αντιπολίτευση ό,τι κάνουν και στα άλλα θέματα. Να μιλήσω με ευαγγελική ρίση. Κάποιος πρέπει να βάλει το δάκτυλο επί τον τύπο των ύλων. Αυτό πρέπει να γίνει. Και θα τελειώνει το παραμύθι. Δεν είναι τώρα με το αν βγήκε ο, πώς τον λέγα, ο Κωνσταντόπουλος και έβρισε την Παπαδοπούλου, αν βγήκε η άλλη με τα κόκκινα μαλλιά και έλεγε ότι ο Τσίπρας βάφει τα μαλλιά. Όχι. Του Πασόκ. Ότι βάφει τα μαλλιά του και τέτοια πράγματα. Αυτό είναι πολιτική. Είναι πολιτική αυτό το πράγμα.
1: Με αφορμή τη μήνυση που κάνει η Παπαδοπούλου στο βουλευτή του Πασόκ. Και λέω, αυτό είναι πολιτική. Και με ήττα και με ομικρον γιώτα. Δηλαδή, εμένα με ενδιαφέρει αν έχω να βάλω πετρέλαιο ή αν θα είναι δεύτερη η Ελλάση το Πασόκ. Τι με ενδιαφέρει. Και αυτοί που λένε ότι πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης. Τι ακριβώς θέλουν. Δηλαδή θα φύγει, αλλά θα φύγει μόνο με μένα. Αν δεν φύγει με μένα, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με απασχολεί. Είναι προσφορά η πολιτική ή είναι καρκέρα ή είναι ιδιοτέλεια. Να μας πούν. Μετά μην απορείτε γιατί γυρίζει ο κόσμος στην πλάτη ή γιατί πηγαίνει εκεί που δεν πρέπει να πηγαίνει. Δηλαδή αν είναι 5 ακροδεξιά κόμματα, 4-5 μέσα στη Βουλή, στην επόμενη Βουλή, θα είναι ικανοποιημένοι οι Πασόκοι αν είναι δεύτερο το Πασόκ και ικανοποιημένοι αυτοί που είναι στην Ελλάδα αν είναι δεύτερη Ελλάς. Αυτό είναι το πρόβλημα για την κοινωνία. Να είναι δεύτερη ή εμείς ή κανένας ή με μία ψήφο ή αν δεν είμαι πρώτος δεν σχηματίζω. Δηλαδή με αυτά τα διλήμματα θα πάμε στις εκλογές. Αυτό είναι το ενδιαφέρον για τον ελληνικό λαό. Ποιος θα βάλει τους εγωισμούς στην άκρη και θα πει για ελάτε εδώ ρε παλικάρια. Εδώ έχουμε απέναντι τον άνθρωπο, εδώ δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο. Δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο. Για ελάτε εδώ να κάτσουμε κάτω. Αυτό που λες, μια προγραμματική συμφωνία. Υποτίθεται ότι έχεις ακόμα γιατί θες το καλό της χώρας. Όχι γιατί θες το καλό το δικό σου. Μετά απορούν γιατί συμβαίνει όλο αυτό.
0: Μα δεν απαντάνε κανένας τους. Δηλαδή, με συγχωρείς, εάν δεχτούμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αυτά, Γιώργο, είναι τόσο απλά τα πράγματα. Το ερώτημα είναι λοιπόν, αφού μιλάνε για κυβέρνηση, το ερώτημα είναι με ποιον θα πάτε να κυβερνήσετε. Λένε κάποιοι, εμείς θέλουμε με το Πασόκ, από τη Νέα Δημοκρατία. Μα έλα που το Πασόκ σου απαντάει ότι εγώ δεν θέλω καμία αυτή. Ερχόμαστε λοιπόν στους από κάτω. Πασόκ. Τι θα κάνεις, ας δεχτούμε ότι παίρνεις με μία ψήφο ή εν πάση περιπτώσει έχεις αυτό, τι θα κάνεις, ποιον θα καλέσεις να συγκυβερνήσετε, πάνω σε τι θα καλέσεις για να συγκυβερνήσετε, όταν βρίζεστε τώρα για ποιος θα πάρει το ένα κάτι της παραπάνω. Το ίδιο και αφορά και την Ελλάς. Όταν βγαίνουν, ας πούμε, θυμήθηκα την Κουφονικολάκου που είπε ότι δεν είναι όμορη χώρη, ας πούμε. Και μετά βέβαια το Πασόκ με την Ελλάς και με το ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξέρω ποιους άλλους είχε εντάξει τότε. Τα έχεις πει αυτά, αλλά καταλαβαίνετε τι λέτε τώρα στον κόσμο. Το καταλαβαίνετε και χθες ακούμε τον κύριο Τσίπρα να λέει όλοι, ελάτε όλοι, και ΣΥΡΙΖΕΙ και... Μπολσεβίκη και δεν ξέρω τι άλλο, ας πούμε. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή μου είναι ανεξήγητα όλα αυτά τα πράγματα, ειλικρινά.
1: Ναι, αλλά μετά μην απορούν.
0: Δεν ξέρω τι απορούν.
1: Γιατί το 23 είχε 30% ο ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ. Αλλά το 19 είχαν 40 Σωτήρι. Είχαν 40 τα δύο κόμματα μαζί. Γιατί από τότε κάποιοι τα λέγαμε αυτά τα πράγματα. Τι είναι αυτό το πράγμα, γιατί όχι να μην δούμε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή θέλω το καλό της χώρας, αλλά μόνο με μένα μπροστά. Θέλω το καλό της χώρας, αλλά μόνο με μένα. Αλλιώς, τίποτε παιδιά. Ή εγώ ή κανένας. Ή αν δεν είναι αυτό, εγώ δεν σχηματίζω. Ναι, αλλά είδες όμως πώς θολώνει και από το Πασόκ όταν βγαίνουν κάποιοι και λένε... όταν βγαίνουν κάποιοι και λένε ότι αντίπαλός μας είναι ο Μητσοτάκης ή... Ιός τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία είναι αντίπαλος, μετά δεν είναι. Δηλαδή και εκεί θολώνουν το τοπίο.
0: Τώρα εδώ να, γιατί ας πούμε αντίληψη αυτή, λυπάμαι που το λέω και δεν θέλω. Διαβάζω ένα μήνυμα της Βασιλικής που μας λέει ότι εντάξει, λέει, κάνετε τους αντικειμενικούς χοντρικά, αν τα έλεγε αυτά για το ΣΥΡΙΖΑ ο Ανδρουλάκης αυτό. Δηλαδή ρε Βασιλική, αυτό κατάλαβες ότι λέμε αυτή τη στιγμή? Σε ποιον τα είπε? Αυτό είναι το θέμα. Λυπάμαι δηλαδή που δεν καταλαβαίνετε βασικά πράγματα τα οποία λέμε και τα λέμε τόσο ξεκάθαρα. Δεν κρύβουμε και κάτι. Δεν θέλει διπλή και τριπλή ερμηνεία ένα θέμα.
1: Εγώ εντάξει.
0: Εντάξει, δηλαδή καταλάβετε που παίζετε το παιχνίδι και αφήστε τα υπόλοιπα. Αφήστε τα υπόλοιπα. Εδώ όταν γίνεται λάθος, γίνεται λάθος. Και επιμένω ότι εδώ το ΠΑΣΟΚ κάνει λάθος στρατηγική. Όπως λάθος έκανε και η Ελλάς που είπε όλοι έξω και μόνος, μόνοι μας. Λάθος ήταν αυτό. Όταν μιλάς εξ ονόματος ενός χώρου που εκφράζει την ευρύτερη αριστερά και, τις, και την, τον προοδευτικό χώρο, καλείς τους πάντες για να σε πανστρατιά. Δεν κάνεις αυτές τις διαχωρισμούς για να παίξεις, για να κερδίσεις τι να κερδίσεις. Η κοινωνία αυτή τη στιγμή βοά και σου λέει ακόμα και οι άνθρωποι που στήριξαν το Μητσοτάκη, σου λέει δεν τραβάει άλλο αυτό το
1: χάος,
0: πράγμα.
1: Προτιμούν το
0: δεν
1: χάος.
0: Τραβάει άλλο αυτό το πράγμα. Είναι ένα καθεστώς με αλαζονία, με ρεμούλες, με κλοπές, με διαφθορά και όλα αυτά. Εις βάρος του μέσου Έλληνα απλού εργαζόμενου που χειροτερεύει συνεχώς η θέση του. Είναι χιλιάδες τα προβλήματα και θέλει όσοι θέλουν και αγωνιούν να τα λύσουν. Αν δεν απαντήσουν πάνω σε αυτό, δεν θα πείσει κανένας τους στην κοινωνία. Είναι τόσο απλά, Βασιλική μου, τι δεν κατάλαβες? Το θέμα είναι ιδεολογικό.
1: Η Κυράτσο εδώ λέει επίσης η τάση των ποσοστών ΠΑΣΟΚ ΔΕΛΑΣ είναι τεχνητή, πάλι για τον ίδιο λόγο τροφοδότητα από τη Νέα Δημοκρατία. Και ο Κώστας δηλαδή λέει θα ήταν σωστό να κατέβουν με κοινό ψηφοδέλτιο.
0: Μα δεν είναι αυτό, Κώστα μου, το πρόβλημα. Δεν θα κατέβουν με κοινό ψηφοδέλτιο. Δεν θα κατέβουν με κοινό ψηφοδέλτιο. Δεν το προβλέπει και το εκλογικός νόμος κάτι τέτοιο. Υπάρχουν τρόποι πολλοί, για παράδειγμα. Υπάρχουν μονοεδρικές, θα σας πω ένα παράδειγμα, που μπορεί να κάνουν συμφωνία προγραμματική τα κόμματα, είναι 8-10 μονοεδρικές. Πού στηρίζει όλο το κόμμα, αυτά γίνονται κάτω από το τραπέζι, χωρίς να τα ξέρει πολύ. Στηρίζουν κάποιους υποψηφίους και τα δύο κόμματα ή τα τρία που συμφωνούν ένα, με μία συμφωνία που έχουν κάνει. Υπάρχουν τρόποι για να γίνουν αυτά. Μην τώρα καθόμαστε να ξαναπιάνουμε το νήμα. Αν θα κατέβουν σε κοινό ψηφοδέλτιο, μη μολυνθεί δηλαδή, σαν το κουκουέ που φοβάται να κάνει συγκέντρωση με τους υπολείπους, γιατί θα μολυνθεί. Εντάξει τώρα, ξεφύγεται από αυτή τη λογική. Υπάρχουν προγραμματικές συμφωνίες για να τα πετύχεις όλα αυτά.
1: Πάμε, πάμε.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Telecom. Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Γιάννος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Η οργανωμένη πρόληψη μπορεί να διακόψει την πορεία προς τον καρκίνο του παχαίου εντέρου πριν ακόμα εμφανιστεί η νόσος, καθώς οι προκαρκινικές βλάβες του παχαίου εντέρου μπορούν να εντοπιστούν και να αφαιρεθούν έγκαιρα. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Παπαθεωρίδη, καθηγητή παθολογίας ενδοκρινολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Κύριε Παπαθεωρίδη, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα.
3: Ο καρκίνος του παχαίου εντέρου παραμένει μία από τις σημαντικότερες αιτίες νοσηρότητας και θνητότητας από καρκίνο, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Την ίδια στιγμή όμως αποτελεί και μία από τις κακοήθειες, τις οποίες ο οργανωμένος προσυμπτωματικός έλεγχος μπορεί να έχει καθοριστική σημασία. Θα ήθελα να μάθω τι θα πρέπει να περιλαμβάνει αυτός ο προσυμπτωματικός έλεγχος.
4: Ο προσμηνωματικός έλεγχος για καρκίνο του παχιοσωτερού, ο οποίος σωστά είπατε είναι ζωτικής σημασίας γιατί πραγματικά σώζει ζωές, βασίζεται σε δύο προσεγγίσεις. Το ένα είναι τα τεστ κοπρανών για ανίχνευση μικροσκοπικής έτσι, υποκλινικής ποσότητας αίματος και αν αυτό βρεθεί θετικό το τεστ κολονοσκόπηση σε δεύτερο χρόνο ή απευθείας κολονοσκόπηση. Στα περισσότερα οργανωμένα προγράμματα πρόληψης καρκίνου του παχυσοντέρου, ειδικά στην Ευρώπη, ο έλεγχος βασίζεται στα τεστ κοπράνων σε πρώτη φάση, γιατί αυτά θα είναι αποδεκτά από μεγαλύτερα ποσοστά του πληθυσμού.
3: Πόσο αξιόπιστο είναι το τεστ αυτό, κύριε Παπαθοδωρίδη, και μπορεί να δείξει ψευδώς αρνητικό ή ψευδώς θετικό?
4: Εξυπακούεται ότι μπορεί να δείξει ψευδώς θετικό. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι κάθε ένας που θα βιαζεθεί με θετικό τεστ έχει καρκίνο ή κάποιο σοβαρό πολύποδα. Σημαίνει ότι μπορεί να έχει καρκίνο ή μπορεί να έχει σοβαρό πολύποδα. Και αλλά αυτό δεν μας πολύ ενδιαφέρει, γιατί αυτός ο άνθρωπος λογικά και βάσει του προγράμματος, αλλά και επειδή θα θορυβηθεί ο ίδιος, θα κάνει κολονοσκόπηση και θα δούμε με ακρίβεια τι του συμβαίνει. Τα ψευδώς αρνητικά είναι αυτά που προβληματίζουν και βεβαίως μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να υπάρχει ένα ψευδώς αρνητικό τεστ. Η ευαισθησία όμως του τεστ, δηλαδή το να μειώσουμε τα ψευδώς αρνητικά, βελτιώνεται με την επανάληψη. Άρα γι' αυτό και αυτά τα τεστ τα επαναλαμβάνουμε κάθε ένα με δύο χρόνια, στα περισσότερα προγράμματα κάθε δύο χρόνια, όπως και στην Ελλάδα, ενώ την κολονοσκόπηση, αν την κάνουμε και είναι αρνητική, την επαναλαμβάνουμε σε 10 χρόνια.
3: Μπορούμε το τεστ, άμα είναι ψευδώς αρνητικό, να το κάνουμε, ας πούμε, σε μια εβδομάδα μετά, δηλαδή να μην περιμένουμε ένα-δύο χρόνια να κάνουμε δύο φορές για να σιγουρευτούμε, κύριε Παπαθοδωρίδη?
4: Δεν ξέρω αν έχει δοκιμαστεί ποτέ αν τόσο γρήγορα αλλάζει το τεστ. Από εκεί πέρα κανένα πρόγραμμα δεν προσφέρει τόσο σύντομα επανάληψη του τεστ μέσω του προγράμματος. Τώρα ο κάθε άνθρωπος, αν αρχίσουν λόγω του άγχους τους και της ανασφάλειάς τους να κάνουν τα τεστ κάθε εβδομάδα, και αν το κάνεις και το δεύτερο, μετά το ξανακάνεις μετά από μια εβδομάδα. Είναι λίγο...
3: Ναι, είναι λίγο περίεργο, είναι λίγο δύσκολο. Όλα τα άτομα θα πρέπει να υποβάλλονται πριν προχωρήσουν στην κολονοσκόπηση, κύριε Παπαθοδωρίδη, όλες οι ηλικίες και γενικά όλος ο πληθυσμός? Ποιους αφορά?
4: Το πρόγραμμα στην Ελλάδα αφορά τα άτομα μέσου κινδύνου, όπως λέμε, θα σας εξηγήσω τι σημαίνει αυτό, ηλικίας 50 έως 69 ετών. Τα περισσότερα προγράμματα στην Ευρώπη είναι από 50 μέχρι 74 ή 75 ετών, άρα κάπως το ανώτερο όριο πρέπει και η Ελλάδα μάλλον να παρατείνει, γιατί αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι 70 με 75 ετών, αν δεν έχουν συνοσιρότητες, είναι αρκετά νέοι με αρκετά χρόνια ζωής μπροστά τους. Τώρα, ποιοι είναι οι μέσο κινδύνου? Μέσο κινδύνου είναι αυτοί που δεν είχαν στο παρελθόν οι ίδιοι κάποιο καρκίνο του εντέρου ή κάποιο αδένωμα πολύποδα του εντέρου. Είναι αυτοί που δεν έχουν οικογενειακό ιστορικό συγγενούς πρώτου βαθμού, δηλαδή τους γονείς τους, τα αδέρφια τους ή πιο, πολύ πιο σπάνια τα παιδιά τους βέβαια, με πάλι καρκίνο ή αδένωμα του παχαίου εντέρου. Είναι αυτοί που δεν ανήκουν σε ειδικά σύνδρομα που σχετίζονται με, είναι πάρα πολλές σπάνιες περιπτώσεις, που σχετίζονται με αδενώματα και καρκίνο του παχαίου εντέρου. Είναι αυτοί που δεν έχουν ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, αυτές που λέμε κωδικολίτιδα και νόσο χρόνου, ύφνε, ναι. Και αυτοί που δεν έχουν ακτινοβοληθεί για κακοήθειες κατά κανόνα στην κοιλιά σε παιδική ηλικία. Άρα είναι οι περισσότεροι άνθρωποι, και ακόμα και αυτό που είπα, αν έχουν ιστορικό πολύποδα ή οικογενειακό ή ατομικό, μπορεί να εξεταστούν και πάλι να μπουν στην ομάδα μέσου κινδύνου.
3: Πιστεύετε ότι απαιτείται και ευρύτερη στρατηγική ενημέρωση του κοινού, ώστε να μειωθεί ο φόβος γύρω από την κολονοσκόπηση και να αυξηθεί η συμμετοχή στον προληπτικό έλεγχο? Γιατί γενικά ο κόσμος την κολονοσκόπηση δεν τη θέλει, κύριε Παπαθοδωρίδη.
4: Έχετε δίκιο, και γι' αυτό τα μαζικά προγράμματα δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να βασιστούν στην κολονοσκόπηση. Ό,τι και να κάνουμε, ο κόσμος δεν θα την θέλει. Δεν έχει υπάρξει χώρα η οποία να έχει πολύ ευρύ προσυμπτωματικό τεστ με βάση την κολονοσκόπηση, και ταυτόχρονα και τα ενδοσκοπικά τμήματα δεν θα μπορούμε να ανταποκριθούμε. Ήδη στα δημόσια νοσοκομεία η αναμονή για κολονοσκόπηση είναι κάποιους μήνες. Αν και όλος ο πληθυσμός αυτών των ηλικιών έρθει για κολονοσκόπηση, θα πνιγούμε. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Πρέπει όμως να γίνει ενημέρωση ακόμα και για τα τεστ κοπράνων, γιατί για να είναι επιτυχημένο το πρόγραμμα που βασίζεται στο τεστ κοπράνων, πρέπει να το κάνει το πάνω από 70-75% του πληθυσμού του ηλικιακού φάσματος στο οποίο απευθύνεται το τεστ. Εδώ στην Ελλάδα δεν ξέρουμε πώς το έχουν κάνει, άρα πρέπει να παρακολουθούμε. Πρέπει να παρακολουθούμε.
3: Να καταγράφεται τα αυτό, να υπάρχει.
4: Να καταγράφεται, να παρακολουθούμε αν τα θετικά κάνουν την κολονοσκόπηση. Γιατί άμα το κάνει στο τεστ κοπράνων και είναι θετικό και μετά δεν κάνει κολονοσκόπηση, επίσης είναι ένα τεράστιο κενό του προγράμματος. Άρα πρέπει τα προγράμματα να οργανωθούν καλύτερα και να παρακολουθούνται καλύτερα.
3: Κύριε Παπαθοδωρίδη, πιστεύω αυτά να πάνε σε βήκο ΑΤΟ, ειδικά στο Υπουργείο Υγείας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία, για αυτή τη συνέντευξη που είχαμε. Να είστε καλά.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
5: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.
6: Η ώρα είναι 11.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
7: Τώρα, ενώ το πετρέλαιο Brent υπερβαίνει τα $107 το βαρέλι, εντείνοντας τις πιέσεις στο ενεργειακό κόστος. Καμπανάκι για την ελληνική οικονομία χτυπά και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, προβλέποντας τέλμα στην ανάπτυξη, εκτείναξη του πληθωρισμού και διεύρυνση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών. Ο πληθωρισμός προβλέπεται να φτάσει στο 4,2% φέτος, πλήττοντας την αγοραστική δύναμη των οικοκυριών. Το Ταμείο εμφανίζεται πιο απεσιόδοξο από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ως προς τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Ειδικότερα προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης το 1,8% το 2026 και το 2027, ενώ το οικονομικό επιτελείο προβλέπει ανάπτυξη 2% για το 2026 και 2,3% για το 2027. Κλιμάκωση στη Μαύρη Θάλασσα μετά τις νέες επιθέσεις με ντρόουν σε δύο εμπορικά πλοία στα ανοιχτά της Βουλγαρίας, με το ένα να βυθίζεται. Ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ ανακοίνωσε ότι θα καλέσει τη Ρωσίδα πρέσβη στη Σόφια για εξηγήσεις και θα επικοινωνήσει με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Η Σόφια θα ζητήσει διεθνή συνδρομή για να εξακριβωθεί η προέλευση των ντρόουν, καθώς δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή στοιχεία για την απόδοση ευθυνών. Το νέο περιστατικό έρχεται μετά τη βύθιση του Αλφα Γουάταν και τις ζημιές στο Έιμπλ στις 6 Οκτωβρίου. Το πλήρωμα του δεύτερου διασώθηκε, ενώ οι 12 ναυτικοί του πρώτου αγνοούνται και οι έρευνες έχουν διακοπεί. Σε τροχιά αποπομπής η Kimberly Guilfoyle, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ παρεμβαίνει για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες στην υπόθεση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της από τη θέση της Αμερικανίδας πρέσβυρας στην Ελλάδα. «Το εξετάζουμε. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στο επίκεντρο βρίσκονται αποκαλύψεις, σύμφωνα με τις οποίες η Guilfoyle φέρεται να ζήτησε από υποστηρικτή του Τραμπ $100,000 για την εξόφληση προσωπικής οφειλής πιστωτικής κάρτας με αντάλλαγμα πρόσβαση σε κυβερνητικούς αξιωματούχους. Έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού για σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις, καθώς και για θυελλώδεις βόρειο-ανατολικούς ανέμους στο Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα ενταθούν σταδιακά από τα δυτικά προς τα ανατολικά, ενώ στις σποράδες στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια αναμένεται να έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Στους δρόμους βγαίνουν σήμερα οι φοιτητές της Αθήνας διεκδικώντας μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξανόμενο κόστος σπουδών και στέγασης. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στο Σύνταγμα, όπου οι φοιτητές σχεδιάζουν να διανυκτερεύσουν με σκηνές. Στα βασικά αιτήματά τους περιλαμβάνεται η συγκράτηση των ενοικίων, η αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και η δωρεάν σίτηση και μετακίνηση. Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί συναυλία και εκδηλώσεις. Την ίδια ώρα, κινητοποίησεις για ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση βρίσκονται στην ατζέντα και στην Πάτρα. Παράσταση διαμαρτυρίας για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία της περιοχής διοργανώνει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 2 το μεσημέρι έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. Τη στήριξή του στις φοιτητικές κινητοποιήσεις εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ, δίνοντας έμφαση στο αυξημένο κόστος σπουδών και στέγασης. Όπως τονίζει το τμήμα παιδείας του κόμματος, η δυνατότητα να σπουδάσει κάποιος δεν μπορεί να εξαρτάται από το εισόδημα της οικογένειάς του ή από την οικονομική αντοχή των γονιών του, ζητώντας ισχυαστική στήριξη των φοιτητών και ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας. Σε 24 ώρια απεργία αύριο Τετάρτη προχωρούν το Εργατικό Κέντρο Κορίνθου και το Κλαδικό Σωματείο Εργαζομένων στην ενέργεια μετά το εργατικό δυστύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους που στοίχισε τη ζωή σε 2 εργαζομένους. Οι συνδικαλιστικοί φορείς ζητούν την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων της τραγωδίας, την απόδοση ευθυνών και τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Ανυποχώρητο στις δηλώσεις του για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Συμφώνησαν, ξέρετε γιατί? Επειδή είπε ότι συμφώνησαν». Την ίδια ώρα οι εκατέρωθεν επιθέσεις σε υποδομές συνεχίζονται, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν επιθυμεί περισσότερο την κατάπαυση του πυρός από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ακόμα μία απαιτητική εβδομάδα περιμένει τις ελληνικές ομάδες στη EuroLeague. Στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Παρτιζάν στο Βελιγράδι, ενώ στις 10 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στην Ισπανία.
6: Ο καιρός.
7: Επιδείνωση θα παρουσιάσει σήμερα ο καιρός με βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ δεν αποκλείονται χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική αναμένονται βροχές και από το μεσημέρι καταιγίδες, ενώ στη Θεσσαλονίκη βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 βαθμούς στην Αθήνα και τους 16 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στο Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.
8: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
10: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Φιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Λευτέρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Μπουλγιάρης. 210-3217-777. Το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber 6985-87-0059. Λέγαμε Σωτήρη και νωρίτερα ότι έχουμε αύξηση του 40% από την Κυριακή στη χορδρομπορική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα, έτσι, η οποία πλέον εκτοξεύεται στα 224 ευρώ και 57 λεπτά ανά μεγαβατόρα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2023. Αυτή είναι η κατάσταση. Να καλημερίσουμε τον ενεργειακό επιθεωρητή και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, σταθμό και στους φίλους ακροατές.
0: Ο κύριε Χριστοδουλίδη, τι είναι αυτό τώρα από την Κυριακή ως τώρα 40% πάνω?
1: Δυστυχώς, επειδή υπάρχει αρκετή συννεφιά, θα έλεγα, εκμεταλλεύονται οι μεγάλοι πάροχοι ουσιαστικά την εισαγωγή του LNG, δηλαδή να βάζουν σε λειτουργία τις θερμικές μονάδες που καίνε το πανάκριβο LNG. Και φυσικά οι τιμές σκαρφαλώνουν στα ύψη, διότι όταν η τιμή του φυσικού αερίου κινείται πάνω από τα 80 περίπου ευρώ η θερμική μεγαβατόρα εδώ και πάρα πολύ καιρό, και υπάρχει και η συννεφιά, άρα δεν συμμετέχουν τα φωτοβολταϊκά, θα έχουμε τέτοιες τιμές. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τις πρώτες 12 μέρες του Οκτωβρίου, έχει εκτοξευτεί στα 165 ευρώ η μέση τιμή της ηλεκτρικής μεγαβατόρας από τα 157 που ήταν τον προηγούμενο μήνα. Εάν συνεχίσει έτσι, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να αγγίξουμε και τα 200 ευρώ σαν μέση τιμή και να δούμε τιμές 1η Νοεμβρίου στα τιμολόγια των παρόχων, που θα έχει μπροστά το 3, όχι το 2. Έτσι.
0: Τόσο πολύ.
1: Ναι, ναι, τόσο πολύ. Δυστυχώς, ζούμε σε μια κατάσταση, θα έλεγα, γενικότερα αυξημένων τιμών σε όλα τα ενεργειακά προϊόντα, ενώ και στο πετρέλαιο θέρμανση που θα το δούμε αύριο μεθαύριο που θα ανοίξει η μέρα διάθεσης, και στο ντίζελ και στο φυσικό αέριο και παντού. Είμαστε, σας είπα, σε ανωδική πορεία, δυστυχώς. Και δεν φαίνεται και κάποια αποκλιμάκωση, ακόμα και αν έχουν ανακοινωθεί ενεργειακές εκεχηρίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας με την διαμεσολάβηση των ΗΠΑ ή ακόμα ενεργειακές συμφωνίες προμήθειας ρωσικού πετρελαίου στην αμερικανική αγορά. Τι άλλο θέλετε να σας πω? Όποιες και συμφωνίες να έχουν γίνει, αυτές παραβιάζονται, είναι μόνο καθαρά για λόγους πολιτικής επικοινωνίας και όχι ουσίας, διότι οι αγορές δεν εμπιστεύονται τίποτα από όλα αυτά και λειτουργούμε τις δικές τους νόρμες. Οπότε το Brent θα κινείται πάντα σε τριψήφιο νούμερο, το φυσικό αέριο από τα 85 που είναι θα φτάσει τα 100 σύντομα, η ηλεκτρική μεγαβατόρα πολύ φοβάμαι ότι θα φύγει από το 1 μπροστά και θα πάμε στο 2, 200 και πλάς, και γενικά όλη η κατάσταση έχει ξεφύγει. Θα έλεγα ότι εν ώψη ενός χειμώνα που η ζήτηση θα αυξηθεί λόγω και της θέρμανσης των κτηρίων, νομίζω ότι οι τιμές δεν ξέρω πού θα φτάσουν πραγματικά. Δηλαδή θεωρώ ότι θα έχουμε ένα βαρύ ενεργειακό χειμώνα, και αν τελικά είναι και ψυχρός, δηλαδή ενώ βαρύς από πλευράς θερμοκρασιών, δεν θέλω να σκεφτώ τι θα ζήσουμε. Το 22 θα πατάζει παιδική χαρά.
2: Αχ, τι να πω. Μα κάνατε την καρδιά περιβόλη, όχι μόνο.
1: Τι θέλετε να σας πω, ότι είναι καλά, να σας πω ότι είναι
0: καλά. Πάντως με τη ρήτρα διαφυγής, εμείς μαθαίνουμε ότι εμείς οι φορολογούμενοι θα πληρώσουμε τις εγκαταστάσεις των ιδιωτών.
1: Λοιπόν, καταρχήν η ρήτρα διαφυγής, για να τα ξεκαθαρίσουμε, είναι μια δημοσιονομική ευελιξία που δίνουν τα κράτη, που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα κράτη-μέλη για να υπερβούν το όριο πρωτογενών δαπανών από χρήματα του κρατικού υπολογισμού, όπως είπατε πολύ σωστά, χρήματα δικά μας που θα επενδύσουν οι ιδιώτες για να κάνουν πράσινα project, πράσινες επενδύσεις. Αυτές οι πράσινες επενδύσεις με λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων υποτίθεται ότι γίνονται για να αντιμετωπιστεί το υψηλό ενεργειακό κόστος. Αυτό δεν θα γίνει ούτε αύριο ούτε μεθαύριο, θα γίνει μετά από χρόνια. Δηλαδή το ότι θα πάνε 200 εκατομμύρια σε αποθηκευτικά συστήματα, αυτά δεν θα γίνουν αύριο το πρωί. Το ότι θα εγκατασταθούν, ξέρω εγώ, άλλες 100.000 μπαταρίες, πώς το λένε, φωτοβολταϊκά, ή το ότι θα εγκατασταθούν αντλίες θερμότητας, ή θα ενεργοποιηθούν τα δημόσια κτίρια, ή οτιδήποτε, τέλος πάντων, οποιαδήποτε επένδυση γίνει, με στόχο υποτίθεται, λέει, την ενεργειακή ανθεκτικότητα των συστημάτων μας από την εξάρτηση των ρηπτών καυσίμων, για να μην έχουμε τις εκθέσεις αυτές που έχουμε με τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Όλα αυτά είναι καλά, αλλά σε βάθος τριετίας, τετραετίας, πενταετίας, και εγώ δεν ξέρω, αύριο το πρωί που εγώ ανοίγω το λογαριασμό του φυσικού αερίου, κυρίως του ρεύματος, δεν μου λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ελληνική κυβέρνηση πώς εγώ θα αντιμετωπίσω αυτό το υψηλό κόστος που καλύπτει το νοικοκυριό και η μικρομεσαία επιχείρηση να πληρώσει. Οι ρήτρες διαφυγής είναι εντάξει, okay. Καμία σχέση με αυτό που ψάχνει σήμερα ο μέσος πολίτης για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο υψηλό ενεργειακό κόστος, το οποίο αυτό φυσικά συμπαρασύρει και μία σειρά προϊόντων, επηρεάζει όλη την εμπορική αλυσίδα, από το ψωμί, το γάλα, τα πάντα, έτσι. Αυτά για τις ρήτρες διαφυγής.
2: Κύριε Χριστοδουλίδη, τώρα έτσι δράτωμαι αυτής της ευκαιρίας που σας έχουμε εδώ στα μικρόφωνά μας, και θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ζούμε μια ενεργειακή κρίση παγκόσμια, σίγουρα, η οποία έχει δύο χαρακτηριστικά. Το ένα χαρακτηριστικό είναι η ενεργειακή φτώχεια για τους πολλούς, για το πόπολο, και από την άλλη η άνθηση των δραστηριοτήτων, των ιδιωτών, μιας και αναφέρατε και για αυτή την πράσινη ενέργεια που θα δραστηριοποιηθούν εκεί, για αυτούς γίνεται δηλαδή, οι οποίοι σήμερα διάγουν τις καλύτερες στιγμές τους. Πατάω σε ένα γεγονός το οποίο βγήκε τελευταία και που φαντάζομαι έπαιξε και ρόλο στην καρατόμηση, ή θα παίξει ρόλο στην καρατόμηση της κυρίας Γκυλφόιλ. Τι μας είπε λοιπόν σε εκείνο το περίφημο τραπέζι που έγινε στην Αμερική, ότι ρίξαμε μια κυβέρνηση για ενεργειακούς λόγους, επειδή δεν ήθελε τα δικά μας κελεύσματα να τα ικανοποιήσει, και από την άλλη μπορούμε να ρίξουμε και την Ελλάδα όποτε θέλουμε για αυτούς τους ίδιους ακριβώς λόγους.
1: Γιατί πρέπει να μας το πει η Αμερικανίδα πρέζα, δηλαδή δεν το ξέρουμε αυτό, ότι ποιοι ανεβάζουν και κατεβάζουν κυβερνήσεις?
2: Ναι, το ξέρουμε βεβαίως, ναι. Εγώ οφείλω να τα καταγράψω για να παρακολουθήσει το συλλογισμό όλο και να καταλήξω για να θέσω το ερώτημα.
1: Ναι.
2: Εδώ λοιπόν στην Ελλάδα βλέπουμε ότι αναπτύσσεται ραγδαία όλη η δραστηριότητα με συγκεκριμένους επιχειρηματίες και συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, τα οποία είναι μετρημένα στο δάχτυλο του ενός χεριού. Πάλι για καρτέλ μιλάμε.
1: Ναι.
2: Και θα καταθέσω επίσης και μία διαπίστωση που την έκανε και ο κύριος Κουτσούμπας χθες, τώρα συμπίπτουμε σε αυτό, ότι είναι επικίνδυνο το παιχνίδι να γίνει η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος, είπε.
1: Η Ελλάδα, να ξέρετε, δεν είναι ενεργειακός κόμβος, είναι μια ενεργειακή απικία. Αυτή είναι η Ελλάδα. Το ότι το λένε οι κυβερνητικοί το περί ενεργειακού κόμβου, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι εντελώς υποτιμητικό και απαξιωτικό για την κοινή νοημοσύνη των Ελλήνων πολιτών. Εμείς ποιος τους είπε ότι θέλουμε να γίνουμε ο ενεργειακός τροχονόμος των τρίτων, δηλαδή να μεταφέρεται ενέργεια από την Ασία, την Αφρική, μέσω των συστημάτων και των δικτύων που έχουν πληρώσει οι Έλληνες φορολογούμενοι, για να στέλνουμε είτε φυσικό αέριο, είτε πετρέλαιο, είτε ρεύμα, δεν έχει σημασία, σε τρίτες χώρες. Εγώ αυτό δεν πει τιμή για να το ακούω να μου λέει κάποιος θα γίνω ενεργειακός κόμβος. Εγώ θα ήθελα να γίνω εξαγωγέα, να γίνω μια εξαγωγική χώρα, να κάνω εξόρυξη του εθνικού μου ενεργειακού μου πλούτου, τους υδρογονάθρακές μου, και να τους εξάγω προκειμένου να εισραίουν χρήματα στα ελληνικά δημόσια ταμεία. Αυτό θα ήθελα. Αν μπορεί να απαντήσει η ελληνική κυβέρνηση πότε θα συμβεί αυτό.
2: Αν κρίνουμε από αυτό που έχει κάνει μέχρι τώρα, δεν νομίζω ότι θα σας απαντήσει με διαφορετικό τρόπο από αυτό που καταλαβαίνουν όλοι, ότι είμαστε διανομέας του ακριβού.
1: Αυτό το πράγμα, ποιος Έλληνας πολίτης το θέλει ειλικρινά? Ποιος θέλει να γίνει διανομέας, να γίνει ο ντελιβεράς, ο courier των τρίτων για λογαριασμό ξένων συμφερόντων?
2: Το κάνουμε ήδη. Αυτό δεν κάνουμε με το...
1: Κακώς το κάνουμε.
2: Και μας απειλούν ότι θα ρίξουν και την κυβέρνηση κιόλας.
1: Φτιάξαμε, αγαπητέ μου, έναν κάθετο διάδρομο, υποτίθεται, για να αποκτήσει μία απεξάρτηση η Ελλάδα αλλά και τα Βαλκάνια από το ρώσικο εισαγόμενο φυσικό αέριο, σωστά?
2: Ναι.
1: Φτιάχθηκε αυτός ο κάθος αγωγός για να εξυπηρετήσουμε καθαρά και μόνο τα αμερικανικά συμφέροντα, και τελικά 2 χρόνια περίπου λειτουργεί και εμπορικά έχει απαξιωθεί, διότι κανείς δεν συμμετέχει, δεν υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέρον στις δημοπρασίες που γίνονται. Άρα αυτός ο αγωγός δεν έχω καταλάβει τι εξυπηρετεί, εκτός από ένα γεωπολιτικό αποτύπωμα, που αυτό είναι μια άλλη συζήτηση και μπορεί να την κάνουμε αν θέλετε. Εμπορικά έχει αποτύχει, διότι, να σας πω γιατί, οι βόρειες χώρες, οι βόρειες βαλκανικές, αλλά και η Ουγγαρία και η ίδια η Ουκρανία παίρνει καύσιμα όχι από τον κάθετο διάδρομο Αλεξανδρούπολη μέσω Εφεσαριού, αλλά από βόρειους διάδρομους που έρχονται από τη Βαλτική, διότι αυτός ο κάθετος διάδρομος έχει πανύψηλα τέλη διέλευσης. Δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον από την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρξει μια λειτουργική ενίσχυση. Και γενικώς εγώ δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο χειροκροτάμε αυτό το ενεργειακό project, το οποίο, σας λέω εμπορικά, έχει αποτύχει. Και αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Ωραία. Ας δούμε την άλλη λοιπόν πραγματικότητα. Η κυβέρνηση βεβαίως δεν έχει όφελος, δεν έχει κάνει τέτοιες συμφωνίες. Οι Έλληνες δεν ωφελούνται από αυτή τη διανομή που κάνουμε της τροφοδοσίας και του τροχονόμου. Ποιοι ωφελούνται?
1: Ωφελούνται με αμερικανικές εταιρείες και κάποιοι Έλληνες ολιγάρχες, ελληνεργειακοί ολιγάρχες.
0: Ποιοι είναι αυτοί, πέστες?
2: Πόσοι είναι αυτοί, 3, 4, 5?
1: Αυτοί, 3, 4, γνωστές οικογένειες.
2: Δηλαδή όλη η δουλειά γίνεται για 4 οικογένειες και για την, και για τις μίζες που παίρνουν κάποιοι άλλοι που άνοιξαν.
1: Σας φαίνεται παράξενο αυτό?
2: Όχι, δεν μου φαίνεται τίποτα
1: φορά,
2: παράξενο. Ειλικρινά δεν μου φαίνεται τίποτα. Αλλά εγώ πρέπει να ρωτήσω για να καταλάβω. Δεν γίνεται.
1: Είναι έτσι ακριβώς όπως τα λένε. Αυτή τη στιγμή, γιατί λέω ότι η Ελλάδα είναι μια ενεργειακή απικία και για να μην πω και κάτι χειρότερο, μια ενεργειακή Κολομβία, διότι ουσιαστικά με τις πλάτες των ελληνικών κυβερνήσεων ουσιαστικά
0: και τα λεφτά των φορολογούμενων
1: στηρίζεται το ενεργειακό καρτέλ. Έχουμε ένα χρηματιστήριο τύπου μπακάλικου, καθαρά μπακάλικο, που μαζεύονται 5 φιλαράκια και παίζουν την μπάλα του καρτέλ. Δείτε πώς δουλεύουν τα
2: κρατήρια. Και ποιος κάνει το ζήκο σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Ποιος κάνει? Ο κύριος Μητσοτάκης. Είμαι ξεκάθαρος. Εντάξει,
2: ναι.
1: Αυτός είναι ο κύριος ζήκος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για να πούμε τώρα στα σοβαρά, το θέμα είναι ότι αύριο το πρωί εγώ πρέπει να γεμίσω τον τεπόζιτό μου με πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί έρχεται ένας βαρύς χειμώνας και πρέπει να ζεστάνω την οικογένειά μου, το σπίτι μου. Θα μου έρθουν οι λογαριασμοί στο κεφάλι του ρεύματος που δεν ξέρω πόσο θα φτάσουν, και δεν μου έχει απαντήσει κανείς πώς θα μου λύσουν αυτό το πρόβλημα. Όπως επίσης εγώ που έχω ένα φούρνο ο οποίος ψυχοραγεί για να μείνει ανοιχτός όταν η θερμική κιλοβατόρα του φυσικού αέριου έχει τριπλασιαστεί μέσα σε ένα χρόνο και βλέπετε μπαίνουν λουκέτα το ένα μετά το άλλο. Δεν απαντάει η κυβέρνηση τι θα γίνει με αυτές τις ενεργοβόρες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που στενάζουν πραγματικά από το υψηλό κόστος και παίρνουν καταναλωτικά δάνεια για να πληρώνουν λογαριασμούς ενέργειας. Δεν απαντάει σε αυτό. Καλή η ρήτρα διαφυγής, αλλά δεν απαντάει σε αυτό που σας είπα προηγουμένως.
0: Μάλιστα. Νικολέτα. Όχι, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Χρυστοδουλίδη.
1: Και ελπίζω την επόμενη φορά να είναι πιο ευχάριστη.
0: Όχι, την επόμενη φορά να φύγουμε στο στούντιο.
3: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
4: Αυτός ο απλός ήχος... ...είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους... ...για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης... ...από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
5: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

0: όπου και αν δεις ενέργεια, οπουδήποτε, ό,τι και να δεις, Σωτήρη, τρεις οικογένειες, πέντε οικογένειες, πέντε κολλητοί, πέντε εκείνοι, πέντε οι άλλοι, γύρω-γύρω-γύρω εκεί.
1: Δεν είναι γύρω-γύρω-γύρω, είναι πάλι στο ίδιο φτάνουμε. Φτιάχνουν το μηχανισμό στα μέτρα τους για να μπορούν να κάνουν. Γι' αυτό λέω ότι εδώ πρέπει να αρχίσουν να συζητάμε θέματα τα οποία είναι από την αρχή. Αυτό που εγώ επιμένω, ας πούμε, για μηδενική βάση κάποιων δεδομένων που μας έχουν πληγώσει και μας αρρωσταίνουν συνεχώς, είναι σε όλα τα επίπεδα.
0: Ναι.
1: Φτιάξε μηχανισμό για να ωφεληθεί. Εκ των πραγμάτων θα ωφεληθούν. Δεν είναι ότι αν βάζαν άλλους 10 στο παιχνίδι θα ήταν τίποτα διαφορετικό. Είναι πώς είναι δομημένος ο μηχανισμός. Χρηματιστήριο ενέργειας.
0: Ναι.
1: Καταργείται. Δεν σε υποχρεώνει ή τουλάχιστον παίξε με άλλους όρους
0: Μπορεί, έχει δυνατότητες.
1: Έχει, βέβαια έχει δυνατότητες. Είναι πολλά. Αλλά δεν το κάνουν γιατί έτσι είναι. Για να απομυζούν τον πολίτη.
0: Για να το κάνουν αυτό και φτιάχνουν τον μηχανισμό και τους βλέπεις όλους εκεί. Και περνάνε και το βράδυ τις τροπολογίες που θέλουν και αθώνουν αυτούς που είναι ακόμη και στο δικαστήριο. Να υπενθυμίσουμε ότι 6 ώρα το απόγευμα έχουν οι νέοι μας, τα παιδιά για την παιδεία, έχουν συγκέντρωση στο Σύνταγμα και μάλιστα θα κατασκηνώσουν εκεί, δεν θα φύγουν το βράδυ. Με ανακοίνωση που εξέδωσε το Τμήμα Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, στηρίζει τις φοιτητικές κινητοποίησεις, διεκδικώντας ένα ισχυρό δημόσιο, δωρεάν και δημοκρατικό πανεπιστήμιο, μίσες ευκαιρίες πρόσβασης και αξιοπρεπείς συνθήκες σπουδών για όλους. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η ακρίβεια, τα υψηλά ενίκια και η υποχρηματοδότηση των ΑΕΗ δυσκολεύουν τη φοιτητική ζωή και προτείνεται η αύξηση χρηματοδότησης της παιδείας, η ενίσχυση του διδακτικού προσωπικού και των υποδομών, η δημιουργία φοιτητικών εστιών, η διεύρυνση στεγαστικού επιδόματος και η βελτίωση της δωρεάν σύντησης. Και παράλληλα ζητά την κατάργηση των διαγραφών φοιτητών και της ελάχιστης βάσης αγωγής, την υπεράσπιση του άρθρου 16 του Συντάγματος δωρεάν μεταπτυχιακές σπουδές και η ενίσχυση της έρευνας.

0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Πάντα χαρά μου να είμαι στην παρέα σας.
0: Λοιπόν.
2: Και εμείς.
0: Σήμερα καταθέτετε την πρότασή σας για το ιδιωτικό χρέος. Σωστά, μία η ώρα.
1: Πράγματι, μία η ώρα η Μιλένα Υποστολάκη μαζί με τον πρόεδρό μας τον Νίκο Ανδρουλάκη θα καταθέσουν εκ νέου τις προτάσεις μας για το ιδιωτικό χρέος. Ορισμένες τις γνωρίζετε ήδη και σε ορισμένες θα υπάρξουν επιπλέον εξειδικεύσεις. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο αντιμετωπίζουμε νομίζω όλοι τον ευρύτερο περίγυρό μας, είτε αυτό αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας, είτε αυτό αφορά τους μικρομεσαίους και τις 120 δόσεις με περικοπή τόκων και προσαυξήσεων, είτε αυτό αφορά τη συμπεριφορά των funds και των services, οι οποίοι θέλω να σας πω ότι έχουν μια καταχρηστική συμπεριφορά, όχι μονάχα στις παράνομες πρακτικές μη ενημέρωσης για παράδειγμα, αλλά και στην νόμιμη και στα ζητήματα που αφήνει νόμιμα η κυβέρνηση, όπως για παράδειγμα την άρνηση ρύθμισης σε οφειλές οι οποίες είναι μικρές. Θέλω να σας πω ένα πραγματικό παράδειγμα από το Χαϊδάρι, μονογονεϊκή οικογένεια, η οποία η μητέρα έχασε, η γυναίκα έχασε τη δουλειά της και πήγε στο φαντ, είχε περάσει το δάνειο στο φαντ, είχε ένα μικρό υπόλοιπο και ζήτησε μια παράταση στην στον χρόνο που πληρώνω στο δανείο, έτσι ώστε οι δόσεις να είναι μικρότερες. Δεν ήταν να μην πληρώνω. Είπε, παιδιά, να πληρώνω, θα σκιστώ να πληρώσω, αλλά μειώστε μου τη δόση, αυξήστε μου το χρόνο αποπληρωμής. Και της είπαν στην ψύχρα ότι, κυρία μου, το ακίνητο που έχετε υποθηκεύσει είναι μεγαλύτερης αξίας από το υπόλοιπο. Τι να σας κάνουμε ρύθμιση. Το ακίνητο θέλουμε.
2: Ναι, αυτό.
0: Έτσι, στα ίσια.
2: Στα ίσια πια. Δεν κρύβονται.
0: Ναι. Πάντως,
1: απάντη σε αυτά. Καταθέτουμε την πρόταση για να προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία του κόσμου, αλλά και τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να είναι συνεπείς, χτυπήθηκαν από πολλαπλές κρίσεις, όχι μόνο μία, και δεν τους δίνει τη δυνατότητα εξαιτίας της καταχρηστικής συμπεριφοράς των φαντς και της απληστίας των φαντς, έτσι.
0: Οι οποίοι μάλιστα θέλουν και τα χιλιάδες ακίνητα που έχουν να μην πληρώσουν και μία. Για τις
1: όχι μόνο να μην πληρώσουν και μία. Παραβάσεις
0: ή άλλα.
1: Όχι μόνο να μην πληρώσουν μία, να μην πληρώνουν φόρους, να μην. Θέλουν να τα κρατάνε και δέσμια εκτός αγοράς για να υπάρχει τεχνητή αύξηση στις τιμές των ακινήτων και στα ενοίκια. Έτσι ώστε όταν αποφασίσουν να δημιουργήσουν οικιακά συγκροτήματα στα πρότυπα του Μανχάταν, για παράδειγμα, να μπορέσουν τα αρχικά μισθώματα να είναι υπερβολικά υψηλά. Αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία δημιουργούν. Προσπαθούν να καρτελοποιήσουν ακόμα και στέγη. Φανταστείτε ολόκληρες γειτονιές, μάλλον σε γειτονιές το 30 με 40% της προσφερόμενης στέγης για μακροχρόνια μίσθωση να το ελέγχει μία εταιρεία, όπως είναι σε διάφορες μεγαλοπόλεις των ΗΠΑ. Αυτό προσπαθούν να κάνουν.
0: Ξέρετε, κύριε Καρχημάκη, και το έχουν καταγγείλει εδώ στο σταθμό μας και όχι ένας ή δύο μόνο. Υπάρχουν πληροφορίες μέσα από τα ΦΑΤ και πλησιάζουν κόσμο και μάλιστα και κάποιοι από Ισραηλινά συμφέροντα και λένε, επειδή θα σου πάρει το σπίτι η τράπεζα, θα το πάρω εγώ. Και πώς έχουν πληροφορίες από μέσα. Και αυτό υπάρχουν καταγγελίες και έχουμε και επώνυμα. Έτσι, δηλαδή έχουν βγει επώνυμα οι άνθρωποι. Όχι ανώνυμα. Έχουμε δηλαδή τα στοιχεία τους στη διάθεσή μας. Και όμως υπάρχει αυτό. Μαθαίνουν από μέσα κάποιοι.
1: Μα δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο ελέγχου των funds και προστασίας των δανειοληπτών. Γι' αυτό, αν θυμάστε, στην πρόταση την οποία είχαμε αναλύσει πριν από περίπου 2 μήνες, είχαμε μιλήσει για ένα νέο πλαίσιο κυρώσεων και εποπτείας στους servicers και στα funds, προκειμένου να μην μπορούν να υπάρχουν αυτές οι καταχρηστικές πρακτικές. Εγώ σας προσκαλώ να προσπαθήσετε να βγάλετε άκρη με ένα fund. Να καταλάβετε ποιος χειρίζεται ποια υπόθεση με τι τρόπο. Είναι μια δεδαλώδης κατάσταση στην οποία κανείς δεν μπορεί να μάθει τίποτα. Κανείς, όχι κανείς. Αυτοί οι οποίοι έχουν συμφέρον, όπως οι Ισραηλινοί, οι Τούρκοι, οι διάφοροι, οι οποίοι θέλουν να πάρουν τα ακίνητα κόψοχρονιά, τη μαθαίνουν, τη βρίσκουν την άκρη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και να σας προσθέσω και μία ακόμα σιφίδα. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή τα funds έχουν το εξής προνόμιο, αν θέλετε. Είναι το προνόμιο της ανωνυμίας. Δεν υπάρχει δυνατότητα κάποιος να πάει και να βρει ποιος χειρίζεται συγκεκριμένα την υπόθεσή του. Να καταλάβει, να υπάρχει ένα πλαίσιο, μια συγκροτημένη διαδικασία στην οποία αν ακολουθήσει συγκεκριμένα βήματα κάπου θα οδηγηθείς. Είναι όλα αρρύθμιστα. Ελντοράντο.
0: Ελντοράντο. Κύριε Καθηγητή, να σας πάω λίγο στην σε ένα άλλο θέμα.

0: της επικαιρότητας το απόγευμα οι μαθητές και οι φοιτητές θα συγκεντρωθούν στο Σύνταγμα και ζητούν δημόσια παιδεία. Και πραγματικά ένα θέμα πονεμένο που έχει φτάσει και στη Βουλή, υπάρχουν αντιπαραθέσεις. Πώς βλέπετε όλα αυτά που προωθεί η κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ βέβαια έχει τοποθετηθεί σε αυτό.
1: Με συγχωρείτε. Τι προωθεί η κυβέρνηση? Την κατάρρευση των κτηριών.
0: Τα φαντς στην παιδεία.
1: Δηλαδή,
0: αυτό δεν προωθεί η κυβέρνηση.
1: Μιλάμε για την τριτοβάθμια. Ναι, εγώ ξεκίνησα από το ίδιο το σχολείο, γιατί ξέρετε οι μαθητές έχουν και άλλα αιτήματα. Λένε ότι μάλλον δεν είναι πολύ λογικό στην Πετρούπολη να κάνουμε μάθημα σε λιόμενα. Στο Εγάλεο, μετά από 10 χρόνια, τα σχολεία είναι ακόμα σεισμόπληκτα και να μην έχουν αντικατασταθεί.
0: Καλά, και εκεί που πήγε τις προάλλες, στον Ασπρόπυργο που πήγε, 100 μέτρα πιο κάτω, μιλούσε για καινούργιο κτίριο και 100 μέτρα πιο κάτω ήταν το λιόμενο. Αλλά εκεί δεν πήγαν οι κάμαρες.
1: Προφανώς. Γιατί να πάνε? Θα χαλάσει το παραμύθι. Οι μαθητές λοιπόν τι λένε? Χρειαζόμαστε αξιοπρέπεια στις αίθουσές μας και διεκδικούμε και αξιοπρέπεια για τους δασκάλους μας. Διότι φανταστείτε έναν αναπληρωτή των 850 ευρώ να μπαίνει σε μια τάξη. Με ποιο κομμάτι των 850 ευρώ θα πληρώσει τα 600 ευρώ ενίκιο? Με ποιο κομμάτι των 850 ευρώ θα φάει? Με ποιο κομμάτι των 850 ευρώ θα μετακινηθεί προς το σχολείο? Με ποιο κομμάτι των 850 ευρώ θα μπορέσει να έχει κινητό? Σε ποια στιγμή της ημέρας του, γιατί προφανώς για να επιβιώσει θα πρέπει να κάνει και μια άλλη δουλειά, θα μπορέσει να προετοιμάσει το μάθημα με μεράκι και αγάπη? Με ποια στιγμή της ημέρας του θα δώσει τις εξτρά ώρες, τις εκτός αίθουσας που χρειάζεται για να σκεφτεί τα προβλήματα του κάθε μαθητή? Και με τι δυνατότητα θα έχει να δώσει την αρμόζουσα προσοχή σε κάθε μαθητή, όταν μιλάμε για τμήματα 27 και 28 με παράλληλες στηρίξεις? Αυτά διεκδικούν οι μαθητές και σε αυτά είμαστε μαζί τους. Τι λέμε? Λέμε ότι εφόσον τα κτίρια των σχολείων έχουν μεταφερθεί στην αρμοδιότητα των Δήμων, δεν γίνεται να μεταφέρεις αρμοδιότητα χωρίς πόρους. Για να φτιαχτεί ένα σχολείο πρέπει να δώσεις στον Δήμο τους πόρους.
0: Μα αναρωτιέμαι, ήθελε ποτέ η κυβέρνηση ισχυρή αυτοδιοίκηση?
1: Ναι,
0: πραγματικά. Πάντως
1: κάθε της μεταρρύθμιση είναι για να διαλύσει την αυτοδιοίκηση.
0: Ένα τίτλο έχει για την αυτοδιοίκηση και δεν δίνουν ούτε αρμοδιότητες ούτε πόρους τελικά.
1: Μάλιστα χρωστάει εκατοντάδες εκατομμύρια στην αυτοδιοίκηση. Αυτά τα κουτσουρεμένα τα οποία λαμβάνει η αυτοδιοίκηση είναι χρωστούμενα, δεν έχουν μπει στα ταμεία από το κεντρικό κράτος. Το δεύτερο το οποίο λέμε είναι 13ος μισθός και αξιοπρέπεια στους εκπαιδευτικούς, με αυξήσεις σταδιακές και βασικά με την δυνατότητα η οποία θα έχουν ή και στα αστικά κέντρα και στην περιφέρεια να έχουν κατά προτεραιότητα πρόσβαση στο στεγαστικό πρόγραμμα το οποίο έχουμε προτείνει, που μιλάει για ανακαίνιση των αναξιοποίητων δημοσίων και δημοτικών κτηρίων προκειμένου να υπάρξουν φθηνά ενίκια για όσους τα χρειάζονται. Αλλά επειδή βάλατε και το θέμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
0: Ναι, γιατί η κυβέρνηση βάζει τα φαντ στο. Έτσι. Στην παιδεία.
1: Εκεί η κυβέρνηση είναι ξεκάθαρη λογική. Εμπορευματοποίηση των πάντων. Ξέρετε, μπορείτε να αντιληφθείτε ότι και ιδεολογικά θεωρώ ότι η ανώτατη εκπαίδευση δεν μπορεί να είναι ένα εμπόρευμα. Είναι ένα κοινωνικό αγαθό στο οποίο πρέπει να έχουν όλη πρόσβαση. Αλλά να το δούμε και από την πλευρά, αν θέλετε, την πιο νεοφιλελεύθερη. Δεν θα πω φιλελεύθερη, γιατί οι παραδοσιακοί φιλελεύθεροι στοχαστές πιστεύουν ακόμα και αυτοί στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Να την πάμε και την πιο νεοφιλελεύθερη, την ακραία νεοφιλελεύθερη που λέει, παιδιά, αγορά, τα πάντα αγορά και η εκπαίδευση αγορά. Πάμε να δούμε. Στις χώρες που δημιουργήθηκαν κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, τα οποία φτιάχτηκαν από φαντ, τι διάρκεια είχαν? Η απάντηση είναι 5 με 7 χρόνια. 5 με 7 χρόνια και μετά, όταν έκλεισε ο χρόνος του business plan, κλείσαν και αυτά. Τι θα παράξουμε λοιπόν? Θα παράξουμε μια νέα γενιά ιδιωτικού χρέους, διότι δεν ξέρω πάρα πολλούς στην ελληνική κοινωνία οι οποίοι έχουν 30 χιλιάρικα για να πάνε, για παράδειγμα, σε μια ιδιωτική ιατρική, 30 με 35. Άρα θα δανειστούν οι γονείς ή τα παιδιά για να μπορέσουν να πάνε. Μια νέα βιομηχανία δανείων, η οποία θα οδηγήσει σε μια νέα γενιά κόκκινων δανείων. Φοιτητές δίχως πανεπιστήμιο σε μια δεκαετία, διότι θα έχει κλείσει, εσύ θα έχεις πάρει το πτυχίο σου από το University of Ufutos και το University of Ufutos δεν θα υπάρχει. Σωστή. Άρα δεν θα έχει καμία αξία στην αγορά και είναι πιθανό να βρεθούν και φοιτητές επί ξύλου κρεμάμενοι. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έχουν ξεκινήσει τις σπουδές τους και ξαφνικά θα βρεθούν να τους πούν μια μέρα και ξέρετε, θα χνεύετε, δεν
0: καθημάγε,
1: έχουμε περιθωριακή, τους κλείνουμε.
0: Επειδή έχουμε μόλις 3 λεπτά, σας ακούω με πολύ προσοχή και για την παιδεία, για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, για το ιδιωτικό χρέος και ως απλός πολίτης θα το πω. Πραγματικά στενοχωριέμαι γιατί υπάρχει αυτή η πολυδιάσπαση και δεν μπορούμε να διώξουμε το Μητσοτάκη. Δηλαδή σας βλέπω να είστε κοντά με το ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, στις προτάσεις αυτές. Ή γενικότερα με προτάσεις κομμάτων προοδευτικών. Γιατί δεν μπορούμε να διώξουμε το Μητσοτάκη. Και γιατί υπάρχει πιθανότητα η μισή Βουλή στην επόμενη Βουλή να είναι ακροδεξή. Δεν θα είναι ευθύνη και της κεντροαριστεράς να το δούμε αυτό. Και το λέω από καρδιάς, έτσι. Δεν το λέω τώρα. Το λέω πραγματικά ως ένας πολίτης που θέλω να φύγει αυτός ο Πρωθυπουργός και αυτή η κυβέρνηση της Ρεμούλας και της Αρπαχτής.
1: Και της κεντροαριστεράς και της αριστεράς. Αλλά νομίζω ότι η αρχή γίνεται με τον πολιτικό διάλογο στη βάση. Ένας τέτοιος πολιτικός διάλογος ήταν για το κράτος δικαίου και για το στεγαστικό στο φεστιβάλ του Κόκκινου με την Αυγή. Πρέπει να δούμε ποια είναι τα περιθώρια κοινής πολιτικής συμπέρασης στην αρχή και βασικά στο πεδίο. Άλλωστε, νομίζω ότι έχει αξία να μπορούμε να έχουμε διακριτές πορείες αλλά κοινή στοχοθεσία σε ορισμένα πράγματα. Νομίζω ότι αυτό θα αποτυπωθεί εφόσον υπάρχει το σχετικό ρεύμα και δημιουργήσουμε, ανατρέψουμε την ιδεολογική ηγεμονία της ακροδεξιάς που υπάρχει δυστυχώς αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινή, θα αποτυπωθεί και στις κάλπες.
2: Θα αποτυπωθεί, θα το πω. Ο καθένας θα πάρει το δρόμο του, είναι ένα ερώτημα αυτό. Και ξέρετε γιατί σας το λέω, γιατί έχω δει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σπουδαίες παρεμβάσεις που έχετε κάνει ως κόμμα, που πραγματικά είχαν και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε διάφορα θέματα, αλλά γιατί δεν επιδιώξατε μεγαλύτερη συμφωνία με τα κόμματα του προοδευτικού χώρου, ώστε να είναι κοινές, ας πούμε αυτή η δικιά σας σήμερα η πρωτοβουλία που κάνετε για το ιδιωτικό χρέος, γιατί να μην γίνει σε κοινή συμφωνία με κάποια άλλα κόμματα που είναι στη Βουλή και που έχουν κοινές απόψεις.
1: Ελπίζουμε ότι τις σχετικές πρωτοβουλίες μας και όταν πάρουν τη μορφή νομοθετικής παρέμβασης θα τη στηρίξουν και τα υπόλοιπα κόμματα, τα προοδευτικά της αντιπολίτευσης. Θέλω όμως να σας πω ότι η πολιτική, αν θέλετε, ταύτιση και συμφωνία δεν δημιουργείται ad hoc. Δημιουργείται μέσα από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο διαλόγου. Και θέλω να σας θυμίσω, και μπορεί να γίνω δυσάρεστος, αλλά στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ είχαμε τραπέζια στρογγυλά προγραμματικού διαλόγου, στα οποία είχαμε καλέσει και την Νέα Αριστερά και το ΣΥΡΙΖΑ. Ένα από τα δύο κόμματα δεν ήρθε.
2: Ναι, ίσως γιατί τελικά επικρατούν και κυριαρχούν κουβέντες και προσεγγίσεις του παρελθόντος που πρέπει κάποια στιγμή να ξεπεραστούν όμως και αυτά. Εκατέρωθεν έχουν ακουστεί κουβέντες. Αν αυτό καθορίζουν την πορεία ενός τόπου, νομίζω ότι είναι αγκύλωση.
1: Εμείς την κίνηση την είχαμε κάνει.
2: Όχι, δεν προσπαθώ να επιρρύψω ευθύνες στο κόμμα σας.
1: Όχι, δεν διαφωνώ.
2: Γιατί εγώ θυμάμαι ότι στο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, από την πρώτη στιγμή και με τον προηγούμενο πρόεδρο του, τον κύριο Φάμελο, είχε γίνει ανοιχτή πρόταση συνεργασίας. Μάλιστα, ο κύριος Φάμελος τότε είχε φτάσει στο σημείο να προτείνει κοινή κάθοδο σε εκλογική αναμέτρηση. Τέλος πάντων.
1: Τα σημεία προγραμματικής συμφωνίας κρίνονται μέσα από το διάλογο και από τη βάση. Τα συνέδρια είναι εκεί που συζητάμε κατά βάση.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο να θα την κάνουμε αυτή την κουβέντα, κύριε Καρχημάκη.
1: Με μεγάλη χαρά.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο Λευτέρης Καρχημάκης, νομικός συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, πρέπει να κλείσουμε εδώ. Καλή ήταν η κουβέντα. Γιώργος Μητσικώστας, Αγγέλα Νταρζάνου, δελτίο
2: ειδήσεων. Ό,τι πήγαινε να ανάψει.
0: Ναι, πάνω στο καλύτερο. Θα την κάνουμε άλλη μέρα. Θα την κάνουμε άλλη μέρα αυτή η κουβέντα. Λοιπόν, και αμέσως μετά.
3: Στο κόκκινο.
4: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν. Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: '91 και 4 στο κόκκινο.

σύνολο. Και έκφραση ποσοτική. Η μάρκα, η ράτσα, η δουλειά, το φαΐ. Το όνομά μου είναι Ηλίας. Ζώντας το μετέχνιο φθοράς και αυταρσίας. Διαλέγω να είμαι ρεαλιστής και όχι φερέφωνο της υποκρισίας.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Επικίνδυνη επέκταση του ρωσο-ουκρανικού πολέμου προς τη Μαύρη Θάλασσα σε κοντινή απόσταση από τα χωρικά ύδατα της Βουλγαρίας, όπου την τελευταία εβδομάδα έχουν βυθιστεί 4 εμπορικά πλοία. 2 από αυτά επλήγησαν από ντρόν χθες τη νύχτα και το ένα βυθίστηκε 18 ναυτικά μίλια από τις ακτές και εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Βουλγαρίας. Το πλήρωμα του ενός πλοίου σώθηκε, ενώ από το δεύτερο που βυθίστηκε σώθηκε ένα μόνο μέλος από το 12 μελές πλήρωμα. Ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ ανακοίνωσε ότι θα καλέσει την πρέσβη της Ρωσίας στη Σόφια για εξηγήσεις και θα επικοινωνήσει με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Ωστόσο, όπως είπε, δεν διαθέτουμε αδιάσυστα σαφή στοιχεία για να διατυπώσουμε κατηγορίες εναντίον της μίας ή της άλλης πλευράς. Και πρόσθεσε ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των βουλγαρικών αρχών, την ευθύνη για τα πλήγματα φέρει η Ρωσία. Τις επιθέσεις ντρόν κοντά στην ακτή της Βουλγαρίας καταδίκασε και η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, κάνοντας λόγο για κλιμάκωση του πολέμου. Καμπανάκι για την ελληνική οικονομία χτυπά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, προβλέποντας τέλμα στην ανάπτυξη, εκτείναξη του πληθωρισμού και διεύρυνση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών. Ο πληθωρισμός προβλέπεται να φτάσει το 4,2% φέτος, πλήττοντας την αγοραστική δύναμη των οικοκυριών. Το Ταμείο εμφανίζεται πιο αισιόδοξο από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και ως προς τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Ειδικότερα προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 1,8% το 2026 και το 2027, ενώ το οικονομικό επιτελείο προβλέπει 2 και 2,3% αντίστοιχα. Αύξηση άνω του 40% από την Κυριακή καταγράφει η χονδρομπορική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα, η οποία εκτοξεύεται στα 224,57 ευρώ ανά μεγαβατόρα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2023. Την ίδια ώρα το φυσικό αέριο ξεπερνά τα 84 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ το πετρέλαιο Brent υπερβαίνει τα 107 δολάρια το βαρέλι, εντείνοντας τις πιέσεις στο ενεργειακό κόστος. Σε τροχιά αποπομπής η Kimberly Guilfoyle, καθώς ο Donald Trump παρεμβαίνει για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες στην υπόθεση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της από τη θέση της Αμερικανίδας πρέσβυρας στην Ελλάδα. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Για σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις, καθώς και για θυελώδεις βορειοανατολικούς ανέμους στο Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα ενταθούν σταδιακά από τα δυτικά προς τα ανατολικά, ενώ στις σποράδες στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια αναμένεται να έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Στους δρόμους βγαίνουν σήμερα οι φοιτητές της Αθήνας διεκδικώντας μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξανόμενο κόστος σπουδών και στέγασης. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στο Σύνταγμα, όπου οι φοιτητές σχεδιάζουν να διανυκτερεύσουν με σκηνές. Τα βασικά αιτήματά τους περιλαμβάνονται η συγκράτηση των ενοικίων, η αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και η δωρεάν σίτιση και μετακίνηση. Παράλληλα έχουν προγραμματιστεί συναυλία και εκδηλώσεις. Την ίδια ώρα κινητοποιήσεις για ζητήματα εκπαίδευσης βρίσκονται στην ατζέντα και στην Πάτρα. Παράσταση διαμαρτυρίας για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία της περιοχής διοργανώνει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Πάτρας. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 2 το μεσημέρι έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. Τη στήριξη του στις φοιτητικές κινητοποίησεις εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ, δίνοντας έμφαση στο αυξανόμενο κόστος σπουδών και στέγασης. Όπως τονίζει το τμήμα παιδείας του κόμματος, η δυνατότητα να σπουδάσει κάποιος δεν μπορεί να εξαρτάται από το εισόδημα της οικογένειάς του ή από την οικονομική αντοχή των γονιών του και ζητάει ουσιαστική στήριξη των φοιτητών και ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας. Σε 24 ώρια απεργία αύριο Τετάρτη προχωρούν το Εργατικό Κέντρο Κορίνθου και το Κλαδικό Σωματείο Εργαζομένων στην Ενέργεια μετά το εργατικό δυστύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil του Αγίου Θεοδόρους που στήχησε τη ζωή σε 2 εργαζόμενους. Οι συνδικαλιστικοί φορείς ζητούν την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων της τραγωδίας, την απόδοση ευθυνών και τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ανυποχώρητος στις δηλώσεις του για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά «συμφώνησαν». Ξέρετε γιατί? Επειδή είπα ότι συμφώνησαν. Την ίδια ώρα οι εκατέρωθεν επιθέσεις σε υποδομές συνεχίζονται, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτιμά ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν επιθυμεί περισσότερο την κατάπαυση του πυρός από τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Στις αθλητικές ειδήσεις, έρευνα των Times αποκάλυψε ότι η FIFA φέρεται να μην δήλωσε όλους τους μισθούς που έλαβε ο πρόεδρος της, Gianni Infantino, και ότι το επιπλέον ποσό εκτιμάται σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ για το 2024. Δεχόμενος επιθέσεις από παντού από τότε που προσπάθησε να πουλήσει μέρος των δικαιωμάτων του παγκοσμίου κυπέλου σε ιδιωτικά κεφάλαια, ένα σχέδιο που απέτυχε, ο Infantino ενδέχεται να εμπλακεί σε ένα νέο σκάνδαλο.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση θα παρουσιάσει σήμερα ο καιρός με βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ δεν αποκλείονται και χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική αναμένονται βροχές και από το μεσημέρι καταιγίδες, ενώ στη Θεσσαλονίκη βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 βαθμούς στην Αθήνα και τους 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στη Μία. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Γιάννα Παπαδάκου.
2: Οι πολίτες β' κατηγορίας του Brian Friel, μετά την επιτυχημένη πορεία τους και τις διθυραμβικές κριτικές, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένι Καρέζη από τις 5 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σκηνοθεσία Τζένι Κολιά. Με τους Νέστορ Κοψιλά, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννη Λαπτουσάκη, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Αργύρη Λάμπρου και Τίτο Μακρυγιάννη. Πολίτες β' κατηγορίας από 5 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια more.com.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Αυτή την Τρίτη και 13, αλλά εμείς Τρίτη και 13 θα επιμείνουμε εδώ να... με καλή διάθεση και πάμε Βρυξελλές, μπορούμε να συνδεθούμε και γίνεται μια εκδήλωση, ακούσατε πριν χτες το απόγευμα τον Κώστον Αρβανίτη για την αριστερή αυτοδιοίκηση και για το πώς αυτό βελτιώνει το βιωτικό επίπεδο και έχουμε τώρα μιλάει στις Βρυξέλλες αυτή την εκδήλωση, θα σας δώσω και άλλες λεπτομέρειες σε λίγο, η Δήμαρχος Στήλου για να την προλάβουμε επειδή έχει αρχίσει από πολύ νωρίς το πρωί.
1: Πρέπει να παρεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι καλύτερο να παρεμβαίνει μέσω θεσμικά ή να στέλνονται οι ευρωπαϊκοί εισαγγελείς στα κράτη-μέλη για τα εγκλήματα που γίνονται. Και εγκλήματα μέχρι στιγμής δεν έχουμε, μέχρι σήμερα δεν έχουμε μόνο οικονομικά. Έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές. Βλέπετε έμπει. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Άκουσα την αγωνία και των προηγούμενων αυτοδιοικητικών σχετικά με τον τουρισμό και το ειδικά αυτό, το κατά πόσο μπορεί συμβάλλει αλλά και το πόσο προσοχή χρειάζεται για την διαβίωση των κατοίκων των περιοχών. Δεν είναι μόνο η διαβίωση όμως, είναι και η φυσική πόρη. Η φυσική πόρη, η οποία ειδικά στα μικρά νησιά, ξέρετε, είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Και δεν μπορεί η ανάπτυξη και η ζωή ενός τόπου, ενός νησιού, ειδικά ενός νησιού, να βασίζεται μόνο στον τουρισμό. Ο τουρισμός είναι για τα νησιά μας 6 μήνες. Στο δικό μου το νησί είναι, παρόλο που είναι μικρό, 6 μήνες έχουμε τουριστική κίνηση. Τους άλλους 6 τι γίνεται. 6 μήνες οι οποίοι θα πρέπει εμείς στην τοπική αυτοδιοίκηση να μείνουμε με τους ελάχιστους κατοίκους που μένουν στο νησί για να κρατήσουμε ζωντανό το νησί προκειμένου να το βρούμε, να το βρουν την επόμενη χρονιά. Οι επισκέπτες του, όχι, δεν πρέπει να είναι έτσι. Πρέπει να είναι διαφορετικά. Πρέπει να φροντίζουμε τις τοπικές κοινωνίες, πρέπει να φροντίζουμε την ευημερία των ανθρώπων, πρέπει να φροντίζουμε... Ναι, να φροντίζουμε και τα σύνορά μας. Ναι, θα το πω. Είναι εθνικοί λόγοι που πρέπει να φροντίζουμε τα σύνορά μας. Και για τη χώρα μου, αλλά και για την Ευρώπη. Ναι, είμαστε τελείως διαφορετικοί από κάποιους άλλους λαούς, όσο και αν θέλουμε αυτό να το αλλάξουμε και προσευχόμαστε να το αλλάξουμε. Για μένα, προοδευτική αυτοδιοίκηση είναι αυτή που πασχίζει και παλεύει και δεν διστάζει να τα βάλει με τους πάντες για τον άνθρωπο. Είπαμε, αξία και σημασία έχει ο άνθρωπος και η ευημερία του. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, αυτά από τις Βρυξέλλες, σε μια εκδήλωση ενδιαφέρουσα κατά τη γνώμη μου, που μπαίνει και στο πυρήνα της καθημερινότητας. Αυτή που ακούγατε ήταν η Μαρία Καμά, η δήμαρχος της Στήλου. Η γυναίκα δεν έχει πολύ, δεν της δίνουν πάντα βήμα, έτσι, για να αναπτύξει όλα αυτά που θέλει να πει για την καθημερινότητα εκεί. Είπε και για τα σύνορα η γυναίκα, δεν είπε μόνο για τα οικονομικά. Λοιπόν, αυτό είναι μια εκδήλωση του ΛΕΦΤ, η οποία γίνεται, βέβαια, είπαμε, με πρωτοβουλία του κυρίου Αρβανίτη, και με θέμα για την αριστερή αυτοδιοίκηση, ότι είναι στην πρώτη γραμμή για τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών, και ο Δήμαρχος Αθηναίων στη συζήτηση νωρίτερα, ο κύριος Χάρης Δούκας, και από την άλλη πλευρά δημοτική σύμβουλη από όλη την Ευρώπη, η δήμαρχος, ας πούμε, του Μπερμαίο για τον τουρισμό μίλησε, κυρία Νάντια Νεμέ, από ό,τι βλέπω. Κυρία Καμά, είπαμε, ήταν επίσης από την Τήλο, την ακούσατε πριν από λίγο, κατά συγκυρία, γι' αυτό και διέκοψα αμέσως, γιατί ολοκλήρωνε. Θα γίνει και συζήτηση στο τέλος της εκδήλωσης, εκεί στις Βρυξέλλες γίνεται αυτή η εκδήλωση, με τους ανθρώπους αυτούς να έχουν πάει, κάποιοι να έχουν πάει, κάποιοι να είναι βεβαίως υβριδικά. Και βεβαίως ο πρόεδρος των Δήμων συμμετέχει, ο Ευρωπαίος, ο οποίος και αυτός θα αναλύσει πώς είναι η καθημερινότητα και για την οικονομία και η οικονομία των πολιτών. Και στο τέλος είπαμε θα υπάρξουν και ερωτήσεις από το κοινό που υπάρχει εκεί, που έχουν μπει στο κοινοβούλιο. Θα γίνει μια ανοιχτή συζήτηση. Μεταδίδονται όλα αυτά για όσα σας ενδιαφέρει από την σελίδα του Facebook του Κώστα του Αρβανίτη. Μπορείτε να τα παρακολουθήσετε. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ όμως. Θα μιλήσουμε τώρα. Ελάτε, πάμε Ελλάδα τώρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ με την Νικολέτα Τζουραμάνη στον ήχο να μας μεταφέρει τους ήχους και τις μουσικές. Είναι ο Λευτέρης Οδάλα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-32-17-777. Τα μηνύματά σας επίσης στο Viber, 69-85-87-00-59. Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της εκπομπής, στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Γιάννης Οπετρίδης στη μουσική επιμέλεια και Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, Τρίτη και 13 με τους φοιτητές στους δρόμους, το απόγευμα είναι αυτή η συγκέντρωση των φοιτητών, να ζητάνε, δεν ζητάνε μόνο για τα δικά τους θέματα, η στέγη είναι στο επίκεντρο, επίσης η αύξηση των κονδυλίων της παιδείας, πόσα χρόνια, πόσες δεκαετίες, έτσι, με αυτό το πάρτι που έγινε τα τελευταία χρόνια και με μια ευκαιρία που δόθηκε με το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα αιτήματα των φοιτητών παίρνουν, θα έλεγα, δραματική επικαιρότητα, γιατί στη χώρα δόθηκαν 34 δις και είναι χρήσιμο να δούμε πώς θα δοθήκαν για υποδομές έστω στον χώρο της παιδείας, αλλά δεν είναι μόνο υποδομές. Πώς θα δοθήκαν για την έρευνα στα πανεπιστήμια, όπου εκεί υπάρχει πρόβλημα μεγάλο, και στα άλλα βεβαίως ερευνητικά κέντρα της χώρας. Για να τα δούμε και αυτά. Για να μας κάνει μία αποτίμηση ο κύριος πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης. Δεν πρέπει να γίνει και μία συζήτηση στη Βουλή για το πού πήγαν τα κονδύλια. Λέω μία ιδέα τώρα, έτσι. Πού πήγαν τα κονδύλια του Ταμείου Ανάπτυξης και να μην το λέμε αυτό αποσπασματικά, γιατί πήγαν εκεί, γιατί πήγαν αλλού. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να γίνουν. Τώρα, από την άλλη, έχουμε και αυτό το θέμα της κυρίας Γκυλφόιλ. Και θέλω να πω κάτι, παρά τις παθογένειες του αμερικανικού πολιτικού συστήματος, έτσι, υπάρχουν παθογένειες και εκεί μεγάλες, τις έχουμε δει και ο Τραμπ έχει δώσει, δεν έχει πάει τα πράγματα προς το καλύτερο, προς τη δημοκρατική ολοκλήρωση, έχει πάει πίσω τα πράγματα. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν όμως τον είδα να γέρνει προς τους δημοσιογράφους που τον ρωτούσαν και να ξυλώνει την Guilfoyle on air. Έτσι, μου θύμισε κάτι παλιές εποχές εδώ, εποχές Πασόκ, ας πούμε, Ανδρέα Παπανδρέου, να ξυλώνει την Guilfoyle on air απαντώντας ερωτήσεις για δημοσιεύματα εφημερίδων. Δηλαδή η δημοσιογραφία εδώ έχει νικήσει με την Guilfoyle, πέρα από όλα τα άλλα, έτσι. Γιατί είχαμε βεβαίως και δημοσιεύματα σε βάρος της από βρετανικές εφημερίδες και να σας πω κάτι, σας έχω νέα για όσους έτσι ήσασταν ομοτράπεζοι. Για πρώτη φορά το Associated Press έβαλε θέμα και για τη σχέση της κυρίας Guilfoyle με τους εδώ επιχειρηματίες. Πώς εκείνοι ωφελούνταν, να μην πω τώρα καμιά χειρότερη λέξη, πουλώντας τις σχέσεις της με το Λευκό Οίκο, πολύ σοβαρό. Γι' αυτό και την ξυλώνει ο Τραμπ, ο οποίος ουσιαστικά λέει δεν είμαστε ευχαριστημένοι καθόλου, είπε στο δημοσιογράφο που τον ρώτησε. Και από την άλλη πλευρά, ας πούμε, ουσιαστικά τη στέλνει το μήνυμα για μια παρέτηση, μια ηρωική έξοδο έστω, ηρωική τέλος πάντων τρόπος του λέγει, αντί να υπάρξει μια τιμωτική αποπομπή με το Ρούμπιο να είναι έξαλλος γιατί ήρθε εδώ πέρα και την... Εντάξει, δεν τη στήριξε, εγώ σας τα είπα ότι αυτά η απάντησή του δεν ήταν στηρικτική απέναντί της. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε λοιπόν με την κυρία Σίανα Γνωστοπούλου, βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς. Κυρία Αναγνωστοπούλου, καλό σας μεσημέρι. Τι κάνετε?
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαδάκου. Καλά εσείς?
0: Πώς είδατε εκεί και το φεστιβάλ μας, γιατί ήσασταν στην πρώτη μέρα που πήρατε μέρος για το κράτος δικαίου, μιλήσατε.
2: Εξαιρετικό. Εξαιρετικό το φεστιβάλ. Mm-hmm. Εξαιρετική προσέλευση κόσμου.
0: Ναι, ήταν αυτό μεγάλη είναι... και εμένα ήταν λίγο έκπληξη για όλους μας, έτσι, για να τα λέμε. Έτσι.
2: Ναι, για όλους μας ήταν έκπληξη. Ναι. Εγώ θα έλεγα ευχάριστη, ναι. Ακριβώς. Ναι. Καταρχάς το ότι γίνεται ένα φεστιβάλ δύο μέσων της αριστεράς, της ιστορικής αυγής αλλά και του κόκκινου, και μαζεύεται τόσος κόσμος, σημαίνει ότι και προσπάθεια έχει γίνει, αλλά και ότι ο κόσμος έχει ανάγκη να ακουμπήσει σε αυτά που είναι, τι να κάνουμε τώρα, η αυγή όσες περιπέτειες και να έχει περάσει, και συγγνώμη που μιλάω περισσότερο για την αυγή, αλλά επειδή
0: είσαι στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεν είναι?
2: Ήμουνα στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά αυτό, κυρία Παπαδάκου, λίγη σημασία έχει. Σημασία έχει ότι έμαθα να γράφω στην αυγή πολιτικά, έμαθα να τσακώνομαι πολιτικά και κυρίως έμαθα τις αξίες της αριστεράς μέσα στην αυγή. Στην αυγή, στον πολίτη και στην εποχή. Άρα λοιπόν ήταν πολύ σημαντικό και μπράβο στο Γιάννη τον Μπουλέκο, τον αναφέρω ξεχωριστά επειδή αυτό...
0: Κάνει ηρωική προσπάθεια έκανε ο Γιάννης, να τα λέμε. Εγώ δεν μ' αρέσει να λέω καλά λόγια τους προϊσταμένους μου, και τους... αλλά ξέρετε έχει κάνει ηρωική προσπάθεια, αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτή η προσπάθειά του για το φεστιβάλ που είχε ανταπόκριση, γιατί έχει σημασία τώρα και αυτό... Να βλέπεις μια ανταπόκριση από τον κόσμο και από τους πολιτικούς. Συγκέντρωσε όλους τους πολιτικούς χώρους. Μακάρι,
2: αυτό,
0: πάντα
2: το
0: τέτοια.
2: Συγκέντρωσε όλο τον προοδευτικό κόσμο.
0: Ναι.
2: Ήρθαμε όλοι, ανταποκριθήκαμε.
0: Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό λέω.
2: Άλλοι, γιατί είναι το σπίτι μας. Τώρα την Αυγή είναι και το κόκκινο. Συγγνώμη που το βάζω σε λίγο πιο δεύτερη μοίρα.
0: Εντάξει, είναι νεότερο σε σχέση με την Αυγή.
2: Είναι νεότερο και κυρίως εγώ, επειδή είμαι γραφιάς άνθρωπος, η Αυγή είναι...
0: Είστε εφημεριδού που λέγαμε στο επάγγελμα. Είμαι εφημερίδας.
2: Ακριβώς. Έτσι,
0: είστε της εφημερίδας. Λοιπόν, έλεγα τώρα ότι πέρα από όλα τα άλλα, γιατί πρέπει να βλέπουμε και την ευχάριστη πλευρά, να λέμε στον κόσμο πάντα την ευχάριστη πλευρά και κυρίως να του δίνουμε ελπίδα, γιατί δεν μπορούμε αυτή τη μαυρίλα που βιώνουμε. Έλεγα ότι πέρα από την... Εντάξει, και εκεί υπάρχουν προβλήματα στο πολιτικό σύστημα και στις ΗΠΑ. Είδα όμως αυτή η εικόνα, ξέρετε, του Τραμπ να γέρνει στους δημοσιογράφους. Να ξυλώνει στον αέρα την Κιλφόιλ, να λέει δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Είναι λίγο και ο θρίαμβος της δημοσιογραφίας, ρε παιδί μου. Οι αποκαλύψεις που γίνανε. Και που...
2: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Προσέχτε τώρα, δημοσιογράφοι και δημοσιογραφικά έντυπα, μία μάχη που έδωσαν, πάρα πολύ μεγάλη, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Και στη Βρετανία, η Daily Mail, ας πούμε, προχτές.
2: Ναι, μπράβο, και στη Βρετανία. Αλλά και στην Ελλάδα εδώ όσοι τα αναπαρήγαγαν, sites κυρίως, το K-Report, το TVXS, η εφημερίδα των συντακτών,
0: και
2: θα πω εγώ.
0: Και ακολούθησαν. Ναι. Κάποια κανάλια ακολούθησαν κάποια.
2: Κάποια κανάλια ακολούθησαν, γιατί επί μεγάλο διάστημα είχαμε απόλυτη σιωπή.
0: Όχι μόνο στην οποία είχαμε μία εικόνα πρέσβυρας, η οποία είδε πρώτα, πήγε πρώτα στα μπουζούκια και μετά είδε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, και είχαμε όλο, ας πούμε, event, πώς να το πω τώρα, ελαφρολαϊκά, ας πούμε, event. Έτσι.
2: Κοιτάξτε, κυρία Παπαδάκου, επειδή έχουμε την εμπειρία των παρεμβάσεων της Αμερικανικής Πρεσβείας, μία ιστορική εμπειρία, μεγάλη, όταν βλέπεις να έρχεται η πρέσβυρα της Αμερικής, στην Ελλάδα, και πριν διαπιστευτεί στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτό είναι το πρωτόκολλο. Είναι η σύμβαση της Βιέννης για τους πρέσβεις, για το διπλωματικό σώμα. Πάει στα μπουζούκια, δικαίωμά της, ιδιωτική επίσκεψη.
0: Αλίμονο.
2: Με υπουργούς δίπλα της. Πριν διαπιστευτεί στον πρόεδρο, εγώ από εκείνη τη στιγμή το είχα γράψει και στο Facebook.
0: Το είχατε γράψει στο Facebook,
2: ναι. Θεώρησα ότι αυτό είναι πραγματικά, δεν προϊονίζεται τίποτα καλό για τη χώρα. Και δεν αντιδρά κανένας. Ναι. Και δεν αντιδρά κανένας. Εννοώ από την κυβέρνηση, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Τι να τις δουν, αφού αυτοί πηγαίναν από πίσω να κάνουν παρέα εκεί. Κάνανε, πώς το λένε, κάνανε κέφι, να το πω έτσι, για να μιλήσω με τα ελληνικά δεδομένα. Εμφανίζοντας μία εικόνα, εντάξει τώρα, που παραπέμπει σε άλλες δεκαετίες. Τώρα θέλω και ένα σχόλιο. Θέλω και ένα σχόλιο για το δημοσίευμα του Associated Press, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας, που μιλάει, κάνει καταγγελίες, νομίζω αυτό ήταν που μέτρησε πάρα πολύ για αυτά που είπε ο Τραμπ. Κάνει καταγγελίες για την Ελλάδα συγκεκριμένα, τώρα αυτό, μία παρένθεση, που τα ελληνικά μέσα δεν ασχολούνται, παρά μόνο αναπαράγοντας, και ασχολούνται τα ξένα μέσα, αυτό με ξεπερνά, κλείνει η παρένθεση, αλλά το Associated Press έκανε καταγγελίες, για να είμαι προσεκτική τώρα, ότι η κυρία Γκυλφόιλ χρησιμοποιούσε τις σχέσεις της με το Λευκό Οίκο για να διευκολύνει Έλληνες επιχειρηματίες με το αζημίωτο. Αυτό είναι το. Δεν έκανε δηλαδή μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτές τις κινήσεις και τα mail που έστελνε. Δηλαδή εδώ εμπλέκονται και Έλληνες επιχειρηματίες.
2: Βέβαια. Βέβαια. Και το είδαμε και το Associated Press που το γράφει πάρα πολύ ωραία.
0: Ξεκάθαρα.
2: Αλλά και ξεκάθαρα και η Wall Street, που αφήνει πενιγμούς με τον λομπίστα, με τον άκτορα, με όλα αυτά. Γυρίσαμε σε εποχές όπου στην πρεσβεία συνοστίζονταν πολιτικά πρόσωπα, επιχειρηματίες, ήτανε οι σχέσεις εξουσίας. Ποιος θα έχει σχέσεις εξουσίας με τον κυρίαρχο, τη ΣΥΠΑ, για να μπορεί να παίζει ρόλο εσωτερικά. Και σε αυτό εμπλέκονταν και πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες μεγάλοι και διάφοροι άλλοι και δημοσιογράφοι και εκδότες σε αυτό όλο. Συν οι περίφημες γέφυρες των Ελληνοαμερικανών. Αυτό δεν είναι σοβαρής χώρας και να βγαίνουν αυτές οι αποκαλύψεις. Εγώ κάλεσα σε επίκαιρη ερώτηση τον κύριο Γεραπετρίτη προχτές την Παρασκευή.
0: Κάνατε ερώτηση, ναι, σωστό.
2: Ναι. Ήξερα ότι δεν θα μου πει τίποτα και ότι θα αρχίσει τα δοξαστικά για την εξωτερική μας πολιτική. Το ρίσκαρα και είπα θα την κάνω για να μείνει στα πρακτικά της Βουλής. Του είπα το απλό. Την καλέσατε να δώσει εξηγήσεις μετά τα δημοσιεύματα της Wall Street. Τα πρώτα δημοσιεύματα.
0: Τα πρώτα που έλεγε για τη Ρουμανία και ότι και που απειλούσε.
2: Ναι.
0: Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα πάντα.
2: Ναι, μου λέει είπε ο κύριος Παπασταύρου, προσέξτε τώρα. Άρα παρέλκει η συζήτηση. Δεν μπορεί ο Υπουργός Εξωτερικών όταν διαβάζει τέτοια δημοσιεύματα να μην καλέσει την ίδια την πρέσβυρα και να της πει ή να το διαψεύσει και να το διαψεύσει δημοσίως.
0: Και να παραπέμπει στον Υπουργό Ενέργειας, γιατί ο κ. Παπαστάβος δεν είναι Υπουργός Εξωτερικών.
2: Ακριβώς. Είναι του Υπουργού. Ναι. Του Υπουργείου Εξωτερικών. Την καλείς αμέσως και δίνει εξηγήσεις. Απολογείται για αυτά. Ισχύουν, δεν ισχύουν. Όταν λοιπόν η σιωπά ή σου λέει παρέλκει η συζήτηση, εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Και ενώ τα δημοσιεύματα βγαίνουν το ένα πίσω από το άλλο. Ήταν για μένα αποκαλυπτικό του πόσο αυτή η κυβέρνηση δεν κάνει αυτά τα τελετουργικά και τα εθιμοτυπικά που σας λέω προβλέπουν οι διεθνείς συμβάσεις, η σύμβαση της Βιέννης. Μπορεί ανά πάσα στιγμή ο Υπουργός Εξωτερικών να καλέσει ένα πρέσβη ή μία πρέσβη να πει τι έχει πει, να δώσει εξηγήσεις.
0: Μα και αυτό με, το δημοσίευμα του Associated Press που μας αφορά προς εμάς σαν χώρα, είναι κρίσιμο, όπως λέτε. Θα μπορούσε να έχει γίνει μια συνάντηση, δεν ξέρω πώς θα την καλούσε τυπικά. Αλλά...
3: '91 και 4 στο κόκκινο.
4: Τι θα κάνατε αν ξαφνικά σας χάριζαν 4 παλιά μαξιλάρια?
5: Θα τα πέταγα.
4: Θα τα χάριζαν.
6: Θα τα πούλα.
4: Και αν σας έλεγαν ότι μέσα κρύβουν ένα πραγματικό θησαυρό?
5: Τι? Ναι, με ακούτε. Θέλω πίσω τα μαξιλάρια που σας χάρισα.
4: Σας δίνω τα διπλά, τα τριπλά, τα τετραπλά. Πούπουλαπ. Μια ξεκαρδιστική ιστορία μυστηρίου. Ένα απολαυστικό κυνήγι θησαυρού για όλη την οικογένεια από την ομάδα Κοπέρνικος.
7: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αυλαία.
4: Εισιτήρια more.com και στο ταμείο του θέατρου.
6: Να το μαξιλαράκι μου.
5: Άνοιξε το.
6: Μπα, Τζιφς. Γεμάτο πούπουλα. Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
8: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, την Τρίτη και 13 στο δεύτερο μέρος, αλλά εμείς είπαμε δίνουμε την, έτσι, και την αισιόδοξη πλευρά και είπαμε για την κυρία Γκυλφόιλ μιλάμε και για όλο αυτό το θέμα που έχει δημιουργηθεί και πόσο ο κύριος Τραμπ ουσιαστικά επιβεβαίωσε την απομάκρυνσή της από την πρεσβεία της χώρας. Θα δούμε και πώς θα γίνει αυτό ουσιαστικά, υποδεικνύοντάς της μια παρέτηση για να μην την αποπέμψει, ας πούμε, γιατί αυτό θα είναι ατιμωτικό. Δεν έχει και προηγούμενο, νομίζω. Δεν έχει αποπέμψει έτσι επισήμως για θέματα διαφθοράς, ας πούμε, και καταγγελίες τέτοιου τύπου πρέσβης. Δεν ξέρω, όχι σε όλο τον κόσμο, για να μην είμαι απόλυτη, για να έχω και την πλήρη εικόνα και ότι συμβαίνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά στην Ελλάδα σίγουρα δεν υπάρχει προηγούμενο. Και λέγαμε ότι αυτό αποτελεί και ένα θρίαμβο της δημοσιογραφίας, δηλαδή υποκλήθηκε εκεί το σύστημα, η κυβέρνηση απέναντι στις αποκαλύψεις βρετανικών και αμερικανικών εφημερίδων. Και από την άλλη πλευρά, βέβαια, έχουμε και ένα έλλειμμα εδώ, γιατί δεν βλέπω, υπάρχουν δημοσιεύματα, η Αυγή είχε, ας πούμε, για τους λομπίστες, για να είμαστε ειλικρινείς. Γενικά όμως για την κυρία Γκυλφόιλ δεν είναι ένα θέμα προσφυλές, ούτε στα κανάλια, ούτε σε αντίθεση με άλλα τα οποία είναι υποδέστερα. Και όλα αυτά τα συζητάμε με την κυρία Σία Αναγνωστοπούλου, τη βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, που έχει διατελέσει και στο Υπουργείο Εξωτερικών και μας λέει για τον τύπο, που είναι σημαντικό στις εξωτερικές μας σχέσεις όμως, κυρία Αναγνωστοπούλου.
1: Επέπεια. Ναι. Τεράστιο ρόλο παίζει. Τεράστιο ρόλο και παίζει για τις εξωτερικές σχέσεις και τη διαφάνεια και τη δημοκρατικότητα των εξωτερικών σχέσεων. Η εξωτερική πολιτική δεν μπορεί να βασίζεται σε λομπίστες. Ελληνοαμερικανούς, Greeks for Trump. Εκεί ήταν ο Μαλαφέτσας, πώς τον λένε, αυτόν τον λομπίστα που έτρεχε.
0: Ναι, σε άτωση. Ναι, δεν τον ξέρω.
1: Δεν ξέρω κιόλας.
0: Κοιτάξτε, αυτοί και οι επιχειρηματίες, ακούστε, κάνουν τη δουλειά τους. Θέλουν να έχουν μια διείσδυση για να έχουν προμήθειες κλπ. Το θέμα είναι τι κάνει το κράτος το ελληνικό. Αυτό το λέγα πάντα και με τα σκάνδαλα. Υπάρχει, ακούστε, στη δωροδοκία έχουμε δύο σκέλη. Έχουμε την ενεργητική και την παθητική. Στην Ελλάδα πάντα κάθονται στο σκαμνί αυτοί που είναι στην ενεργητική δωροδοκία. Στην παθητική δωροδοκία, σε σχέση με τους πολιτικούς. Ας πούμε, περάσαμε ολόκληρο σκάνδαλο της Siemens και ξέρετε ότι δεν είχαμε ούτε ένα πολιτικό κατηγορούμενο. Είναι
1: ακριβώς.
0: Εκτός από τον του Πασόκ, τον υπουργό, τον μεταφορό, τον πρώην υπουργό μεταφορό, ο οποίος ομολόγησε ο ίδιος. Έγινε κατηγορούμενο ζωή, δεν πήγε στη Βουλή. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει διάθεση ελέγχου, να είμαστε ειλικρινείς, των πολιτικών ή πρώην υπουργών κλπ.
1: Και εδώ έχουμε βέβαια τον κάθετο διάδρομο του LNG.
0: Αυτό ήθελα να σας
1: αυτή
0: ρωτήσω.
1: Αυτή ήταν η αποστολή της Γκυλφόιλ, εκεί πέσαν όλα τα γεράκια και εκεί η κυβέρνηση που ήθελε να κάνει πραγματικά όχι τον παρακολουθητή, το διευκολυντή, το παρατρεχάμενο τον ΗΠΑ, δεν υπολόγισε ούτε το ενεργειακό κόστος για μας τους Έλληνες, για την υπόλοιπη Ευρώπη επίσης, και κάθεται και μπαίνει πραγματικά μπροστά, και εκεί οι διασυνδέσεις με την Γκυλφόιλ και εκεί τα επιχειρηματικά γεράκια πέσανε στη μέση, τον ελληνικό λαό και το συμφέρον του. Ποιος το προστάτευσε τελικά? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
0: Πώς θα μπορούσε να το προστάτευσε?
1: Τη δουλειά της έκανε, ο άκτορ τη δουλειά του έκανε.
0: Αυτό θέλω να πω. Οι επιχειρηματίες κάνουν τη δουλειά τους και, εν πάση περιπτώσει, χρησιμοποιώντας και βεβαίως και λομπίστες και από όλους. Το θέμα είναι αν αυτοί είναι συνομιλητές και στα τραπέζια τα κυβερνητικά.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν είναι θέμα. Να ρωτήσω όμως τώρα κάτι. Επειδή εδώ είμαστε πρακτικοί άνθρωποι, κυρία Αναγνωστοπούλου, από την άλλη. Καλός και ο τύπος και όλα αυτά που λέμε, τα θεωρητικά. Τι θα έπρεπε να κάνει, κατά τη γνώμη σας, η ελληνική κυβέρνηση σε αυτή την περίπτωση, ας πούμε, του διαδρόμου, του ενεργειακού, αυτού που λέμε, γιατί δεν διασφάλισε, γιατί εσείς λέτε ότι δεν διασφάλισε τα συμφέροντα, και από την άλλη πλευρά, πώς θα μπορούσε να διασφαλίσει? Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Θα σας το πω όσο πιο ξεκάθαρα και απλά μπορώ. Όσο η εξωτερική πολιτική περιορίζεται σε έναν σύμμαχο, φίλο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, όσο περιορίζεται εκεί, όσο θεωρούμε ότι όλα μας τα προβλήματα είναι λυμένα, επειδή έχουμε το μεγάλο σύμμαχο στο πλευρό μας και ανταγωνιζόμαστε με την Τουρκία, ποιος θα είναι πιο κοντά σε αυτό το σύμμαχο και ποιος θα τον
0: Ναι.
1: Έχει πολιτική.
0: Είχαμε μια διακοπή. Είχαμε μια διακοπή. Θέλετε να επαναλάβετε?
1: Λέω όσο περιορίζεις τις συμμαχίες σου σε έναν σύμμαχο της Ηνωμένης Πολιτείας, πόσο θεωρείς ότι πρέπει να τον να ανταγωνιστεί σου την Τουρκία, ποιος θα είναι πιο κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες, τόσο σφίγγεις τον κλειό στη χώρα την

0: το Διεθνές Δίκαιο και ο ΙΕ, τότε εσύ ο ίδιος ανοίγεις την ατζέντα με ποιους μπορείς να τα βρεις για ειρήνη, όχι για πόλεμο, στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχεις προβλήματα με την Τουρκία, χρονοδιάγραμμα, στρατηγική βάθους, πώς λύνονται αυτά τα προβλήματα και με ποιους συμμάχους. Όταν λύσαμε το Μακεδονικό με τη Συμφωνία των Πρεσπών, ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, εννοώ, τότε ήταν μια στρατηγική βάθους ότι στα Βαλκάνια δεν μπορείς να κάνεις συμμαχίες με μεγάλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Αμερική και όλα αυτά, για να χτυπάς μια μικρή χώρα, τη Βόρεια Μακεδονία, που εντωμεταξύ όλοι αναγνωρίζανε το όνομα Μακεδονία. Κάθεσαι εσύ και κάνεις στρατηγική πώς θα λύσεις τα προβλήματα.
1: Ναι, μέχρι και η κυρία Φοντερ Λάιεν προχτές, αυτό φαίνεται, η κυρία Φοντερ Λάιεν προχτές μίλησε για μακεδονική γλώσσα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ακριβώς.
1: Η πρόεδρος της Κομισιόν, δηλαδή, ναι, συγκλονιστικό.
0: Δηλαδή χρησιμοποιείς και τους μεγάλους παίχτες, σε αυτό όμως που έχεις εσύ στρατηγική βάθους. Αν δεν έχει στρατηγική βάθους, σέρνεσαι πίσω από τους άλλους, προσπαθώντας να το παίζεις τόσο πιστός, τόσο αφοσιωμένος σε ό,τι και να κάνουν, για να μπορείς από εκεί και πέρα να χτυπήσεις τον αντίπαλό σου.
1: Ναι,
0: και να κάνεις στρατηγική, να τα βρεις με τον αντίπαλό σου.
1: Γίνεσαι δεδομένος σύμμαχος πλέον. Έτσι, με αυτόν
0: ακριβώς
1: τον τρόπο.
0: Και, και
1: αυτό...
0: τα είδαμε, ναι, με τη Ρωσία και την Ουκρανία.
1: Και αν δεν ζητήσεις, δεν θα πάρεις. Είναι γενική αρχή αυτή, δεν αφορά μόνο την εξωτερική πολιτική.
0: Και τώρα... πώς θα το ζητήσεις και τι θα ζητήσεις για τη χώρα σου.
1: Ναι, έτσι.
0: Η χώρα αυτή θα μπορούσε να έχει βάθος, και θα το λέω συνέχεια, επίλυσης των θεμάτων της με την Τουρκία. Ναι. Εύκολο? Όχι. Δύσκολο. Αλλά δεν είναι απάντηση, σέρνομαι πίσω από την Αμερική του Τραμπ, εξοπλίζομαι συνέχεια, 4,5 δις
1: αυτά με προλάβατε, τα 4 δις, 4,5, 4 μας,
0: ναι,
1: είπε η κυβέρνηση, επισήμως,
0: ναι,
1: επισήμως μας είπε 4. Λοιπόν,
0: ναι,
1: τα οποία χαρακτηρίζουν ακριβά ψώνια, είχα τον κύριο Συρίγος, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής,
0: ναι,
1: Εξοπλισμών, ο κύριος Συρίγος,
0: ναι,
1: δεν είναι τυχαίος,
0: ναι,
1: είναι μόνο βουλευτής στην Αλφα Αθήνας, του, ναι, κυβερνητικού στρατοπέδου,
0: ναι,
1: είναι επικεφαλής της Επιτροπής που εγκρίνει, ναι, τις δαπάνες και τα αυτά για την άμυνά μας. Εκεί δεν, συζητούνται όλα αυτά. Λοιπόν,
0: ακριβώς,
1: εκεί στη Βουλή, στην Ελληνική Βουλή. Λοιπόν, και,
0: ναι,
1: μας είπε όντως ότι δυστυχώς, μου είπε, δυστυχώς πρέπει αυτό,
0: ναι,
1: με τη δική του οπτική. Όμως ο κύριος Συρίγος ήταν ότι είναι πολύ ακριβά όλα αυτά. Λοιπόν, αυτά θα μπορούσαν να είχαν να αποφευχθεί, να το πω έτσι. Δηλαδή, ή θα μπορούσαν,
0: ναι,
1: να είναι λιγότερα. Εντάξει, τελείως,
0: ναι,
1: υποθέτω τώρα ότι μάλλον δεν ήταν μονόδρομος. Να έχουμε κάποιες προμήθειες. Έτσι, τελείως δεν μπορεί να μην εξοπλιστεί η χώρα. Αλλά θα μπορούσε να είναι λιγότερο το κόστος, να μην είναι 4 δις. Να το πω
0: φυσικά,
1: απλά.
0: Φυσικά, γιατί όταν εσύ δεν έχεις στρατηγική,
1: ναι,
0: σε βάζουν οι άλλοι στη δική τους στρατηγική.
1: Mm-hmm.
0: Η Γαλλία μας πούλησε ό,τι μας πούλησε. Τα Ραφάλ, τις Μπελαρά.
1: Καλύτεροι πελάτες είμαστε των βιομηχανιών.
0: Πελάτες είμαστε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα όταν σε βάζει, δεν κάθεσαι εσύ, ναι, να έχεις τη στρατηγική για να μπορέσεις εκεί. Βεβαίως και θα εξοπλιστείς. Δεν γίνεται να μην έχεις όπλα. Η άμυνα της χώρας. Δεν μπορείς να την αφήσεις στον αέρα.
1: Αυτό λέω, ότι
0: αλλά
1: τελείως
0: δεν,
1: φυσικά, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην είχαμε εξοπλιστικές δαπάνες.
0: Ήρθε εδώ ο Μακρόν, μας πούλησε, μας είχε πουλήσει,
1: ναι,
0: έτσι κι αλλιώς. Πήγε μετά στην Τουρκία,
1: ναι,
0: και έκανε, ναι, τις συμφωνίες του. Δεν είναι να κλαψουρίζουμε γιατί ο Μακρόν πήγε στην Τουρκία, γιατί πήγε η Ισπανία, γιατί η Ιταλία, γιατί η Γερμανία.
1: Ναι.
0: Αυτό κάνουν. Παράγουν όπλα, θέλουν να τα πουλήσουν. Οι βιομηχανοί τους τους πιέζουν. Εμείς τι κάνουμε? Εμείς τι κάνουμε? Δεχτήκαμε σαν Θεό το Μακρόν ότι θα μας σώσει από την Τουρκία. Δεν γίνεται έτσι η άσκηση της εξωτερικής πολιτικής.
1: Ναι.
0: Το έχουμε δει στην, ναι, ιστορία αυτή τη χώρα.
1: Κυρία Αναχρωστοπούλου, για
0: μας πουλάει φούμαρα.
1: Σωστά, σωστά.
0: Φούμαρα η κυβέρνηση. Mm. Και φοβίζει τον κόσμο, μπαίνουν αύριο οι Τούρκοι. Αν μπουν αύριο οι Τούρκοι, είναι δικιά της ευθύνη.
1: Και όχι μόνο, αυτή πρέπει να διαχειριστεί την κρίση, δεν έχει καταλάβει. Τις κρίσεις αυτές.
0: Ακριβώς.
1: Νομίζουν ότι συσπυρώνουν μόνο τον κόσμο. Αν δεν συσπυρώνουν τον κόσμο, ουσιαστικά αυτοί πρέπει να διαχειριστούν την κρίση. Να ρωτήσω, κυρία

0: Αυτό που λέμε, πείτε μου κάτι και για την πόντιση του καλωδίου. Καταρχήν έχουμε μπερδευτεί. Έχει αρχίσει. Είχε δύο φορές που χωρίσαμε. Αυτό απεδείχθη. Το ομολογήθηκε τώρα. Όχι γιατί το είπε ο κ. Συρίγος, αλλά γιατί από τα γεγονότα. Καθυστέρησε. Δεν άριξε η πόντιση του καλωδίου. Οι πόντιση τώρα του καλωδίου έχουν αρχίσει. Δεν έχω καταλάβει. Θα τελειώσει ποτέ αυτό? Τι γίνεται με αυτό? Έχετε υπόψη σας από αυτά που λέει? Γιατί υπάρχει και στη Βουλή μια συζήτηση. Ναι.
1: Δεν έχω καθόλου υπόψη μου. Χωρίς να παίρνω τον κύριο Συρίγο, εγώ τα υποχωρήσαμε του Συρίγου δεν τα ακούω. Γιατί ο Συρίγος θέλει να χτυπήσει από άλλη πλευρά την κυβέρνησή του. Δεν θα μπω σε αυτή τη λογική.
0: Ναι, είναι όμως ένα καλώδιο. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή?
1: Επί του πραγματικού δεν ξέρει κανείς ακριβώς. Είπαν ότι θα ξεκινήσουν σε ένα μήνα. Κάτι τέτοιο άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Άρα δεν έχει αρχίσει ακόμα.
1: Το θέμα είναι ποιο είναι το συμφέρον το δικό μας, το δικό μας και της Κύπρου. Γιατί έχουν βάλει το Ισραήλ και δεν ξέρω αν για το Ισραήλ είναι το θέμα, το θέμα του καλωδίου, και ερχόμαστε εμείς να αντιμετωπίσουμε διάφορες κρίσεις και με την Τουρκία. Γι' αυτό λέω η ευθύνη είναι της κυβέρνησης. Στην Τουρκία την ξέρουμε. Η Τουρκία απειλεί συνέχεια. Πώς θα κάνεις να τη σταματήσεις να απειλεί? Και δεν την κάνεις να απειλεί ψωνίζοντας συνέχεια, γιατί ψωνίζει και παράγει και η ίδια η Τουρκία. Αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος. Άρα λοιπόν, η Κύπρος λέει ότι δεν με συμφέρει, είναι πανάκριβο. Είχε βγει ο Υπουργός Ενέργειας.
0: Βεβαίως, πέρσι, ο Υπουργός Ενέργειας ευθέως.
1: Ναι. Ευθέως και κατηγορηματικά. Δεν μας συμφέρει εμάς τους Κύπριους. Εμάς, πού μας συμφέρει? Δηλαδή, να δημιουργηθεί όλη αυτή η κρίση με την Τουρκία. Μας συμφέρει?
0: Ποιον ωφελεί, λέτε? Κουιμπόνο, ποιος ωφελείται από όλη αυτή την ιστορία?
1: Και αν ωφελεί την Ευρώπη, τότε η Ευρώπη δεν έπρεπε, η Ευρώπη ως συλλογικό όργανο, όχι η Ευρώπη, η Γαλλία, ο ένας, ο άλλος, η Ευρώπη να πει είναι δικιά μου υπόθεση αυτή και εγώ είμαι εδώ. Και εκεί να γίνουν και οι διαπραγματεύσεις και ό,τι πρέπει να γίνει, που δεν χρειάζονται καν. Είναι σε ανοιχτή θάλασσα, είναι σε όλα αυτά. Με την Τουρκία. Αλλά εκεί η Ευρώπη δεν πρέπει να είναι. Τι είναι αυτό, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, η περίφημη συμμαχία, η οποία θα μας γυρίσει μπούμεραγκ, αλλά αυτό είναι ένα άλλο
0: και
1: μεγάλο
0: θέμα. Η εικόνα
1: θέμα.
0: Τώρα αυτή του Πρωθυπουργού αγκαλιά με τον κύριο Νετανιάχου. Την ώρα που
1: όταν είναι απαξιωμένος από, από
0: τα δύο τρίτα του ΟΗΕ έχουν αποχωρήσει από την αίθουσα, γιατί ήταν αμέσως μετά εκείνο το γεύμα το περίφημο.
1: Ακριβώς.
0: Ήτανε
1: και εδώ προσέχτε, κυρία. Και εδώ, κυρία Παπαδάκου, προσέχτε τι μας πουλάνε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα κυρίαρχα. Ότι ο Νετανιάχου ήταν ο μόνος που είπε για την κατοχή στην Κύπρο. Μα δεν ντρεπόμαστε. Τον Νετανιάχου περιμέναμε να μας πει για την κατοχή στην Κύπρο. Από το Μακάριο το 1974 μέχρι σήμερα, λίστοι όσοι και η μεγάλη απόδειξη ότι είναι κατοχή είναι η μία αναγνώριση του ψευδοκράτους της Βόρειας Κύπρου.
0: Υπάρχει καμία εξέλιξη, κυρία Αναγνωστοπούλου, στο Κυπριακό άραγε? Δηλαδή... αυτό είναι μια απλή ερώτηση, επειδή ακούω διάφορες αναλύσεις οι οποίες είναι περίτεχνες και αγγίζουν βέβαια και τα όρια του διεθνούς δικαίου, καταλαβαίνω. Αλλά το θέμα είναι, έχουμε εξέλιξη? Το βάζει κάποιος το θέμα του Κυπριακού στο τραπέζι αυτή τη στιγμή? Το έβαλε ο κύριος Γεραπετρίτης, άκουσα εκεί.
1: Στον κύριο Ρούμπιο.
0: Τον άκουσα, εντάξει, εγώ δεν αδικώ κανένα. Ναι. Το έβαλε. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν έχουμε καμία βελτίωση και εξέλιξη. Αυτό είναι το θέμα.
1: Δεν έχουμε. Γιατί όσο αφήνεται το θέμα του Κυπριακού, τόσο η Τουρκία πιέζει για αναγνώριση δύο κρατικών οντοτήτων, δύο κρατών. Αυτό θα ήταν κόλαφος πραγματικά για την Κύπρο. Πρέπει να επιμένουμε στην λύση της ομοσπονδίας, της δικοινοτικής, της ζωνικής, με πολιτική ισότητα. Και όχι αυτό που πάει να κάνει η Τουρκία, αλλά και εμάς το Διεθνές Δίκαιο και ο ΙΕ είναι εκ των όνου κάνευ για να μπορούμε να έχουμε ειρήνη, σταθερότητα και να προωθούμε. Δεν είναι θεωρητικό. Είναι θέμα.
0: Όχι, αυτό λέω, ναι, πρακτικά μιλάμε εδώ, δεν μιλάμε θεωρητικά φυσικά.
1: Πρακτικά εντελώς. Εκεί ναι. Επιμονή. Και έτσι φτιάχνουμε τις συμμαχίες μας. Mm-hmm. Όχι με το ποιος θα μας πουλήσει και ποιος θα πιέσει
0: όπλα
1: την Τουρκία.
0: Και πώς θα αγοράσουμε. Δεν είναι μόνο ποιος θα μας πουλήσει και πώς θα
1: αγοράσουμε. Και να πιέζουμε την Τουρκία μέσω
0: ναι.
1: όπλων.
0: Θέλω
1: γιατί
0: μία...
1: οι άλλοι
0: ναι.
1: πάνε πουλάνε σε εμάς και πουλάνε και στην Τουρκία. Θέλω... Είναι τόσο απλό.
0: Έτσι ακριβώς. Και το είδαμε τον κύριο Μακρόν, καλά το θυμήσατε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω ένα σύντομο σχόλιο για τα παιδιά, για τους φοιτητές μας που είναι, θα βγουν στους δρόμους το απόγευμα. Είναι το απόγευμα αυτή η συγκέντρωση. Όλη η Ευρώπη είναι στο δρόμο, έτσι. Και μάλιστα οι μαθητές είναι στο δρόμο, όχι μόνο οι φοιτητές. Είναι και οι μαθητές στο δρόμο. Στη Γαλλία, στο Βέλγιο, τους είδαμε. Σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, για πείτε μου λίγο, κάντε μου ένα σχόλιο και γι' αυτό.
1: Αρχίζει να κινείται επιτέλους στην Ευρώπη. Mm. Αρχίζει γεννωμένης από τη Γαλλία η νέα γενιά. Και εκεί τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα. Για τις κυβερνήσεις αυτές τις νεοφιλελεύθερες.
0: Και για όλα τα πολιτικά κόμματα να λέμε. Έτσι εδώ τα λέμε.
1: Αυτό λέω ναι. ότι τα πολιτικά κόμματα, εάν δεν βρεθούμε μπροστά, η αριστερά, εάν δεν καταλάβει τι ζητάει η νέα γενιά, και η νέα γενιά ξεκινάει από τα σχολεία, από την υποχρηματοδότηση της παιδείας.
0: Αυτό το θέμα αυτά, βάζουν σήμερα και, οι φοιτητές.
1: Και φτάνουνε μέχρι τον πόλεμο ότι δεν μπορείτε να χαλάτε τόσα για το περίφημο Rearm Europe. Ξέρετε πόσο θα ανέβει ο προϋπολογισμός της Γαλλίας για τις αμυντικές δαπάνες φέτος.
0: Δεν είμαι πρόθυμος.
1: 11,5%
0: και
1: μόλις 1,5%
0: και
1: μόλις 1,5% για την παιδεία. Μάλιστα. Αν πάρουμε αναλογικά σε εμάς, ναι. Ξέρετε τι καταστροφή είναι αυτή, να έχουμε φτάσει στο 3,5% του προϋπολογισμού ναι. μόνο για τα εξοπλιστικά.
0: Και θα μου επιτρέψετε με μια μεγάλη ευκαιρία, τα 34 δις που μας ήρθαν από το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπορούσαν να έχουν δοθεί
1: καλά,
0: σε υποδομέ. Αυτό επίσης. Εντάξει, μπορεί να μην είναι. Είναι ποσά, ένα τεράστιο ποσό.
1: Και... ήταν η μεγάλη ευκαιρία της Ελλάδας τα τελευταία ναι, χρόνια. Έτσι. Αλλά δυστυχώς είχαμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Έγιναν απευθείας αναθέσεις με το ναι. τσουβάλι. Κάποιοι πλούτησαν πάρα πολύ.
0: Ούτε καν στους χώρους αυτούς, στους οι κατασκευαστικές εταιρείες, πόσα κάνανε σε υποδομές, από υποδομές στην παιδεία, σε σχολεία κλπ. Ωραίο είναι αυτό. Όχι, να γίνει μια συζήτηση στη Βουλή, κυρία Αναγνωστοπούλου.
1: Βέβαια. Να τους βάλετε κάτω, ιδέα.
0: Έτσι, να τους βάλετε κάτω να μας πούνε τι δώσαν στην παιδεία για όλα αυτά. Τώρα, με αφορμή
1: ακριβώς.
0: και τις κινητοποίησεις. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να
1: ευχαριστώ.
0: Καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, τον έχουμε. Έχουμε εδώ. Λοιπόν. Τώρα πάμε να μιλήσουμε με τους ανθρώπους που είναι ξεσηκωμένοι βέβαια. Αυτό, με αυτούς θα μιλήσουμε. Αυτοί θα μας πούν τα αιτήματά τους. Θα πάμε να μιλήσουμε με έναν φοιτητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Είναι μέλος της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο κύριος Λάμπης Ζέζας. Είναι φοιτητής Παντίου. Καλό μεσημέρι. Απόγευμα τώρα, κύριε Ζέζα. Τι ώρα καλό η συγκέντρωση, μεσημέρι. Τι κάνετε?
2: Καλά, καλά. Εσείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση στην
0: εκπομπή
2: σας.
0: Πάντα ανοιχτά. Θα μας παίρνετε κι εσείς, γιατί καλές και αναλύσεις, αλλά να δούμε τι γίνεται και με την παιδεία και με το ξεσηκωμό που έχει γίνει σε όλη την Ευρώπη και σε εσάς τώρα. Τι ώρα είναι η συγκέντρωση και πού, για πείτε το, για να πούμε εδώ στο...
2: Είναι στις 6 στο Υπουργείο Οικονομικών. Και ήδη υπάρχουν φοιτητές και φοιτήτρες στο Σύνταγμα όπου κατασκηνώνουν για να ζητάμε τα αυτονόητα.
0: Ναι. Δεν σας τρομάζουν εκεί οι απαγορεύσεις, γιατί έχουν και ένα νόμο τώρα. Έχουμε και αυτά. Έχει γίνει και ένας νόμος που απαγορεύει κάτω από τον άγνωστο στρατιώτη. Τέλος πάντων, είμαι βέβαιη.
2: Τον άγνωστο στρατιώτη, γιατί εμείς αυτό θέλουμε. Ας πούμε, θέλουμε να πειράξουμε το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη.
0: Σωστά.
2: Και να
0: αυτό επιδιώκεται. Σωστά. Ηρωνικά το λέτε και σωστά.
2: Αυτό, ναι.
0: Κύριε Ζέζα, για πείτε μου με τίτλους, αλλά περιεκτικά, ποια είναι τα αιτήματά σας. Γιατί ξεσηκώνεστε, γιατί κατεβήκατε στους δρόμους?
2: Σε τίτλους.
0: Ναι.
2: Είναι νομίζω εμφανές ότι η σημερινή κυβέρνηση δεν θέλει την δημόσια παιδεία ισχυρή και εμείς αυτό θέλουμε. Θέλουμε μια ισχυρή δημόσια παιδεία. Θέλουμε πανεπιστήμια ποιοτικά, δημοκρατικά, δίκαια. Θέλουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα βάζει κι άλλους μαθητές και μαθήτριες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δεν θα κόβει από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητές, και θέλουμε μια στέγη η οποία θα προσφέρεται σε φοιτητές και φοιτήτριες, γιατί σύμφωνα με την Eurostat, οι νέοι από 25 μέχρι 34 νομίζω ζουν, πάνω από το 56% των νέων ζουν στο σπίτι με τους γονείς τους, και εμείς δεν θέλουμε αυτό. Θέλουμε μια ζωή ελεύθερη που μπορούμε να ζήσουμε, που μπορούμε μόνοι μας και μόνες μας να σταθούμε στα πόδια μας οικονομικά, να είμαστε ανεξάρτητα, να μπορούμε να αφοσιωθούμε στις σπουδές μας χωρίς να χρειάζεται να δουλεύουμε και δύο και τρεις δουλειές.
0: Mm-hmm. Το οποίο να πούμε κιόλας ότι, κύριε Ζέζα, ότι ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας, και αυτό δεν το λένε πάρα πολύ, στο οποίο θα γίνουν και οι τελικές διαγραφές φοιτητών, έτσι. Χιλιάδες φοιτητές θα διαγραφούν από τα πανεπιστήμια, αυτοί που είχαν πάρει τουλάχιστον με παράταση για ένα χρόνο, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω. Και κυρίως αυτοί που θα διαγραφούν είναι αυτοί που λέτε, οι εργαζόμενοι φοιτητές, δεν είναι τεμπέληδες. Γιατί αυτοί που ήταν, που διαβάζανε, πήγανε στα ιδιωτικά και βολευτήκανε. Τώρα οι εργαζόμενοι ή κάποιοι που ήταν άρρωστοι, είχαν προβλήματα υγείας, πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα? Γιατί είναι αυτός ο μήνας, ο κρίσιμος μήνας, άντε και ο επόμενος, ας πούμε.
2: Κοιτάξτε, γίνονται συχνά κινητοποιήσεις και στο πάντιο που μπορώ να πω εγώ, κατά των διαγραφών των φοιτητών. Ωστόσο, γνωρίζετε κι εσείς ότι από τη στιγμή που έχει γίνει νόμος στο νησί, δύο λίγα μπορούν να κάνουν και οι διοικήσεις των πανεπιστημίων. Στην πάντια είχαμε μία παραπάνω καθυστέρηση και κάπως, ας πούμε, ήταν...
0: Αυτό πραγματικά εξαρτήθηκε και από την διάθεση των Βρετανικών αρχών, έτσι, κάθε πανεπιστημίου. Υπήρξαν πανεπιστήμια τα οποία διάγραψαν αμέσως, αλλά στο πάντιο όντως υπήρχε καθυστέρηση. Αλλά είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να το αντιμετωπίσουν. Νομίζω ότι πρέπει να μπει μια ποσόστοση, δηλαδή όταν τα μαθήματα είναι λίγα. Ξέρω εγώ, τι να πω, για ένα μάθημα να κάνει ο άλλος όλο το πανεπιστήμιο, νομίζω ότι είναι τραγικό όλο αυτό. Έτσι,
2: είναι αδιανόητο. Δεν κοστίζουμε τόσα πολλά στο κράτος. Δεν κοστίζουμε, γιατί άκουγα και τι λέγατε με την κυρία Αναγνωστοπούλου προηγουμένως. Δεν κοστίζουμε όσο κοστίζουν οι συμφωνίες με το Ισραήλ.
0: Ακριβώς. Και τα εξοπλιστικά, 4 δις, έτσι, τεράστιο ποσό, που η κυρία Αναγνωστοπούλου, που γνωρίζει και γιατί ήταν και στο Υπουργείο Εξωτερικών, ότι μας είπε ότι μπορεί να είναι πολύ λιγότερες αυτές οι προμήθειες, και δεν το λέει μόνο η κυρία Αναγνωστοπούλου, το λένε πια και από το συντηρητικό στρατόπεδο. Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν βγει και μιλάνε για ακριβούς εξοπλισμούς σε μια κρίσιμη οικονομικά εποχή. Και από την άλλη πλευρά, ας πούμε, εσείς ζητάτε ενίσχυση των κονδυλίων για την παιδεία, έτσι. Αυτό είναι έτοιμα πάγιο τώρα του φοιτητικού κινήματος, επειδή έχω περάσει πανεπιστήμιο κι εγώ. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά, είχαμε και το Ταμείο Ανάκαμψης, μια ευκαιρία μεγάλη. Έτσι. Έχετε πληροφορηθεί, ξέρετε πόσα χρήματα δοθήκανε, ας πούμε? Γιατί εγώ ρώταγα για την κυρία Αναγνωστοπούλου, να κάνει μια ερώτηση στη Βουλή. Πόσα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης δοθήκανε για την παιδεία, για υποδομές, για σχολεία, για πανεπιστήμια, για την έρευνα, έτσι δεν είναι?
2: Πόσα δοθήκανε, αλλά να σας πω κάτι, ότι αυτό δεν είναι μόνο δικό μας αίτημα. Όπως βλέπετε και στην Γαλλία αυτή τη...
0: Σε όλη την Ευρώπη
2: ακριβώς, και στο Βέλγιο, όχι μόνο.
0: Βεβαίως, Βρυξέλλες, υπήρξε μεγάλος ξεσκομός και εκεί. Και
2: ακριβώς,
0: στις πανεπιστημιακές πόλεις τις άλλες του Βελγίου, ναι.
2: Μοιραζόμαστε τα ίδια αιτήματα, γιατί μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα.
0: Επομένως, το Υπουργείο Οικονομικών είναι σήμερα, έτσι, το κέντρο, εκεί χτυπάει η καρδιά. Θα το παρακολουθούμε, κύριε Ζέζα. Και εύχομαι καλή επιτυχία. Θα δείτε τον Υπουργό, έχετε κανονίσει κάτι, το ξέρω?
2: Δεν νομίζω ότι θα δεχόταν Εν πάση περιπτώσει, εμείς εκεί θα είμαστε και θα είμαστε στους δρόμους για όσο χρειαστεί.
0: Ωραία. Λοιπόν, κύριε Ζέζα, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας και μας είπατε όλα αυτά που μας είπατε. 6 ώρα το απόγευμα, λοιπόν, έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Λοιπόν, θα σας τελειώσω μουσικά για να μην σας ζαλίζω άλλο, επειδή είναι 3:13 σε μια μουντή μέρα. Να είστε καλά, αύριο 12 η ώρα, να προσέχετε. Γεια σας.
3: Πάλι δεν σηκώνω κεφάλι. 3:60 κοστίζει κάθε ώρα που ζω. Χαμένη γενιά χωρίς αναμνήσεις.

0: πέφτεις πάνω σε τρίτους που γνωρίζουν τους πρώτους, τους αρκεί μια χαρά.
1: Και εσύ μαζεύεις χαρτιά και πιστεύεις σε τρίτους, μα δεν ξέρεις τους πρώτους και σε περνούν στη σειρά.
0: Χαμένη γενιά, λίγο πριν σφίξουν οι κόλλοι.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
2: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
1: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
2: 4 καταστήματα. Κέντρο Φοίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
1: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
2: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
5: Η ώρα είναι μία.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αναβαθμίζοντας σε κόκκινο συναγερμό. Προβλέπει τοπικά πολύ θυελώδεις βορειοανατολικούς ανέμους στο Βόρειο Αιγαίο από το βράδυ σήμερα και ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Στις Ποράδες και την Ανατολική Θεσσαλία τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια, ενώ για την Εύβοια έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση από σήμερα έως αύριο το απόγευμα. Στην Αττική, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα σήμερα. Αύριο Τετάρτη η κακοκαιρία θα μετατοπιστεί ανατολικότερα. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα ζήτησαν και έλαβαν από την ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Σε βάρος των τριών κατηγορουμένων, δύο ανδρών 42 ετών και μιας γυναίκας 46, έχει ασκηθεί συμπληρωματική δίωξη στο πλαίσιο του τρομονόμου, άρθρο 187α του ποινικού κώδικα, για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 ατόμων εργαζομένων στην τράπεζα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρονται να αποτελούσαν μέλη ομάδας περίπου 12 ατόμων, η οποία έκανε την εμπριστική επίθεση στην τράπεζα της Οδού Σταδίου. Ο μετροπόδικας της γραμμής 4 του μετρό στην Κυψέλη είχε σταματήσει 4 φορές από το Φεβρουάριο πριν να κινητοποιηθεί οριστικά στις 8 Μαΐου, όμως η ελληνικό μετρό ανακοίνωσε το περιστατικό στις 15 Ιουλίου, περισσότερο από 2 μήνες αργότερα. 7 ολόκληρους μήνες μετά τις πρώτες ρογμές σε κτίρια της περιοχής, πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου υπό την πίεση δικαστικής εντολής για την παράδοση στους κατοίκους των στοιχείων του έργου. Τις επανειλημμένες διακοπές αποκάλυψε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΑΒΑΞ, ενώ ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας αρνήθηκε ότι υπήρξε ολιγορία. Οργισμένη ήταν η αντίδραση των κατοίκων της Κυψέλης. Το πότε θα επανεκκινήσει ο Μετροπόδικας παραμένει άγνωστο. Περισσότερα στο avgi.gr. Επικίνδυνη επέκταση του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου προς τη Μαύρη Θάλασσα σε κοντινή απόσταση από τα χωρικά ύδατα της Βουλγαρίας, όπου την τελευταία εβδομάδα έχουν βυθιστεί 4 εμπορικά πλοία. 2 από αυτά επλήγησαν από ντρόν χθες τη νύχτα και το ένα βυθίστηκε 18 ναυτικά μίλια από τις ακτές και εντός της ΑΟΣ της Βουλγαρίας. Το πλήρωμα του ενός πλοίου σώθηκε, ενώ από το δεύτερο που βυθίστηκε σώθηκε μόλις ένα μέλος από το 12 μελές πλήρωμα. Ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ ανακοίνωσε ότι θα καλέσει την πρέσβη της Ρωσίας στη Σόφια για εξηγήσεις και θα επικοινωνήσει με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Ωστόσο, όπως είπε, δεν διαθέτουμε αδιάσυστα σαφή στοιχεία για να διατυπώσουμε κατηγορίες εναντίον της μίας ή της άλλης πλευράς και πρόσθεσε ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των βουλγαρικών αρχών, την ευθύνη για τα πλήγματα φέρει η Ρωσία. Τις επιθέσεις ντρόν κοντά στην ακτή της Βουλγαρίας καταδίκασε και η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, κάνοντας λόγο για κλιμάκωση του πολέμου. Καμπανάκι για την ελληνική οικονομία χτυπά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, προβλέποντας τέλμα στην ανάπτυξη, εκτείναξη του πληθωρισμού και διεύρυνση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών. Ο πληθωρισμός προβλέπεται να φτάσει, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το 4,2% φέτος, πλήττοντας την αγοραστική δύναμη των οικοκυριών. Το Ταμείο εμφανίζεται πιο απεσιόδοξο από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και ως προς τις προοπτικές ανάπτυξης. Ειδικότερα προβλέπει για την Ελλάδα αριθμό ανάπτυξης 1,8% το 2026 και 2027, ενώ το οικονομικό επιτελείο προβλέπει 2 και 2,3 αντίστοιχα. Αύξηση άνω του 40% από την Κυριακή καταγράφει η χονδρεμπορική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα, η οποία εκτοξεύεται στα 224,5 ευρώ και 57 λεπτά ανά μεγαβατόρα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2023. Την ίδια ώρα το φυσικό αέριο ξεπερνά τα 84 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ το πετρέλαιο Brent υπερβαίνει τα 107 δολάρια το βαρέλι, εντείνοντας τις πιέσεις στο ενεργειακό κόστος. Σε τροχιά από πομπής, η Kimberly Guilfoyle, καθώς ο Donald Trump παρεμβαίνει για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες στην υπόθεση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της από τη θέση της Αμερικανίδας πρέσβυρας στην Ελλάδα. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Στους δρόμους βγαίνουν σήμερα οι φοιτητές της Αθήνας διεκδικώντας μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξανόμενο κόστος σπουδών και στέγασης. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στο Σύνταγμα, όπου φοιτητές σχεδιάζουν να διανυκτερεύσουν με σκηνές. Στα βασικά αιτήματά τους περιλαμβάνονται η συγκράτηση των ενοικίων, η αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και η δωρεάν σίτιση και μετακίνηση. Παράλληλα έχουν προγραμματιστεί συναυλία και άλλες εκδηλώσεις. Τη στήριξή τους στις φοιτητικές κινητοποιήσεις εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ, δίνοντας έμφαση στο αυξανόμενο κόστος σπουδών και στέγασης. Όπως τονίζει το τμήμα παιδείας του κόμματος, η δυνατότητα να σπουδάσει κάποιος δεν μπορεί να εξαρτάται από το εισόδημα της οικογένειάς του και ζητά ουσιαστική στήριξη των φοιτητών και ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ανυποχώρητος στις δηλώσεις του για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Συμφώνησαν, ξέρετε γιατί? Επειδή είπα ότι συμφώνησαν την ίδια ώρα». Οι εκατέρωθεν επιθέσεις σε υποδομές συνεχίζονται, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος εκτιμά ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν επιθυμεί περισσότερο την κατάπαυση του πυρός από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στις αθλητικές ειδήσεις, με τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής συνεχίζεται απόψε το Champions League. Στις 8 παρατέταρτο οι αγώνες Lens Sporting και Sabah Slavia Πράγας. Στις 10 οι αγώνες Inter Brugge, Arsenal Lille, Atletico Manchester United, Lipsia Eindhoven, Vajareli Napoli, Galatasaray Barcelona και Viking Bayern.
1: Ο καιρός.
2: Επειδή θα παρουσιάσει σήμερα ο καιρός με βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ δεν αποκλείονται χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική αναμένονται βροχές από το μεσημέρι και καταιγίδες, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 20 βαθμούς στην Αθήνα και στους 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 2 στο κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Μικρόφωνο.
0: Στο Κόκκινο.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας. Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος, μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι καταπληκτικά ή αποθεωτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. 4 φορές αγνώρισαν το σήμα κινδύνου με την έγκριση της ελληνικό μετρό για την Κυψέλη. Τώρα πόσα σπίτια είναι αυτά στην Κυψέλη, δηλαδή. Πόσα είναι, ας πούμε, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή να σταματήσουν τα έργα για κάποια σπίτια. Πώς θα λέει και ο Βαγγέλης ο Γιαννόπουλος. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Τσίπρας από την Κρήτη. Αντίπαλός μου ο Κολάμπια. Σιγά. Πόσους έχει προφυλακισμένους ο Τσίπρας για την υπόθεση ο ΠΚΠ? Κανέναν. Σιγά μην πάρει την Κρήτη. Ριζοσπάστης. Συμπόρευση με το ΚΚΕ για να νικήσει η πατρίδα των ανθρώπων του Μόχθου, κόμμα, να νικήσουν οι λαοί. Αυτό το είπε ο καμαράτη του Τσούμπας χθες σε εκδήλωση του ΚΚΕ για τα ελληνοτουρκικά. Απογευματινή, σκούπα στις πλατείες του τρόμου. Το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για να καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας. Λέει θα βάλει κάτι βαν με αστυνομικούς να περιπολούν το πρωί και το απόγευμα. Μετά βράδυ, βράδυ τώρα εντάξει, και υπάρχουν και άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Στην αντεπίθεση η Kimberly Guilfoyle απαντά στη Washington Street Journal. Αυτούς τους κομμουνιστές. Καθημερινή. Βραβεία στους φύλακες των γεύσεων και της παράδοσης. Είναι τα βραβεία που δοθήκανε για τα 20 χρόνια από την έκθεση του γαστρονόμου. Περίεργο πρώτο θέμα. Περίεργο ξεπερίεργο. Είναι ένα ωραίο πρώτο θέμα για εφημερίδα. Δείτε τώρα τι δεύτερο θέμα έχει καθημερινή. Ανοιχτός πόλεμος Πασόκ Ελλάς για τη δεύτερη θέση. Αν είναι δυνατό. Ελεύθερος τύπος. Σήμερα είναι Τρίτη, λογικά θα έχει προσλήψεις. Και πράγματι 8.532 προσλήψεις μόνιμων έως το τέλος του έτους. 5 διαγωνισμού του ΑΣΕΠ στο δημόσιο. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Βράζουν στο Πασόκ για την τοξικότητα του Τσίπρα. Κοχλάζουνε. Τα νέα. Καλές οι προθέσεις, πολλοί αστερίσκοι. Social media. Απαγόρευση στους ανήλικους. Και λέει είναι καλές προθέσεις κυβέρνηση, αλλά δεν ξέρουμε λέει, πώς θα λειτουργήσει αυτή η πλατφόρμα σε σχέση με την ευρωπαϊκή και αν προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα και αν τα πιτσιρίκια βρουν κόλπα ας πούμε και μπαίνουν στα social media και μετά την 1η του Γενάρη. Δεύτερο θέμα στα νέα. Τελειώνει ο χρόνος για τη Μονή Σινά. Εξελίξεις τις επόμενες ώρες. Δηλαδή ήδη μπορεί να... Τι χάνουμε τη Μονή Σινά, τι είναι αυτά τα πράγματα. Δημοκρατία. Θύελα κατά της Μενδώνης στη Βουλή για τα κλεμμένα και μήλια. Τώρα τι έχει γίνει, είπαμε, δώσαμε την κάρα του Σαμουήλ και μας δώσαν κάποια κλεμμένα και μήλια, αλλά μάλλον φαίνεται ότι η κυριότητα μένει στη Βουλγαρία, αλλά η Μενδώνη είπε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, είναι λέει μια κατάθεση κοιμηλίων και δεν είναι μια επιστροφή. Τέλος πάντων, τώρα σιγά τώρα αφού τα πήραμε, τελείωσε. Δεύτερο θέμα στη Δημοκρατία, μάχη για να σωθεί δίνει τώρα η Guilfoyle. Κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα. Στην υγεία της μια χαρά είναι, έτσι τη θέση να δούμε αν θα κρατήσει. Εστία. Ποιοι απέσυραν το στρατηγό De Gaulle από τους κινηματογράφους μας. Λοιπόν, υπάρχει μια ταινία, De Gaulle, η ώρα της αντίστασης, η οποία πήγε άπατη. Και τον ενόχλησε αυτό το Μανώλη τον Κοτάκη. Λέει γιατί δεν προσπάθησε η γαλλική πρεσβεία να μείνει περισσότερες μέρες στους κινηματογράφους, γιατί δεν διαφημίστηκε, τι έκανε ο Μακρόν κτλ. Κτλ. Θάψανε λέει το De Gaulle. Έτσι λέει είχαν προσπαθήσει να θάψουν εδώ και την ταινία του Σμαραγδί για τον Καμποδίστρια, αλλά τελικά ο Σμαραγδής νίκησε. Και εθνικός κήρυκας στους Αμερικάνους Hall and Woodford το Νόμπελ Οικονομίας. Τώρα αυτοί είναι κάτι αστείοι. Πήγαν λέει και βρήκανε μία μέθοδο λέει για το πώς να χειρίζονται οι κυβερνήσεις τις οικονομικές κρίσεις με τα δάνεια κτλ. Και δεν το δώσανε το Νόμπελ στον Πιερεκάκη. Αν είναι δυνατό. Την πέσανε η τραμπούκι του ΣΥΡΙΖΑ
στη Σοφία Ζαχαράκη, την καλύτερη υπουργό εμπορίου παιδείας της Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά τον Κυριάκο Πιρεκάκη, την καλύτερη υπουργό οικογένειας Κολάμπια, μετά προφανώς τη Δόμνα τη Μιχαηλίδου, που η Δόμνα κάνει καλύτερα βίντεο στο TikTok, ας πούμε, ενώ η Ζαχαράκη βγαίνει λίγο ξινή. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια τους η Μαδούρη Άρη Πορτοσάλτε, Ανεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και τραμπουκίζουν τη Ζαχαράκη, γιατί λέει οι μισθοί των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα είναι οι χαμηλότεροι στην Ευρώπη. Πρώτα απ' όλα, αν δεν αρέσουν οι μισθοί των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα, να πάνε να δουλέψουν αλλού. Όπως θα έλεγε και τώρα η μαμά του Κωστάκη του Διεθνολόγου, που είδα το Κωστάκης κάθεται εδώ στην Ελλάδα και μας δουλεύει με τους μισθούς που έχουμε στην Ελλάδα μας. Το δεύτερο, η Μαδούρη είναι αγεωγράφητη. Η Τουρκία δεν έχει εδάφη στην Ευρώπη, ε, δεν έχει, έτσι. Λοιπόν, άρα μπορεί να πει στην Τουρκία και περίπου ευρωπαϊκή χώρα. Γι' αυτό είναι και να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι. Λοιπόν, οι μισθοί λοιπόν των εκπαιδευτικών στην Τουρκία είναι χαμηλότεροι από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Άρα είναι ψέμα να λέμε ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί είναι οι χαμηλότερα αμοιβόμενοι σε όλη την Ευρώπη. Όχι. Και το τρίτο. Όπως είχε πει η Kimberly Guilfoyle για μια απεργία που κάνανε οι εκπαιδευτικοί στο Σικάγο που ζητούσαν αυξήσεις στους μισθούς τους, οι εκπαιδευτικοί το απόγευμα δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Απολύτως, όπως θα έλεγε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Άρα, αντί να ζητάνε λεφτά από το κράτος, αυξήσεις στους μισθούς, να πάνε να δουλέψουν σερβιτόροι, είχε πει η Kimberly. Αλλά τι να πω, λαϊκισμός τρομαδρούν, τοξικός βούρκος, δηλητήριο, πάλι καλά παντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές, θα είναι η Άννα η Διαμαντοπούλου, που αν θυμάστε, ας πούμε, όταν ήταν υπουργός παιδείας, είχε στείλει τους εκπαιδευτικούς, τους ιδιωτικούς, στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Καταλάβατε? Στο Υπουργείο Εμπορίου. Μέχρι λοιπόν να έρθουν εκείνες οι εκλογές που θα αντιμετωπίσει ο Μητσοτάκης του Διαμαντοπούλου, πάμε εμείς τώρα στα μπαλκόνια με το 191 του ποινικού κώδικα για διασπορά ψευδών ειδήσεων να χειροκροτήσουμε την πάρα πολύ φίλη μου Νίκη Κεραμέως, την καλύτερη υπουργό εργοδοσίας που είχε Ελλάδα εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά τον Κωστό Χατζηδάκη τον ανεπάγγελτο, την καλύτερη υπουργό εσωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, μετά προφανώς τον Μάκη τον Βορύδη, τον Μαυρουδί, τον Αθώο, αυτήν που έσωσε τόσα και τόσα παιδιά από τον εγκλωβισμό τους στη δημόσια νομική σχολή στην Πάτρα και τώρα αυτά τα παιδιά μπορούν να σπουδάσουν στις ιδιωτικές νομικές σχολές χωρίς άδεια στην Αθήνα. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Βγήκανε κάτι γελία υποκείμενα και κοροϊδεύουνε την Κεραμέως, της οποίας στο πολιτικό γραφείο έδωσε ένα παραπολιτικό στους δημοσιογράφους, το οποίο παραπολιτικό πραγματικά αποκάλυψε πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα μετά το 2019. Αν θυμάστε πριν το 2019, όλα τα νέα τα παιδιά θέλαν να φύγουν από την Ελλάδα γιατί οι Μαδούροι είχαν επιβάλει ένα εργασιακό μεσαίωνα. Αν θυμάστε, είχαν καταργήσει συλλογικές συμβάσεις εργασίας, είχαν μειώσει τον κατώτατο μισθό και επίσης διώχναν και από την Ελλάδα μας όλες τις επενδύσεις. Γι' αυτό και η ανεργία από το 28% το 2015 έπεσε στο 17% το 2019. Αυτό είναι, δεν είναι καλό. Το έχει υπολογίσει ο Σταϊκούρας ότι είναι χειρότερο το 17% από το 28%. Τώρα όμως, με όλες αυτές τις απίστευτες αυξήσεις στους μισθούς, σε όλους τους μισθούς, με τα μπόνους, ακούνε τα παιδιά αυτά πόσα λεφτά παίρνει ο Στάσης στη ΔΕΗ, η ανεργία έχει πέσει κάτω από 8%, ήλιος, θάλασσα, όλα τα καλά του κόσμου. Όχι μόνο γυρίζουν μαζικά στην Ελλάδα μας όλα τα νέα τα παιδιά, αλλά θέλουν να έρθουν να εργαστούν στην Ελλάδα μας και ξένοι εργαζόμενοι, ειδικά τώρα που μάθανε από την Ελεονόρα Μελέτη ότι εδώ στην Ελλάδα οι εργαζόμενοι εκβιάζουν τους εργοδότες τους. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι πήρε ένας Γερμανός, πώς είναι αυτά τα ανέκδοτα, μπήκε ένας Γερμανός, ένας Άγγλος, ένας Γερμανός πήρε τηλέφωνο στο Υπουργείο Εργοδοσίας και τους ρώτησε ο άνθρωπος αν υπάρχει καμιά δουλειά στην Ελλάδα, έτσι, να έρθει, ας πούμε, ρε παιδί μου, να δουλέψει εδώ πέρα. Και τώρα λένε ότι αυτά είναι χαζομάρες και η Κεραμέως κοροϊδεύει τον κόσμο κτλ. Συγγνώμη, δεν είναι η Ελλάδα μας ένας ιδανικός τόπος για να ζει κανείς, για να εργάζεται και για να εκβιάζει τον εργοδότη του? Σοβαρά τώρα. Προσέξτε ρε μάλια, μη πέσει κανένα Κολάμπια και μετά μείνει ο Γερμανός στη Γερμανία και δεν έρθει ο Γερμανός μετά να εργαστεί στην Ελλάδα μας. Κύριε Εδρακόπουλε, στο έδημα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε τώρα και αυτή από τη Γένοβα, τη Σίλβια, τη Σαλής, πώς τη λένε, που θέλει να ρίξει τη μελόνη. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο την Νίκη την Κεραμέως. Λίγο να μας πει,
όλοι αυτοί που γυρίσαν στην Ελλάδα, πού τους κρύβει? Γιατί πραγματικά τους ψάχνουμε και δεν μπορούμε να τους βρούμε. Έχουμε και φίλους, ε. Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του τη νίκη την Κεραμαίος, που θα μας φέρει μέχρι και οι Γερμανούς εργαζόμενους να εκβιάσουν τους Έλληνες εργοδότες, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν, ας πούμε, και όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν, ας πούμε, με 7 κατοστάρικα το μήνα. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, του φάισε. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης διάλεξε μουσικές, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Σήμερα τα μηνύματα είναι δωρεάν, με απευθείας ανάθεση από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των μαυριστών, καθώς ο σιμουτανέο εθνάκης ο Κολάμπια, ο τσιτάκτο Ροτβάιλερ, η τίγρης νοτίος της Κρήτης, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό, θα δώσει νωρίτερα τις συντάξεις του Νοεμβρίου. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος, συνταξιούχε μου? Οι μαδούροι που κόψαν τις συντάξεις το 2015 του κόσμου, που μέχρι τότε δεν είχε τολμήσει κανένας να βάλει χέρι στις συντάξεις. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Νωρίτερα θα πληρωθούν οι συντάξεις Νοεμβρίου 2026, γιατί έχουμε εκεί τις αργίες 26-28 Οκτωβρίου. Οπότε Δευτέρα 26 Οκτωβρίου θα καταβληθούν, λέει, τα πρώην ΟΑΕ, ΟΓΑ, ΕΤΕΑ. Μετά τα ποσά θα είναι όμως διαθέσιμα, προσέξτε, των συντάξεων από την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, ανάλογα με την τράπεζα. Δηλαδή τι άλλο να κάνει ο Κολάμπια για να ενισχύσει το εισόδημα των συνταξιούχων μας? Μέχρι και νωρίτερα δίνει τις συντάξεις. Για να μην λένε μετά βλακίες ότι τελειώνει ο μήνας, ας πούμε, τελειώνει η σύνταξη και περισσεύει ο μήνας. Πριν τελειώσει ο μήνας, 23 Οκτώβρη, μπαμ, θα μπει η σύνταξη. Καταλάβατε? Επειδή λέει Τετάρτη, καλά, 28 Οκτωβρίου είναι αργία, τα χρήματα αναμένεται εμφανιστούς τραπεζικούς λογαριασμούς νωρίτερα. Η ακριβής ώρα πίστωση ενδέχεται να διαφέρει αναπιστωτικό ίδρυμα. Είδατε, με τον Κολάμπια, όχι μόνο δίνει στους συνταξιούχους μας ο ελεύθερος τύπος αυξήσεις και αναδρομικά κάθε εβδομάδα, αλλά θα πάρουν και νωρίτερα οι συνταξιούχοι μας συντάξεις τους και δεν θα είναι αναγκασμένοι να ζούνε με την αγωνία που είχαν μεταξύ 2005 και 2019. Πότε θα καταβληθεί η σύνταξη? 4 χρόνια οι άνθρωποι τη βγάλαν έξω από τράπεζες με χιόνια, με καύσονες, με νεροποντές. Μεγάλοι άνθρωποι! Αυτές είναι οι ειδήσεις. Γιατί δεν τις λένε στα κανάλια, έτσι? Γιατί δεν τις λένε τα κανάλια και κάθονται τώρα και πανηγυρίζουν οι μαδούροι, έτσι? Επειδή η διαπλοκή, η εφοπλιστική πέταξε έξω από την τηλεόραση το σταμάτη Ζαχαρό, αδικαιολόγητα, έτσι? Λοιπόν, βέβαια απολύθηκε, λέει, αδικαιολόγητα, γιατί με νόμο της Νέας Δημοκρατίας το 2019 καταργήθηκε ο νόμος για την αιτιολογημένη απόλυση που είχαν κάνει οι μαδούροι. Το άλλο που πανηγυρίζουν οι μαδούροι, γιατί ο Τραμπ σκέφτεται να απολύσει την Kimberly Guilfoyle, θα χάσουμε το στήριγμά μας, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, δηλαδή γιατί δεν παίζουν τα κανάλια αυτές τις ειδήσεις για τις συντάξεις και ασχολούμαστε όλοι με το Ζαχαρό, ας πούμε, που άδικα απολύθηκε ο άνθρωπος, και με την Guilfoyle που μάλλον θα πάρει δρόμο. Τώρα, επειδή θέλω να βοηθήσω, δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς. Δηλαδή, ας πούμε, ο Τσούνης ήταν Ελληνοαμερικάνος και τον βάλαμε πρέσβη. Δεν μπορούμε να βγάλουμε, ας πούμε, Ελληνοαμερικάνο το Ζαχαρό και στη θέση της Guilfoyle να βγάλουμε το Ζαχαρό, ότι έχει κάποια θεία στην Αμερική. Και θέλουν, λέει, να διώξουν την Guilfoyle, γιατί τι έκανε η γυναίκα, δηλαδή? Πήγε να δαγκώσει έναν επιχειρηματία να τον φέρει, λέει, σε επαφή με το Λευκό Οίκο. Έτσι, δηλαδή, σε παρακαλώ τώρα. Δηλαδή και η Guilfoyle, συγγνώμη, με ένα μισθό από την πρεσβεία, πώς θα τα βγάλει η γυναίκα, ας πούμε? 13ωρο δουλεύει κι αυτή. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Επανήλθαμε, ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, σπάνια και για κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε ή να την ξανακούσετε αν θέλετε. Και με το πολυκρόνιμο ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε αμάν βαριά φιλοσοφία. Ας πούμε κάτι πιο απλό. Μέρος δεύτερο. Έχουμε πει και σε άλλα μαθήματά μας ότι οι εκλογικές επιτυχίες κομμάτων, παρατάξεων, υποψηφίων, δυνάμεων που βρίσκονται αριστερά του κέντρου, όπου και να συμβούν στον κόσμο, συζητιούνται υπερβολικά πολύ εδώ στην Ελλάδα. Συζητιούνται πολύ και υπεραναλύονται. Ας πούμε, ένα πράγμα που μου έχει κάνει εντύπωση και το λέω στην εκπομπή, μπας και το συμπίσει κανείς, είναι αυτό που γίνεται στη Γένοβα με τη Σίλβια Σαλή, τη δήμαρχο, που θεωρείται από πολλούς ότι θα είναι αντίπαλος της Μελώνη στις επόμενες εκλογές κτλ. Εκεί, παρόλο που η Ιταλία είναι κοντά, εκεί δεν το έχουμε πολύ πιάσει. Ασχολούμαστε με πιο μακρινές νίκες. Τέλος πάντων. Εδώ λοιπόν αυτές οι νίκες στην Ελλάδα αναλύονται, υπεραναλύονται και συχνά μέσα από αυτές τις αναλύσεις προκύπτουν και κατηγορίες. Δηλαδή δεν το έκανε ο έτσι όπως το έκανε ο αλλιώς και έτσι ας πούμε ξέρω εγώ χάσαμε, καταστραφήκαμε κτλ. Αν το έκανε ο έτσι όπως το έκανε ο άλλος ξέρω εγώ θα είμαστε στην κυβέρνηση για δύο αιώνες. Αν πάρουμε τα μαθήματα για το πώς το κάνανε εκεί και το κάνουμε έτσι εδώ και τα λοιπά και μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα και αναλύσεις. Εν τω μεταξύ, δεν είναι κακό αυτό, αλλά συμβαίνει. Ξέρω εγώ, είναι ο άλλος σε μια διάσπαση της διάσπασης, ο διάσπαση, δεν θυμάται καλά καλά το όνομα της τελευταίας διάσπασης την οποία έχει ακολουθήσει και λέει πρώτα πήραμε το Μανχάταν και μετά πήραμε το Βερολίνο. Έτσι λοιπόν. Εν τω μεταξύ, η οργάνωσή του, και δεν το λέω υποτιμητικά αυτό, τεχνικά μιλώντας, ξέρω εγώ, δεν μπορεί να κερδίσει διαχειριστή σε πολυκατοικία τριών διαμερισμάτων. Λοιπόν. Και φιλοσοφικά εδώ που τα λέω. Τεχνικά και φιλοσοφικά μιλώντας. Δεν είναι κακό. Παραλαμβάνω, δεν είναι κακό. Στην από εδώ πλευρά, που λέμε αριστερά του κέντρου, είναι αλήθεια ότι παίζει πάρα πολύ φιλοσοφία. Αντίθετα, δεξιά και πιο δεξιά του κέντρου είναι πιο απλά τα πράγματα. Το θέμα έχει να κάνει με τα λεφτά. Έτσι, με αυτό, λοιπόν. Η αλήθεια είναι πως στην από εδώ πλευρά αριστερά, ας πούμε, του κέντρου και για τη δική μου τη γενιά που είμαστε, ας πούμε, 50-άριδες και πολύ περισσότερο για τις μεγαλύτερες γενιές, πράγματι υπάρχει πολύ λιγότερη φιλοσοφία σε σχέση με το παρελθόν. Ας πούμε, σε σχέση με το παρελθόν, ας πούμε, ξέρω, θα μπορούσες να κάτσεις να κάνεις και μια πολύ εντάξει συζήτηση, ακόμα, ξέρω εγώ, και με ένα μικρομεσαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, έτσι. Τα τελευταία περίπου 20 χρόνια είναι αδύνατο να γίνει μια τέτοιου τύπου συζήτηση. Δεν το λέω υποτιμητικά πάλι, έτσι, τεχνική είναι η παρατήρηση. Αλλά πάμε λίγο πίσω σε αυτές τις νίκες, όπου και να συμβαίνουν. Μπορεί εδώ στην Ελλάδα

δεν είχε να κάνει με βαριά φιλοσοφία, αλλά είχε να κάνει με απλά πράγματα. Ας πούμε κάτι πολύ απλό εδώ στην Ελλάδα. Είναι αυτό που η Ελλάδα είναι η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση που βρίσκεται σε θέση αδυναμίας να καλύψει έκτακτα οικονομικά έξοδα. Αυτά είναι τα στοιχεία της Eurostat για το 2025. Το 50% του πληθυσμού, ένας στους δύο εδώ στην Ελλάδα, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια απρόβλεπτη οικονομική δαπάνη. Ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγάλος, 29%, δεν είναι δηλαδή μικρό το μέγεθος σε επίπεδο μέσου όρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εμείς είμαστε στο 50%. Ανεβάζουμε δηλαδή το μέσο όρο. Και ανεβάζουμε το μέσο όρο μαζί με χώρες όπως η Λετωνία και η Βουλγαρία που είναι πάνω από 40%. Αντίθετα, ας πούμε, υπάρχουν κάποιες χώρες όπως είναι η Ολλανδία, όπου εκεί κατεβάζουν το μέσο όρο. Στην Ολλανδία το ποσοστό του πληθυσμού, το οποίο δεν μπορεί να καλύψει κάποια έκτακτη οικονομική ανάγκη, είναι γύρω στο 15%. Τώρα εδώ πετάει την Τώρα Μπακογιάννη, λέει, αν σας αρέσει αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα και τα λοιπά, να πάτε στην Ολλανδία. Τα στοιχεία όμως αυτά έτσι αναδεικνύουν μια πάρα πολύ μεγάλη πίεση για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ένα, και δεύτερον, από τον υψηλό μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι 29%, εμείς είμαστε πολύ πάνω. Δηλαδή, όπως το υπολόγισε ο Άκης ο Σκέρτσος, είμαστε 21% πάνω από το 29% στο 50%. 50,5% κιόλας. Αυτά είναι στοιχεία του 25, με τον πληθωρισμό του 25. Το 26, που πηγαίνει έτσι λίγο τώρα προς το τέλος του, μάλλον θα κλείσει με τα πράγματα να είναι χειρότερα με την αύξηση του πληθωρισμού. Ακόμα δηλαδή και ο Στουρνάρας το παραδέχτηκε. Το Δούνου του κάνει μια χειρότερη πρόβλεψη από αυτή του Στουρνάρα. Δηλαδή αυτό ότι η αύξηση του πληθωρισμού θα είναι μεγαλύτερη, το εισόδημα θα εξατμιστεί. Αυτό που μου λέει ο Παναγιώτης Γερομανόλης, οι συνταξιούχοι που θα πάρουν τη σύνταξή τους στις 20 του Νοεμβρίου, στις 23 Οκτωβρίου, θα τους τελειώσει η σύνταξη Νοεμβρίου, πριν μπει ο Νοέμβριος, κτλ. Και ακόμα και ο Κολάμπια σε μια κρίση ειλικρίνειας είπε, λέει, παιδί μου, εντάξει, λέει, έχω δώσει αυξήσεις, έχω δώσει μειώσεις φόρων κτλ. Αλλά λέει δεν έμεινε τίποτα στην άκρη, τα κατάπιε όλα η ακρίβεια. Τώρα, αυτό με τις έκτακτες ανάγκες έχει ένα πολύ μεγάλο εύρος. Εμένα, ας πούμε, για παράδειγμα, χθες μου κάει και η τηλεόραση. Έτσι. Είναι μια έκτακτη ανάγκη. Την είχα, ξέρω, αρκετά χρόνια, κάποτε θα χάλαγε. Αλλά σκεφτείτε, ας πούμε, ότι μια έκτακτη ανάγκη μπορεί να έχει να κάνει με ένα ζήτημα υγείας. Έτσι δεν είναι? Ή με μια μεγάλη ζημιά στο αυτοκίνητο, το οποίο αυτοκίνητο, ας πούμε, είναι το μέσο με το οποίο άλλος πηγαίνει και έρχεται στη δουλειά του. Έτσι. Δηλαδή μια έκτακτη ανάγκη δεν έχει μόνο να κάνει παλιά λέγαμε μόνο για τις οικιακές συσκευές, και γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει πολύ αυτό με τις οικιακές συσκευές, γιατί σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σχεδόν μηδέν ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία, οπότε δεν μπαίνει σε αυτό το θέμα, δηλαδή το μια έκτακτη οικονομική δαπάνη μη προγραμματισμένη, ενώ εδώ στην Ελλάδα παίζει πολύ το θέμα με την υγεία. Σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν παίζει καθόλου, γιατί υπάρχει πλήρη κάλυψη για τα πάντα από τα ασφαλιστικά ταμεία και είναι σε καλύτερη κατάσταση τα εθνικά συστήματα από ό,τι είναι τα δικά μας. Οπότε να συνεννοηθούμε, μπορεί μια έκτακτη δαπάνη να είναι, ξέρω, 250 ευρώ, μπορεί να είναι και 2.500 ευρώ. Είναι ένα θέμα με το οποίο μπορεί να συνεννοηθεί ο κόσμος? Εγώ λέω ναι, είναι ένα πολύ απλό θέμα, δεν έχει καθόλου βαριά φιλοσοφία. Όποιοι έχουν πρόβλημα, οι μισοί, έτσι, μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους, αλλά και αυτοί που δεν είναι στο 50% και είναι σε ένα σύν 25%, που εντάξει και να συμβεί κάτι 500-600, ένα χιλιάρικο το έχουν στην άκρη να το δώσουν, είναι πολύ κόσμος ο οποίος μπορεί να συνεννοηθεί. Έτσι, μπορεί να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε για πάρα πολλά πράγματα, αλλά μεταξύ κακομύριδων, όπως θα έλεγε και ο Χάρης ο Θεοχάρης, υπάρχει συνεννόηση. Γιατί είναι κάτι απλό. Βέβαια το θέμα είναι σύνθετο, γιατί λες αυτό πώς παράγεται, έτσι. Εδώ και καιρό υπάρχουν πολλά οικονομικά ινστιτούτα που εξετάζουν το πώς παράγεται αυτή η ιστορία, έτσι. Αυτό δηλαδή πώς από τη μία πλευρά αυτό που Μητσοτάκης ΑΕ, δουλειές, αυξήσεις, τουρισμός, γλέντι, χαρά, χορός και τα λοιπά, γιορτή, πώς όλο αυτό συνδέεται με αυτή την πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστό πληθυσμού που

να καλύψει κάποια έκτακτη ανάγκη. Και ξέρετε, όταν έρχεται μια έκτακτη ανάγκη, την καλύπτεις κάνοντας αυτό που λέμε το σκατό σου παξιμάδι, που μπορεί να είναι και μια έκτακτη ανάγκη εδώ στην Ελλάδα για θέμα υγείας. Γίνεται μια δουλειά δηλαδή στο οικονομικό πεδίο για το πώς συνδέεται το οικονομικό θαύμα της Μητσοτάκης ΑΕ με αυτά τα προβλήματα. Εντάξει, εκεί ίσως να έχουμε και βαριά φιλοσοφία, αλλά κατά τα άλλα το θέμα είναι απλό. Ας πούμε, για παράδειγμα, πω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, το 2014 ήταν πολύ απλό να συνεννοηθούμε ότι για να σταματήσει, ας πούμε, ο αποκλεισμός των ανασφάλιστων από την άμεση και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, έπρεπε να συμβεί κάτι πάρα πολύ απλό. Έπρεπε να πάρει δρόμο η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Όπως και έγινε. Δηλαδή, συνεννοηθήκαμε και το κάναμε. Έτσι, καμιά βαριά φιλοσοφία. Εδώ είναι πολύ απλά τα πράγματα. Βέβαια, εδώ να πούμε και το τεχνικό κομμάτι. Τα απλά πράγματα απαιτούν και απλές απαντήσεις. Έτσι. Δηλαδή, το πώς κατεβαίνει το 50% στο 29%, που δεν είναι λίγο, αλλά είναι ο μέσος όρος, απαιτεί μια απλή απάντηση. Ο Κολάμπια ξέρουμε ότι το ανεβάζει και θα συνεχίσει να το ανεβάζει. Πώς θα κατέβει? Περιμένουμε μια απλή απάντηση, έτσι, σε απλά πράγματα. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματική δημοσιογραφία. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για την επόμενη μέρα μια κακή είδηση. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, έτσι, οι ειδήσεις είναι κατά βάση κακές. Όσο πιο κακές είναι, τόσο πιο μεγάλες είναι. Και μετά από κάθε μία κακή είδηση υπάρχει και μία επόμενη μέρα. Για αυτούς που έζησαν την είδηση, τους πρωταγωνιστές, για αυτούς που μπορεί να έχασαν τη ζωή τους, για αυτούς που άκουσαν την είδηση, για αυτούς που διάβασαν την είδηση, για αυτούς που έχουν κάποια ευθύνη για αυτή την κακή είδηση ή για αυτούς που θα έπρεπε να έχουν μία ευθύνη για αυτή την κακή είδηση. Και προφανώς υπάρχει η επόμενη μέρα μιας κακής είδησης και για τους δημοσιογράφους, οι οποίοι έγραψαν ή είπαν, μετέφεραν με προφορικό λόγο, ας πούμε, μία κακή είδηση. Και σε πολλές περιπτώσεις οι δημοσιογράφοι αυτοί είναι και εξειδικευμένοι. Οι δημοσιογράφοι συνήθως της επόμενης μέρας. Ας πούμε, η επόμενη μέρα μετά την τραγωδία των Ντεμπών. Προφανώς έχει να κάνει με όλους αυτούς τους παράγοντες, έτσι. Έχει να κάνει με την ευθύνη. Ποιος την έχει την ευθύνη, τι κάνει με αυτή την ευθύνη. Εδώ συνήθως έχουμε ένα μοτίβο. Αυτοί δηλαδή που έχουν την ευθύνη λένε την επόμενη μέρα της κακής είδησης ότι θα πάρουν, ας πούμε, όλα τα αναγκαία μέτρα, θα κάνουν ό,τι μπορούν, ανθρωπίνως δυνατό κτλ. Για να μην επαναληφθεί μια τέτοια είδηση, μια τέτοια τραγωδία, όπως στην περίπτωση των Ντεμπών. Έτσι. Η επόμενη μέρα υπάρχει, πάμε και για τους δημοσιογράφους. Σίγουρα είναι αλήθεια ότι εδώ στην Ελλάδα δεν είχαμε τότε πολλούς δημοσιογράφους ή έστω και λίγους δημοσιογράφους που να είναι εξειδικευμένοι σε θέματα σιδηροδρόμου και ειδικά ασφάλειας σιδηροδρόμων. Σας είχα πει τότε, ας πούμε, ένας από τους πρώτους καλεσμένους σε μέσα μαζικής ενημέρωσης για να μιλήσει για την τραγωδία ήταν ο κύριος Λέκας, ο οποίος είναι γεωλόγος. Έτσι. Δεν ξέραν δηλαδή και ποιον να καλέσουν για να μιλήσει για την τραγωδία στα ΤΕΜ. Ακούμε επίσης, μετά από μία κακή είδηση, δυστυχώς από δημοσιογράφους οι οποίοι όμως παριστάνουν τους πολιτικούς, πως η θυσία αυτών των ανθρώπων θα πρέπει να αποτελέσει την αφορμή ώστε να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα και να γίνουν όλα τα αναγκαία έργα και να διατεθούν όλοι οι αναγκαίοι πόροι κτλ. Και άλλα τέτοια πράγματα τα οποία είναι εξοργιστικά. Γιατί τεχνικά μιλώντας, ζούμε πολλούς αιώνες μετά την εποχή που για διάφορους λόγους γινόταν θυσίες ανθρώπων. Πλέον δεν γίνονται θυσίες ανθρώπων. Έτσι. Και επίσης δεν είμαστε και σε κανένα πόλεμο. Για να μιλάμε, ας πούμε, ότι ο άλλος θυσιάστηκε για την πατρίδα, η άλλη θυσιάστηκε για την πατρίδα, για την ελευθερία μας κτλ. Δεν έχουμε πόλεμο. Βέβαια, συχνά συμβαίνουν πράγματα που θυμίζουν πόλεμο. Έτσι. Αυτό δηλαδή με την τραγωδία στα Τέμπη, πράγματι θύμιζε κάτι από πόλεμο. Έτσι δεν είναι. Εγώ όταν ξεκίνησα να σπουδάζω δημοσιογραφία το Σεπτέμβριο του 1992, ήμασταν στην Ελλάδα την επόμενη μέρα ενός, θα έλεγα, πολεμικού γεγονότος και ήταν το δυστύχημα στην Πετρόλα, 1 Σεπτεμβρίου του 1992, στην Ελευσίνα, στα δηληστήρια της τότε Πετρόλα, μια τεράστια έκρηξη και μια τεράστια πυρκαγιά. 15 νεκροί εργαζόμενοι, 24 τραυματίες, πάρα πολύ βαριά οι τραυματίες, κάποιοι από αυτούς χάσαν τη ζωή τους μετά από κάποιο καιρό, υπέκυψαν δηλαδή σε πολύ σοβαρά εγκάβματα τις επόμενες μέρες και αρκετοί άνθρωποι μείναν ανάπηροι από τότε, από το 1992. Ήταν στην Ελλάδα, για την Ελλάδα ήταν ένα πολεμικού τύπου γεγονός, έτσι. Τεχνικά μιλώντας, η εργασία στα δηληστήρια έχει κινδύνους. Δεν θα έπρεπε να έχει, αλλά έχει. Μάλιστα, αυτό δεν το ξέρει πολύ κόσμος, ότι σε όλα τα δηληστήρια μετράνε τις μέρες που δεν έχει συμβεί κάποιο ατύχημα ή και δυστύχημα. Δηλαδή, ας πούμε, λένε, ας πούμε, 800 μέρες χωρίς κανένα ατύχημα. Την επόμενη μέρα, 801 μέρες, έτσι, γιατί ακριβώς είναι μια επικίνδυνη δουλειά, ενώ δεν θα έπρεπε να είναι, αλλά είναι. Τότε Σεπτέμβριο του 1992 βρισκόμαστε την επόμενη μέρα της έκρηξης στην Πετρόλα. Δεν ξέρω αν θυμάστε λίγο το σκηνικό. Σεπτέμβριο του 1992, πρώτη φορά Μητσοτάκης, τα συνδικάτα στο πόδι για πολλά θέματα, το μέτωπο με τα λεωφορεία στην Αθήνα, με την ΕΑΣ. Τέλος πάντων, ανοίγει τότε μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση επόμενης μέρας για τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής
στους χώρους εργασίας. Για να υπάρχει στην Ελλάδα ένα νέο πλαίσιο με γιατρούς εργασίας, με τεχνικούς ασφάλειας, με δουλειά πάνω στην πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, έτσι ώστε να μην γίνονται βιομηχανικά ατυχήματα και δυστυχήματα. Αλλά ανοίγει τότε και μια πολύ μεγάλη συζήτηση για ένα άλλο με πολύ μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με τις επαγγελματικές ασθένειες. Π.χ. τι θα γινόταν με τους εργαζόμενους στον αμίαντο, έτσι. Επίσης άνοιξε τότε μια μεγάλη συζήτηση και για ειδικές μονάδες σε νοσοκομεία που να μπορούν να υποστηρίξουν τα θύματα ενός μεγάλου ατυχήματος, δυστυχήματος. Μονάδες, για παράδειγμα, για εγκαυματίες. Το Σεπτέμβριο του 1992 δεν υπήρχαν ούτε στην Αθήνα ούτε στη Θεσσαλονίκη μονάδες για εγκαυματίες. Εγκαυματίες βιομηχανικών σεβέζο, δηλαδή για να σκάσει εργοστάσιο, τέτοια πράγματα. Δεν υπήρχαν ούτε στην Αθήνα ούτε στη Θεσσαλονίκη. Άνοιξαν πολλές συζητήσεις δηλαδή μετά. Από το 1992 μέχρι προχθές και το δυστύχημα στη Motor Oil, έχουν συμβεί και άλλα δυστυχήματα σε δηληστήρια. Έχει ενδιαφέρον ότι τα θύματα, όπως και στο τελευταίο στη Motor Oil, ήταν εργαζόμενοι σε εργολαβικά συνεργεία, που πάει να πει ότι η επόμενη μέρα ποτέ δεν είναι μία. Δηλαδή πρέπει να παρακολουθείς, να βλέπεις πώς αλλάζει για να παίρνεις και νέα μέτρα που να προστατεύουν τους εργαζόμενους από νέους κινδύνους. Οι εργαζόμενοι στα εργολαβικά συνεργεία, όπως όλοι ξέρουν, είναι εργαζόμενοι ενός πολύ κατώτερου θεού. Αν δηλαδή κάποιος είχε δημοσιογραφικά, λέω, το κουράγιο να ψάξει και να δει τα στοιχεία για τους θανάτους και τους σοβαρούς τραυματισμούς σε ώρα εργασίας της τελευταίας πενταετίας, θα διαπίστωνε πως τα θύματα 7 στους 10 είναι αυτό, είναι εργαζόμενοι ενός πολύ κατώτερου θεού. Δηλαδή εργαζόμενοι εργολαβικοί, ανασφάλιστοι, προσωρινοί, πρεκάριοι όπως το λένε, εκτεθειμένοι σε κινδύνους οδικούς ή καιρικούς, όπως είναι οι άνθρωποι που εργάζονται ως μεταφορείς, ως courier που λέμε. Αυτό τώρα που σας είπα είναι μια δημοσιογραφική διαπίστωση, έχουν γίνει τέτοιες έρευνες. Το θέμα είναι βέβαια τι γίνεται που λέμε μετά, την επόμενη μέρα. Η πλευρά της κυβέρνησης τα τελευταία 5 χρόνια, που είναι η ίδια κυβέρνηση, αμφισβητεί διαρκώς από το 2000 και μετά το στατιστικό μέγεθος του προβλήματος. Δηλαδή αν είμαστε πρώτη, δεύτερη, τρίτη, έτσι, σε θανάτους και σοβαρούς τραυματισμούς σε ώρα εργασίας στην Ευρώπη. Η κυβέρνηση αμφισβητεί το στατιστικό. Το θέμα όμως εδώ πέρα, δημοσιογραφικά μιλώντας, έτσι, δεν είναι στατιστικό. Δεν αφορά νούμερα. Το θέμα αφορά ανθρώπους. Και όσο και να σας φαίνεται περίεργο, οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να ενδιαφέρονται περισσότερο για τους ανθρώπους και λιγότερο για τα νούμερα. Τα νούμερα πλέον μπορεί να τα γράψει και η τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι, λοιπόν, γιατί η τεχνική νοημοσύνη δεν μπορεί να ενδιαφερθεί για τους ανθρώπους. Σε τέτοια ζητήματα οι δημοσιογράφοι πρέπει να ενδιαφέρονται για τους ανθρώπους, αν θέλουν κιόλας να διατηρήσουν την εργασία τους. Γιατί πολλοί τώρα έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση, ποιες δουλειές θα χαθούν τα επόμενα 10 χρόνια, έτσι. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Σιχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν. Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: Η ώρα είναι 2. Ενενήντα ένα και 4.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μουντό και επικίνδυνο, όπως προειδοποιεί η Μετεωρολογική Υπηρεσία, με ισχυρές καταιγίδες και βοριάδες έως 10 μποφόρ, με πιο επίφοβη περιοχή την Εύβοια. Βαρομετρικό χαμηλό και στην πολιτική επικαιρότητα και πολύ περισσότερο στην οικονομική. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, έχουμε νέα αρνητική πρωτιά για τη χώρα μας, καθώς οι μισοί Έλληνες αδυνατούν να καλύψουν έκτακτα έξοδα. Όχι ότι μπορεί να καλύψουν τα τακτικά δηλαδή. Λεφτά υπάρχουν πάντως. Έκθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη διάθεση τουλάχιστον 52 εκατομμυρίων ευρώ από πόρους που προορίζονταν για τη στήριξη της αλληλείας κατέθεσε το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, καταγγέλλοντας ότι τα χρήματα κατευθύνθηκαν σε εμπορικές δραστηριότητες χωρίς ουσιαστική σχέση με το κλάδο. Μέχρι και κομμωτήρια είναι μέσα, για να καταλάβετε. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο Κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Η Νικολέτα Τσουραμάνη στον ήχο, Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής, η Αγγέλα Νταρζάνου στην αίθουσα σύνταξης, ο Λευτέρης Δάλλας στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. 3η και 13 Οκτωβρίου, 2 και 3 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Αναβαθμίζεται το έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την κακοκαιρία. Κόκκινο συναγερμός για σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη. Προβλέπει επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα με τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους στο Βόρειο Αιγαίο από το βράδυ σήμερα απόψε και ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Στις Ποράδες και την Ανατολική Θεσσαλία τα φαινόμενα θα έχουν πολύ μεγάλη ένταση και διάρκεια, ενώ για την Εύβοια έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση από σήμερα έως αύριο το απόγευμα. Για την Αττική η προειδοποίηση είναι πορτοκαλί και προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες από αργά το απόγευμα και αύριο το Τετάρτη η κακοκαιρία θα μετατοπιστεί ανατολικότερα. Στους δρόμους βγαίνουν σήμερα, με συγχωρείτε, οι φοιτητές της Αθήνας, διεκδικώντας μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξημένο κόστος σπουδών και στέγασης. Η κινητοποίηση θα γίνει στις 6 το απόγευμα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στο Σύνταγμα, όπου οι φοιτητές σχεδιάζουν να διενεκταρεύσουν με σκηνές. Παράλληλα έχουν προγραμματίσει συναυλία και εκδηλώσεις. Την ίδια ώρα κινητοποιήσεις για ζητήματα εκπαίδευσης βρίσκονται στην Ατζέντα και στην Πάτρα. Κινητοποίηση από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πάτρας αυτή την ώρα. Τη στήριξή του στις φοιτητικές κινητοποιήσεις εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ, δίνοντας έμφαση στο αυξανόμενο κόστος σπουδών και στέγασης. Καμπανάκι για την ελληνική οικονομία χτυπά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, προβλέποντας τέλμα στην ανάπτυξη, εκτείναξη του πληθωρισμού και διεύρυνση του ελλείμματος τραχουσών συναλλαγών. Ο πληθωρισμός προβλέπεται να φτάσει στο 4,2 φέτος, πλήττοντας περαιτέρω την αγοραστική δύναμη των πολιτών, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης, το 1,8% το 26 και το 27, ενώ το οικονομικό επιτελείο προβλέπει 2% και 2,3%. Αύξηση άνω του 40% από την Κυριακή καταγράφει η χονδρεμπορική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα, η οποία εκτοξεύεται στα 224 ευρώ και 57 λεπτά ανά μεγαβατόρα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2023. Το φυσικό αέριο ξεπερνά τα 84 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ το πετρέλαιο Brent υπερβαίνει τα 107 δολάρια το βαρέλι, εντείνοντας τις πιέσεις στο ενεργειακό κόστος. Σε τροχιά από πομπής και επισήμως η Kimberly Guilfoyle, καθώς ο Donald Trump παρεμβαίνει για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της από τη θέση της πρέσβυρας στην Ελλάδα. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο επίκεντρο οι αποκαλύψεις, σύμφωνα με τις οποίες η Guilfoyle φέρεται να ζήτησε από υποστηρικτή του Τραμπ 100.000 δολάρια για την εξόφληση προσωπικής οφειλής πιστωτικής κάρτας με αντάλλαγμα πρόσβαση σε κυβερνητικούς αξιωματούχους. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν, εις βάρος των τριών κατηγορουμένων έχει ασχεθεί συμπληρωματική δίωξη στο πλαίσιο του τρομονόμου αυτή τη φορά για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στα πλαίσια τρομοκρατικών πράξεων. Ο μετροπόδικας στις γραμμές 4 του μετρό στην Κυψέλη είχε σταματήσει 4 φορές από το Φεβρουάριο πριν να κινητοποιηθεί οριστικά στις 8 Μαΐου, όμως η Ελληνικό Μετρό ανακοίνωσε το περιστατικό στις 15 Ιουλίου, περισσότερο από 2 μήνες αργότερα. 7 ολόκληρους μήνες μετά τις πρώτες τρογμές σε κτίρια της περιοχής, πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου υπό την πίεση δικαστικής εντολής για την παράδοση στους κατοίκους των στοιχείων του έργου. Τις επανειλημμένες διακοπές αποκάλυψε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΒΑΞ, ενώ ο Υπουργός Υποδομών, ο Χρήστος Δήμας, αρνήθηκε ότι υπήρξε ολιγορία. Οργισμένη ήταν βεβαίως η αντίδραση των κατοίκων της Κυψέλης. Το πότε θα επανεκκινήσει ο Μετροπόδικας παραμένει άγνωστο. Περισσότερα στο avgi.gr. Στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής εισήχθη σήμερα το σχέδιο νόμου που θέτει ως κατώτατο ηλικιακό όριο το 15 έτη για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η αντιπολίτευση τονίζει ότι πρόκειται για μια αποσπασματική απαγόρευση που δεν εξασφαλίζει πως θα ελέγχεται η ηλικία και δεν αντιμετωπίζει τις ρίζες του προβλήματος. Η Έλενα Κρήτα, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, έδωσε έμφαση στην ανάγκη να περιοριστεί η ασυνδοσία των πολυεθνικών τεχνολογικών ομίλων αντί να πέφτει όλο το βάρος στον αποκλεισμό των ανηλίκων από τα social media. Επικίνδυνη επέκταση του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου προς τη Μαύρη Θάλασσα σε κοντινή απόσταση από τα χωρικά ύδατα της Βουλγαρίας, όπου την τελευταία εβδομάδα έχουν φυτιστεί 4 εμπορικά πλοία. 2 από αυτά επλήγησαν από ντρόνς χτες τη νύχτα και το ένα βυθίστηκε. Ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε παρέμβαση στην πρέσβη της Ρωσίας στη Σόφια για εξηγήσεις και επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Σε 24 ώρια απεργία αύριο Τετάρτη προχωρούν το Εργατικό Κέντρο Κορίνθου και το Κλαδικό Σωματείο Εργαζομένων στην Ενέργεια μετά το εργατικό δυστύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους που στήχησε τη ζωή σε 2 εργαζόμενους μετά την έκρηξη. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι συνεχίζονται οι επαφές για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δεν διευκρίνησε με ποιον μιλάει η Ρωσία για την εκεχηρία. Είναι 2 και 9, ακούτε πάντα το κεντρικό μαγκαζίνο και σήμερα περιμένουμε τις πρώτες, και το λέω έτσι διότι δεν φαίνεται να είναι οι μοναδικές κινητοποιήσεις των φοιτητών από τις 6 και μετά στο Σύνταγμα. Προτίθενται και να κατασκηνώσουν παρά την κακοκαιρία στο Σύνταγμα, και είναι μαζί μας η κυρία Ναταλία Τασούλα, είναι μέλος του Προεδρείου της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος φυσικά και στηρίζει τις κινητοποιήσεις και καλεί τον κόσμο να συμμετάσχουν σε αυτές. Καλό μεσημέρι, κυρία Τασούλα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, αν μπαίνετε στον δρόμο που άνοιξε η Γαλλία.
1: Μπαίνουμε στον δρόμο που άνοιξε η Γαλλία, που άνοιξε η Ισπανία, που έχουν ανοίξει και θα ανοίξουν, θα ανοίξει η Πορτογαλία.
0: Το Βέλγιο,
1: η Πορτογαλία, ναι, τις επόμενες μέρες.
0: Ναι.
1: Για τη στέγαση.
0: Ναι.
1: Για μια αξιοπρεπή στέγαση και μια προσιτή στέγαση για όλους και όλες.
0: Βέβαια, αν κρίνουμε τουλάχιστον από τις κινητοποίησεις σε Γαλλία και στις άλλες πόλεις, τα αιτήματα πια αφορούν όλο το πλέγμα του τρόπου που ζείτε. Σας αποκαλούν τη χαμένη γενιά, με την έννοια ότι δεν έχετε παρόν και έχετε ένα μέλλον το οποίο δεν φαίνεται από καμία πλευρά να είναι καλό. Το συμμερίζεστε αυτό?
1: Εννοείται.
0: Αυτό είναι το κλίμα σε εσάς, κυρία Τασούλα, στη νέα γενιά εννοώ.
1: Είναι το κλίμα της γενιάς μας, δυστυχώς. Δεν είναι μόνο οι κινητοποιήσεις και σήμερα που ξεκινάνε από το Σύνταγμα, δεν έχουν μόνο ως αιτήματα τη στέγαση, έχουν ως αιτήματα και τη σύντηση, τη μετακίνηση, τα πλαφόν στην ενέργεια, τη μείωση τιμών σε σούπερ μάρκετ, σε κηλικία. Έχουμε δηλαδή αιτήματα τα οποία αφορούν τη ζωή μας γενικότερα.
0: Mm.
1: Μπαίνουν στο δρόμο και της Ισπανίας και της Γαλλίας και των άλλων χωρών που ζητάνε καλύτερες συνθήκες σπουδών, φίτησης σε σχολεία, σε πανεπιστήμια, καλύτερες συνθήκες ζωής, καλύτερα επαγγελματικά δικαιώματα. Είναι η γενιά μας μια γενιά που δυστυχώς βάλεται από πάρα πολλές κατευθύνσεις, αλλά διεκδικεί και καλύτερους όρους σε πολλές κατευθύνσεις.
0: Και αυτό είναι το παρήγορο, διότι είναι πραγματικά παρήγορο να βλέπουμε την νεολαία της Ευρώπης να ξεσηκώνεται. Το κλίμα ποιο είναι? Δηλαδή, περιμένετε δυναμικές κινητοποίησεις, είναι και ο καιρός που θα σας τα χαλάσει, βέβαια.
1: Ναι, δυστυχώς ο καιρός θα αποτελέσει ένα πρόβλημα, αλλά νομίζω ότι η κατάσταση την οποία βιώνουμε οι νέοι και οι νέες σήμερα όσον αφορά το πρόβλημα της στέγασης των σπουδών μας, των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων, είναι τόσο πολλά τα προβλήματα και τόσο έντονα, τα ζούμε καθημερινά. Οπότε ναι, περιμένουμε και ελπίζουμε σε όσο δυναμικότερες κινητοποίησεις γίνεται, σε κινητοποίησεις διαρκείας που θα μπορέσουν να φέρουν μια αλλαγή όντως στον τρόπο ζωής μας.
0: Το πρόγραμμα τι προβλέπει για σήμερα, 6 ώρα στο Σύνταγμα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών?
1: Νομίζω είναι στην πλατεία Συντάγματος.
0: Ναι.
1: Όχι έξω από το Υπουργείο. Ναι, έξω από το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Εκεί είναι το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Νομίζω έχει διαμαρτυρία και υπάρχει και η πρόθεση για να κατασκηνώσουν κάποια άτομα, να στηθούν κάποιες σκηνές και να γίνει ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός.
0: Ναι. Και προφανώς δεν θα είναι μία ημέρα, να υποθέσουμε, έτσι δεν είναι? Είναι απαρχή αυτό, κυρία Τασούλα, που ξεκινάτε σήμερα?
1: Είναι η αρχή. Γίνεται η αρχή στην Αθήνα και ελπίζουμε να μεταφερθεί και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, να πάρει μία πανελλαδική κατεύθυνση αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Και να κλιμακωθούν και τις επόμενες μέρες.
0: Ήδη βλέπουμε και τους εκπαιδευτικούς. Στην Πάτρα ήδη ξεκίνησαν κινητοποιήσεις. Και όλα δείχνουν ότι μπορεί να διευρυνθεί σε ένα όχι απλώς πανεκπαιδευτικό, αλλά παλαϊκό.
1: Όπως θα έπρεπε.
0: Όπως θα έπρεπε, ναι. Το θέμα είναι να γίνει στην πράξη, θα το δούμε. Είναι μια πρώτη γεύση θα πάρουμε σήμερα, παρά τον καιρό. Φαίνεστε απτόητοι πάντως. Θα πάτε, έτσι.
1: Ναι. ναι, φυσικά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κυρία Τασούλα. Θα τα λέμε συχνά. Ας ελπίσουμε. Γεια σας. Κυρία Ναταλία Τασούλα είναι μέλος του Προεδρείου της Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ. Μας έδωσε έτσι μια πρώτη εικόνα. Είναι νωρίς. Βεβαίως θα δείξει. Είναι ένα θέμα, βεβαίως, η κινητοποίηση των νέων στον απόϊχο, στη συνέχεια, αν θέλετε, των όσων συντελούνται, γιατί περί συντέλειας πρόκειται αυτό που συμβαίνει σε Γαλλία, Ισπανία, Βέλγιο κτλ. Που το μαξί μου φαντάζομαι ότι το παρακολουθεί. Κώστας Αβόπουλε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Όντως, η κυβέρνηση ρίχνει κλεφτές ματιές στη Γαλλία και στην Ισπανία, παρά το γεγονός ότι τα στελέχη της δεν το λένε δημόσια. Το λένε όμως ιδιωτικά. Ο φόβος είναι προφανής να μην μεταφερθεί το πνεύμα και το κλίμα των διαδηλώσεων των μαθητών, των φοιτητών, των νέων στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα, σε μια συγκυρία που η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις, δεν απειλείται από τον δεύτερο, αλλά δεν πατάει καλά. Και βέβαια όλες αυτές τις τελευταίες εβδομάδες, επειδή δεν πατάει καλά, συζητάμε για τις αναταράξεις στο εσωτερικό της και τη διατύπωση προσωπικών απόψεων ή προσωπικών απόψεων εντός εισαγωγικών. Γι' αυτό λοιπόν οι σημερινές κινητοποιήσεις βρίσκονται στο ραντάρ του Μαξίμου. Δεν σου κρύβω ότι κάποια στελέχη με τα οποία συνομιλήσαμε θέλουν ως σύμμαχό τους τον καιρό. Παρ' όλα αυτά αποτελεί κοινό τόπο ότι από τη στιγμή που οργανώνονται συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας υπάρχει δυσαρέσκεια στους κόλπους των νέων. Και ανεξαρτήτως του μεγέθους των σημερινών διαδηλώσεων, λόγω καιρού υπάρχει βεβαιότητα στις τάξεις της κυβέρνησης ότι τις επόμενες μέρες, μέσα στο επόμενο διάστημα, θα υπάρχουν και άλλα προσκλητήρια. Και αν οι νέοι ως συνήθως, Κατερίνα, να δώσουν το σύνθημα, μπορούν να συμπαρασύρουν και άλλες κοινωνικές ή επαγγελματικές ομάδες που δεν περνάνε καλά και θα περνούν χειρότερα στο δύσβατο ενεργειακό χειμώνα. Αυτά είναι που συζητούν στα πηγαδάκια γαλάζιων.
0: Φοβούνται μην ανάψει σπίθα, δηλαδή, μου λες, έτσι?
2: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς από τη στιγμή που τίποτα δεν δείχνει στον ορίζοντα ότι μπορεί να βελτιωθεί κάτι, όταν ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Υπουργός Οικονομικών και άλλα στελέχη έχουν προειδεάσει για έναν δυσκολότερο χειμώνα στο μέτωπο της ενέργειας και της ακρίβειας. Παράλληλα, σε αρκετά σχολεία στην επικράτεια έχουν ξεκινήσει καταλήψεις από μαθητές, οπότε όλα αυτά στην Ηρώδο Αττικού τα παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή, απαντώντας την τελευταία της συνέντευξη σε ερώτηση για τον ενδεχόμενο επέκταση των μαθητικών κινητοποιήσεων που καταγράφονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Υπουργός Παιδείας, η Σοφία Ζαχαράκη, υπογράμμισε ότι επιδιώκει η ίδια την άμεση επικοινωνία με τους μαθητές και τη συμμετοχή τους στο δημόσιο διάλογο και την εκπαίδευση, να δούμε αν και πώς θα μετουσιωθεί αυτή η επικοινωνία που ζητά. Τόνισε ότι οι μαθητές έχουν δικαίωμα να ασκούν κριτική, να θέτουν αιτήματα και να ζητούν λογοδοσία από την πολιτεία. Επισημαίνει ωστόσο ότι η κατάληψη είναι το πιο αντικοινωνικό μέτρο το οποίο μπορεί να υπάρξει. Θα δούμε λοιπόν. Θα πάρει πρωτοβουλίες η κυρία Ζαχαράκη, θα συζητήσει με μαθητές, θα συζητήσει με εκπαιδευτικούς. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Τις αιστείες ανησυχίας τις έχουμε ανιχνεύσει και σε άλλα σημεία. Δεν είναι τυχαίο ότι χθες, κατά την έναρξη της τακτικής ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε εκτενώς στα ζητήματα της σχολικής εκπαίδευσης και των πολιτικών που έχει ακολουθήσει η κυβέρνηση προτού δεχθεί τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Δηλαδή, στον πρόλογό του εστίασε σε αυτά τα ζητήματα. Προφανώς καλόπισε καταστάσεις. Όσα είπε βρίσκονται σε αντιδιαστολή με όσα βιώνουν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, είπε ο κύριος Μαρινάκης ότι περίπου το 95% των σχολικών τμήματων στην Ελλάδα λειτουργεί με έως 25 μαθητές, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι μαθητές δεν ξεπερνούν τους 13 ή 14. Γιατί τα είπε αυτά ο κύριος Μαρινάκης? Να θυμηθούμε πως ένας από τους λόγους που άναψε το σπίρτο στη Γαλλία ήταν ο υπερπληθυσμός στις σχολικές τάξεις. Και βγαίνει λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης να πει ότι όλα είναι καλά στις σχολικές τάξεις στην Ελλάδα, λειτουργούν τα τμήματα με έως 25 μαθητές. Όλα λοιπόν έχουν το ενδιαφέρον τους και την σημειολογία τους. Κατά τα άλλα, Κατερίνα, η κυβέρνηση πουλά αυτοδυναμία, προσπαθεί να καλλιεργήσει την πεποίθηση ότι αυτός ο στόχος είναι εφικτός μετά τα διάφορα σενάρια που πυροδότησαν οι δηλώσεις Μητσοτάκη για την περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία περάσει κάτω από τον πύχη του 25%, και σήμερα κυβερνητικά στελέχη παίζουν το χθεσινό δίσκο του κυβερνητικού εκπροσώπου, ότι από τη στιγμή που όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν στη Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου ποσοστό 30 με 31%, είναι λογικό να βάζει στόχο μια νέα αυτοδυναμία.
0: Βέβαια, επικαλούνται εκτίμηση, έτσι, αυτό.
2: Ακριβώς.
0: Είναι ένα αξιόπιστο στοιχείο στις δημοσκοπήσεις.
2: Η βολική εκδοχή του ΔΙΣ κάνει λόγο για την πρόθεση ψήφου, γιατί η πρόθεση ψήφου, που είναι και το πιο αξιόπιστο σκέλος, το λένε οι ίδιοι δημοσκόποι και οι ίδιοι οι πολιτικοί αναλυτές. Στο σκέλος λοιπόν της πρόθεσης ψήφου βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία στην κόψη του ξηραφιού. Τριγύρω από το 25%, στην κόψη του ξηραφιού και αντικειμενικά, αλλά έτσι και πώς το έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μαδώντας την Μαργαρίτα για το αν θα μείνει ή θα φύγει. Έδωσε μάλιστα την εικόνα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι δεν βρίσκει η Νέα Δημοκρατία δυνητικούς εταίρους, λέγοντας ότι αποκλείει η κυβέρνηση, τη συγκυβέρνηση με οποιοδήποτε κόμμα της άκρας δεξιάς ή των λαϊκιστών της αριστεράς και το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη. Εδώ λοιπόν παρατηρούμε το έχει κατατάξει το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη στους λαϊκιστές, κάνοντας διαχωρισμό με το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Βενιζέλου και της αείμνηστης Φόφης Γεννηματά. Αυτό είναι το γνωστό παιχνίδι του προσωτερισμού της φιλοδεξιάς πτέρυγας του ΠΑΣΟΚ, εν πάση περιπτώσει, σε σχέση και με τη βάση. Οπότε λοιπόν, εδώ τι παρατηρούμε? Ότι το δίλημα αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας ή χάος είναι αυτό που προσπαθεί να πλασάρει εμέσως ή υπόγεια το Μαξίμου στη σκιά των πολλαπλών κρίσεων που αφήνουν βαρύ αποτύπωμα και στην ελληνική κοινωνία. Διαπιστώνουμε λοιπόν μία προσπάθεια κινδυνολογίας ή εκβιασμού της ψήφου των πολιτών μέσω αυτού του διλήμματος που αρχίζει και αποκρισταλώνεται. Το ωραίο είναι βέβαια το εξής, ότι ο Μαρινάκης επιχειρεί να προσδώσει και ένα αξιακό περίβλημα στην τοποθέτηση Μητσοτάκη, ότι ορθώς θα συζητηθούν σενάρια αντικατάστασής του αν η Νέα Δημοκρατία λάβει ποσοστό κάτω του 25%. Όπως έχει αποδείξει ο κ. Μητσοτάκης, δεν είναι κολλημένος με την καρέκλα. Αυτό είπε ο κύριος Μαρινάκης.
0: Αυτό ασφαλώς έριξε το Facebook. Αυτό είναι μεγάλη αντίφαση, βέβαια, έτσι. Είναι τεράστια αντίφαση. Από τη μια λες αυτοδυναμία και από την άλλη λες πόσο ηθικός είναι ο Μητσοτάκης που παραδέχεται ότι αν δεν πάρει τα ποσοστά που θέλει θα φύγει. Δεν ταιριάζει, δεν συνάδει το ένα με το άλλο.
2: Όντως, αλλά μάλλον κάτι άλλο ήθελε παράλληλα με αυτό που λες. Ένα άλλο μήνυμα παράλληλα με αυτό που λες ήθελε να στείλει ο κ. Μαρινάκης. Είπε λίγο πιο κάτω ότι μπορεί κάποιος, ακόμα και με χαμηλότερο από αυτό το ποσοστό του 25%, να έπρατε διαφορετικά. Δηλαδή να έμενε στην καρέκλα. Η πιο προωθημένη ήταν πίσω από αυτή την τελευταία φράση του Μαρινάκη να φωτογραφίζεται ο Αντώνης Σαμαράς, καθώς η Νέα Δημοκρατία επί ηγεσίας του τον Μάιο του 2012 έλαβε 18,85%, αλλά έδωσε τη δεύτερη εκλογική μάχη μερικές εβδομάδες αργότερα με τον Μεσίνιο στο τιμόνι.
0: Και 27, ήταν δηλαδή μια προσπάθεια 27,5% όπως είχε πάρει τότε.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι, και ναι, ναι. Με την τρικομματική κυβέρνηση ήταν, έγινε πρωθυπουργός ο Σαμαράς. Εν πάση περιπτώσει, ήταν ένα έμεσο μήνυμα προς την πλευρά Σαμαρά. Κάποια στιγμή, βέβαια, όλοι προεξοφλούν ότι θα έρθει μια απάντηση και από την πλευρά του Μεσίνου. Όπως έχουμε δει σε αυτό το πινκ-πονκ, το οποίο είναι ιδιαίτερα ηχηρό και σφοδρό.
0: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα ακούσουμε περισσότερα από τον Κώστα Σαββόπουλο στις 6 ώρα, όπως κάθε απόγευμα. Κίμπερλι Γκυλφόρν, το επόμενο θέμα. Τα είπαμε χθες αναλυτικά με το διευθυντή της Αυγής, τον Σπύρο τον Σουρμαλίδη. Αλλά ήρθε ο Τραμπ και το έκανε ακόμη πιο επίσημο. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, το έκανε ακόμα πιο επίσημο. Φαίνεται ότι υπάρχει αντίστροφη μέτρηση για την αποχώρηση της κυρίας Γκυλφόρν από την Ελλάδα. Όμως αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε εδώ και αναδεικνύουμε είναι η ελληνική διάσταση του πράγματος. Και η ελληνική διάσταση είναι η εξής. Πρώτον, όχι μόνο τώρα, για να μην πει κάποιος ότι ο Τραμπ, ο οποίος είναι ο Τραμπ, ιδιόμορφος και αυτά κτλ. Και οι προηγούμενες επιλογές ήταν εκπροσωπικοί των άνθρωποι που έστω και ο Biden έστειλε, οι οποίοι διακρίθηκαν και για το lifestyle και για την κοινωνική τους, ας πούμε, δραστηριότητα και όχι για τη διπλωματική τους δραστηριότητα. Θα μου πεις, θέλεις ένα παρεμβατικό και επεμβατικό αμερικανό πρέσβη? Όχι, βέβαια. Αλλά δείχνει το πώς αξιολογεί την κάθε χώρα όταν ο λευκός οίκος στέλνει, δεν στέλνει διπλωμάτες καριέρας, αλλά στέλνει κάποιους ανθρώπους εκπροσωπικότητων οι οποίοι ασχολούνται με άλλα πράγματα αντί με αυτό που πρέπει να ασχοληθούν. Στην περίπτωση της κυρίας Γκυλφόρν, η κατάσταση έγινε και ενοχλητική, διότι πριν ακόμα δώσει τα διαπιστευτήριά της στον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, εμφανίστηκε σε ένα νυχτερινό κέντρο. Και εκεί άρχισαν και άλλα κόλπα. Εκεί υπήρξε ένα συνωστισμός και από ένα κομμάτι της επιχειρηματικής τάξης της χώρας. Πέρα από τους διάφορους παράγοντες και παραγοντίσκους που θέλουν να μπουν σε δημόσιες σχέσεις και να αξιοποιήσουν την κάθε ευκαιρία, όποια και αν είναι αυτή, υπήρχαν και άνθρωποι του επιχειρήν στην Ελλάδα. Σημαντικοί.
0: Ναι.
3: Ποια είναι ακριβώς, τι ακριβώς αντιλήφθησαν, τι ήξεραν, τι γνώριζαν, τι καταλάβαιναν.
0: Ναι.
3: Και πώς είναι δυνατόν με την επιλογή του Τραμπ αυτή που έκανε να μας λένε μέχρι σήμερα ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις στο καλύτερο δυνατό επίπεδό τους. Ποια είναι η αξιολόγηση που έγινε από τον λευκό οίκο? Η αξιολόγηση ότι μπορεί να έρθει η κυρία Γκυλφόρν, αυτό είναι το καλύτερο επίπεδο που ήμασταν ποτέ στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, όπως λέει η κυβέρνηση. Και είχαμε και τις υπόγειες κουβέντες και συζητήσεις ότι ορίστε τώρα με την Γκυλφόρν, όταν ήρθε, μιλάμε για τους 11 τελευταίους μήνες, έτσι. Τώρα μπορούμε να σηκώσουμε απευθείας τηλέφωνο, γιατί αυτή μιλάει απευθείας του Τραμπ.
0: Ναι.
3: Όλα αυτά γίνανε στάχτη και μπουρμπουλή.
0: Ήταν και λίγο μπουρδες, βέβαια.
3: Ναι, όλα αυτά ήταν μπουρδες. Ναι. Όλα αυτά δείχνει και το εφήμερο της ελληνικής πολιτικής σκηνής και της κοινωνικής, θα έλεγα, σκηνής στην Ελλάδα. Το πόσο επιπολαίως συμπεριφέρονται, όχι όλοι, αυτοί που συμπεριφέρονται με τον τρόπο αυτό. Αλλά όλο αυτό δεν περιποιεί τιμή στη χώρα για όλο αυτό που συμβαίνει. Πέρα βεβαίως και το σπουδαιότερο, ότι όταν η κυρία Γκυλφόρν πιάνει από τη γραβάτα έναν Έλληνα υπουργό, έπρεπε να υπάρχει ανάλογη αντίδραση.
0: Ακριβώς. Αυτό ήθελα να θυμίσουμε τώρα στους ακροατές, με πρόλαβες, ότι οι καταγγελίες και οι αποκαλύψεις για την Κίμπερλι Γκυλφόρν που ενόχλησαν τον Τραμπ δεν ξεκίνησαν από το δημοσίευμα της Wall Street Journal, έτσι. Δεν είναι μια αριστερή εφημερίδα, η Wall Street Journal, για την απειλή που εκτόξευσε εναντίον του κυρίου Παπασταύρου.
3: Και για τη Ρουμανία.
0: Ναι, ότι ρίξαμε την κυβέρνηση της Ρουμανίας γιατί δεν μας έκανε τα χατήρια στα ενεργειακά, πράγμα που μπορούμε να κάνουμε οπουδήποτε και ακόμη και εδώ. Και η ελληνική κυβέρνηση, πέραν κάποιων έτσι αμήχανων, ας πούμε, τοποθετήσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου, δεν έχει τοποθετηθεί σε αυτό. Από εκεί ξεκίνησαν οι καταγγελίες. Και μετά επεκτάθηκαν και στις σχέσεις με επιχειρηματίες και Έλληνες και όλη αυτή η ιστορία με το.
3: Η αμερικανική κοινή γνώμη ουδόλως ασχολείται με την κυρία Γκυλφόρν και τι κάνει κάποια κυρία Γκυλφόρν που έστειλε ο Τραμπ σε κάποια μακρινή χώρα στην Ελλάδα. Ή δεν ξέρω εγώ τι κάνει στη Ρουμανία. Ασχολούνται όμως παράγοντες επιχειρηματικοί των ΗΠΑ στα ενεργειακά, διότι ασχολήθηκε, παρασχολήθηκε μάλιστα η κυρία Γκυλφόρν με τον κάθετο διάδρομο το αμερικανικό LNG που πρέπει να πουληθεί μέχρι τη Ρουμανία, Ουκρανία κτλ. Γι' αυτό ασχολήθηκαν οι διάφοροι παράγοντες, έτσι προέκυψαν και τα δημοσιεύματα και βεβαίως και οι διάφοροι λομπίστες που στην Αμερική νομιμοποιούνται να το κάνουν, υπόκεινται σε κάποιους κανόνες υποτίθεται, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν μια παραδίπλα επιχειρηματική δράση.
0: Έχουμε και Έλληνες λομπίστες όπως...
3: Και έχουμε και Έλληνες, και όπως ήταν ο κύριος Μαραφάτσος, ας πούμε, και ελληνικό όνομα, ναι.
0: Και έχει
3: λοιπόν,
0: και
3: εν πάση περιπτώσει η αμερικανική κοινή γνώμη δεν θα ασχοληθεί, ούτε είναι αυτό το θέμα της η κυρία Γκυλφόιλ, αλλά είναι για μας.
0: Για μας είναι.
3: Είναι για μας.
0: Βέβαια,
3: είναι για μας και είπαμε πρώτον η επιλογή και δεύτερον η συμπεριφορά.
0: Ναι. Πάντως θα είναι η πρώτη φορά και διόρθωσέ με, Σπυρό, εσύ με τη μακρά εμπειρία στο διπλωματικό ρεπορτάζ, είναι η πρώτη φορά που θα συμβεί αυτό, να φύγει, να αποχωρήσει, να αποπεμφθεί πρέσβης Αμερικανός σε μια χώρα πριν ακόμη κλείσει χρόνο. Δεν ξέρω αν έχει. Στην Ελλάδα δεν έχει γίνει ποτέ.
3: Να.
0: Δεν ξέρω αν έχει γίνει σε άλλες χώρες.
3: Δεν μπορώ να θυμηθώ. Δεν.
0: Είναι...
3: Μπορεί και να έχει γίνει, αλλά δεν μπορώ να το θυμηθώ.
0: Στην Ελλάδα είναι η πρώτη φορά πάντως.
3: Ναι, ναι. Για την Ελλάδα είναι η πρώτη φορά πράγματι. Και βέβαια το λέμε συνεχώς τα τελευταία χρόνια στη διαβάθμιση της αμερικανικής διπλωματίας η Ελλάδα είναι χαμηλά για ένα λόγο. Όχι γιατί δεν είναι σπουδαίο το σημείο και γιατί δεν υπάρχουν εδώ αμερικανικά συμφέροντα, αλλά γιατί είναι μια δεδομένες καταστάσεις. Ό,τι και να τους κάνει δεν θα πούνε, ό,τι και να τους κάνει σου λέει δεν θα πούνε όχι. Άρα εντάξει, ναι, δεν πειράζει.
0: Ναι.
3: Αυτή είναι η κατάσταση. Ήρθε και ο κύριος Ρούμπιο και τι μας έκανε, έβαλε την Ακρόπολη φόντο για να κάνει προεκλογική εκστρατεία. Και τη λέξη Τουρκία δεν την είπε.
0: Προσβάλλοντας και την ελληνική ιστορία και την
3: Συρία
0: και όλα αυτά μαζί. Λοιπόν, υπάρχουν και Έλληνες επιχειρηματίες στο κάδρο, έτσι με κορυφαίο έναν παίκτη σε σχέση με την κυρία Κίμπερλι Γκυλφόιλ, που τώρα είναι, έτσι δεν είναι.
3: Ναι. Ο οποίος μάλιστα πριν από ένα μήνα.
0: Και εννοώ τον άκτορα.
3: Ναι. Ναι. Ψέλισε
0: ναι.
3: Ότι παιδιά δεν προχωράει αυτό το project έτσι, δεν πάει καλά. Και πάνω εκεί μετά από αυτό εμφανίστηκαν
0: ναι.
3: Και τα δημοσιεύματα ως διαμαγείας.
0: Ναι.
3: Όταν ο Άκτορ είπε, άφησε να εννοηθεί ο κύριος Εξάρχου ότι αυτό το πράγμα κάπως δεν προχωράει.
0: Μάλιστα.
3: Και μετά από αυτό προέκυψε και τα δημοσιεύματα.
4: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
5: Αυτός ο απλός ήχος... ...είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους... ...για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης... ...από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: ...91 και 4...

0: ομάδα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο 2 και 31. Τα είπαμε και στην αρχή τα βασικά στοιχεία, τα οικονομικά. Έχουμε σε πολλά επίπεδα. Έχουμε καμπανάκι από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την ελληνική οικονομία, που χτυπάει καμπανάκι, καταρρύπτοντας βεβαίως το success story που προσπαθεί να πλασάρει η ελληνική κυβέρνηση. Τι προβλέπει το Δουνουτού? Προβλέπει τέλμα στην ανάπτυξη, προβλέπει εκτείναξη του πληθωρισμού, διεύρυνση του ελλείμματος, πληθωρισμός, προβλέπεται να φτάσει ο πληθωρισμός στο 4,2, γεγονός που θα πλήξει περαιτέρω την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, και την ίδια ώρα έχουμε αύξηση άνω του 40% από προχθές, Κυριακή, που καταγράφει η χονδρεμπορική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα, η οποία εκτοξεύεται στα 224 ευρώ και 57 λεπτά ανά μεγαβατόρα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 23. Το φυσικό αέριο ξεπερνά το 84%, τα 84 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ το Brent υπερβαίνει τα 107 δολάρια το βαρέλι, και πάει λέγοντας και κλαίγοντας. Αλλά λεφτά υπάρχουν, η κυβέρνηση δεν κάνει παρεμβάσεις παρά μόνο κάποιες ασπιρίνες, αλλά λεφτά υπάρχουν και διοχετεύονται αλλού. Γιατί το λέω αυτό? Διότι το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος κατήγγειλε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, από την οποία ζητεί να διερευνηθούν, να διερευνηθεί το γεγονός το που κατευθύνθηκαν κονδύλια, κρατήστε το νούμερο, 52 εκατομμυρίων ευρώ. Προορίζονταν για την αλληλεία και, όπως λέει το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος, πήγαν οπουδήποτε αλλού, και μάλιστα σε εξωφρενικές περιπτώσεις και σε εξωφρενικά πεδία, ας το πούμε έτσι, χωρίς ουσιαστική σχέση με τον κλάδο. Δεν πήγαν στους αράδες, πήγαν σε Ινστιτούτα, πήγαν σε πισίνες. Θα μας τα πει καλύτερα ο διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, το οποίο έκανε, όπως σας είπα, και την καταγγελία. Είναι ο κύριος Θοδωρής Τσιμπίδης. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσιμπίδη, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Λοιπόν, καταρχάς πείτε μας όσο πιο επιγραμματικά γίνεται, είπα εγώ τους τίτλους, αλλά περί τίνος πρόκειται και πώς το ανακαλύψατε εσείς, κύριε Τσιμπίδη?
1: Κοιτάξτε,
0: στη τσιμπίδα κυριολεκτικά του
1: Ινστιτούτου. Στην τσιμπίδα, και ναι, δεν είναι και δουλειά μας το ότι έχουμε αναγκαστεί να βγαίνουμε από τη θάλασσα, όπου έχουμε μια τόσο έτσι στοχευμένη και δύσκολη δουλειά για να κάνουμε αυτή τη δουλειά, και αυτό κάτι σημαίνει. Νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε οι δημοσιογράφοι και η δημοσιογραφική έρευνα να τα έχει, να είναι γνώσιτες. Βέβαια, γιατί δεν είναι τα μοναδικά. Έχουμε αναγκαστεί να φτιάξουμε ένα παρατηρητήριο αυτή τη στιγμή, με δικηγόρους, με λογιστές και με άλλους ανθρώπους που συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια, και όταν φτάσουμε στο κομμάτι περιβάλλον θα δείτε μετά γιατί χρήματα μιλάμε. Εκατομμύρια, δισεκατομμύρια έχουμε φτάσει στο περιβάλλον γενικότερα, τα οποία είναι εξαερωμένα χρήματα και δεν ασχολείται κανένας με αυτά. Τώρα, εμάς μας καίει η αλληλεία, μας καίνε οι τοπικές κοινωνίες εδώ πέρα που τις βλέπουμε και τις βιώνουμε, το βιώνουμε όλο αυτό, την κατάρρευση των τοπικών κοινωνιών, γιατί η αλληλεία δεν είναι άλλο ένα επάγγελμα, είναι δομικό στοιχείο της νησιωτικότητας, των παράκτιων περιοχών, και δεν μπορεί να φανταστεί άνθρωπο γιατί το αφήσαμε και κατέρευσε. Όχι το αφήσαμε, το σαμποτάραμε.
0: Το σαμποτάραμε ακριβώς. Δηλαδή, αφού εξαφάνισαν, αφάνισαν για την ακρίβεια όλη την αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή και δραστηριότητα, τώρα σειρά παίρνει η αλληλεία, γι' αυτό και η κινητοποίηση των αλλιών το τελευταίο διάστημα.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι στο στόχαστρο είναι η αλληλεία αυτή τη στιγμή. Δεν είναι τώρα, είναι πολλά χρόνια
0: εντάξει,
1: πριν.
0: Εντάξει, αλλά τώρα κορυφώνεται.
1: Το κασίδι το κεφάλι που λένε. Δηλαδή, φανταστείτε ότι 30 υπουργοί σε 30 χρόνια, 22 υπουργοί. Δηλαδή, κανένας υπουργός δεν έχει κλείσει χρόνο σε αυτό το υπουργείο. Λοιπόν, και αυτό κάτι σημαίνει.
0: Ναι, για πείτε μας τώρα για αυτή την καταγγελία που κάνατε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι τεράστιο το ποσό, 52 εκατομμύρια ευρώ.
1: Δεν είναι, με λυπάμαι, αλλά είναι πολύ περισσότερα. Λείπουν άλλα 20 αυτό το ταμείο που λένε. Αλλά εμείς βγάζουμε πάντα τα τεκμηριωμένα στοιχεία, για να το πω έτσι. Ναι. Και αναζητούμε τον τρόπο πώς θα ανακαλύψουμε, πώς θα ξετρυπώσουμε τα υπόλοιπα. Γιατί ξέρετε, όλο αυτό το πράγμα το δίκτυο εξελίσσεται. Μαθαίνουν να αποκρύπτουν λεφτά, μαθαίνουν λογισμική πώς το λένε, αυτό με τους, μάγους τέλος πάντων.
0: Α, δημιουργική λογιστική αυτό.
1: Ναι, κάπως έτσι. Ναι. Γιατί είναι σαν μαγικά, εξαφανίζονται εκατομμύρια. Ναι. Δηλαδή, ένα ευρώ σου πέφτει και το ψάχνεις, εμείς μπορούμε να εξαρρώνουμε εκατομμύρια σε αυτή τη χώρα. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν και τα χρήματα, γιατί το λέω, γιατί βγήκε κάποιος υφυπουργός εδώ και είπε πράγματα που πραγματικά θα πρέπει να μας προσβάλλει όλους, αλλά παρόλα αυτά δεν βλέπω να του ασκείται και η ανάλογη κριτική. Πέρα από τις επιρωτήσεις που είδα ότι θα γίνουν, γιατί είδα μέχρι τώρα τρεις βουλευτές να καταθέτουν επιρωτήσεις σε ευρωπαϊκές υπηρεσίες που τους αφορά και άμεσα άλλωστε. Ναι, τα χρήματα αυτά εξαρτηθήκαν. Τα περιμέναν οι αλλοίς πώς και πώς. Λοιπόν, περιμέναν πέρα από το ότι να επιδοτήσει και να βοηθήσει μάλλον τη βιωσιμότητα, τη διαχείριση, γιατί όλες αυτές τις μέρες μιλάμε για τα χρήματα και χάσαμε πάλι την ουσία, που η ουσία είναι το επάγγελμα αυτό να γίνει βιώσιμο. Για να γίνει βιώσιμο, πέρα, τα χρήματα τα χρειάζεται πρώτα απ' όλα για να πληρώσει τα σκάφη που δεν θα αλλιεύουν τους μήνες της αναπαραγωγής. Χωρίς να αφήσουμε τα ψάρια να αναπαραχτούν, λοιπόν, δεν θα αλλάξει τίποτα και τα προβλήματα θα είναι του χρόνου χειρότερα και το αντίχρονο
0: επίσης.
1: Και πώς
0: το ανακαλύψατε αυτό, κύριε Τσιμπίδη?
1: Παρακολουθάμε όλα τα πράγματα από εδώ.
0: Αυτά ήταν κονδύλια τουλάχιστον 52 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι και παραπάνω.
1: Είναι περίπου γύρω στα 80 είναι πραγματικά. Είναι το leader αλλοίας. Το προέρχεται από το ΕΠΑΛ αλλοίας. Που το ΕΠΑΛ αλλοίας είναι ένα κονδύλι 500 εκατομμυρίων. Που και αυτό αυτή τη στιγμή χρήζει πάρα πολύ έρευνα που, πώς και με ποιο τρόπο εξανεμίστηκε.
0: Δηλαδή
1: το πώς θα έπρεπε να διατεθούν αυτά τα χρήματα δεν χρειαζόταν να το ανακαλύψουμε εμείς όταν φτάσαν τα χρήματα στην Ελλάδα. Ήταν προαποφασισμένο λοιπόν. Σε τι ποσοστό θα πάει στην αλληλεία, σε τι ποσοστό στις παράκτιες κοινωνίες, τι στις ιχθυοκαλλιέργειες και όλα αυτά μαζί λίγο πολύ τα βαφτίσαμε γαλάζια ανάπτυξη. Εμείς κάναμε λοιπόν γαλάζια. Ναι.

0: από μετακλητούς, δικηγόρους, λογιστές, αυτό. Με τι ασχολούνται? Το λέω γιατί ήρθαν πάρα πολλά κόμματα και τους λέω, γιατί δεν ασχολείστε με την ουσία? Λέει, δώστε μας στοιχεία να τα βγάλουμε. Αν να σας δώσω στοιχεία να πάω να κάνετε και εσείς άλλη μια επερώτηση. Να δούμε και, και πού αλλού είναι στραβό ο γυαλός, λοιπόν. Ναι, τα χρήματα αυτά. Προκλητικά. Εμείς όταν δώσαμε τα πρώτα στοιχεία στην εισαγγελία, πραγματικά οι άνθρωποι τραβάγαν τα μαλλιά τους.
1: Πότε το κάνατε αυτό, πότε πήγατε στην εισαγγελία, τώρα πρόσφατα?
0: Η εισαγγελία συνέπεσε με τις κινητοποιήσεις των ψαράδων και το κάναμε προχτές. Βέβαια, για να το κάνουμε, καταλαβαίνετε ότι είχαμε αρκετές επικοινωνίες, ώστε και οι νομικοί, ώστε να γίνει με το σωστό τρόπο.
1: Έρευνα
0: πάρα πολύ διασταυρωμένη. Βέβαια, διασταυρωμένη κτλ.
1: Έχουμε τουλάχιστον 52 εκατομμύρια.
0: Ναι, ναι. Και μας λείπονται άλλα 20.
1: Εσείς λέτε ότι είναι γύρω στα 80, αλλά ακόμη δεν το έχετε διασταυρώσει, ας το πούμε.
0: Δεν έχουμε διασταυρώσει πού πήγαν τα χρήματα. Το ποσό τόσο ήταν.
1: Το ποσό
0: δεν
1: ήταν
0: μπορούμε
1: τόσο.
0: Να. Όμως... Ναι, γιατί δεν είναι αναρτημένα, δεν υπάρχει καμία. Η λέξη διάβγεια ακούγεται αστεία μπροστά σε όλη αυτή την απόκριση.
1: Ότι τα χρήματα πήγαν σε καφετέρειες, εστιατόρια, ακτινιατρία, φυσικοθεραπευτήρια, κέντρα ξενογλωστών, γυμναστήρια.
0: Τα βρήκαμε μέσα από τις αναπτυξιακές. Μέσα από τις αναπτυξιακές, μέσα.
1: Διασταυρώσεις στοιχείων δηλαδή.
0: Βέβαια, βέβαια. Με συνεχείς διασταυρώσεις, γιατί τα διασκορπίσανε μέσω των περιφερειών και των κατατόπων, πώς λέει, κάπως τις λέει αυτός, ομάδες διαχείρισης, ομάδες αυτές. Γνωρίζομαι τι είναι αυτές οι πιο πολλές οι ομάδες και με ποιο τρόπο μπορούν να ρυθμίζουν το πού θα πάνε τα χρήματα. Έχουν ανά πάσα στιγμή υπουργικές αποφάσεις, αν θέλουν, γιατί δεν το ξέρατε εσείς, ούτε εγώ το ήξερα, οι υπουργικές αποφάσεις είναι πάνω από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, δεν είναι φυσικά έτσι. Προσπαθούν νομότυπα να θολώσουν πάντα τα πράγματα, ελπίζοντας ότι δεν θα, τους πιάσουν με τη γύρα στην πλάτη. Δεν είναι καν αρκετά έξυπνοι, λοιπόν, ούτε αυτό να κάνουν, ούτε να κλέψουν.
1: Κλινικές ευζοίας δεν είδατε πουθενά στη λίστα που
0: ψάχνετε? Όχι, και κλινικές έχει μέσα, πολλά έχει. Δεν νομίζω ότι έμεινε κανείς παραπονεμένος. Και όλα αυτά, δηλαδή πράσινη οικονομία, τοπικές κοινωνίες, παράκτιες κοινωνίες, πώς το λέει, αλλιευτικές κοινωνίες στο κέντρο της Αθήνας.
1: Αυτό, εάν αποδεχθεί, εάν απλωθεί και άλλο, γιατί και προς τιμή σας που το απλώσατε εσείς με την καταγγελία που κάνατε, κύριε Τσιμπίδη.
0: Ναι, και τα ρίσκα που παίρνουμε, έτσι. Είμαστε μόνοι μας εδώ, εκτεθειμένοι. Δεν είμαστε ούτε κόμμα, εμείς είμαστε, ούτε έχουμε.
1: Θέλω να πω, και βεβαίως είστε μόνοι σας και προς τιμή σας που το κάνετε όλο αυτό, θέλω να πω ότι εάν αυτό απλωθεί και βγει όλο αυτό που μας περιγράφεται και μας περιγράφεται ένα μικρό μέρος, ίσως και να ξεπερνά το σκάνδαλο ΟΠΚΠΕ. Εδώ έχουμε νέο ΟΠΚΠΕ στην Γαλλία.
0: Είναι σχεδόν διπλάσια μέχρι
1: αλλά
0: τώρα.
1: Αλλά μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο το σκάνδαλο του ΟΠΚΠΕ.
0: Ναι,
1: αυτό
0: είναι,
1: όμως είναι το διατάφτα. Είναι, λέτε εσείς, με σιγουριά, έτσι.
0: Είναι μεγαλύτερο, είναι πιο προκλητικό ακόμα, πιο οργανωμένο όμως η διασπορά και η εξαέρωση των χρημάτων. Έτσι, γιατί σας λέω, βελτιώνονται μέρα με τη μέρα, βελτιώνονται και αυτοί, κατάλαβες. Είναι...
1: Ναι.
0: Και εμείς πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί, δηλαδή, και εμείς να, πώς το λένε, καλύτερα όπλα, καλύτερο τρόπο, πρέπει να είμαστε θέση, διότι μας ακούνε πάρα πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν μία δουλειά, πιθανόν μερικοί να δουλεύουν και δεύτερη δουλειά, κύριε Κροπούλου, και τρίτη δουλειά να δουλέψουν και 3-8 ώρα να χτυπήσουν το κοστό. Δεν μπορεί κανένα να σταθεί όρθιος. Δεν μπορεί να επιβιώσουμε κάτω από αυτές τις συνθήκες. Τα κλεψιμένα είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μπορεί να παράξει ένας άνθρωπος, καταλάβατε.
1: Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, μας ρίξατε τον προβολέα πάνω σε ένα σκάνδαλο που, όπως λέτε εσείς με πολύ σιγουριά, και το ακούω διότι ξέρω ότι ξέρετε για να το λέτε, που είναι πολύ μεγαλύτερο του.
0: Δεν μπορώ να μην ξέρω. Δεν έχουμε εμείς δικαίωμα να μην ξέρουμε.
1: Σωστά,
0: είμαστε,
1: σωστά.
0: Για όσους δεν μας ξέρουν, είμαστε ένας φορέας ο οποίος δεν χρηματοδοτείται. Όσο και να ακούγεται περίεργο σε αυτή τη χώρα, 30 χρόνια δεν έχουμε πάρει συνειδητά ποτέ ούτε ένα ευρώ. Ούτε δημόσιο, ούτε greenwashing, ούτε αυτό. Θα έπρεπε ίσως στις επόμενες γενιές να διδάσκεται μέσα από αυτό, αλλά εμείς θα έχουμε πραγματικά διαλύσει, που λένε, από την κούραση και από την υπερπροσπάθεια. Αλλά ναι, γιατί γίνεται και αυτό. Μπορείς και να επιβιώσεις σε αυτή τη χώρα και να είσαι μη κυβερνητικός φορέας και να μην είσαι ούτε κλέφτης, ούτε να σε ταΐζει το δημόσιο, ούτε να ξεπλένεις χρήματα. Πρέπει να το καταλάβουμε. Και εμείς αυτό κάνουμε εδώ. 30.000 παιδιά έχουμε εκπαιδεύσει από όλο τον πλανήτη αυτή τη στιγμή, κύριε Κροπούλ. Λοιπόν,
1: είστε εξαιρετικοί.
0: Και να επενδύσουμε εκεί. Ναι.

0: βοηθήσουμε στο να γίνουμε πιο τίμοι, γιατί μας συμφέρει να είμαστε πιο τίμοι, νομίζω.
1: Ακριβώς. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας συγχαρώ για αυτό που κάνετε. Πραγματικά το λέω, κύριε.
0: Καλό μεσημέρι. Και εσείς θα αυξημένη την προσοχή σας.
1: Όπως είδατε, με το που είδαμε το θέμα, σας βγάλαμε αμέσως στο νόημα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν. Και δυστυχώς, χωρίς να είναι η δουλειά μας αυτή, θα σας πούμε και άλλα πράγματα που θα μας στεναχωρήσουν
1: όλους. Πολύ σύντομα. Δυστυχώς, ναι. Θα ξαναπούμε, κύριε Τσιμπίτη.
0: Μακάρι να βρούμε και καλές αιτίες να τα λέμε. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Καλό μεσημέρι, καλή δουλειά σε εσάς. Ο κύριος Τσιμπίτης είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Το σκάνδαλο που αποκάλυψε το Ινστιτούτο είναι τεράστιο, όπως καταλάβατε, και μπορεί να ξεπεράσει. Όχι, μπορεί. Ο κύριος Τσιμπίτης εμφανίστηκε βέβαιος ότι είναι πολύ μεγαλύτερο του ΟΠΚΠ. Συνεχίζουμε την ανάλυση των γεγονότων, τις προεκτάσεις μάλλον των γεγονότων, με τον Αντώνη Ριγόπουλο. Λοιπόν, από χθες παρακολουθούμε, Αντώνη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
1: Μια ιδιαίτερη ένταση, θα λέγαμε, κομψά ανάμεσα στο Πασό και το Ινελά, στο Αλέξη Τσίπρα. Αφορμή ένα άρθρο του Θανάση Καρτερού, το οποίο είναι από την πρώτη στιγμή από τους πιο στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, που είπε «Βλάκα τον Ανδρουλάκη». Και εκεί άρχισε ο πόλεμος, οι αντιδράσεις και όλο αυτό που παρακολουθούμε από χθες.
2: Υπάρχει πράγματι μια πολύ μεγάλη όξυνση των ούτως ή άλλως οξυμένων και όχι πολύ φιλικών με σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και του ΠΑΣΟΚ. Θα έλεγα ότι η αρχή γίνεται μάλιστα και μερικές μέρες νωρίτερα, πριν το άρθρο του κ. Καρτερού, δηλαδή με την καταγγελία που είχε κάνει η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, εκπρόσωπος τύπου, αναπληρώτρια μάλλον εκπρόσωπος τύπου της Ελλάδας σε βάρος του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, στελέχος του ΠΑΣΟΚ, για προσβλητική συμπεριφορά, και μάλιστα ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προσφύγει στη δικαιοσύνη η κυρία Παπαδοπούλου. Στη συνέχεια ακολούθησε βέβαια το άρθρο του Θανάση Καρτερού, το οποίο το ΠΑΣΟΚ το χρεώνει ευθέως στον Αλέξη Τσίπρα, τον χαρακτηρίζει δηλαδή ότι έχει παγορέψει στην ουσία αυτό το άρθρο, το οποίο ξεκινάει με αυτή την προκλητική προφανώς ερώτηση αν είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης βλάκας. Μάλιστα σήμερα ο κύριος Καρτερός επανέρχεται στο συγκεκριμένο θέμα με το νέο του άρθρο και
1: εμφανίζεται ότι είναι προσωπική γνώμη.
2: Ότι είναι προσωπική γνώμη και ότι μάλιστα κατέληγε στο αντίθετο συμπέρασμα, ότι δεν είναι δηλαδή βλάκας ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τέλος πάντων, είναι εξαφές ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Έχει προστεθεί και μάλιστα και μία δήλωση του κυρίου Καμένου, η οποία και αυτή προκάλεσε την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο χρεώνει βέβαια τον κύριο Καμένο στον Αλέξη Τσίπρα λόγω της παλιότερης συνεργασίας τους στην κυβέρνηση του 2015-2019.
1: Πάντως ο Αλέξης Τσίπρας χθες βγήκε επιχειρώντας να διορθώσει, να το πούμε έτσι, τα πράγματα σε συνέντευξή του στην τηλεόραση της Κρήτης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα για να το σχολιάσουμε, Αντώνη. Περίμενε λίγο, σε παρακαλώ, στην γραμμή.
3: Εμείς λοιπόν λέμε με πολύ μεγάλη σαφήνεια, και γι' αυτό και εγώ με βλέπετε, ότι δεν απαντάω στις προκλήσεις, δεν επιτίθομαι στους άλλους προοδευτικές δυνάμεις, πολιτικές δυνάμεις που ανήκουν στον προοδευτικό χώρο. Δεν απαντάω σε αυτές τις προκλήσεις, γιατί καταλαβαίνω ότι για να κυβερνηθεί η χώρα, για να έχουμε μια προοδευτική κυβέρνηση, υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι με αυτόν τον εκλογικό νόμο. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη να έρθει πρώτη, είναι σήμερα η δεύτερη πολιτική δύναμη, βάσει μέτρησης πρέπει να γίνει πρώτη. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να υπάρξει ένα πεδίο συνεννόησης, προγραμματική συνεννόησης, με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις, που σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε αντιπαλότητα, σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε τζαρτζαρίσματα, γιατί, να το πω έτσι, είμαστε ανταγωνιστές, αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
4: Πάντως,
3: αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης.
4: Κύριε Πρόεδρε, αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης. Η αίσθηση του κόσμου είναι ότι τσακώνεται η Ελλάς με το Πασόκ, το Πασόκ με την Ελλάς, άρα κατά προέκταση ο Ανδρουλάκης με τον Τσίπρα, ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη, ποιος θα είναι ο δεύτερος, και αυτός που τρίβει τα χέρια του
3: είναι ο Μητσοτάκης.
4: Είναι αυτό, ναι, βέβαια, είναι ο Μητσοτάκης, ο οποίος λέει: Παιδιά, τσακωθείτε για τη δεύτερη θέση. Ναι. Αποδέχεστε ότι είμαι πρώτος.
3: Αλλά προσέξτε όμως τώρα. Εσείς λέτε τσακώνετε. Εγώ δεν τσακώνω με κανέναν, κύριε Σαχίνη. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Δεν έχω επιτεθεί. Με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις? Καθημερινά οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι εναντίον της Ελλάδας.
4: Άρα τον θέλετε τον Ανδρουλάκη σε μια προοπτική διακυβέρνηση της χώρας,
3: εγώ σέβομαι, κύριε Τσίπρα? Εγώ σέβομαι, ακούστε με λίγο.
4: Ναι, ναι.
3: Εγώ σέβομαι το Πασόκ. Όπως σέβομαι και το ΚΚΕ, όπως σέβομαι και τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να διατηρήσει την παρουσία του. Δεν επιτέθηκα εγώ να τους ξεκληρίσω, να τους διαλύσω. Ποτέ σε κανέναν. Εγώ σέβομαι όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, την αυτονομία τους, δυνατόν να υπάρχουν, είναι χρήσιμες. Προφανώς είμαστε ανταγωνιστές, αλλά ο ανταγωνισμός μας πρέπει να είναι στο πώς θα παράγουμε καλύτερη πολιτική για να πείσουμε τους πολίτες. Πώς θα αντιπολιτευτούμε καλύτερα τη Νέα Δημοκρατία. Όχι πώς θα ασχολούμαστε καθημερινά, πώς θα βγάζει ο ένας τα μάτια του αλληνού.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν η απάντηση, Αντωνή, του Αλέξη Τσίπρα χθες στο Γιώργο Σαχίνη, στη τηλεόραση Κρήτη TV. Κάτι ακούγεται από μέσα.
2: Ναι, επειδή είμαι στην. Μόλις έχει τελειώσει η συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη εδώ στην Καριλάου Τρικούφη.
1: Έχουμε και είμαι ακόμα θέμα στο χώρο γι' αυτό. Έχουμε κάποια απάντηση, κάποια εξέλιξη.
2: Μπορούμε να πούμε και μια απάντηση, αν θέλεις, από τον κύριο Ανδρουλάκη σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος. Σε σχέση με όλη την αντιπαράθεση που παρεγράψαμε και νωρίτερα. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι ο αγώνας του Πασόκ είναι αυτός πολιτικής αλλαγής. Εγώ, όταν θέλω να πω κάτι, το λέω ευθέως. Δεν χρειάζομαι ούτε πιστόλια ούτε νεροπίστολα. Δεν με ενδιαφέρει να αποκτήσω μέσα ενημέρωση μέσα από επιχειρηματίες. Και μάλιστα θύμισε και για τον Αλέξη Τσίπρα, επειδή υπήρξε προφανώς μια επίθεση και στον Αλέξη Τσίπρα, ότι δεν μπορείς να λες τον νόμο εκλεγμένο πρωθυπουργό μιας χώρας, την ΟΣΕΤ. Αναφέρεται βέβαια σε παλιότερη ανακοίνωση. Τον πρωθυπουργό ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου και τότε στην αντιπολίτευση ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Τώρα, ακούγοντας τον Αλέξη Τσίπρα, ναι, μεν τα φώτα της δημοσιότητας και η δημοσιογραφική ματιά εστίασε στα όσα είπε για τον Ανδρουλάκη, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον και η διατύπωση που αφορά στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Βεβαίως, πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, γιατί έχουμε μια στροφή εδώ.
2: Ναι, τουλάχιστον και ειδικά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, την Κουμουνδούρου, ακριβώς έτσι το διαβάζουμε. Μια πολύ μεγάλη στροφή του Αλέξη Τσίπρα. Να θυμίσουμε ότι τον Ιούνιο, στην συνέντευξή του, την πρώτη, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, μετά τη δημιουργία της Ελλάς, ο Αλέξη Τσίπρας είχε πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Οπότε αυτή
1: η διατύπωση,
2: αυτή που χρησιμοποίησε, ότι σέβομαι τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να διατηρήσει την παρουσία του και ότι όλες οι προοδευτικές δυνάμεις είναι χρήσιμες. Είναι μια πολύ μεγάλη μετατόπιση σε σχέση με όσα, τουλάχιστον από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, όπως το διαβάζουν. Θεωρούν προφανώς ότι όλο αυτό έχει προέλθει και μέσα από την κινητικότητα που έχει δείξει ο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα, μέσα από την ανθεκτικότητα που έχει δείξει σε ένα μεγάλο βαθμό και ως αποτέλεσμα και της μεγάλης εκδήλωσης του φεστιβάλ δηλαδή, που έγινε.
1: Όλα αυτά
2: έρχονται ως συνέχεια δηλαδή αυτών των γεγονότων.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι ενδιαφέρουσα η εξέλιξη αυτή. Αύριο είναι Τετάρτη και περιμένουμε
2: είναι
1: να
2: πολύ
1: δούμε
2: μεγάλη
1: η κρίσιμη ημέρα. Έτσι.
2: Για να δούμε πώς θα αντιδράσει τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τους ανεξάρτητους βουλευτές.
1: Να θυμίσουμε σε τι αναφερόμαστε, έτσι, γιατί ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος να τα θυμάται.
2: Στις 12 λοιπόν το μεσημέρι, λύγει αυτό το τελεσίγραφο που έχει θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ στους πρώην βουλευτές του που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί και έχουν διατηρήσει τις έδρες. Τονίζοντας ότι από αύριο μετά τις 12, αν δεν έχουν παραιτηθεί από τις έδρες, δεν έχουν επιστρέψει δηλαδή τις έδρες στο κόμμα, θα κινηθούν εναντίον τους. Σε πολιτικό επίπεδο προφανώς, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, αναδεικνύοντας προηγούμενες δηλώσεις τους σε σχέση με την επιστροφή εδρών άλλων βουλευτών που είχαν αποχωρήσει. Αλλά από ό,τι φαίνεται, αυτό θα κλιμακώνεται κιόλας όσο περνάει ο καιρός και δεν επιστρέφουν τις έδρες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αύριο τέτοια ώρα θα έχουμε όλο το ρεπορτάζ από τον Αντώνη Ριγόπουλο. Ευχαριστώ πολύ, Αντώνη.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Στην Βουλή θα πάμε τώρα για το Τάσο Γιαννόπουλο. Χθες η κυβέρνηση κατέθεσε το νομοσχέδιο για την απαγόρευση της χρήσης των social στα παιδιά άνω των 15 για τους ανήλικους. Βεβαίως θα ισχύσει από το Γενάρη, αλλά η συζήτηση έχει ξεκινήσει ήδη. Τάσο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Κατίνα. Ακριβώς. Είναι αυτός ο περιβόητος κόφτης, οριζόντιος, για τα παιδιά κάτω των 15 ετών, για την πρόσβαση στα social media. Σήμερα ήταν η πρώτη συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Θα γίνει μεγάλη κουβέντα, φαντάζομαι, για το θέμα, γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο και γονείς. Βέβαια, ο κύριος Κέρτσος, που είναι ένας εκ των τριών υπουργών που συνυπογράφουν αυτό το σχέδιο νόμου, σήμερα κυρίως επιδόθηκε σε ευχολόγια για το πώς οι τεχνολογικές εταιρείες θα πρέπει να συμμορφωθούν και να έχουν μεγαλύτερη ευθύνη απέναντι στο ζήτημα και στην πρόσβαση των ανηλίκων. Και άρα προκύπτει το ερώτημα από το οποίο το έθεσε και εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ η Έλληνα Ακρίτα, που είναι η δική αγορήτρια του κόμματος, με ποιες μεθόδους θα επαληθεύεται η ηλικία τελικά, πώς θα ελέγχεται δηλαδή αυτό. Δεύτερον, πώς θα επιβληθεί στις πλατφόρμες ακριβώς τις πολυεθνικές να συμμορφωθούν με αυτή την απαγόρευση.
1: Και επίσης, αυτό είναι και το μείζον τώρα εδώ που, ακριβώς, λέμε, που θέτει άλλη.
5: Δεν νομίζω ότι έχει εξασφαλιστεί αυτό.
1: Όχι μόνο, βλέπουμε τι γίνεται και έξω και στην Αμερική κυρίως, έτσι. Είναι στο στόχαστρο, υπάρχει κατηγορό και στον Ζάκερμπεργκ και στο ότι έχουν στήσει, σωστά, μια μηχανή πρόκλησης εθισμού στα νέα παιδιά.
5: Σωστά, είναι, κοιτάξει, δηλαδή, είναι στην Ολλανδία σχετική.
1: Βεβαίως, ναι, μπράβο, ναι. Είναι ευρύτερο το... Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Δεν είναι...
5: Ακριβώς.
1: Απαγορεύω και όπου έχει εφαρμοστεί, ναι, για πες μου, Τάσο,
5: βέβαια,
1: ναι.
5: Όπου έχει εφαρμοστεί, όπως τόνισε και η Έλληνα Ακρίτα, ναι, η εμπειρία έχει δείξει ότι οι ηλικιακοί αυτοί περιορισμοί μπορούν να παρακαμφθούν είτε με μια ψευδή δήλωση ηλικίας είτε με τεχνικά,
1: βέβαια,
5: μέσα.
1: Βέβαια.
5: Και άρα η αποτελεσματικότητα αμφισβητείται. Ναι. Και επίσης υπάρχει ο κίνδυνος, Κατερίνα, οι ανήλικοι να μετακινηθούν σε λιγότερο ελεγχόμενες πλατφόρμες ή σε μεθόδους παράκαμψης που θα τους εκθέσουν ακόμη περισσότερο, ναι, τα προσωπικά, ναι, δεδομένα. Ναι. Το ζήτημα των προσωπικών δεδομένων το έθεσαν όλα τα κόμματα, διότι θα ζητείται υποχρεωτικά η επαλήθευση της ηλικίας. Ναι. Άρα ανοίγει και μια μεγάλη κουβέντα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και το ερώτημα τι θα γίνει με τους ήδη υπάρχοντες λογαριασμούς. Γιατί υπάρχουν, θα υπάρχουν μέχρι τον Ιανουάριο πάρα πολύ. Οπότε ανοίγει μια κουβέντα μέχρι την επόμενη εβδομάδα.
1: Την οποία θα αναπτύξουμε και εμείς, την παρακολουθούμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο. Με τον Νίκο Μορφωνιό θα κλείσουμε.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Νίκο. Δεν νιώθεις περήφανος που είδες τον Πρωθυπουργό σε βαγόνι του ΙΣΑΠ χθες?
6: 100% τον περιμένα. Ήταν η τέταρτη φιέστα που έκανε.
1: Είναι.
6: Η τέταρτη φιέστα για έναν σειρμό.
1: Αυτά τα φτηνά επικοινωνιακά κόλπα.
6: Από πέρσι τον Ιούνιο του 2025, που είχε πάει στο Βόλο, στο εργοστάσιο που γίνεται, όπου υλοποιούνται τμήματα των εργασιών ανακατασκευής, 14 σειρμών του ΙΣΑΠ συνολικά. Τον περασμένο Μάιο δύο φορές, μία στις 12 Μαΐου ο κύριος Κυρανάκης στο αμαξοστάσιο Τασιπόλια και στις 20 Μαΐου ο Κυρανάκης με το Μητσοτάκη. Δύο φιέστες μέσα στο Μάιο και από το Μάιο που θα πρέπει να έχει τεθεί σε κυκλοφορία τίθεται 5 μήνες μετά. Και χθες πήγε, έκανε την πρώτη διαδρομή από το Θησίο στο Μοσχάτο, ναι, για έναν σειρμό που έπρεπε, να το πούμε αυτό στους ακροατές, να έχει παραδοθεί από τον Ιούλιο του 2024. Η σύμβαση είναι από το Δεκέμβριο του 2022. Φοβερές καθυστερήσεις εις βάρος προφανώς των επιβατών.
1: Άλλη μία σύμβαση που καθυστερεί.
6: Τώρα η σύμβαση έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί ολόκληρη τον Οκτώβριο του 2025. Οκτώβριο του 26 ένα σειρμός, ναι, για να καταλάβουν οι ακροατές μας. Το βλέπουν καθημερινά και οι επιβάτες. Και βέβαια θα ολοκληρωθεί καλώς εχόντων των πραγμάτων τον Ιούλιο του 27, σύμφωνα με τη στάση και έγγραφα που έχουμε στη διάθεσή μας και έχουμε εξετάσει. Αυτή η πρακτική να εγκαινιάζουμε μακέτες, την βλέπουμε και σήμερα, εις βάρος βέβαια της ασφαλείας των.
1: Και σου λένε και το φτηνό επικοινωνιακό κόλπο. Μίλησε, λέει, με επιβάτες, τουρίστες, αν και έβλεπα παντού και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα site ότι η μισή και βάλει ήταν αστυνομική με πολιτικά.
6: Καλά, φυσικά. Στο βαγόνι όλο ήταν.
1: Σιγά μην μπει ο Μητσοτάκης στο βαγόνι, ναι, μα, ανάμεσα στους επιβάτες.
6: Ήταν η τέταρτη φιέστα. Ναι. Αυτό ξέχασε να το πει, ναι, ο Πρωθυπουργός. Είπε ότι ανακαινίζονται οι σειρμοί. Είπε βέβαια να τα λέμε. Είπε ότι ξέρουμε ότι είναι προβληματική η κατάσταση. Δεν ανέφερε βέβαια την επικοινωνιακή διαχείριση που έχει κάνει εδώ και, ναι, από τον Ιούνιο του 2025. Πόσο, ναι, καιρό. Και επίσης ότι θα παραδοθούν τον επόμενο χρόνο, το οποίο δεν το προσδιορίσε. Εμείς ξέρουμε από τα έγγραφα της ΤΑΣΥ ότι αναφέρεται ως προθεσμία ο Μάιος του 27 να παραδοθεί, να έχει ολοκληρωθεί η αναβάθμιση και να τεθεί σε κυκλοφορία τον Ιούλιο του 27. Καλώς εχόντων. Επίσης να πούμε ότι η σύμβαση προφανώς επιλήθηκε αύξηση λόγω των καθυστερήσεων της Ισπανικής ΚΑΦ και από τα 62 εκατομμύρια, συγγνώμη, από τα 65 εκατομμύρια πήγε στα 72 εκατομμύρια, συν κάποιες άλλες επιβαρύνσεις, 600.000.
1: Δηλαδή, γιατί σύνολο μιλάμε, Νίκο, τώρα που μιλάει?
6: Σύνολο
1: ποσά...
6: είναι χωρίς επία 72 εκατομμύρια ευρώ.
1: 72 εκατομμύρια.
6: Βεβαίως, μια σύμβαση για 14 σειρμούς, τους παλαιούς, ναι, δεκαετίες του 80, ανακατασκευή, ανακαίνιση. Και μάλιστα θα μπορούσαμε με 30-40 εκατομμύρια παραπάνω να μπορούσαμε να είχαμε να αγοράσει. Αυτό είναι και, ναι, κάτι το οποίο αξίζει να αναφερθεί.
1: Ναι, ναι.
6: Δίνουμε 72 εκατομμύρια όταν με 30-40 εκατομμύρια
1: χωρίς
6: παραπάνω θα
1: περνάμε
6: καινούριους σειρμούς.
1: Ναι.
6: Χωρίς καν την ανακατασκευή, χωρίς τις καθυστερήσεις.
1: Γιατί γίνεται? Για να αφεληθούν εταιρείες που αναλαμβάνουν τον εξυγχρονισμό, ίσως.
6: Για, ακριβώς. Γιατί...
1: Για μίζα.
6: Δεν ξέρω αν είναι ποιες μίζες και
1: τα σχετικά. Ναι. Ενώ ότι λίγο, ναι, ναι.
6: Προφανώς υπήρξε μια συγκεκριμένη πολιτική διαχείριση. Να θυμίσουμε, η σύμβαση είναι πάλι του κύριου Κώστα Χιλέως Καραμαλή, το Δεκέμβρη του 2022. Ναι. Επέλεξε ο ίδιος και η κυβέρνηση τότε να μην. Ενώ τα λεφτά συμβουλευτικές πετούσαν δεξιά και αριστερά, επέλεξε να μην πάρει νέους σειρμούς. Και τώρα δεν θα είχαμε ούτε τις καθυστερήσεις. Δηλαδή είναι ήδη στα 5 χρόνια αυτό που συζητάμε να ολοκληρωθεί. Με χρήματα τα οποία αυξάνονται, έχει και άλλες. Γιατί για παράδειγμα χάλασαν κάποια συστήματα παίδησης. Και άλλα χρήματα, άλλες 600.000 ευρώ. Που σημαίνει ότι αυξάνεται ο προϋπολογισμός με 30 εκατομμύρια παραπάνω. Το έχουν παραδεχτεί και οι ίδιοι και τα ίδια τα στελέχη της ΣΥ. Με 30 ή 40 εκατομμύρια παραπάνω θα είχαμε καινούριους. Δεν πήραμε καινούριους, προφανώς στράβωσε κάπου η δουλειά.
1: Ακριβώς όπως το είπες και το είπες όλο. Μάλιστα, αυτή είναι η εικόνα, αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η κατάσταση. Έτσι. Λοιπόν, άρα δεν ήταν η πρώτη φορά που έμπαινε στον ηλεκτρικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
6: Δεν ξέρω και αν θα ξαναμπεί, να σας πω την αλήθεια. Και να δούμε, να πω ένα τελευταίο, χωρίς να θέλω να τρομοκρατώ τους ακροατές μας. Οι εργαζόμενοι μας έλεγαν ήδη τους τελευταίους μήνες στις δοκιμές. Καταρχήν, το πρώτο πρόβλημα ήταν εν κινήσει ο σειρμός και ανοίγαν οι πόρτες αυτόματα. Ανοίγαν οι πόρτες αυτόματα. Λύθηκε αυτό από τους μηχανικούς. Υπάρχει ζήτημα με τις διεπαφές του σειρμού. Ναι. Παρακαλάνε και οι ίδιοι εργαζόμενοι και λένε να μην μείνει στη μέση, γιατί είναι κρίμα η απαξίωση. Δηλαδή είναι τελείως απαξιωμένος και
1: είναι και επικίνδυνο.
6: Και είναι και οι ίδιοι εύχονται να μην μείνει στη μέση.
1: Για τη δημόσια ασφάλεια. Τι συζητάμε τώρα,
6: Νίκο. Ας ελπίσουμε, είναι ένας καινούριος ανακατασκευασμένος. Ωστόσο, οι διεπαφές του σειρμού με το ελληνικό δίκτυο δεν ταιριάζουν, μα γι' αυτό έχει καθυστερήσει.
1: Ναι.
6: Από το Μάιο, άλλοι 5 μήνες. Ας ελπίσουμε να μείνει.
1: Είναι και υπέρ κοστολογήσεις στη μέση.
6: Φυσικά.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά ήταν, κυρίες και κύριοι, μέχρι στιγμής τα κυριότερα γεγονότα και οι προεκτάσεις τους. Σύντομα δελτίο ειδήσεων.
7: '91 και 4 στο κόκκινο.
8: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
9: Η ώρα είναι 3.
7: '91 και 4.

0: Τίτλοι ειδήσεων στις 3 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Αναβαθμίζεται το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την κακοκαιρία σε κόκκινο συναγερμό για σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη. Προβλέπει επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα από σήμερα το βράδυ με τοπικά πολύ θυελώδεις βορειοανατολικούς ανέμους στο βόρειο Αιγαίο και ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Αττική, πορτοκαλί προειδοποίηση σήμερα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από αργά το απόγευμα. Στους δρόμους βγαίνουν σήμερα οι φοιτητές της Αθήνας διεκδικώντας μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξανόμενο κόστος σπουδών και στέγασης. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στο Σύνταγμα, όπου οι φοιτητές σχεδιάζουν να διανυκτερεύσουν με σκηνές. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν. Ο μετροπόντικας της γραμμής 4 του μετρό στην Κυψέλη είχε σταματήσει 4 φορές από το Φεβρουάριο πριν να κινητοποιηθεί οριστικά στις 8 Μαΐου, όμως η ελληνικό μετρό ανακοίνωσε το περιστατικό στις 15 Ιουλίου περισσότερο από 2 μήνες αργότερα. Στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής εισήχθη σήμερα το σχέδιο νόμου που θέτει ως κατώτατο όριο ηλικία στα 15 έτη για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η Έλενα Κρήτα εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ δίνει έμφαση στην ανάγκη να περιοριστεί η ασυδοσία των πολυεθνικών τεχνολογικών ομίλων αντί να πέφτει όλο το βάρος στον αποκλεισμό των ανηλίκων από τα social media. Επικίνδυνη επέκταση του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου προς τη Μαύρη Θάλασσα σε κοντινή απόσταση από τα χωρικά ύδατα της Βουλγαρίας, όπου την τελευταία εβδομάδα έχουν βυθιστεί 4 εμπορικά πλοία. 2 από αυτά επλήγησαν από ντρόουν χθες τη νύχτα και το ένα βυθίστηκε 18 ναυτικά μίλια από τις ακτές και εντός της ΑΟΣ της Βουλγαρίας. Το πλήρωμα του ενός πλοίου σώθηκε, ενώ από το δεύτερο που βυθίστηκε αγνοούνται 11 άτομα. Για σκάνδαλο μεγαλύτερο από αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε λόγο μιλώντας στο κόκκινο ο Θοδωρής Τσιμπίδης, διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, αναφερόμενος στη μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το Ινστιτούτο, το οποίο καταγγέλει συστηματική απάτη και κατάχρηση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αλία ύψους άνω των 52 εκατομμυρίων ευρώ. Άλλο ένα στατιστικό χαστούκι στην κυβέρνηση από τη Eurostat. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή, η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στους 27 ως προς το ποσοστό του πληθυσμού που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθεί σε αναπάντεχες συγκυρίες. Οι 5 στους 10 εμφανίστηκαν ανυπεράσπιστοι στα οικονομικά απρόοπτα το 2025, ποσοστό 50,5% όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 29%. Αύξηση άνω του 40% από την Κυριακή καταγράφει η χονδρεμπορική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα που εκτοξεύεται στα 224 ευρώ και 57 λεπτά ανά μεγαβατόρα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2023. Το φυσικό αέριο ξεπερνά το 84 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο Brent υπερβαίνει 107 δολάρια το βαρέλι. Αναστολή πτήσεων ανακοίνωσε το αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης στη Γερμανία λόγω αεροπορικού συμβάντος έκτακτης ανάγκης. Γερμανικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν ότι στο περιστατικό που έγινε στις 2 τη νύχτα χθες εμπλέκεται αεροπλάνο το οποίο προερχόταν από την Κέρκυρα και προσγειώθηκε με ασφάλεια συνοδευόμενο από αεροσκάφη Eurofighter. Την εξαίρεση της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση της επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου αντιφασίστα στην Ελευσίνα ζητούν οι δύο κατηγορούμενοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι φαίνεται να προσάπτουν στην ανακρίτρια μεροληπτική στάση σε βάρος τους, καθώς όπως υποστηρίζουν εξέδωσε ένταλμα σύλληψης, αν και γνώριζε ότι είχε παραδοθεί ήδη ο ένας εκ των δύο. Αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο θα κρίνει το αίτημα, οπότε και στη συνέχεια θα προχωρήσει η απολογία τους. Και ο καιρός. Βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και νότια, προβλέπει για αύριο Τετάρτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στη Χαλκιδική, την Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην Αττική, βροχές, καταιγίδες και βαθμιαία βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 6 έως 8 μποφόρ και η θερμοκρασία από 14 έως 19 βαθμούς. Τοπικές βροχές με σποραδικές καταιγίδες αύριο και στη Θεσσαλονίκη. Βοριάδες 6 με 7 μποφόρ και θερμοκρασία 11 ως 16 βαθμούς Κελσίου.
1: Στο κόκκινο.

Νέο κύμα δημοσκοπήσεων αρχίζει από σήμερα. Κάτι σαν το κύμα κακοκαιρίας που μας ενέσκυψε. Πριν καλά-καλά κοπάσει το προηγούμενο κύμα των δημοσκοπήσεων, αυτό που ακολούθησε την ΔΕΘ. Έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές, από κύμα σε κύμα και από μήνα σε μήνα. Και επανέρχεται το ερώτημα, τελικά οι δημοσκοπήσεις είναι για να εκφράζουν και να αντανακλούν τις διαθέσεις της κοινωνίας ή για να χειραγωγούν την κοινή γνώμη προς όφελος εκείνου που μπορεί να τις ελέγχει, δηλαδή προς της κυβέρνησης. Τρίτη και 13 λοιπόν και λίγο μετά τις 3, φτου-φτου. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή. Όχι ότι είμαστε και προληπτικοί, αλλά λέμε τώρα. Εδώ στο κόκκινο, στους 105,5. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Δεβανέλος, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, στην μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-3217-777 και στο Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6985 87 0059.

Από φράση μέρα λοιπόν λέει σήμερα, η 13η και 13η, γουσούζικη, για τους Έλληνες όμως και τους Ισπανόπουλους. Για τους άλλους, τους Αγγλοσάξονες είναι, και τους Αμερικανούς είναι Παρασκευή και 13. Τώρα γιατί μας προέκυψε η θεωρία για εμάς είναι γνωστή. Τρίτη λέει έγινε η άλωση της πόλης. Όσο για το 13 είναι λέει γιατί αυτό ακολουθεί το 12 που είναι εμβληματικός αριθμός. 12 οι θεοί, 12 οι απόστολοι, 12 οι μάμιδες. Τρεχαγύρευε. Έχει όμως ενδιαφέρον η εξήγηση της δυσιδαιμονίας και από που μας προέκυψε. Ότι λέει σύμφωνα με αστρολογικές προβλέψεις την Τρίτη κυρίαρχος είναι ο πλανήτης Άρης, ενώ σε κάποια ώρα της ημέρας, την κακιά την ώρα, επικρατεί μαζί με τον πλανήτη Κρόνο. Και γι' αυτό λέει καθίσταται και ιδιαίτερα επικίνδυνη. Επειδή όμως κανείς δεν μπορεί να την προσδιορίσει επακριβώς την ώρα, θεωρείται αποφράς ολόκληρη η Τρίτη.

Χαμηλές πτήσεις λοιπόν καταγράφει το σύνολο του πολιτικού συστήματος και σε αυτό το κύμα των δημοσκοπήσεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης γι' αυτό ίσως έβαλε τον πήχη για την αποχώρησή του στο 25%, λίγο πάνω, λίγο κάτω, εκεί που τον δείχνουν. Και αυτό ανοίγει την όρεξη στους δελφίνους του. Νίκος Δένδιας, Κωστής Χατζηδάκης, Άδωνης Γεωργιάδης, Βασίλης Κικίλιας, Νίκη Κεραμέως, Κυριάκος Πιερακάκης, προς το παρόν αυτοί. Είναι οι δελφίνοι. Δεν αμφισβητούν μεν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τουλάχιστον όχι άμεσα, αλλά παίρνουν θέση στην αφετηρία. Είτε για να διεκδικήσουν την ηγεσία, κάποιοι από αυτούς, είτε για να συμμετέχουν στο παιχνίδι της διαδοχής και να πλασαριστούν σε καλή θέση στην ηγετική ομάδα την επόμενη μέρα. Αλλά αυτό έχει και μεταξύ τους τζαρτζαρίσματα, ας το πούμε έτσι. Ο Γεωργιάδης καρφώνει ξανά τον Δένδια για τις απουσίες του από τις γιορτές. Ο Θεοδωρικάκος δείχνει τον Πιερακάκη και τον Παπασταύρου για την ακρίβεια. Ο Χατζηδάκης ετοιμάζει εκδήλωση για τα γενέθλια της ΟΝΕΔ, αντίπραξη στον Δένδια. Και όλοι μαζί αγωνιούν για το τι θα κάνει ο Σαμαράς με την υποστήριξη του Καραμανλή. Ακόμη όμως και στο 25% ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί διαφορά ασφαλείας από την Ελλάς και το Πασόκ, όπως δείχνει ξανά, λέμε, και το νέο κύμα που θα το δείτε κι εσείς. Και σακώνονται Ελλάς και Πασόκ και με άγριο τρόπο για την δεύτερη θέση. Ο θάνατός σου ή η ζωή μου, τουλάχιστον για τον Νίκο Ανδρουλάκη, που δεν θα μπορεί να παραμείνει στην ηγεσία εάν χάσει και την δεύτερη θέση στις εκλογές. Τώρα, μετά την κλιμάκωση των προηγούμενων ημερών και το σκληρό άρθρο του Θανάση Καρτερού που ρωτούσε «Είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης», ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε χθες και το μάζεψε, προσπάθησε να αποκλιμακώσει. Είπε λοιπόν ότι αντίπαλός του είναι μόνο ο Μητσοτάκης και όχι ο Ανδρουλάκης. Το Πασόκ πάλι δεν πήρε τον κλάδο ελέας και απάντησε με μια ξανά σκληρή ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι την σκυτάλη από τον Θανάση Καρτερό την πήρε ο Πάνος Καμένος, άλλοτε συγκυβερνήτης του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα το έχουν, το λένε, το θυμίζουν αυτό εκεί στο Πασόκ, μάλλον ξεχνούν ότι και εκείνοι κάθονταν στα ίδια υπουργικά έδρανα με τους ακροδεξιούς νοσταλγούς της Χούντας, τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Μάκη Βορύδη. Ο Αλέξης Τσίπρας τώρα άλλαξε θέση και απέναντι συνολικά στα κόμματα της αριστεράς. Εγώ, είπε, μιλώντας στον συνάδελφο τον Γιώργο Σαχίνη στο Κρήτη TV, σέβομαι το Πασόκ όπως σέβομαι και το ΚΚΕ και τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να διατηρήσει την παρουσία του. Δεν επιτέθηκα εγώ για να τους ξεκληρίσω και να τους διαλύσω. Ποτέ σε κανέναν. Εγώ σέβομαι όλες τις προοδευτικές δυνάμεις και την αυτονομία τους και τη δυνατότητα να υπάρχουν. Έτσι είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα, αν θυμίσω κι εγώ ότι τη δήλωση πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον πολιτικό του κύκλο, εκείνος την είχε κάνει τον Ιούνιο. Επίσης εκείνος δεν ξεκαθάρισε εγκαίρως ότι όποιος από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν παραδώσει την έδρα του δεν θα γίνει δεκτός, και δεν το είπε μάλλον εγκαίρως, και συνέβαλε έστω και δια της σιωπής του στην κρίση που ακολούθησε και κλιμακώθηκε επιφάμελος στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα έχω άδικο. Και ενώ τρία κόμματα διαγωνίζονται για την συστημική συνέχεια, Νέα Δημοκρατία, Ελλάς, ΠΑΣΟΚ, μετά τις εκλογές βέβαια, στην κοινωνία διαμορφώνεται το κλίμα για μια νέα αντισυστημική έκφραση, είτε σαν μια ελληνική εκδοχή της Ευρωπαϊκής Νέας Δεξιάς, υπό τον Αντώνη Σαμαρά, για παράδειγμα, είτε και για μια ριζοσπαστική αριστερά.

0: φρούτα γίνα. Λοιπόν, και πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή που είναι ο Χρήστος Γιαννούλης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλφα Θεσσαλονίκης και τομεάρχης ανάπτυξης και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Τα λέμε όλα γιατί είναι και πονηρές ημέρες, κύριε Γιαννούλη, και πρέπει να θυμόμαστε και που, να θυμίζουμε και πού εκλέγεστε. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές του Κόκκινου, κύριε Γκουτζάνη. Το θέμα είναι γκρίζες ημέρες, δεν είναι κακές ημέρες. Είναι γκρίζες όχι γιατί βρέχει και έχει συννεφιά, γιατί δεν αγγίζουμε πλέον την καρδιά των προβλημάτων όπως περιμένει ο κόσμος από όλους μας.
0: Ναι, δηλαδή, πού θα την εντοπίζατε την καρδιά των προβλημάτων εσείς?
1: Διαβάζω πριν από λίγο τις προτάσεις και τις προθέσεις της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης, για το επίδομα θέρμανσης, και αυτή τη στιγμή η δημόσια σφαίρα ασχολείται ποιος θα τερματίσει, δεν υπάρχει.
0: Ωραία, ας τις αναφέρουμε λίγο έτσι κόψει. Αυτές ότι λένε πως θα δώσει 30% παραπάνω στο 30% επίδομα θέρμανσης. Έτσι.
1: Ναι, και επιδότησε στην Αγγλία.
0: Τώρα αυτό το 30% διαμορφώνεται από 100 στα 130 ευρώ ως μίνιμουμ και αντίστοιχα, αν διαβάζω σωστά, από τα 1200 ευρώ μπορεί να πάει στα 1500 ως μάξιμουμ. Σωστά?
1: Ναι. Το μεγάλο ζήτημα όμως, κύριε Μπουτζάνη, ότι είναι ότι αυτός ο συνδυασμός ενεργειακής κρίσης, εσχροκέρδειας, ακρίβειας και αναντιστοιχίας με το εισόδημα που διαθέτει ο μέσος Έλληνας είναι η καρδιά του προβλήματος. Από τη στιγμή που δεν γίνεται παρέμβαση σε ό,τι αφορά τα καύσιμα στα δηληστήρια και στην δραματική μείωση της τιμής που φεύγει από το δηληστήριο στους εμπόρους και στα πρατήρια, από τη στιγμή που η συμφωνία κυρίων απέτυχε στα σούπερ μάρκετ και οι αυξήσεις είναι απανωτές, υποδόρειες, και στο ισοζύγιο, στο τέλος που χτυπάει το σύνολο, παραμένει δυσβάσταχτο για το εισόδημα του νοικοκυριού. Από τη στιγμή που δεν μπαίνουμε στη συζήτηση για βασικές, ουσιαστικές, σημαντικές λύσεις και αλλαγές με βάθος χρόνου και παίζουμε τη γάτα με το ποντίκι, νιώθω ότι δεν προσφέρουμε σημαντικές υπηρεσίες στους πολίτες. Πολύ περισσότερο όταν η δημόσια συζήτηση, αυτό που ξεκίνησα να σας πω, είναι να περιστρέφεται από το ποιος θα κόψει το νήμα δεύτερος στις εκλογές του 2027.
0: Το οποίο αυτή πάντως εκ των πραγμάτων βοηθά μόνο το Μητσοτάκη, έτσι.
1: Εκ των πραγμάτων βοηθάει όλους όσοι θα ήθελαν να μην υπάρξει πολιτική αλλαγή σε αυτόν τον τόπο και να αποδυναμώνεται, να εκφυλίζεται η εμπιστοσύνη στην πολιτική με ήττα και στους πολιτικούς, με τρόπο σκοτεινό για το μέλλον. Ξέρετε τι συναντάω περισσότερο καθημερινά στους δρόμους της Θεσσαλονίκης? Νέα παιδιά πτυχιούχους να ψάχνουν δουλειά.
0: Ναι. Και όσα βρίσκουν...
1: Να προσπαθούν απόφοιτοι πολύ σημαντικών ελληνικών πανεπιστημίων, έστω για ένα ιδιαίτερο ή ένα φροντιστήριο ή για μια εργασία που κοστολογείται 10 ευρώ και αυτά μαύρα.
0: Ωραία. Και τότε πώς μας προκύπτει η μείωση της ανεργίας την οποία διαφημίζει ξανά και ξανά η κυβέρνηση, κυρία Γιαννούλη?
1: Το είπατε μόνος σας. Διαφημίζει.
0: Να.
1: Στην πραγματική πλήρη απασχόληση σε αυτό που λέμε αξιοπρεπής εργασία με αξιοπρεπείς μισθούς έχουμε να κάνουμε πολύ μεγάλο δρόμο. Και εγώ δεν προτείνω ότι δεν μπορεί να τον κάνει παρά μόνο μια προοδευτική κυβέρνηση, που το πιστεύω ακράδαντα. Πρέπει να το κάνει μια κοινωνία που αντιδρά στην επικοινωνία.
0: Ναι, αλλά ακόμη την ελληνική κοινωνία δεν την βλέπουμε να αντιδρά, όπως για παράδειγμα αντιδρά στη Γαλλία.
1: Είναι και αυτό ένα ζήτημα.
0: Ή αν το θέλετε...
1: Ποιος θα την εμπνεύσει για να αντιδράσει, κύριε Γκουτζάνη? Ο καυγάς Ανδρουλάκη Τσίπρα. Οι μεταγραφές βουλευτών των αεροδρομίου, του αεροδρομίου. Ποιος θα εμπνεύσει αυτόν τον κόσμο, όχι να γίνει αυτό που γίνεται στη Γαλλία, να αντιδράσει με πιο συγκροτημένο τρόπο. Στο πλαίσιο του συνδικαλισμού, της δημοκρατίας, του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
0: Φαντάζομαι ότι είναι ρητορικό το ερώτημά σας, γιατί δεν το απαντήσω εγώ. Κανονικά εγώ έπρεπε να το θέσω σε εσάς για να μου το πείτε.
1: Σαφέστατα, εγώ το θέτω σε μένα.
0: Ναι.
1: Και απαντώ ότι, και ξέρετε, δεν απαντώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι αυτός που έχει τη μεγαλύτερη παραγωγή πολιτικού έργου, παραγωγή πολιτικών προτάσεων, με τα μικρότερα δημοσκοπικά ποσοστά. Παρ' όλα αυτά λέμε ότι αυτοί που διαχειρίζονται τα υψηλά ποσοστά κινδυνεύουν να μπουν στο πάνθεο της ιστορίας ως στίγμα για το γεγονός ότι παραδώσαμε ένα λαό αβοήθητο στην επικοινωνία, το ψέμα και στα ημίμετρα.
0: Ναι, και νομίζω ότι και αυτός ο κόσμος...
1: Από πού βρίσκουμε, κύριε Κουτζάνη, εμείς στην πολυτέλεια, σε αυτή τη χώρα να συζητάμε 5 μέρες για το αν έγραψε ένας συνάδελφός μας κακώς, κάκιστα, ότι ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας, και από την άλλη να μονοπολεί τη συζήτηση αυτό το ζήτημα, όχι εγώ είμαι πρώτος, όχι εγώ είμαι δεύτερος, εγώ θα κερδίσω με 1 ψήφο διαφορά, όχι εγώ θα κερδίσω με 2 ψήφους διαφορά και θα κάνω και μεταγραφές μετά τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο για τους πρώην βουλευτές που τώρα είναι ανεξάρτητοι και απολαμβάνουν την χειμερινή ναστόνη εντός του Υπουργείου και περιμένουν να πάρουν το τραμ της αλλαγής εξουσίας. Θα γελάει ο κόσμος μαζί μας, κύριε Κουτζάνη.
0: Ακριβώς, αν το πάρουμε κυριολεκτικά ότι έβαλε σαν όριο Μάρτιο ή Απρίλιο, ναι, τότε κοροϊδεύει. Γιατί εννοείται ότι θα έπρεπε να παραιτηθούν τώρα ή μάλλον χθες θα έπρεπε ήδη να έχουν παραιτηθεί όσοι εκείνοι.
1: Ο μόνος που με κρατάει, κύριε Κουτζάνη, είναι η συνείδησή μου και η ευθύνη απέναντι στον κόσμο που μας ακούει. Είναι η ιστορική ευθύνη της αριστεράς το 2027 να αλλάξει πολιτική και να υπάρξει αλλαγή πολιτικής. Με αυτούς τους μικρομεγαλισμούς που ζούμε το τελευταίο διάστημα, δυστυχώς ρίχνουμε νερό στο μήλο του Μητσοτάκη. Όποιος θέλει να το παραδεχθεί, ας το παραδεχθεί. Όποιος θέλει να το παίζει μεσίας ή έναν αντικατάστατος, ας πάρει τη θέση, ας αναλογιστεί ποια θα είναι η θέση που του ανήκει στην ιστορία, που θα γράψει ο ιστορικός του μέλλοντος για τα παιδιά μας και για εμάς τους ίδιους.
0: Ναι, και θα έλεγα ένα άλλο θλιβερό είναι ότι τίνει να προκύψει ως διάδοχη κατάσταση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη μία λύση από τα δεξιά πάλι του πολιτικού φάσματος και όχι από τα αριστερά.
1: Ναι, το κακό έχει και χειρότερο. Έχετε δίκιο.
0: Ναι. Γιατί και αυτό και ελπίζω να μην συνδεθεί με αυτά που γίνονται στην Ευρώπη, με την άνοδο της νέας δεξιάς.
1: Και ξέρετε κάτι, δεν απλά είναι το γινάτι. Α, τα λέω για νους αυτά γιατί δεν τον πήρε το Πασόκ, γιατί δεν τον πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν τον πήρε ο Τσίπρας. Γιατί δεν τον... Κάνετε λάθος.
0: Δεν νομίζω.
1: Φαντάζομαι έχω το παιδί ότι... μου που ψάχνει να βρει δουλειά. Τι να του πω. Έλα να σου διαβάσω το άρθρο του Καρτερού.
0: Όχι. Θα έλεγα μιας και το βάζετε στη νέα γενιά που σήμερα ήταν να κάνει και μια διαδήλωση, αλλά δεν την ευνοεί ο καιρός.
1: Είναι το πτυχίο του. Μα σας μιλάω βιωματικά σαν πατέρας. Αφήστε τα βουλευτής. Μπορεί να νομίζουν κάποιοι ότι είμαστε όλοι πλούσιοι, ότι είμαστε αργυρώνητοι, ότι χίλια δυο. Έχω το παιδί μου που πήρε το πτυχίο του και προσπαθεί να βρει δουλειά. Και αυτή τη στιγμή αυτό που υπάρχει εκεί έξω είναι μια εν μέρη εργασιακή ζούγκλα για όσους δεν έχουν την δυνατότητα να βρίσκονται στις ελάχιστες παραγωγικές επενδύσεις και δουλειές που είναι σήμερα, που είναι το real estate και οι υπηρεσίες ξενοδοχείου.
0: Ναι, και τα καφέ.
1: Και
0: εκεί που εντάξει, είτε δεν βρίσκουν δουλειά, είτε όταν βρίσκουν, βρίσκουν με μισθούς που τώρα το 850 το θεωρούν καλό.
1: Και συγγνώμη κύριε Κουτζάνη, εμείς συζητάμε αφιψηλού για την ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού, για το ποιος εκπροσωπεί την προοδευτική παράταξη η οποία έχει διπλάσια διαφορά από την εκφυλισμένη πλέον κεντροδεξιά παράταξη του ιδρυτή της Κωνσταντίνου Καραμαλή και συζητάμε σαν να είναι όλα okay, μια χαρά.
0: Να σας κάνω ένα τελευταίο ερώτημα. Γιατί τότε η νέα γενιά δεν διεκδικεί, γιατί δεν εξαγείρεται, γιατί δεν κάνει πιο αισθητή την παρουσία της στα πολιτικά πράγματα, γιατί δεν δείχνει εκείνη μια κατεύθυνση, σαν εκτίμηση αν το θέλετε για να κλείσουμε.
1: Γιατί δεν μας έχει εμπιστοσύνη κύριε Κουτσάνη.
0: Ωραία, γιατί δεν παίρνει τα πράγματα στη θέση της, στα χέρια της, συγγνώμη. Αυτό θέλω να πω.
1: Και
0: το οποίο το απευθύνω σαν ερώτημα, γιατί αν το απευθύνει σαν νουθεσία, εμείς που έχουμε παιδιά σε αυτή την ηλικία ξέρουμε, μας γυρίζουν την πλάτη, δεν το ακούνε καν. Αλλά τους απευθύνω σαν ερώτημα.
1: Το συνυπογράφω σαν προτροπή και το συνυπογράφω προς όλους όσοι νομίζουν ότι μπορούν εύκολα να βάζουν ταμπέλες περί φθαρμένου και άθαρτου, περί παλιακού και νέου.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιαννούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Αυτά, και αυτό σας το λέω σαν ένας άνθρωπος που δεν πρόκειται να παρεκκλίνει από την πολιτική του πορεία και σταθερότητα στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο. Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο 105,5 εδώ στο κόκκινο. Φτάνει πια, μου γράφει η κυρία Μάρο, δεν τους πιστεύει. Μόνο λόγια πασπαλισμένα με λεξούλες περί αριστεράς και άλλα συναφή. Πραγματικά γελάει ο κόσμος. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Βάγκο. Ο κύριος Γκινοσάτης μου γράφει ότι ο Καρτερός πλασαρίστηκε από πριν ως τρομερός αναλυτής της αριστεράς, ουδέποτε διέφερε από τους αντίστοιχους σοβαρούς της δεξιάς. Πάντως, ο κύριος Θανάσης Καρτερός με νέο του άρθρο διευκρίνησε ότι εκφράζει τον εαυτό του. Έχει και μια ιστορία πράγματι στον χώρο του τύπου, ο Θανάσης Καρτερός.

0: Λοιπόν, η κυρία Άρουλα μου γράφει ότι χθες εκεί που καθόταν σε ένα παγκάκι άκουσε δύο νέους που δουλεύουν delivery, να λέει ο ένας. Ξέρεις ότι για να βγάλω χθες ένα 20 ευρώ πήγα από εδώ, δεν λέει ακριβώς που είναι, αλλά φαντάζομαι ότι είναι μακριά, Χαλάνδρη, Αγία Παρασκευή, Γουδί. Άστα, του λέει ο άλλος, τρέχουμε όλη μέρα για τα απαραίτητα. Ναι, αυτό θέλησε να βάλει με κάποιο τρόπο ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης, ότι ίσως μας ξεφεύγει και σε εμάς, σε όλους και στους πολιτικούς που ασχολούνται για την πρώτη ή μάλλον για τη δεύτερη και τρίτη θέση μεταξύ τους και όχι για τα σοβαρά ζητήματα. Λοιπόν, και η κυρία Βασιλική Μέξα που μου γράφει ότι νομίζω ότι δεν έχει υπάρξει άλλος πολιτικός εκτός του Τσίπρα να έχει δεχθεί τέτοιο ξεψάχνισμα και συνεχή παρακολούθηση ακόμα και της αναπνοής του. Αναρωτιέμαι, λέει, πως την παλεύει με όλα αυτά που του χρεώνουν καθημερινά. Και ο ΣΥΡΙΖΑ μας έκανε κάποιες φορές να ντρεπόμαστε. Λοιπόν, όπως και στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Παντελής μας, ευγενέστατος που σηκώνει τα τηλέφωνά σας, λέει ότι πήρατε και είπατε ότι ο Τσίπρας από την αρχή είχε στείλει το μήνυμα στους βουλευτές. Ναι, αλλά εάν κυριολεκτεί και έστειλε το μήνυμα στους βουλευτές ότι μπορούν να παραμείνουν ως ανεξάρτητοι βουλευτές στο τέρμιναλ, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, μέχρι λοιπόν τον Απρίλιο και μετά να παραιτηθούν έτσι ώστε το Μάιο να συμμετάσχουν στις εκλογές με τα ψηφοδελτιά του, τότε κοροϊδεύει. Να το πούμε απλά. Εάν θέλει το μήνυμα να είναι καθαρό και σαφές, θα έπρεπε να έχουν ήδη παραιτηθεί όσοι σκοπεύουν να πάνε μαζί του. Κάποιοι το έκαναν, όπως ο κ. Γιώργος Καραμέρος, όπως ο κ. Βασίλης Αμπλονίτης. Λοιπόν, θα έπρεπε να το κάνουν όλοι και να έχουν αφήσει τις έδρες στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν εξελέγησαν για να πάρουν τις έδρες υπομάλης και να πηγαίνουν στο ένα κόμμα ή στο άλλο. Και να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, που είναι ο κύριος Παναγιώτης Βλάχος, γραμματέας του τομέα επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Βλάχο.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ. Μια μικρή διόρθωση, είμαι γραμματέας του τομέα δημόσιας διοίκησης πλέον, για την αποκατάσταση της κομματικής αλήθειας.
0: Ήσασταν στον τομέα επικοινωνίας, γιατί σας μπέρδεψα?
1: Παλαιότερα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
0: Όχι, και εμένα να με συγχωρείτε, θα κάνουμε και την διόρθωση, είπαμε, του δημόσιου τομέα. Μάλιστα. Πολύ φασαρία και πολύ σκαυγάς γίνεται με την Ελλάς και τον Αλέξη Τσίπρα, κύριε Βλάχο. Και επισήμαναν κάποιοι ότι τελικά ο μόνος που κερδίζει από όλο αυτό είναι ο Μητσοτάκης.
1: Ναι, και δεν έχουν άδικο. Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει λίγο να διαχωρίσουμε τον πολιτικό ανταγωνισμό από την κοκορομαχία. Γιατί είναι θεμητό δύο κόμματα τα οποία διεκδικούν την ηγεμονία στην κεντροαριστερά, το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάς, που προσπαθούν να αποτελέσουν αυτή τη στιγμή την εναλλακτική απέναντι στην Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να επιδίδονται τώρα σε επιθέσεις, σε προσωπικές αντεκλήσεις, σε ατοπήματα σαν αυτά του κυρίου Καρτερού ή την προσβλητική επίθεση του κυρίου Κωνσταντόπουλου στην κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Και ξέρετε, ότι είμαστε προοδευτικοί, είμαστε σοσιαλιστές, είμαστε αριστεροί, είμαστε δημοκράτες, δεν πρέπει να τα έχουμε κορνιζαρισμένα μόνο στα καταστατικά των κομμάτων μας. Πρέπει να αποτελούν και καθημερινή μας πρακτική, είτε είμαστε πολίτες ενεργοί, είτε είμαστε πολιτικά στελέχη. Άρα λοιπόν οι αυτές οι αξίες της αξιοπρέπειας, της αντίθεσης στη βία, της δικαιοσύνης, της ισότητας, ξέρετε, πρέπει να διαπνέουν και τη δημόσια παρουσία μας. Άρα λοιπόν ψυχραιμία, να θυμόμαστε ποιοι είμαστε, να έχουμε τις διαφορές μας, καλό να τις αναδεικνύουμε, αλλά να μην πέφτουμε στο επίπεδο των προσωπικών επιθέσεων. Δεν κάνουν καλό ούτε σε εμάς και όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, πρημοδοτούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη δεξιά.
0: Ωραία, τότε δεν συνεχίζω, γιατί και μόνο σας αποδοκιμάσατε όχι μόνο τον Καρτερό αλλά και τον Κωνσταντόπουλο από την άλλη πλευρά.
1: Προσέξτε, και... δεν τα συμψηφίζω έτσι. Είναι μεμονωμένα περιστατικά, αλλά εντάσσονται σε ένα σύνολο αυτού που ακριβώς καταδείξατε κι εσείς. Ότι δεν πρέπει να διολιστήσουμε στην κοκορομαχία.
0: Ναι, σαφές. Και ότι αν υπάρξει μια όποια αντιπαράθεση.

0: Προφανώς και όχι. Πιστεύει κανείς ότι μας χωρίζουν τόσο πολλά? Προφανώς και όχι. Αν κανείς διαβάσει τα προγράμματα, δεν λέμε πολύ διαφορετικά πράγματα. Έχουμε κάποιες διαφορές. Έτσι. Προφανώς οι μεγάλες μας διαφορές βρίσκονται στο παρελθόν. Και εκεί νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε λίγο περισσότερο το μέλλον. Πρέπει να υπάρχουν γέφυρες, πρέπει να υπάρχει πολιτικός πολιτισμός, συνεννόηση, γιατί όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, στο μέλλον, έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα, μάλλον θα χρειαστεί να συνομιλήσουμε. Άρα καλό είναι να κρατάμε ένα επίπεδο πολιτικού πολιτισμού, ποιότητας, έτσι και ιδεολογικής, ας πούμε, ταυτότητας στις σχέσεις μας. Η προοδευτική μας ταυτότητα δεν πρέπει να απεμπολείται. Προοδευτικός σημαίνει ότι έχω τα μάτια μου ανοιχτά, κοιτάζω το μέλλον, δεν αφήνω το θυμηθικό και το γυνάτι να δηλητηριάζουν τις πολιτικές σχέσεις. Και το κυριότερο, όταν θες να βοηθήσεις την κοινωνία να σταθεί στα πόδια της και να κοιτάξει ψηλά, βάζεις και λίγο στην άκρη τα προσωπικά σου γυνάτια.
1: Μάλιστα. Είναι σαφής η θέση, οπότε δεν.
0: Απευθύνομαι και στους συντρόφους μου, ξέρετε, του Πασό. Ξέρετε, εμείς ήμασταν ακόμα που έχει πληγωθεί από τον κύριο Τσίπρα. Έτσι. Δεν θέλω να μασάω τα λόγια μου. Στις μέρες του ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξαν και στελέχη του Πασόκ τα οποία δέχτηκαν ανίκες επιθέσεις όταν κάποιοι, ξέρετε, τζογάρανε πάνω στο κλίμα της αγανάκρισης. Είμαι όμως, επειδή έχω και εγώ πέσει θύμα αυτών των συμπεριφορών, δεν θεωρώ ότι πρέπει να καθορίζουν το μέλλον μας. Το μέλλον μας πρέπει να το καθορίζει το κοινωνικό και δημόσιο συμφέρον. Και επειδή είμαστε προοδευτικοί και άνθρωποι οι οποίοι παλεύουμε για μια καλύτερη και δίκαιη κοινωνία, πρέπει να κοιτάμε αυτό. Όχι τι πήγε στραβά στις σχέσεις μεταξύ μας.
1: Μάλιστα. Να σας ζητήσω και ένα σχόλιο για την προαναγγελία των εξαγγελιών που θα κάνει αύριο η κυβέρνηση για το επίδομα θέρμανσης και για την επιδότηση στην Αντλία.
0: Εντάξει, ξέρετε, είναι σαν να με βάζετε να σχολιάσω κάτι ανάλογο με μια κοινωνική εταιρική ευθύνη, μια μεγάλη επιχείρηση η οποία κερδοσκοπεί και ξαφνικά επιστρέφει και ένα μέρισμα με τη μορφή φιλανθρωπίας. Φιλανθρωπίες είναι αυτά που κάνει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση κερδοσκοπεί με τους φόρους κατανάλωσης και τον ΦΠΑ πάνω στην πλάτη των Ελλήνων. Είμαστε μια χώρα η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης και στο έλλειμμα το καταναλωτικό που έχει, δηλαδή το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά κυρίως στην ακρίβεια. Προφανώς υπάρχει ζήτημα με τις πρώτες ύλες, με το ρεύμα, την ενέργεια, τη λειτουργία της αγροδιατροφικής παραγωγής. Δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό, αλλά η ακρίβεια αυτή είναι ακρίβεια Μητσοτάκη. Και όλα αυτά που κάνουν τώρα, καλώς τα κάνουν προφανώς, αλλά είναι μια πολύ μικρή επιστροφή μπροστά σε αυτά που θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει εάν μειώναν τους φόρους όπως φωνάζουμε εδώ και μήνες. Δεν φτάνουν προφανώς, είναι ανακουφιστικά μέτρα, δεν είναι όμως μέτρα τα οποία αλλάζουν την καθημερινότητα και δίνουν την απαραίτητη ανάσα που έχουν ανάγκη και τα νοικοκυριά αλλά και οι μικρές επιχειρήσεις που στενάζουν ιδιαίτερα κάτω από το κόστος της ενέργειας.
1: Να το πω με έναν τίτλο, αν συμφωνείτε ότι δεν λύνουν το πρόβλημα.
0: Είναι αυτό που λένε too little, too late οι Αγγλοσάξονες. Πολύ λίγα και αργά. Εάν τόσα χρόνια που σοβεί η ενεργειακή κρίση έμπαιναν στη διαδικασία να εξετάσουν αυτά που λέμε για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, για την εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για το ότι μπορεί και η εθνική πολιτική, ξέρετε, να έχει μερίδιο στην καθημερινότητα των πολιτών. Δεν είναι όλα εισαγόμενα. Αν ο κύριος Μητσοτάκης δεν επιδιδόταν σε αυτό το επικοινωνιακό παιχνίδι με τις επιστολές προς την κυρία Φοντερ Λάιν, οι οποίες μπαίνουν στο σιρτάρι της ακριβώς όπως έρχονται, νομίζω τα πράγματα θα ήταν καλύτερα. Άρα, εντάξει, οκ, να πούμε ότι είναι κάτι θετικό, αλλά μην τρελαθούμε κιόλας. Δεν αλλάζουν η καθημερινότητά μας. Η ακρίβεια είναι δυσβάσταχτη και πάρα πολύ βαριά, κυρίως για αυτούς που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, για τα 2/3 της ελληνικής κοινωνίας.
1: Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα. Φαντάζομαι το έχετε δει κι εσείς. Πώς το ακούσατε και πώς το ερμηνεύετε το ότι μόνος του ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε τον πήχη για την αποχώρησή του στο 25%.
0: Ξέρετε, αυτό δείχνει δύο πράγματα. Πρώτον, δείχνει ότι υπάρχει όντως ζήτημα στη Νέα Δημοκρατία, όσο και αν προσπαθούν τα συστημικά μέσα ενημέρωσης να δείξουν ότι δεν τρέχει τίποτα. Η Νέα Δημοκρατία έχει τεράστιο σωματικό ζήτημα. Και με τον κύριο Σαμαρά και με τον κύριο Καραμαλή και αρκετά στελέχη τα οποία θα φύγουν, μάλλον και θα πάνε και στον κύριο Σαμαρά. Και αρκετά στελέχη τα οποία πλέον ασκούν κριτική για την καθημερινότητα και για τις αποφάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Το δεύτερο δείχνει ότι ο κύριος Μητσοτάκης μάλλον είναι πάρα πολύ στριμωγμένος. Για να βάλει έναν τέτοιο πήχη, που κακώς τον βάζει, αν με ρωτάτε, δείχνει ότι τα πράγματα έχουν αρχίσει και ζορίζουν και προσπαθεί και ο ίδιος να βρει μια σανίδα για να νομιμοποιήσει την παρουσία του την επόμενη μέρα. Είναι ένα μήνυμα προς τους Δελφίνους, ένα μήνυμα προς την εσωκομματική του, αν θέλετε, αντιπολίτευση, ότι λίγο πολύ θα είναι εδώ και την επόμενη μέρα. Άρα δεν είναι καλά τα μαντάτα για τη Νέα Δημοκρατία. Το εσωκομματικό μέτωπο καλά κρατεί. Είναι λοιπόν και στο χέρι μας να αναδείξουμε περισσότερο τα κοινωνικά ζητήματα. Ξέρετε, όσο καλύτερη αντιπολίτευση ασκείς, και αναφέρομαι στο Πασόκ, όσο πιο πολύ φαίνονται τα προβλήματα του πολιτικού σου αντιπάλου. Άρα, καλώς είμαστε σε καλή πορεία. Εύχομαι και ελπίζω σύντομα να απαλλαγούμε από την κυβέρνηση.

Η κυρία Ντιάνα μου γράφει: είναι ο δεύτερος Πασόκος που ακούω σήμερα που διαμαρτύρεται για την επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα του. Δεν νομίζω ότι είπε αυτό για την Ελλάς και τον Αλέξη Τσίπρα αναφερόταν. Όχι για τον ΣΥΡΙΖΑ. Εν τω μεταξύ, η χολή που έχουν βγάλει όλο το προηγούμενο διάστημα δεν λέγεται σε σημείο που να ακούνε για συνεργασία με το Πασόκ και να βγάζουν καντήλες. Ναι, αλλά αυτό αφορά την Ελλάς, όχι τον ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, υπάρχει ένα ερώτημα, γιατί έχει πάρει μια χαρά βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ το Πασόκ και μέσω αυτών έγινε στην αρχή αξιωματική αντιπολίτευση. Κυρία Θρασκιά, ο κύριος Νίκος Παπάς και άλλοι. Και όπως μετέφερε ο Παντελής Δεβανέλος από το τηλεφώνημα ακροατή, ότι αν παραιτηθεί για παράδειγμα η κυρία Πόπιτσα Πανίδου, τότε η έδρα θα πάει σε στέλεχος που είναι στον Κασελάκη. Το θέλουμε αυτό? Ναι, αυτό είναι ένα ζήτημα. Ειδικά για την Τζαφανίδου, ας μείνει.

Λοιπόν, η κυρία Μέρη μου γράφει: ακούστε, κύριε Γκουτζάνη, αποχωρώ από το ΣΥΡΙΖΑ και παραδίδω την έδρα και αντίο. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να το απαιτήσει αυτό για όλους και για τη Νέα Αριστερά και όχι επιλεκτικά. Όσο για τον Τσίπρα, επειδή έχουμε και εμείς αυτιά, εκτίμησε κατά την γνώμη του ότι έκλεισε ο κύκλος που είχε ανοίξει ο ίδιος. Ούτε να διαλυθεί ζήτησε, ούτε να κάνει κοινοβουλευτική ομάδα. Το δεν ζήτησε να διαλυθεί, το είπε χθες στις δηλώσεις του, ναι. Αλλά σε εκείνες τις δηλώσεις της 25 Ιουνίου, εάν δεν απατώμε, είπε ότι κατά τη γνώμη του έχει κλείσει ο πολιτικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ. Από τη στιγμή που εκείνος έχει αποχωρήσει, γιατί μιλάει για ένα άλλο κόμμα? Και ο κύριος Χελάκης μου γράφει ότι ο κύριος Βλάχος λέει ότι δεν είναι καλά τα μαντάτα για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά στις δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ απέχει 17 μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία. Έτερον εκάτερον, κύριε Χελάκη, μπορεί να μην πάνε καλά και οι δύο.

Τώρα, αυτό που γράφετε, κύριε Κυριαζή, ναι, έχει σημασία ότι το πρόβλημα των αριστερών και προοδευτικών κομμάτων είναι η αξιοπιστία. Σωστά, γιατί προτάσεις και θέσεις έχουν. Εάν όμως δεν είναι αξιόπιστες, ή όχι μόνο αν δεν πιστεύουν τις προτάσεις αυτές οι πολίτες, αλλά εάν δεν πιστεύουν ότι τα κόμματα που τις εκφράζουν μπορούν να κερδίσουν τις εκλογές και να τις κάνουν υλοποιήσιμες, τότε ναι, υπάρχει ένα ζήτημα. Τώρα, όσο για τους νέους, σωστά το λέτε, ότι φεύγουν και ψάχνουν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή κάνουν άλλο επάγγελμα από αυτό που έχουν σπουδάσει, και ένας υδραυλικός βγάζει τα δεκαπλάσια χρήματα ακόμη και από κάποιον σπουδαγμένο, αλήθεια είναι, και με το που μπαίνει σπίτι παίρνει ένα πενιντάρικο, είτε δουλέψει είτε όχι.

Και ο κύριος Μάνος γράφει ότι γιατί άλλαξε αφημί το Πασόκ, αφού το φτιάξανε τα χρέη τους και θα τα αποπληρώσουν σε 580 χρόνια περίπου, όσα είναι και τα εκατομμύρια που χρωστάνε. Εννοεί ο κύριος Μάνος. Αυτό είναι πράγματι ένα από τα μεγάλα ζητήματα τα οποία και το Πασόκ κάποια στιγμή θα πρέπει να απαντήσει. Τώρα βεβαίως ο κύριος Βλάχος κράτησε μια, κατά την άποψή μου, σωστή στάση, αποδοκίμασε τις επιθέσεις εκατέρωθεν και της Ελλάς προς το Πασόκ και τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά και του Πασόκ προς την Ελλάς, προκειμένου να μην κοπούνε και οι γέφυρες, γιατί την επόμενη ημέρα, που δεν ξέρεις πώς θα έρθουν τα εκλογικά αποτελέσματα, μπορεί τα εκλογικά αποτελέσματα και η απόφαση του κόσμου που θα εκφραστεί στην κάλπη να οθεί σε μια κυβέρνηση των προοδευτικών δυνάμεων. Δεν είναι το επικρατέστερο σενάριο, αλλά ας μην το αποκλείσουμε κιόλας.

0: Με αυτό το ξεκατίνιασμα στην κεντροαριστερά, γράφει άλλος ακροατής, η αποχή θα πάει στο Θεό και θα διωγγωθούν τα ποσοστά προς τα ακροδεξιά. Ήδη γίνονται κάποιες προσπάθειες και εμφανίζουν και αρχίζουν και μετράνε πια ξανά τον Ηλία Κασιδιάρη και του δίνουν ότι το κόμμα που υποστηρίζει μπαίνει στην Βουλή. Δεν είναι καλό δείγμα αυτό και σίγουρα κάποιον βοηθάει και δεν μου άρεσε καθόλου που σε κάποια πρόσφατη συνέντευξή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ελπίζω να του ξέφυγε, τον χαρακτήρισε αντισυστημικό. Δεν είναι αντισυστημικός, εγκληματίας είναι. Τώρα το έχασα, ας με συγχωρήσει, αλλά είδα τον Κροατή ο οποίος έγραφε ότι γιατί οι ντελιβεράδες αντί να κυνηγάνε ένα εικοσάρικο ας πάνε να μαζεύουν ελιές, με καλή έννοια το έγραφε, όπου εκεί και καλά είναι τα μεροκάματα και δεν υπάρχουν. Αλήθεια είναι αυτό που λέει, και εγώ προσπάθησα πέρσι να μαζέψω ελιές και νομίζω ότι το μεροκάματο που μου ζητούσαν ήταν 70 ή 80 ευρώ το άτομο και μάλιστα για τη μισή μέρα, ούτε καν ολόκληρη, και δεν έβρισκες κιόλας πράγματι. Συνήθως είναι οι Αλβανοί οι οποίοι μαζεύουν τις ελιές και παρότι υπάρχουν στα χωριά και Πακιστανοί και Ινδοί, δεν την ξέρουν την δουλειά. Τώρα βέβαια από την άλλη δεν είναι και εύκολο, έχει και αυτό την τέχνη του και την γνώση του. Θα μου πείτε ότι τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι που είναι αγροτικής καταγωγής δεν μπορούν να το κάνουν. Υπάρχουν ακόμα οι παλαιότεροι που την θυμούνται την δουλειά. Ναι, σε αυτό μπορεί να έχετε ένα δίκιο, ότι γιατί δεν μένουν οι νέοι στην επαρχία. Ίσως γιατί και οι ελιές είναι μια εποχιακή δουλειά που δεν σου βγάζει ολόκληρο το χρόνο και δεν σου δίνει και μια σταθερότητα την οποία θα ήθελες. Σε κάθε περίπτωση το πρόβλημα της αγροτικής παραγωγής, της πρωτογενούς παραγωγής και στον αγροτικό και στον κτηνοτροφικό τομέα είναι μεγάλο, είναι δύσκολο και από τα πιο δυσεπίλητα θα έλεγα που έχει να αντιμετωπίσει όχι αυτή η κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση δεν νοιάζεται, επιδοτήσεις μοιράζει στους φραπέδες με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά η επόμενη κυβέρνηση που ας ελπίσουμε να μην είναι βέβαια η ίδια. Γιατί προς το παρόν αυτή η κυβέρνηση ασχολείται με τα social media και με το πώς θα βάλει κόφτη ώστε να μην μπαίνουν στα social media παιδιά κάτω των 15 ετών. Στην Βουλή λοιπόν φέρνει το σχετικό νομοσχέδιο και που θα ξεκινήσει η εφαρμογή του, αν διαβάζω σωστά από τα ρεπορτάζ, από τον Ιανουάριο του 2027 και το ανεβάζει όσο μπορεί αυτό το θέμα η κυβέρνηση, έτσι ώστε να δώσει λύσεις στον διαδικτυακό ή στον ψηφιακό εθισμό ή να βοηθήσει τις οικογένειες που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με τα παιδιά τους. Τώρα ευτυχώς τα δικά μου τα παιδιά μεγάλωσαν, γιατί αν ήταν ακόμη εκεί γύρω στα 14-15, για να βάλω αυτούς τους κόφτες που ζητάει, μάλλον θα ζητούσα τη δική τους βοήθεια. Τώρα όσο για το αν θα καταφέρουν τους 15χρονους να τους αποκλείσουν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εγώ θα κρατήσω πολύ μεγάλη επιφύλαξη. Το περισσότερο που βλέπω είναι ότι θα τους δώσουν κίνητρα για να μπορούν να παρακάμπτουν τις απαγορεύσεις που θα βάλουν μέχρι και να κάνουν hacking. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Βασίλης Κουτούφαλης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Δαβανέλος, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, στη μουσική επιμέλεια.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο.
2: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 4.
1: 91 και 4 στο κόκκινο.

105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Αναβαθμίζεται το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την κακοκαιρία σε κόκκινο συναγερμό για σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη. Προβλέπει επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα από σήμερα το βράδυ με τοπικά πολύ θελώδεις βορειοανατολικούς ανέμους στο Βόρειο Αιγαίο και ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, στις Ποράδες και την Ανατολική Θεσσαλία τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια, ενώ για την Εύβοια έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση από σήμερα έως αύριο το απόγευμα. Κατά τόπους τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σε αυτές τις περιοχές. 112 ήχησε για τους κατοίκους της Εύβοιας, της Κύρου και των Σποράδων για περιορισμό των μετακινήσεων. Στην Αττική, πορτοκαλί προειδοποίηση σήμερα για ισχυρές βροχές και καταιγίδες από αργά το απόγευμα. Αύριο Τετάρτη η κακοκαιρία θα μετατοπιστεί ανατολικότερα. Στους δρόμους βγαίνουν σε λίγη ώρα οι φοιτητές της Αθήνας διεκδικώντας μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξανόμενο κόστος σπουδών και στέγασης. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στο Σύνταγμα, όπου φοιτητές σχεδιάζουν να διανυκτερεύσουν με σκηνές. Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί συναυλία και εκδηλώσεις. Τη στήριξή τους στις φοιτητικές κινητοποιήσεις εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ, δίνοντας έμφαση στο αυξανόμενο κόστος σπουδών και στέγασης. Την ολοκληρωμένη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για έναν ισχυρό ΕΦΚΑ παρουσίασε ο γραμματέας του κόμματος Νίκος Παπάς σε συνάντηση με τους εκπροσώπους των συνταξιουχικών οργανώσεων. Ο ΕΦΚΑ θα λειτουργεί ως εθνικός επενδυτής, θα αποκαταστήσει την περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων από τις απώλειες του PSI που υπολογίζονται σε 12 με 14 δις ευρώ και θα δημιουργεί νέους σταθερούς πόρους για το ασφαλιστικό σύστημα. Στο επίκεντρο της συνάντησης, στην οποία συμμετείχε και ο Γιάννης Μπουλέκος, βρέθηκαν επίσης η επαναφορά της 13ης σύνταξης, η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν. Σε βάρος των τριών κατηγορουμένων έχει ασκηθεί συμπληρωματική δίωξη στο πλαίσιο του τρομονόμου, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων εργαζομένων στην τράπεζα. Την εξαίρεση της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση της επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου αντιφασίστα στην Ελευσίνα ζητούν οι δύο κατηγορούμενοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο θα κρίνει το αίτημα, οπότε και στη συνέχεια θα προχωρήσει η απολογία τους. Επικίνδυνη επέκταση του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου προς τη Μαύρη Θάλασσα σε κοντινή απόσταση από τα χωρικά ύδατα της Βουλγαρίας, όπου την τελευταία εβδομάδα έχουν βυθιστεί 4 εμπορικά πλοία. 2 από αυτά επλήγησαν από ντρόουν χθες τη νύχτα, το ένα βυθίστηκε 18 ναυτικά μίλια από τις ακτές και εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Βουλγαρίας. Το πλήρωμα του ενός πλοίου σώθηκε, ενώ από το δεύτερο που βυθίστηκε αγνοούνται 11 άτομα. Για σκάνδαλο μεγαλύτερο και από αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε λόγο μιλώντας στο κόκκινο Θοδωρής Τσιμπίδης, διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, αναφερόμενος στη μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το Ινστιτούτο, καταγγέλλοντας συστηματική απάτη και κατάχρηση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αλία ύψους άνω των 52 εκατομμυρίων ευρώ. Άλλο ένα στατιστικό χαστούκι στην κυβέρνηση από τη Eurostat. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή, η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στους 27 ως προς το ποσοστό του πληθυσμού που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθεί σε αναπάντεχες συγκυρίες. Οι 5 στους 10 εμφανίστηκαν ανυπεράσπιστοι στα οικονομικά απρόοπτα το 2025, ποσοστό 50,5%, όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στο 29%. Τη δημιουργία θετικού κλίματος στην κοινή γνώμη επιχειρεί η κυβέρνηση μία μέρα πριν από τις ανακοινώσεις για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία, η οποία αναμένεται αρκετά υψηλή παρά τις όποιες παρεμβάσεις. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιαρακάκης δήλωσε ότι το επίδομα θέρμανσης θα αυξηθεί κατά 30% σε σχέση με πέρυσι. Προσπαθώντας να απολογηθεί εκ των προτέρων για τις τιμές που θα διαμορφωθούν, ο κ. Πιερακάκης σημείωσε ότι δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση. Μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της. Σε τροχιά από πομπή η Kimberly Guilfoyle, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ παρεμβαίνει για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες στην υπόθεση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της από τη θέση της Αμερικανίδας πρέσβυρας στην Ελλάδα. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι συνεχίζονται οι επαφές για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ την Κυριακή. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δεν διευκρίνησε με ποιον συγκεκριμένα μιλάει η Ρωσία για την εκεχηρία. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του δεν έπληξαν κανένα ουκρανικό στόχο που να σχετίζεται με τον τομέα της ενέργειας στις νυχτερινές τους επιθέσεις. Την ίδια ώρα, όπως δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Ουκρανία σταμάτησε τα πλήγματα σε ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου και στην υπόλοιπη ενεργειακή υποδομή της Ρωσίας για δύο μέρες μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Τραμπ για εκεχηρία. Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ότι οι Ρώσοι έχουν επιτεθεί στις ενεργειακές εγκαταστάσεις και τις κρίσιμες υποδομές της Ουκρανίας. Στις αθλητικές ειδήσεις, απαγορεύτηκε η παρουσία των οπαδών του Ολυμπιακού στο Βελοντρόμ για τον αγώνα με τη Μαρσέγη. Νωρίτερα το μεσημέρι, η Ερυθρόλευκη ΠΑΕΚ έδωσε ανακοίνωση ενημερώνοντας τους φιλάθλους της ότι οι γαλλικές αρχές δεν επέτρεψαν τη μετακίνηση 3.500 οπαδών, επικαλούμενε ζητήματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Αποστείλαμε επιστολή διαμαρτυρίας τόσο στην UEFA όσο και στη Μαρσέγη, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Ολυμπιακός.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα κέντρικα και νότια, προβλέπει για αύριο Τετάρτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στη Χαλκιδική, την Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην Αττική προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες με βαθμία βελτίωση από το απόγευμα αύριο. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 6 ως 8 μποφόρ και τοπικά 9 και η θερμοκρασία 14 έως 19 βαθμούς. Τοπικές βροχές με σποραδικές καταιγίδες αύριο και στη Θεσσαλονίκη, βοριάδες 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από 11 ως 16 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 5 με τη Μελίνα Βελιμέζη.
2: Μικρό. 91 και 4 στο Κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Τι κι αν βρέχει, αν χιονίζει, αν έχει ήλιο, η ομπρέλα ανοιχτή παραμένει. Εδώ στο κόκκινο Θεσσαλονίκης λοιπόν, στους 91 και 4 στα FM και στο διαδίκτυο μέσω του avgi.gr, παρεούλα και σήμερα, Τρίτη και 13, το ξορκίζουμε όλο πάντοτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παρέα λοιπόν, με μια ομπρέλα κόκκινη, Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στην ρυθμίση του ήχου, Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση. Γλυκιά βροχή, άλλοτε πιο δυνατή, άλλοτε ένα ψηλό βροχό. Εμένα είναι και το καλύτερό μου, πρέπει να σας πω, και ιδίως την ώρα που ερχόμουν στο ραδιόφωνο και ήταν πολύ ψηλό ακόμη το βροχάκι. Το ευχαριστήθηκα μια χαρά, τη χωρίς ομπρέλα. Τώρα πιο δυνατό, εντάξει, ωραιότατα. Φθινόπωρο παιδιά, Οκτώβρης είναι, λίμωνο δηλαδή. Και μην ξεχνάμε ότι αλλού, σε άλλες περιοχές της χώρας, είναι πολύ πιο δυνατά τα πράγματα, έτσι. Προσοχή όπου χρειάζεται. Αυτό που χρειάζομαι εγώ πάντως είναι η παρέα σας και ελπίζω ότι είστε όλοι και όλες εδώ. Με τα μηνύματά σας θέλω να σας έχω παρέα και σήμερα. Και βάζετε και τη λέξη θέατρο, γιατί σας έχω προσκλήσεις για θέατρο, αν θέλετε να πάτε. Είναι για την πρεμιέρα και για δεύτερη χρονιά του Βυσινόκηπου του Τσέχοφ, παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, στο Βασιλικό Θέατρο, για να πάτε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, που αρχίζει και πάλι έναν κύκλο παραστάσεων. Βυσινόκηπος του Τσέχοφ και ανάμεσα στους πρωταγωνιστές και ο Ντίνος Αλμπάνης. Οπότε στο μηνυματάκι σας βάζετε και τη λέξη θέατρο, το οποίο μήνυμα το στέλνετε είτε μέσω της σελίδας μας στο Facebook, μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber στο 6970 609 900. Εδώ ο αγαπημένος Γιώργος πρώτος, χαίρομαι γι' αυτό, έχει στείλει το ποιηματάκι του. Έχω κάποιες ενστάσεις. Πρώτον, δεν απαγγέλω εγώ τα ποιήματά σου, τα ψελίζω. Παρακαλώ λέει να το απαγγέλλετε και όχι να το ψελίσετε. Δημήτρη, ψελίζω εγώ τα ποιήματα, όχι. Βέβαια, τον έχω μάρτη. Και το ποίημα λέει: σήμερα αλεξίβροχο έγινε η ομπρέλα, ψιλόβροχο αλλά σπαστικό και θα μας πιάσει τρέλα. Αν συνεχίσει ο καιρός μόνο να ψιλοστάζει, ρίξε μπόρα βελούδινη, η Έλσα σε προστάζει. Εδώ είναι η δεύτερη ένσταση. Δεν θέλω μπόρα, θέλω ψιλόβροχο, μου αρέσει. Ξέρω τι θα σκέφτεσαι και εσύ Γιώργο μου και άλλοι, αυτό το τσιρ τσιρ. Η υγρασία παρακαλώ 90% κάτι, έτσι, αλίμονο. Λοιπόν, ελάτε να χουχουλιάσουμε όλοι μαζί, αντάμα, σας περιμένω και ξεκινώ με μια λευκή καταιγίδα. Παύλος Παυλίδης βεβαίως.
1: Την πρώτη φορά ήταν σαν να είχε αρπάξει φωτιά.

Αν το πιστέψει αγάπη μπορεί, που ξεχώρισε εδώ το στίχο και η φίλη Μέρη, καλησπέρες. Τα πάντα μπορεί η αγάπη και είναι το πιο ασφαλές φάρμακο, όχι φαρμάκι, φάρμακο, σωτήριο. Καλώς ήταν και την Κωνσταντία. Ξαναλέω ότι σας έχω προσκλήσεις διπλές για να πάτε Παρασκευή 16 του μήνα στο Βασιλικό Θέατρο, γύρω στις 9, 8.30 θα είστε εκεί. Ξεκινάει η παράσταση Βυσσινόκηπος. Ο Βυσσινόκηπος του Τσέχοφ για δεύτερη χρονιά από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, σκηνοθεσία της Αθανασίας Καραγιανοπούλου. Οπότε γράφετε στο μηνύματάκι σας και τη λέξη θέατρο, αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση. Και όχι μόνο βέβαια έτσι, όχι μόνο θέατρο ονοματεπώνυμο, θέλω χορταστικά μηνύματα, με τα πάντα όλα. Έτσι να κάνουμε ανθρώπινη παρέα, όχι επιφανειακά πράγματα. Για παράδειγμα, πού βρίσκεστε τώρα με τη βροχή, το απολαμβάνετε ή είναι σπάσιμο νεύρων που έγραφε πριν ο φίλος ο Γιώργος? Για να δούμε τι έχω να σας πω τώρα. Ξεκινήσω λίγο από το σινεμά και συγκεκριμένα το Φεστιβάλ Κινηματογράφου. 67ο έρχεται ο Σονούπο. 5 Νοεμβρίου ξεκινάει, υπενθυμίζουμε, έτσι. Και ανακοίνωσε σήμερα τις 26 μεγάλου μήκους και 27 μικρού μήκους ελληνικές ταινίες που θα προβληθούν στη φετινή διοργάνωση. Ταινίες οι οποίες άλλες κάνουν πρώτη παρουσίαση που λέμε, παγκοσμίως και πανελλαδικά. Και άλλες έχουν ένα ταξίδι ήδη, το οποίο το συνεχίζουν εδώ. Έχουμε στο διεθνές διαγωνιστικό της ταινίας «Ένας ολόκληρος άνθρωπος σχεδόν», του Ευθύμη Κόσμα Σανίδη, «Μια μέρα στην ζωή της Τζο», «Κεφάλαιο Φέδρα», της Ζακλίν Λέτζου, και «Τιτανικός ωκεανός» της Κωνσταντίνας Γκοντζαμάνη. Το διαγωνιστικό Meet the Neighbors, γνωρίζετε τους γείτονες δηλαδή. Οι ελληνικές συμμετοχές είναι η απόφαση της Έλενας, του Στέφανου Τσιβόπουλου και ξανασταυρώνεται, του Θοδωρή Παπαδουλάκη. Αυτή την περιμένω ιδιαίτερως, πρέπει να σας πω. Παπαδουλάκης έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα στην τηλεόραση επίσης, με το Νησί, μην το ξεχνάμε. Και στο Film Forward έχουμε τις ελληνικές ταινίες «Τα σωματίδια της σκόνης» του Αργύρη Γερμανίδη και «Το δέντρο του Ιούδα» του Χρήστου Χουλιάρα. Εν τω μεταξύ, εδώ τώρα βλέπω μία δήλωση από τον σκηνοθέτη Θανάση Νεοφώτιστο. Ήταν η ταινία του «Το αγόρι με τα γαλάζια μάτια» να προβληθεί στο φεστιβάλ, έτσι, και την αποσύρει την ταινία του. Αυτό το ανακοίνωσε η εταιρεία παραγωγής Αργοναύτης, η εταιρεία του, εκφράζοντας τη διαφωνία της με την ένταξή της στο τμήμα Film Forward. Ο σκηνοθέτης κάνει λόγο για μία επώδυνη απόφαση, ασκώντας παράλληλα κριτική στις επιλογές διοργάνωσης. Δεν συμφώνησε με αυτές. Θεωρεί ότι δεν τον βοηθούν και για την προώθηση της ταινίας, έτσι όπως θα το ήθελε ο ίδιος, εν πάση περιπτώσει. Οπότε, αποσύρει την ταινία από το φεστιβάλ. Η Θεσσαλονίκη ήταν για μένα πάντα κάτι πολύ περισσότερο από ένα ακόμη φεστιβάλ. Ήταν η γιορτή όπου ονειρευόμουν εδώ και χρόνια να φέρω την πρώτη μου μεγάλου μήκους ταινία, να τη δώσω σινεμά Ολύμπιον και να τη μοιραστώ με το ελληνικό κοινό. Γι' αυτό και η απόφαση αυτή με πονάει βαθιά, αναφέρει ο ίδιος χαρακτηριστικά. Ωστόσο, κάνει και κριτική στην καλλιτεχνική διεύθυνση προς τον Ορέστη Ανδρεαδάκη, εν προκειμένου, έτσι, εκφράζοντας την άποψη ότι σε μια περίοδο έντονης διεθνούς αναγνώρισης του ελληνικού κινηματογράφου, το φεστιβάλ θα μπορούσε να επιδείξει μεγαλύτερη ευελιξία και να προσφέρει περισσότερο χώρο στις εγχώριες παραγωγές. Για μένα η καλλιτεχνική κρίση οφείλει να διαμορφώνει το πρόγραμμα, όχι να περιορίζεται από αυτό. Θεωρώ πως η καλλιτεχνική διεύθυνση έχασε μια σημαντική ευκαιρία να το κάνει. Αυτά σημειώνει ο Θανάσης Νεοφώτιστος.

Μάλιστα. Ναι. Συμβαίνουν και αυτά το λοιπόν. Έτσι, και έχει κάθε δικαίωμα και ο δημιουργός, πέρα από την όποια επιτροπή επιλέγει το έργο ενός δημιουργού, και ο δημιουργός να συμφωνήσει, να μην συμφωνήσει στο να συμμετέχει σε κάτι τέτοιο. Καλώς την Ακητιδόμνα, βροχερές καλησπέρες, βροχερές ωραιότατες, φθινοπορεινές.

Καλώ την ετοιμάσω. Εγώ λέει δεν θα σου στείλω ποίημα, αν και στα νιάτα μου έγραφα πολλά, μα γιατί ξαναδοκίμασε, το μπορείς. Σου στέλνω, λέει, αυτό για τον εορτασμό που με βασανίζει από παιδί. Τι ακριβώς είναι, γιατί δεν μπορώ να το δω εδώ, Βάσο μου. Βλέπω ότι είναι ένα βιντεάκι, κάτι αλογάκι έχει εκεί, αλλά δεν καταλαβαίνω. Καλησπέρες και στη Λίνα. Καλώς τον και τον Γιώργο. Η ομπρέλα σήμερα είναι γεμάτη μουσική, σας ενημερώνω, έτσι, και μουσική με διαφορετικά είδη. Μουσικές που έχουν να κάνουν με νέους ανθρώπους που δημιουργούν και εμφανίζονται και σε μουσικές σκηνές. Μουσικές από το παρελθόν, όπως είναι τα διαμάντια που μαζί έλεγε ο Πασχάλης Δήμου στο βινήλιο του, αλλά και από ένα παρελθόν που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με αυτή την πόλη και ακούει στο όνομα Νικόλας Παπάζογλου. Παρουσιάζεται αύριο δίσκος από την συναυλία που έδωσε στο θέατρο Δάσου χρόνια πριν και θα τα πούμε με τον αγαπημένο μας Απόστολο Λικεσά, γιατί θα είναι ανάμεσα στους ομιλητές, έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε, όρεξη να έχετε να ακούσετε διαφορετικά είδη μουσικής. Όχι ότι δεν το κάνουμε αυτό κάθε μέρα, θέλω να πιστεύω ότι το καταφέρνω, σε όσα σας επιλέγω έτσι να μας συντροφεύουν στο 2 ώρα το καθημερινό το απογευματιάτικο. Α, καλώς και τον Γιώργο, αυτό το ουράνιο τόξο είναι από προχθές, το διπλό ουράνιο τόξο που λέγανε. Μάλλον μόνο εγώ δεν το είδα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είστε, εδώ όλα τα όμορφα όσο γίνεται να τα μοιραζόμαστε. Σαν το ορχιστρικό του Μεσχέ Μινιμάλ, έτσι, με αυτό τον τίτλο, εδώ.

Η Ελλάδα εδώ και με το μήνυμα της Άννας είδα, λέει, στο θερμόμετρο του αυτοκίνητου 12,5 βαθμούς Κελσίου και σκιάχτηκα. Καλησπέρα σε όλους όσοι πονάν ή δεν πονάν τα κοκαλάκια τους λόγω υγρασίας. Δεν γίνεται να μην σε πονάνε, ξέρω εγώ, το αποφεύγει κανείς. Πάντως ένα μούθιασμα το νιώθεις. Κάτι δεν μπορεί να κινηθεί καταλήλως. Λοιπόν, ντυθείτε καλά, πάρ το μπριλίτσα. Και εκεί έξω έχει πολλές ομορφιές. Ακόμη και όταν έχει δυνατή βροχή, περιμένεις να κοπάσει λίγο και μετά ξανοίγεσαι. Και φυσικά κάτω από την ομπρέλα εδώ δεν υπάρχει καλύτερο μέρος στο να βρείτε καταφύγιο. Ε, τι λέτε, διαφωνεί κανείς ή καμία? Πάμε σε διαφημιστικά για να υποδεχθούμε τον πρώτο καλεσμένο. Πάμε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
2: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vehro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
1: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
2: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
1: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
2: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vehro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
3: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν. Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ, Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: ...91 και 4...

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε που λέτε κάτω από την ομπρέλα. Οι μέρες έχουν μικρύνει, οι νύχτες μεγαλώνουν. Αυτό είναι ένα κομμάτι ακόμη που μου αρέσει εμένα σε αυτήν την εποχή. Ξέρω. Κάποιοι θα πείτε όφου και βροχή και υγρασία και βράδυ, έλεος. Αλλά ο Δημήτρης πανηγυρίζει, οπότε είμαστε δύο τουλάχιστον. Τώρα, αν βάλω και δημιουργίες, να, σαν το δίσκο που βλέπω, πόλη βραδινή, είμαστε περισσότεροι, θα ρω. Αντώνη Ανδρουλάκη, καλησπέρα.
1: Ακριβώς έτσι. Καλησπέρα, κυρία Σπυριδοπούλου. Καλησπέρα από τη βροχερή Αθήνα.
0: Και εκεί τα ίδια, λοιπόν. Έτσι πάει το πράγμα.
1: Βροχερή, πολύ βροχερή. Ωραία. Μας είχε λείψει λίγο αυτός ο καιρός.
0: Βέβαια.
1: Και κάπου κάπου θέλουμε να βάλουμε κάτι πάνω μας.
0: Ακριβώς. Αρκεί να μην κάνει καταστροφές. Αυτό είναι το θέμα. Όχι. Είτε η ζέστη, είτε το κρύο.
1: Γιατί
0: να περνούν
1: όμορφα. Οι υποδομές δεν τα πάμε πολύ καλά.
0: Καθόλου. Λοιπόν, Αντώνη μου, επιτρέπεις να σου μιλάω στον Ενικό, αν γίνεται.
1: Εννοείται.
0: Και να πω ότι θα έρθεις λοιπόν μαζί με τον Βαγγέλη Παπαχρήστο και τον Δημήτρη Χατζηδημητρίου. Την Παρασκευή μας έρχεται, 16 του μήνα, στο Καφοδίο Ελληνικό. Καλώς ο χώρος των πραγμάτων, έτσι, εκεί στη Βενιζέλου 45. Μια πολύ ωραία παρέα. Από ό,τι διάβαζα κιόλας έτσι σε αναρτήσεις, θέλατε πολύ να ανταμώσετε, να βρεθείτε επί σκηνής και να μας τα πείτε. Τραγούδια και από αυτό το δίσκο σου, φαντάζομαι, την πόλη βραδινή. Και όχι μόνο. Τι άλλο θα βάλετε μέσα?
1: Ανυπομονούμε για αυτή τη βραδιά. Mm-hmm. Τι γίνεται τώρα με αυτή τη βραδιά. Και με τον Δημήτρη και με τον Βαγγέλη δουλεύουμε παρέα στην Αθήνα. Mm-hmm. Σε ένα μπαράκι. Και κάθε φορά λέγαμε πώς θα γίνει να παίξουμε και οι τρεις μαζί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν λίγο δύσκολο να μπορέσουμε να συνυπάρξουμε.
0: Να συντονιστείτε, ναι.
1: Να συντονιστούμε, ναι. Τώρα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί τα καταφέραμε και θα παρουσιάσουμε τραγούδια από την μέχρι τώρα προσωπική μας δισκογραφία. Mm-hmm. Ανυπομονούμε. Πρώτη φορά συμπράττουμε και οι τρεις μαζί, τρεις νέοι δημιουργοί, τρεις φίλοι πάνω απ' όλα και η πρώτη μας φορά θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Είναι φοβερό.
0: Αυτό δεν είναι απίθανο. Δηλαδή είστε στην Αθήνα και οι τρεις και θα εμφανιστείτε στη Θεσσαλονίκη
1: καλύτερο.
0: Πρώτη φορά.
1: Ναι, είναι ακόμη καλύτερο. Το κάνει ακόμα πιο ωραίο όλο αυτό.
0: Βέβαια.
1: Με τον Βαγγέλη να πούμε ότι κάναμε πρόσφατα και έχουμε κυκλοφορήσει και δύο τραγούδια παρέα. Mm-hmm.
0: Εντάξει, σας περιμένουμε πώς και πώς. Το ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον είναι και αυτό που γράφεις και για τα τραγούδια σου, ότι πρόκειται για μικρές ιστορίες. Το καθένα τραγούδι είναι μικρή ιστορία. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το αποφύγει και αυτό ένας δημιουργός όταν γράφει, δηλαδή να μην βάλει βιωματικά κομμάτια μέσα του. Γίνεται στιγμές που βρίσκει, καθημερινές εικόνες.
1: Όχι. Να πούμε ότι η πόλη βραδινή είναι του Γιάννη Τουμπάκου, δημιουργός του δίσκου, στίχη και μουσική, πολύ καλός μου φίλος. Mm. Τα τραγούδια αυτά είναι σαν να λέμε αυτοτελή κεφάλαια της ίδιας ιστορίας, του ίδιου βιβλίου. Mm. Εγώ να πω απλά πως από την πρώτη στιγμή που μου τα εμπιστεύτηκε το τραγούδιο Γιάννης, ένιωσα σαν να το έχω τραγουδήσει από χρόνια. Είναι για μένα ένα εντελώς βιωματικό ταξίδι, πόλη βραδινή, σαν δίσκος είναι αυτό που συζητάγαμε και με τον Γιάννη όταν μου εμπιστεύτηκε τα τραγούδια του. Mm-hmm. Για μια πόλη η οποία δεν κοιμάται, μια πόλη η οποία γεννά παρέες, γεννά τον έρωτα, γεννά τραγούδια.
0: Μια αυτό πόλη είναι όμως που έχει και πολλά αρνητικά, Αντώνη, έτσι. Μιλώ για τις μεγαλοπόλεις, όπως είναι και η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα και άλλες. Δηλαδή υπάρχουν και πολλές στιγμές που σε πνίγει όλο αυτό το τοπίο, δεν σε πνίγει?
1: Εννοείται. Μα μέσα... Εντάξει, θα το κάνω εγώ λίγο πιο ρομαντικό, ας πούμε, αλλά και μέσα από αυτό το πνιγμό, όπως το λες, και μέσα από αυτές τις δυσκολίες, πάντα γεννιόνται οι τέχνες, θεωρώ. Πάντα. Δεν πρέπει να είναι πάντα όλα καλά για να φτιάξουμε τραγούδια.
0: Αλίμονο. Όχι, δεν νομίζω. Είναι αυτό που λένε πάρα πολλοί δημιουργοί, έτσι. Στην ευτυχία δεν δημιουργείς. Την απολαμβάνει.
1: Εννοείται.
0: Στο δύσκολο είναι
1: όλα
0: το θέμα.
1: Όλα τα χρειαζόμαστε.
0: Λοιπόν, θέλω κάτι ακόμη, γιατί ξέρω ότι θέλεις να σε αφήσω λίγο και θα το κάνω. Θέλω μόνο να συνδέσω την καταγωγή, δηλαδή όλη αυτή την κριτική ρίζα που έχεις, έτσι. με το εδώ και τώρα και τα τραγούδια τα οποία ερμηνεύεις και την πορεία που θες να ακολουθήσεις. Θέλω λίγο το κομμάτι της παράδοσης να το πω αν μπαίνει μέσα σε όλα αυτά. Και γιατί το λέω, γιατί βλέπω πάρα πολλά νέα παιδιά πλέον στο τραγούδι, ιδιαιτέρως Αντώνη, που κλωθογυρίζουν γύρω από την παράδοση, με την καλή έννοια το λέω,
1: ναι.
0: κάνουν και εξαιρετικές διασκευές και δημιουργούν όμως και καινούργια τραγούδια. Αυτό είναι κάτι που σε αφορά, το συνδέω με τον τόπο σου, έτσι, μήπως αυτό ακολουθεί?
1: Εγώ θα πω αυτό, μια κουβέντα που είχε πει ο πατέρας μου, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και με συγκινεί. Ο πολιτισμός, οι τέχνες, η παράδοση είναι το σπίτι μας, είναι οι ρίζες μας. Και εμείς καλούμαστε σαν μουσικοί, σαν δημιουργοί, να ποτίσουμε τις μνήμες των ανθρώπων. Μεγάλωσα σε ένα μουσικό κλίμα, με παραδοσιακή μουσική, κριτικά και λαϊκή μουσική φυσικά. Μεγάλωσα με τον Νίκο τον Ξυλούρη, με τον Θανάση Σκορδαλό, με τον Κώστα τον Μουντάκη. Αυτά μας καθορίζουν, αυτά μας ακολουθούν πάντα.
0: Είναι
1: καλό ότι τα νέα παιδιά επιστρέφουν με έναν τρόπο στην παράδοση. Είχαμε φύγει για χρόνια από αυτό το πράγμα.
0: Ναι, λίγο έτσι μακριά, ξου-ξου, δεν ήταν καλό.
1: Όπως το είπες, ήταν και λίγο ξου-ξου. Θέλαμε τα παραδοσιακά, τα νησιώτικα, τα δημοτικά, σαν να μην τα θέλαμε. Βάζω και εμένα μέσα, τη δικιά μου τη γενιά. Τώρα τα νεότερα παιδιά βλέπω ότι επιστρέφουν. Το βλέπεις και από τα γλέντια στην Κρήτη και από τα πανηγύρια παντού.
0: Παντού. Και μέσα στην πόλη όταν γίνονται, δεν το συζητώ.
1: Και τα νέα παιδιά παρατηρώ ότι μαθαίνουν και δύσκολα όργανα. Δηλαδή θα δεις παιδιά να παίζουν βιολιά, πνευστά, σκομαντούρες.
0: Τι παράδοση είσαι.
1: Φοβερό. Δηλαδή είναι παρήγορο, είναι τέλειο, είναι τέλειο.
0: Έτσι. Μια μεγάλη γιορτή. Λοιπόν, σας περιμένουμε για τη δική σας γιορτή. Παρασκευή, Καφοδίο Ελληνικό. Αντώνης Ανδρουλάκης, Βαγγέλης Παπαχρήστος, Δημήτρης Χατζηδημητρίου. Βραδάκι, σε μια πόλη βραδινή. Και με το καλό να μας έρθετε, Αντώνη. Όλα να είναι καλά.
1: Πάρα πολύ για το χώρο. Εμείς σας περιμένουμε την Παρασκευή στο Καφοδίο.
0: Προς στιγμής αφήνουμε ένα φεγγάρι, αυτό το κομμάτι, στο φεγγάρι που έγραψε ο Γιάννης Μπάκος.
1: Πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

Ένα τραγούδι λοιπόν από την δουλειά του Αντώνη Ανδρουλάκη, η πόλη βραδινή. Τα τραγούδια αυτά θα παρουσιαστούν, ξαναλέω, την Παρασκευή στο Καφοδίο Ελληνικό, εδώ στη γειτονιά μας, στη Βενιζέλου 45, όπου ο Αντώνης Ανδρουλάκης θα είναι παρέα με τον Βαγγέλη Παπαχρήστο και τον Δημήτρη Χάτζη Δημητρίου. Λοιπόν, οι βροχές συνεχίζονται. Μας έλεγε πριν ο Αντώνης για βροχούλα στην Αττική. Εδώ βλέπω ότι είναι σφοδρή η βροχόπτωση. Το 112 ήχησε σε έβια και σποράδες και συνεχίζει την πορεία του, έτσι. Από τώρα το απογευματάκι, έβια Κρήτη, κεντρικό και νότιο Αιγαίο θα έχει πολύ έντονο καιρό και με χαλαζοπτώσεις. Μάλιστα. Και θα συνεχιστεί και αύριο. Εντάξει, υπομονή και προσοχή. Τα πω εγώ για ακόμη μια φορά. Δηλαδή, όπου τα πράγματα είναι πιο ακραία και δυνατά, δεν χρειάζεται να βγει κανείς από το σπίτι του, παιδιά. Εκτός πια και αν είναι η απόλυτη ανάγκη. Πρέπει να πάει νοσοκομείο, τι να πω δηλαδή άλλο. Δεν χρειάζεται. Λίγη προστασία.

Εδώ ο φίλος ο Γιώργος μου εξηγούσε για τη φωτογραφία που μου στείλε με το ουράνιο τόξο, που λέει έβρεχε και εμείς ήμασταν με μια κόκκινη ομπρέλα στο δρόμο και μετά αυτό το υπέροχο θαύμα που αντικρίσαμε μετά τη βροχή. Και μόνο που είχατε κόκκινη ομπρέλα αρκεί για τα θαύματα εννοώ. Ενώ η Βάσο λέει περπατάω στη βροχή με τα ακουστικά, σ' ακούω και τρελαίνομαι. Ωραία συντροφιά, εντάξει, ε. Συνεχίστε να μου κάνετε παρακολουθήσεις.

Με τον όποιο τρόπο και βάζετε και τη λέξη θέατρο, ξαναλέω, αν θέλετε διπλή πρόσκληση για την Παρασκευή 16 του μήνα, να πάτε στο Βασιλικό Θέατρο και να δείτε το Βυσσινόκηπο του Τσέχοφ. Ανεβαίνει για δεύτερη χρονιά αυτή η παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος σε σκηνοθεσία της Αθανασίας Καραγιαννοπούλου με τον Αντίνο Αλμπάνη σε έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Εν τω μεταξύ, λέγαμε πριν για άρνηση συμμετοχή στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου σκηνοθέτη, έτσι, του νεοφώτιστου με την ταινία του. Εδώ είχαμε επίσης μια άρνηση βραβείου στις νύχτες πρεμιέρα στην Αθήνα. Η Θεανό Μεταξά δεν ήθελε να αποδεχθεί τη διάκριση γυναικείας ερμηνείας. Η τέχνη που αγαπώ δεν χρειάζεται νικητές, είπε συγκεκριμένα. Και επίσης η ηθοποιός αμφισβήτησε τη λογική της κατάταξης έργων και δημιουργών μέσω των βραβείων. Νομίζω ότι τα είπε εξαιρετικά. Είπε πολλά που θα θέλαν κι άλλοι να πούνε, αλλά δεν τα λένε. Για χύψη λόγους, έτσι. Ένα μεγάλο θέμα τα βραβεία, ένα μεγάλο θέμα το πώς ορίζονται και τι γίνεται με όσους και όσες δεν βραβεύονται κτλ. Κτλ. Δεν είναι κάτι κακό βεβαίως. Αλίμονο. Το θέμα είναι ο τρόπος που γίνεται και το γιατί πολλές φορές.

Βλέπω μετά μια είδηση για πολλές καταγγελίες. Έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις το θέμα των παράνομων ξεναγήσεων σε όλη τη χώρα. Είναι δεδομένο πλέον ότι έχουμε πολυτουρισμό και εδώ στη Θεσσαλονίκη όλο το χρόνο, έτσι. Οι ξεναγήσεις παίρνουν και δίνουν. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει ένα πλαίσιο που να μπορούν να είναι σίγουροι οι άνθρωποι που έχουν τα πτυχία, την εμπειρία, την ειδικότητα να ξεναγούν, να προστατεύονται από αυτούς που δεν τα έχουν όλα αυτά και πολύ απλά γίνονται ξεναγοί για μία βραδιά, για δύο, για δέκα, δεν ξέρω, σε διάφορα γκρουπ. Είναι ένα μεγάλο θέμα, έτσι, πώς καταπατάτε όποιος νόμος και ο τομέας ο συγκεκριμένος από επιτίδιους. Παντού θα το βρεις αυτό βέβαια, δεν το συζητώ, στο δικό μας χώρο υπάρχει. Αλλά εδώ το θέμα με τα πτυχία είναι ακόμη πιο πολύπλοκο. Στο δικό μας χώρο εννοώ. Και δεν υπάρχει έλεγχος. Πλήρη απουσία ελέγχου καταγγέλνουν οι άνθρωποι εδώ στο χώρο των ξεναγήσεων.

Και διαβάζω μετά και την είδηση ότι συνελήφθη ο έμπορος ναρκωτικών, προμήθευσε ναρκωτικά στο 20χρονο κορίτσι που έχασε τη ζωή του πριν λίγες μέρες. Έτσι. Και την ίδια ώρα ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 20χρονος φίλος της. Κατανάλωσε με δική της πρωτοβουλία, δεν φέρω ευθύνη. Αλήθεια, μπορεί να το επιβεβαιώσει από εκεί που βρίσκεται το κορίτσι, έλεγε. Πώς το ξέρει κανείς αυτό.

22 αρχαιότητες από το Ισραήλ επαναπατρίστηκαν στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Δεν ξέρω αν πρέπει να τα βλέπουμε τώρα αυτά περί επαναπατρισμού. Τι ακριβώς γίνεται. Δεν ξέρω, παιδιά, μετά από αυτό και με το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, δεν είναι το μόνο περιστατικό, αλλά επειδή είναι το πιο πρόσφατο, το λέω. Είναι δανεικά, είναι επιστροφές, είναι κλοπημαία, ε? Άντε βγάλε άκρη, Έλσα. Ναι. Αχ, θα σας πω μόνο ότι το χεράκι, το χτυπημένο, το λαβαμένο το δικό μου, αυτή τη στιγμή με τσακίζει λόγω υγρασίας και καιρού. Γι' αυτό θέλω προθέρμη και τρυφερότητα. Να είστε όλοι και όλες εδώ, δεν φεύγει κανείς μέχρι να κάνω και την κλήρωση τουλάχιστον, η οποία θα γίνει 5 και κάτι, γιατί έχουμε και κόκκινο βινήλιο. Και βιαστείτε βέβαια να στείλετε τα μηνύματάκια σας και με τη λέξη θέατρο, αν θέλετε διπλή πρόσκληση, να πάτε Παρασκευή 16 του μήνα στο Βασιλικό Θέατρο και να δείτε το Βυσσινόκηπο του Τσέχοφ από το Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος. Τι έλεγε τα κοκαλάκια πριν η Άννα? Να, αυτά είναι, κατάλαβες. Και αν έχεις και μια ευαισθησία από επέμβαση, χτύπημα και τα λοιπά, σε τσακίζει. Λοιπόν, πάμε λίγο να πάρουμε γλύκα με εκδηλώσεις και να σας πάω έτσι για χουχούλιασμα στο βιβλιοπωλείο Βαγονέτο. Το πρώην Μεσσιά Σαρλό που ήταν Χαριλάου και τώρα είναι Βαγονέτο, όπως και οι ομότιτλες εκδόσεις, στην Παλαιόπατρο Γερμανού 25. 7 η ώρα σήμερα το απόγευμα, λοιπόν, θα παρουσιαστεί το βιβλίο του Μιλτιάδη Φρύσα «Η κόκκινη γελάδα». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Βαγονέτο. Χτες τα λέγαμε με τον κύριο Φρύσα για αυτή την ιστορία του, που είναι γεμάτη από το γράμμα θου. Θου. Θα συνομιλήσω με τον συγγραφέα Θωμάς Κοροβίνης και Εύη Κουτρουμπάκη. Πάμε όμως να αγωθούμε και στο Γερμανικό Ινστιτούτο, στο Γκέτε. Ακόμη μια βραδιά σήμερα με το Σλάντεκ του Έντεν Φον Χόρβατ από του Σάρις Μοριέντι, σε σκηνοθεσία του Θάνου Νίκα. Και με το Θάνο Νίκα τα λέγαμε χθες ξανά για αυτή την υπέροχη, συγκλονιστική, θα τολμήσω να πω, δουλειά. Μην τη χάσετε και μην ξεχάσετε τις προσκλήσεις σας όσοι κερδίσετε για σήμερα. Περιμένω εντυπώσεις, και να πω ότι απομένουν άλλες 2 μόνο παραστάσεις, 19 και 20 Οκτωβρίου. Εξικοστά πρώτα Δημήτρια συνεχίζονται. Σήμερα το πρόγραμμα έχει μουσική από τον μαντολινίστα Άβια Βιτάλ στην αποθήκη Γάμα, στο λιμάνι, 8:30 θα τον βρείτε, με το πρόγραμμα Italia Between Worlds. Και στη μικρή σκηνή έχουμε ορθία κωμωδία. Ο Ανέστης Ζανέλης παρουσιάζει την παράσταση Τεχνικά Εφήγης, μάλιστα, 8 η ώρα το απογευματάκι, στην Επταλόφου 14, στην Κάτω Τούμπα. Αυτά τα λίγα για σήμερα, καταλάβατε. Λίγα και καλά, αλλά μια χαρά τα βρίσκω. Τι λέτε? Οι θερινοί κινηματογράφοι παραμένουν ανοιχτοί, εφόσον το επιτρέπει ο καιρός όμως, έτσι. Δεν έχουν όμως κλείσει και ειδικά το Σινέα Πόλων δεν νομίζω ότι κλείνει και όλο το χρόνο. Το έχετε καταλάβει, τουλάχιστον τα τελευταία 2 χρόνια.

Α, να μην ξεχάσω τώρα εδώ να σας πω για άλλη μια φορά, το έχω ήδη πει αλλά τώρα το έχουμε ορίσει, ότι Παρασκευή 23 Οκτωβρίου και μέχρι και Τετάρτη 28 Οκτωβρίου δεν θα είμαστε παρέα, έτσι. Την Παρασκευή θα είναι μόνο η πρωινή, τις υπόλοιπες μέρες είναι οι αργίες Αγίου Δημητρίου 28 Οκτωβρίου, οπότε και την Τρίτη μπαίνει μια μέρα έξτρα και το πάμε σε ρί. Καταλάβατε, 23 με 28 θα λείπουμε. Η απογευματινή 23 και όλοι μαζί μέχρι τις 28 και μετά θα τα πούμε Πέμπτη και Παρασκευή 29 και 30. Αυτό δεν μας απομένει, ναι, αυτό. Έτσι, για να κλείσουμε ωραία τον Οκτώβριο. Και πλάκα πλάκα παιδιά, πολύ γρήγορα δεν τελειώνει αυτός ο μήνας. Δεν έμεινε και τόσο, μάλιστα. Ίσως επειδή όπως τα γράφει εδώ και ο Τριαντάφυλλος, αλλαγή καιρού, αλλαγή διάθεση σιγά σιγά, έτσι πάνε αυτά, εποχής, αλλάζουν και τα χρώματα στη φύση και την όποια φύση υπάρχει μες στην πόλη, το βλέπεις, αν το παρατηρείς. Α, έτσι έχουν τα πράγματα, Τριαντάφυλλε, καλησπέρα σου.

Λοιπόν, με τους δύο γνωστούς τρόπους επικοινωνούμε. Είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger και μόνο. Είτε μέσω Viber στο 6970-609-900. Χορταστικά μηνυματάκια θέλω, που είστε, τι κάνετε, πώς περνάτε, τι τρώτε. Είστε προφυλαγμένοι από τη βροχή, είτε να απολαμβάνετε με κανένα καφεδάκι, κάτι. Και βέβαια βάζετε τη λέξη θέατρο, εάν και εφόσον θέλετε να μπείτε στην κλήρωση. Διπλές προσκλήσεις θα δώσουμε για τον Βυσσινόκηπο του Τσέχοφ, παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Ανεβαίνει για δεύτερη χρονιά στο Βασιλικό Θέατρο από αυτή την Παρασκευή. Για την Παρασκευή είναι οι προσκλήσεις, 16 Οκτωβρίου. Εντάξει, τα είπα για ακόμη μια φορά κατανοητά, ελπίζω. Λοιπόν, έλεγα πριν για τα γενέθλια του Παύλου Παυλίδη. Σαν σήμερα γεννήθηκε όμως και η Νάνα Μούσχουρη το 34 και ο Βασίλης Λέκας το 60. Και σαν σήμερα έφυγαν από τη ζωή ο Χαράκτης Τάσος, 1985 ήταν η χρονιά που έφυγε, την ίδια χρονιά και ο ζωγράφος Σπύρος Βασιλείου, δύο άνθρωποι από τον εικαστικό χώρο σημαντικοί. Το 2010 στα 70 του φεύγει ο τραγουδιστής και ηθοποιός Κώστας Καφάσης, «Γέλα κυρία μου» έχει μείνει, εμβληματικό κομμάτι. Επίσης το 16 ο Ιταλός θεατρικός συγγραφέας Ντάριο Φω, τι να λέμε τώρα. Και το 17 ο τραγουδιστής Γιώργος Αρής, στα 69 του μόλις χρόνια, αδερφός της Χαρούλας Αλεξίου. Έτσι για τη μνήμη όλα αυτά. Η Μέριλη δεν την είδα πέρυσι την παράσταση στο Βυσσινόκηπο. Ναι, είναι αυτές οι παραστάσεις που επανέρχονται. Θα έρθει και «Ήλιος με ξυφολόγες», που βασίζεται στο έργο του Γιώργου Σκαμπαρδόνη. Θα ξανανέβει. Είναι μια ευκαιρία να τις δούμε ή να τις ξαναδούμε αν κάποιοι το θέλουν. Για το κρατικό μιλάω τώρα, έτσι. Πέρα από άλλες που επίσης επιστρέφουν. Έτσι είναι. Επανάληψος λένε, μην τρυπάσεις μαθήσεως, μαθήσεως. Μαθήσεως, σίγουρα. Λοιπόν, πάμε σε ακόμη ένα κομμάτι. Ολοκένουργιο είναι αυτό από Δημήτρη Μιστακίδη και Tiny Jackal. «La Passionaria», Παντελής Κεραμαριός το έχει γράψει και είναι αφιερωμένο στην Dolores Imbrarouri. 1895 γεννήθηκε, 1989 έφυγε από τη ζωή. Η θρυλική «La Passionaria», από τις εμβληματικότερες μορφές του ισπανικού αντιφασιστικού κινήματος. Αυτό κλείνουμε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την Παρισία.
3: Η ώρα είναι 5.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Να σας πω δύο λόγια για το ρεπερτόριο. Είναι μια επιλογή από τους δίσκους «Εκδίκηση της Γυφτιάς», «Δήθεν», «Χαράτσι» και ένα δίσκο που δεν εκδόθηκε ακόμη, που λέγεται «Μέσω νεφών». Τα τραγούδια αυτά τα έχουν φτιάξει ο Μανώλης Δρασούλης, ο Νίκος Ξηδάκης, ο Τάκης Σιμώτας, η Βάσο Αλαγιάννη, ο Λάζαρος Ανδρέου και εγώ.

0: Και κάπως έτσι λοιπόν μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της Ομπρέλας, εδώ στο κόκκινο Θεσσαλονίκης. Ο Δημήτρης Κουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου και η Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση, με ένα μετατόπισμα στο χρόνο. Βρεθήκαμε στις 18 Αυγούστου το 86 στο Θέατρο Δάσους, σε συναυλία του Νίκου Παπάζογλου, σε ένα κομμάτι που παρουσίαζε και τους στιχουργούς και τους δίσκους του. Και είναι ένα τραγούδι, ένα μέρος ελάχιστο από τον διπλό δίσκο που βγήκε ως ηχητικό ντοκουμέντο αυτής της συναυλίας, που την έδωσε πριν 40 χρόνια, παιδιά, ο Νικόλας, μπροστά σε 4.000 και πλέον άτομα. Αυτός ο δίσκος θα παρουσιαστεί αύριο στο απολύτως φυσικό του μέρος, στο σπίτι του, το πρώην στούντιο αγροτικών δηλαδή, στη μικρή σκηνή, στην Επιταλόφου 14 στην Κάτω Τούμπα, και θα μιλήσουν για αυτή τη δουλειά εξαίρετη. Γιάννης Πετρίδης, Θόδωρος Προύσελης, Αναστασία Γρηγοριάδου, Χρήστος Μέγας, Θάνος Καζαντζής, αλλά βέβαια και ο δικός μας πολύ αγαπημένος Απόστολος Λυκεσάς. Απόστολε, ήσουν σε αυτή τη συναυλία? Καλησπέρα.
1: Ναι, ήμουνα.
0: Ήσουνε.
1: Και μάλιστα ήμουν απ' έξω.
0: Καλά, το απ' έξω είχε πάντα.
1: Το διαπίστωσα δηλαδή, έψαξα τα κοιτάπια μου, γιατί ήμουν οριακά αν τέλειωνα ή δεν τέλειωνα το στρατό τότε.
0: Α, μάλιστα.
1: Ήταν μόλις είχα τελειώσει το στρατό. Ναι.
0: Απίθανο.
1: Μερικές μέρες μάλιστα.
0: Ξέρεις, το σκέφτομαι, πιάνει τον εαυτό μου να θυμάμαι ότι εγώ δεν νομίζω ότι έχω δει συναυλία του Νικόλα μέσα. Πάντα στο απ' έξω ήμουνα.
1: Αυτό ήταν
0: στο λόφο. Νομίζω ήταν το καλύτερο σημείο για του Νόας Μπέτε, ούτως ή άλλως.
1: Του χρωστάμε πολύ περισσότερα του Νικόλα μας.
0: Έτσι, έτσι. Απόστολε, ξέρεις τι, άκουγα τα τραγούδια ένα και ένα, άλλα πολύ γνωστά εννοείται μες στο πέρασμα των χρόνων και άλλα λιγότερο. Και σκεφτόμουν ότι αυτή η ηχογράφηση έχει τα πάντα, όλες τις πλευρές του Νικόλα Παπάζογλου, τις μπαλάντες του, τα τσιφτετέλια του, τη ροκιά του όμως μαζί και με τα λαϊκά, αυτό το ροκ κομμάτι της ζωής του που φαίνεται σε μια ενορχήστρωση εξαιρετική στη συναυλία, έτσι, διαφορετική από των δίσκων εννοώ.
1: Κοίταξε, αυτή δεν είναι η πρώτη συναυλία του Νίκου στο...
0: Όχι, βεβαίως, ναι.
1: Ωστόσο, επειδή έχουμε το ηχητικό ντοκουμέντο, το οποίο είναι μοναδικό, εντάξει, τώρα δεν μπορώ να πω για πράγματα που θα πούν άλλοι στην παρουσίαση αύριο το βράδυ, μετά τις 9.30, έτσι,
0: ναι.
1: Αργά, ναι. Έχει γίνει φοβερή τεχνική δουλειά, φοβερή.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό που θα ήθελα μόνο να πω είναι το εξής. Επειδή μου ανατέθηκε ο δύσκολος ρόλος να γράψω το εισαγωγικό κείμενο στο δίσκο, λέω ότι είναι όλες οι συναυλίες του Νίκου. Επειδή οι συναυλίες του Νίκου δεν ήταν μια συναυλία γενικώς. Ήταν πάντα ένα άλλο γεγονός.
0: Έτσι,
1: δηλαδή ήταν κάτι που το περίμεναν όλοι στη Θεσσαλονίκη, ήταν κάτι που το περίμεναν όλοι στα νησιά, ήταν κάτι που το περίμεναν όλοι στην Αθήνα, ήταν άλλο γεγονός. Όλα ήταν κλεισμένα, δηλαδή από το προηγούμενο καλοκαίρι για το επόμενο.
0: Γι' αυτό κατέληγαμε στο λόφο.
1: Ναι, καλά. Όσο του το επέτρεψαν.
0: Ναι, βέβαια. Γιατί έφυγε από το Θέατρο Δάσους όταν γιατί... σταμάτησε αυτό να επιτρέπεται, έτσι.
1: Ναι, δεν ήταν καλό παιδί ο Νίκος. Ήταν χαμογελαστός άνθρωπος, αλλά δεν προσκύνησε αυτούς που έπρεπε να προσκυνήσει στην πόλη.
0: Έτσι.
1: Και ξέρουμε ότι εκείνα τα χρόνια ποιες τριάδες κάνανε κουμάντο σε τούτη την πόλη.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά, ναι, αξίζει να τα πούμε. Ωστόσο, θέλω να πω λίγο για τους ακροατές και τις ακροάτριες ότι το ντοκουμέντο αυτό είναι ο Νίκος, καλλιτεχνικά καταρχάς, ως τραγουδιστής εννοώ, στις καλύτερες στιγμές του.
0: Ναι.
1: Είναι ο καλύτερος Νίκος που μπορείς να πετύχεις σε εκτελέσεις και τα λοιπά.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε είναι κάτι περισσότερο από ένα ντοκουμέντο.
0: Βέβαια.
1: Το οποίο δεν θα σας πω πώς βρέθηκε, γιατί είναι μια ολόκληρη περιπέτεια και πώς κατέληξε σε διπλό δίσκο. Μπορώ να πω μόνο ότι η σύζυγος του Νίκου, η Μπάρμπαρα Γουίλιαμς, έχει σεβαστεί το πνεύμα του Νίκου, το καλλιτεχνικό πνεύμα του Νίκου πλήρως.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Πλήρως.
0: Okay. Εδώ ρωτάει αν όταν λέμε δίσκο εννοούμε βινίλιο.
1: Ναι,
0: σαφώς.
1: Διπλός δίσκος, διπλό. Βινίλιο. Ναι. Τίποτα, δεν κυκλοφορεί. Ναι, ναι, ναι. Εξ όσων γνωρίζω, επειδή όπως ξέρεις εγώ με τα μπλιμπλίκια δεν τα πάω και καλά. Ο δίσκος είναι μόνο δίσκος, διπλός δίσκος. Δεν κυκλοφορεί σε CD. Mm-hmm. Ωστόσο, όπως με πληροφόρησαν, μπορεί να ακούσει κάποιος, δεν ξέρω, δύο ή τρία από αυτά τα τραγούδια, ή δεν ξέρω πώς γίνεται, στο Spotify.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να δώσω
0: περισσότερες
1: πληροφορίες.
0: Καταλαβαίνω.
1: Αναρμόδιος.
0: Και τα άλλα που λες φυσικά θα υποθούν και αύριο. Αυτό είναι το θέμα. Πώς βρέθηκε, mm-hmm. πώς έγινε κτλ. Οπότε είναι και ένας λόγος να βρεθούμε εκεί. Όσοι χωρέσουμε, παιδιά, γιατί φοβάμαι ότι θα γίνεται λίγο των διαχώρητων. Και αυτό είναι θέμα. Και από ό,τι έμαθα, δεν θα έχει και καρέκλες. Ετοιμαστείτε. Έτσι.
1: Ναι, αυτό ήταν ένα από τα ζητήματα έτσι, των διοργανωτών. Mm-hmm. Για τη διοργάνωση.
0: Γιατί πού να μας βάλουν, ναι.
1: Τελικά προτίμησα να μην βάλουν καθόλου τραπέζια, με την έννοια ότι είναι λίγο άβολο κάποιοι να έχουν προλάβει, ας πούμε, τραπέζι και κάποιοι να
0: έτσι,
1: είναι...
0: σωστό, σωστό.
1: Τους τρώει η ορθοστασία.
0: Ακριβώς.
1: Εξάλλου και εμείς που θα παρουσιάσουμε την... θα συμμετέχουμε τέλος πάντων σε αυτή την παρουσίαση, όρθιοι θα είμαστε, το πολύ πολύ κανένα σκαμπό αυτά.
0: Έτσι. Αποστόλη μου, σχέση με τον Νικόλα δική σου και το στούντιο στα τόσα χρόνια στην πόλη.
1: Κοίταξα. Την έχω καταγράψει σε ένα κείμενο στον Μετρονόμο μετά το θάνατο του Νίκου, σε ένα αφιέρωμα που είχε γίνει. Θέλω να πω λίγο μόνο το εξής. Για τον τρόπο, δεν θα πω για τη γνωριμία και τα λοιπά, τα θεωρώ, δεν είναι της ώρας. Αν κάποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να ψάξει το Μετρονόμο να τα βρει. Mm-hmm. Δεν υπάρχει τίποτα ιδιαίτερο, δηλαδή, για τίποτα φοβερό, εντυπωσιακό και τα λοιπά. Εγώ θέλω να σημειώσω το εξής. Και καλό τους ακροατές και τις ακροάτριες της εκπομπής σου, του Κόκκινου, να το αναλογιστούν και να μου πούν, δηλαδή, άμα βρεθούμε όπου βρεθούμε, αν έχω δίκιο ή όχι. Ο Νίκος ήταν ένας καταπληκτικός τραγουδιστής. Ωραία. Mm-hmm. Ήταν ένας πάρα πολύ ωραίος δημιουργός τραγουδιών. Εντάξει, έγραψε τραγούδια που έχουν μείνει, τραγουδιούνται μέχρι τα σήμερα. Οκ. Okay. Ήταν μόνο αυτό?
0: Εγώ νομίζω όχι. Βεβαίως.
1: Τι ήταν το διαφορετικό?
0: Δεν ξέρω.
1: Για μένα
0: ήταν
1: να το πω, ήταν το διαφορετικό. Ο Νίκος δεν ήταν φωνακλάς. Δεν έκανε φασαρίες. Ωστόσο. Φασαρίες εννοώ, καλλιτεχνικές και τα
0: λοιπά. Ναι, ναι, ναι.
1: Ωστόσο, όλη στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, να σου πω την αλήθεια, ήξεραν ότι όταν θα τον συναντήσουν, θα γνωρίσουν ένα ανεπιτίδευτο χαμόγελο.
0: Ακριβώς.
1: Δεν υπήρχε καμιά προσποίηση από τον Νίκο. Δεν έκρυβε ούτε τις συμπάθειες, ούτε τις αντιπάθειες. Μάλλον τις αντιπάθειες τις μεταχειριζόταν,
0: ναι,
1: νομίζω, με ένα πολύ επιδέξιο τρόπο, δεν ασχολιόταν καθόλου. Δεν ήθελα. Ωστόσο, και αν κυκλοφορούσε στην Τούμπα ή τον συναντούσε, ας πούμε, να οδηγεί το παπάκι του σε ένα φανάρι, στη Θέρμη ή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, δεν σου κάνει καμία έκπληξη.
0: Έτσι.
1: Αυτό άλλαζε όλο το περιεχόμενο, το καλλιτεχνικό περιεχόμενο του ίδιου του Νίκου.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι κάτι ανεπανάληπτο, δεν μπορείς να το πετύχεις. Αυτό ή υπάρχει ή δεν υπάρχει. Δεν μπορείς ούτε να το καλλιεργήσεις, ούτε να το φτιάξεις, ούτε με τα μέσα ενημέρωση να το τονίσεις. Δεν γίνεται. Αυτό πρέπει να είσαι. Και αυτό το άλλο δηλαδή, είναι που μας λείπει από το θάνατό του και μετά.
0: Ακριβώς. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι με τον Νικόλα είχαμε κάνει μία από τις... όχι πολλές, από τις συνεντεύξεις που είχαμε κάνει, ενώ ήταν στη βάρκα του και ψάρευε, έτσι.
1: Α, καλά.
0: Δεν σε πειράζει, άλλες μου λέει να ψαρεύω. Λέω εμένα, να μην σου πέσει το τηλέφωνο με στον νερό.
1: Οι πλάκες. Το γεγονός ότι οι φίλοι του όλοι έμειναν φίλοι μέχρι και το χαμό του Νίκου και το δικό τους χαμό πολλών εξ αυτών. Ο Νίκος ήταν πάρα πολύ σταθερό άτομο. Εντυπωσιακό σταθερό.
0: Έτσι. Αυτό είναι όλο, Αποστόλη μου. Και βέβαια, όλη αυτή η συνεισφορά με το στούντιο αγροτικό δεν το συζητάμε, τα έχουμε πει και
1: κοίταξε,
0: τα έχουμε ξαναπεί.
1: Για το στούντιο αγροτικό θέλω να πω λίγο το εξής. Αυτά είναι... πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη δουλειά, έτσι. Δηλαδή κάποιος πρέπει να σκύψει πάνω στη δουλειά που έχει γίνει. Το έχει κάνει ο Θόδωρος Προύσαλης που θα είναι στην παρουσίαση.
0: Ναι.
1: Εντάξει, επειδή έχω δει και κατέχω, είμαι τυχερός, το σύνολο του έργου που έχει κάνει ο Προύσαλης, δεν το γνωρίζω προσωπικά, που έχει κάνει για το αγροτικό, είναι νομίζω η πιο πλήρης εργασία και για την περιγραφή του τι συνέβη στο αγροτικό και την δεύτερη ανάγνωση, δηλαδή τι σήμαινε όλο τούτο το πράγμα και γιατί έγινε έτσι όπως έγινε και τι αποτελέσματα είχε.
0: Ναι.
1: Αυτό το κάνει, είναι μια εργασία που δεν έχει κυκλοφορήσει όμως, δυστυχώς, ενώ σε βιβλίο δεν έχει κυκλοφορήσει έξω. Θα πάρετε μια πολύ σύντομη μικρή γεύση στην εκδήλωση την αυριανή,
0: μάλιστα,
1: λίγο μετά τις 9.30. Θέλω να πω δύο πράγματα για τους άλλους ανθρώπους. Για το δικό μας το Γιάννη Πετρίδη δεν χρειάζεται, νομίζω ότι...
0: Εξαιρετικός, εντάξει.
1: Κόκκινος. Είναι και δικός μας άνθρωπος, θα πούνε αμφιλογίστα. Δεν ισχύει, νομίζω από τις κορυφές των μουσικών παραγωγών στη χώρα, ένα το κρατούμενο, με πολύ καλή σχέση με τον Νίκο, επιπλέον, δεν το ξέρουν πολύ αυτό, αλλά είναι γεγονός.
0: Ναι.
1: Τώρα, ο Χρήστος Μέγας... δεν είναι μόνο μουσικός παραγωγός και sound engineer, όπως λέγεται.
0: Wow, πώς το χειρίζεις.
1: Ο Μέγας έχει κάτσει δίπλα-δίπλα με τον Νίκο. Έχουν δουλέψει. Είναι, πώς το λένε, συμμέτοχος στη δημιουργία του ηχητικού κόσμου που ήθελε να αποδώσει για τον κόσμο ο Παπάζουγλου.
0: Μάλιστα, okay.
1: Ένα αυτό. Έχει κάνει πάρα πολλούς δίσκους με τον Νίκο, έτσι, έχει στην... στα γραψίματα στο στούντιο και εξ όσων γνωρίζω έκανε κάτι, μια φοβερή εργασία γενικώς για αυτό το διπλό δίσκο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς δηλαδή, μου εξηγούσε ένα λεπτομέρειες και χλόμιαζα. Και ο Θάνος Καζαντζής είναι από τη νέα γενιά.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ο γιος του Γιώργου,
1: ο γιος του Γιώργου, ναι. Που δουλεύει και αυτός στο στούντιο του πατέρα του. Έχει γνώση και έχει συμμετάσχει σε όλη αυτή τη διαδικασία για, για το φτιάξιμο του δίσκου. Ας πω μόνο αυτό, γιατί εντάξει, να δεν πάμε τα πόλα τώρα, τι θα πούμε.
0: Και είναι και συνάδελφος η Αναστασία Γρηγοριάδου που θα είναι μαζί σας.
1: Ναι, δεν χρειάζεται να τη συστήσω.
0: Όχι.
1: Δουλεύει στον 1958, κάνει εξαιρετικές εκπομπές.
0: Έτσι, έτσι. Με αυτή την έννοια το λέμε.
1: Έτσι, έτσι, ναι. Ευτυχώς του χώρου μας.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Νομίζω ότι θα κάνουμε μια ωραία παρέα. Θα ακούσουμε τραγούδια του Νίκου, εννοείται.
0: Εδώ η Άννα λέει κιόλας. Ωραίο αυτό. Έρχονται και Χριστούγεννα το καλύτερο δώρο για πολλούς. Συμφωνώ. Και ελπίζω ότι θα τον βρίσκουμε το δίσκο. Δεν ξέρω, θα κυκλοφορήσει δηλαδή.
1: Ναι, θέλω να πω λίγο κάτι εδώ για αυτούς και αυτές που με ακούνε. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, ειλικρινά, δεν ξέρω δηλαδή, πώς γίνεται να παραγγείλετε το δίσκο. Γιατί κάποιοι τον έχουν παραγγείλει κιόλας.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, υπάρχουν φανατικοί και φανατικές παπαζογλικοί και παπαζογλικέσες.
0: Εννοείται.
1: Ναι, έχω και μια ιστορία θα σου πω τώρα έτσι πολύ σύντομα.
0: Ναι.
1: Που τον έχουν παραγγείλει. Έχουν βγει 1000 κομμάτια. Ήταν ένα ζήτημα αυτό. Δηλαδή ξέραμε ότι για παράδειγμα ο δίσκος θα αναζητηθεί ακόμη και ως συλλεκτικό αντικείμενο αγάπης, να το πω έτσι, πέρα δηλαδή από την καλλιτεχνική του. Είναι και πάρα πολύ ωραίος, θέλω να πω, πάρα πολύ όμορφος,
0: έτσι.
1: Φοβερός διπλός δηλαδή.
0: Όπως πρέπει σε ένα βινήλιο αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε όποιος, όποια ενδιαφέρεται, ας πέσει. Προχτές, και με αυτό νομίζω θα πρέπει να κλείσουμε, τα έλεγα, δεν θα πω ονόματα και πληροφορίες που μπορεί να αποκαλύψουν πρόσωπο, με μια κυρία από τις Σκουριές, που είχαν τη συναυλία τη μεγάλη εκεί για τα λοιπά.
0: Ναι, βέβαια, για τις Σκουριές και τα Τέμπη.
1: Κάλεσα τέλος πάντων για πληροφορίες και τα λοιπά, διότι ήθελα να γράψω κάτι στην εφημερίδα. Μου λέει, Απόστολε, εσύ ο ίδιος είσαι που έγραψες το κείμενο στο δίσκο? Λέω, εγώ. Λέω, πού το ξέρεις? Τον έχω πάρει.
0: πότε πρόλαβε.
1: Αλλά ο προχθές είχε κυκλοφορήσει, όντως δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει κάτι του Νίκου και να μην το έχω.
0: Παιδιά, δεν είναι σωστό αυτό, σαν τα sold out εισιτήρια είναι. Αφήστε και κάτι. Α, δεν με νοιάζει, να βγάλουν και άλλα αντίτυπα.
1: Αυτό από μόνο του, καταλάβεις, ναι. Και γνωστά θα πάρω και τη μαμά μου και θα έρθω. Και
0: ναι, ναι, καλά, καλά, εντάξει. Ναι,
1: να... Όλο αυτό δείχνει ακριβώς τι είναι τούτος ο δίσκος. Να σου πω την αλήθεια, ο Νίκος έχει πεθάνει πριν από 15 χρόνια δυστυχώς, τον ναι. έχουμε χάσει. Αλλά σε όλους εμάς που λίγο έτσι, ασχοληθήκαμε με τούτη την ιστορία, είναι αδιανόητη η χαρά που έχουμε.
0: Βέβαια. Έτσι ακριβώς το νιώθω και εγώ, πίστεψέ με.
1: Αδιανόητη.
0: Νίκος Παπάζογλου, τελεία. Αυθεντικότητα μόνο. Να πάτε στο στούντιό του και να μας τα πείτε, λέει η Μέρη. Αυτό και θα κάνουμε. Αύριο. Αύριο στις 9.30 στη μικρή σκηνή.
1: Ναι, το στούντιο έγινε τουλάχιστον μικρή σκηνή.
0: Ευτυχώς.
1: Μια σκηνή που υπηρετεί έτσι.
0: Πολιτισμό.
1: Πολύ καλά δρόμενα και τραγούδια, μουσική και τα λοιπά.
0: Δεν το συζητάμε, το σώσανε.
1: Και δεν έγινε τίποτα άλλο, ήδη ναι. νοτερισμών δηλαδή.
0: Ακριβώς. Απόστολε μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για το μοίρασμα. Απόστολος και εσάς.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, θα κάνω κλήρωση και θα βάλω μετά το, με το τραγούδι με το κρασί έτσι για να το κλείσουμε ωραιότατα. Σε ευχαριστώ, Αποστόλη.
1: Εγώ.
0: Λοιπόν, δώσ' μου και δύο νούμερα για να τελειώσουμε την κλήρωση. Για να δούμε ποιοι θα πάνε στο Βασιλικό Θέατρο από το 1 ως το 10.
1: Σιγά λίγο, τι παράσταση.
0: Είναι ο Βυσινόκηπος του Τσέχοφ. Από το Κρατικό Θέατρο.
1: Α, μ' αρέσει αυτό.
0: Για πες από το 1 ως το 10 2.
1: Ε?
0: Από το 1 ως το 10 2 νούμερα.
1: Από το 1 ως το 10. Το 9 και το 10.
0: Α, μάλιστα. Λοιπόν, η Λίνα Παρικίδου και ο Τριαντάφυλλος Χριστοδουλίδης. Τριαντάφυλλος Χριστοδουλίδης. Λίνα Παρικίδου, στείλτε από ένα OK γιατί ακούσε το ονοματάκι. Και εγώ θα κλείσω γιατί θα μπούμε μετά και στο βινίλιο με το τραγούδι με το κρασί. Έτσι, να μας συνοδεύει ο Νικόλας. Αποστόλη μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, να είσαι καλά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγάζι της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Τι θα κάνατε αν ξαφνικά σας χάριζαν 4 παλιά μαξιλάρια?
3: Θα τα πέταγα.
2: Θα τα χάριζα.
4: Θα τα πούλαγα.
2: Και αν σας έλεγαν ότι μέσα κρύβουν ένα πραγματικό θησαυρό?
3: Τι? Ναι, με ακούτε. Θέλω πίσω τα μαξιλάρια που σας χάρισα.
2: Σας δίνω τα διπλά, τα τριπλά, τα τετραπλά. Πούπουλαπ. Μια ξεκαρδιστική ιστορία μυστηρίου. Ένα απολαυστικό κυνήγι θησαυρού για όλη την οικογένεια από την ομάδα Κοπέρνικος.
5: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αυλαία.
2: Εισιτήρια more.com και στο ταμείο του θέατρου.
4: Να το μαξιλαράκι μου.
3: Άνοιξε το ντε.
4: Μπα, Τζιφς. Γεμάτ πούπλοπ.
6: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
0: Και 4

0: Τι υπέροχη τροφή είναι η μουσική, ρε παιδιά. Και αυτά που ακούγαμε πριν με τον Παπάζογλου και τώρα εδώ που μπήκαμε στο βινίλιο του Πασχάλη Δήμου και αυτήν την ερμηνεία με Μαρινέλα Πουλόπουλο σε αυτό το κομμάτι, δεν το είχα ξανακούσει, Πασχάλη. Καλησπέρα σου.
1: Καλησπέρα. Εγώ την έχω ακούσει ζωντανά.
0: Α, τι λες.
1: Στο Παλέντε Σπορ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβρη ήταν. Και ήμουν παιδί, βέβαια. Αλλά να σου πω πριν συνεχίσουμε ότι ήμουν και εγώ στη συναυλία του Παπάζογλου.
0: Α, αυτό ήμουν σίγουρη δηλαδή.
1: Το 86 στο θέατρο Δάσους και μάλιστα ήμουν μέσα.
0: Α, εσύ ήσουν από τους μέσα.
1: Και μπροστά σε απόσταση ανακούρησης.
0: Αχ, τέλεια. Υπέροχα.
1: Ο Μαρινέλα Πουλόπουλος συνεργάστηκαν για μία φορά στη συναυλία το 69, όπως είπαμε. Mm-hmm. Είχαν βέβαια συνεργασία από το 67 σε νυχτερινά κέντρα όπως το Χρυσό Βαρέλι, αργότερα στην Εράιδα, στο Στόρκ και επίσης είχαν συνεργαστεί και στον κινηματογράφο, Γοργονές και Μάγκες, η Παριζιάνα,
0: ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: δεν είχαν ηχογραφήσει ποτέ τραγούδι για δίσκο.
0: Άμπρο.
1: Ποτέ.
0: Uh-huh.
1: Είχαν συμβόλαια με διαφορετικές δισκογραφικές εταιρείες, αυτός ήταν ο λόγος, όμως χάρη στο ραδιόφωνο υπάρχει αυτή η ηχογράφηση από το 1968. Συνοδεύει η ορχήστρα ελαφράς μουσικής του ΕΙΔ στο τραγούδι αυτό του Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου που τόσο σου άρεσε αυτή η εκτέλεση. Η Μαρινέλα σε δεύτερο πλάνο σήμερα. Σπάνια σιγόντα. Τα είχε εδώ που τα λέμε στο τσεπάκι της και τα σιγόντα και τις διφωνίες και τα ντουέτα. Με τον Καζαντζίδη υπήρξαν το σημαντικότερο ιστορικό ντουέτο όλων των εποχών. Με κάποιους από τους τραγουδιστές που θα ακουστούν σήμερα είναι ζήτημα το αν συναντήθηκε σε πάλκα ή σε πίστες,
0: ναι,
1: σε αντίθεση με τον Πουλόπουλο, έτσι. Και με αυτούς που θα την ακούσουμε συναντήθηκε μόνο μία φορά στη δισκογραφία και πάμε στο Γιάννη Καλατζή τώρα και στο 1981 να ακούσουμε ένα τραγούδι που έγραψε τη μουσική του ο Τόλης Βοσκόπουλος. Την εποχή εκείνη υπήρχαν, ήταν ζευγάρι,
0: ναι, με τη Μαρινέλα,
1: ο Βοσκόπουλος και η Μαρινέλα, τον οποίο επίσης συνόδευσε πολλές φορές ως δεύτερη φωνή η Μαρινέλα. Μίμη Θεόπουλου η στίχη, Δυο φεγγάρια ο τίτλος. Πάμε.

με τους οποίους συναντήθηκε μόνο μία φορά δισκογραφικά, Δημήτρης Μητροπάνος και Μπάμπης Τσετίνης. Με το Μητροπάνο το 1968 στο τραγούδι «Ξενιθιά» του Γιώργου Ζαμπέτα και του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Με το Μπάμπη Τσετίνη το 1966 στο τραγούδι «Το Χαμόγελο» σε στίχους Αλέκου Σακελάριου, μουσική Γιώργου Ζαμπέτα. Το τραγούδι αυτό βέβαια είναι γνωστό από την ταινία «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια» όπου το τραγουδούσε ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Πάμε να τα ακούσουμε και τα δύο.

0: Μάλιστα, μάλιστα, λοιπόν. Ωραιότατα.
1: Εξαιρετική και με τους άλλους τραγουδιστές, όχι μόνο με τον Γκατζατζίδη, έτσι, στις δεύτερες φωνές, τα σιγόντα. Και πάμε τώρα στο κεφάλαιο Στέλιος Γκατζατζίδης. Από τα δεκάδες σιγόντα που έκανε στον Γκατζατζίδη στη δισκογραφία, δύο όχι γνωστά τραγούδια. Το ένα είναι το 62, τίτλος «Απόκυρος της Μοίρας». Το έγραψαν τη μουσική ο Πάνος Τριανταφυλλίδης, ένας σπουδαίος συνθέτης, ενορχιστρωτής και μαέστρος και πατέρας της ηθοποιού Νίκης Τριανταφυλλίδη, τους στίχους ο Γιάννης Ιωαννίδης, και αμέσως μετά ένα τραγούδι που έχει παρασκήνιο. Γράφτηκε το 1965 για να λάβει μέρος στο Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού Θεσσαλονίκης από το Γιώργο Κατσαρό και τον Πυθαγόρα. Είχε τίτλο «Μες στην πόρα, μες στον ήλιο» ή «Τα χέρια του εργάτη», ένα ρότο χασάπικο με πολιτικά μηνύματα. Τη χρονιά εκείνη το φεστιβάλ ήταν διαφορετικό από ό,τι τις άλλες χρονιές. Συμμετείχε σύσσωμα το νέο κύμα κτλ. Θα ήταν το γεγονός βέβαια της χρονιάς, η συμμετοχή του Γκατζατζίδη και της Μαρινέλλας στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Τελικά δεν εμφανίστηκαν. Η συμφωνία που είχαν κάνει με έναν μαγαζάτορα, τέλος πάντων, για να εμφανιστούν παράλληλα σε ένα κέντρο της Θεσσαλονίκης στην περίοδο της έκθεσης δεν πραγματοποιήθηκε και έτσι δεν εμφανίστηκαν στο φεστιβάλ. Το τραγούδισε ο Γιώργος Ζωγράφος τελικά. Επειδή όμως είχαν σίγουρη την επιτυχία, το ηχογράφησαν και σε δίσκο αλλά και με την ορχήστρα Ελαφράς

0: Και πάμε με ένα τελευταίο Πασχάλη να κλείσουμε.
1: Το τελευταίο λοιπόν σιγόντο της Μαρινέλλας θα είναι γυναικεία υπόθεση, σιγόντο στη Γιώτα Λίδια. Η Γιώτα Λίδια πρωτοεμφανίστηκε το 1959 πλάι στο Στέλιο Καζαντζίδη και στη Μαρινέλλα, στο κέντρο Μαντουμπάλα, και οι τρεις τους αποτέλεσαν ένα περιστασιακό, θα λέγαμε, τραγουδιστικό τρίο εκείνη την εποχή, mm-hmm. που γράφησαν πολλά τραγούδια, ακόμη και δημοτικά. Η σύνθεση εδώ θα είναι του Στέλιου Καζαντζίδη, ένα μοντέρνο τραγούδι. Uh-huh. Ας το διαλύσουμε λοιπόν, και αυτά από μένα. Γεια σας και χαρά σας.
0: Και δεν το διαλύουμε βέβαια, την επόμενη εβδομάδα πάλι.
1: Πρώτα Θεός, ναι.
0: Ευχαριστούμε Πασχάλη. Λοιπόν, κλείνω μπρελίτσα, αύριο είναι μια άλλη μέρα και τα λέμε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσει στις 6 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα ζήτησε ο Λευκός Οίκος. Ζητήσαμε από την πρέσβυρα να παραιτηθεί, ήταν ένα εξαιρετικό μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία, ανέφερα η νέα εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, απαντώντας σε σχετική ερώτηση. Η εξέλιξη έρχεται μετά και τις δημόσιες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επιβεβαιώσει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Αμερικανίδας πρέσβυρας από την Αθήνα μετά τον μπαράζ δημοσιευμάτων αναφορικά με καταγγελίες για τη συμπεριφορά της κατά την άσκηση των καθηκόντων της. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποπέμπει την Αμερικανίδα πρέσβη Kimberly Guilfoyle, ενώ η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνησή της οφείλουν ακόμη εξηγήσεις για τη στάση τους απέναντι στις σοβαρές καταγγελίες περί παρεμβάσεών της, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του. Η υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του ελληνικού λαού αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση της ελληνικής κυβέρνησης, όχι αντικείμενο πολιτικών ή διπλωματικών σκοπιμοτήτων, αναφέρει χαρακτηριστικά η Κουμουνδούρου. Στην αναβάθμιση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού προχώρησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για σήμερα και αύριο προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, και τοπικά πολυθυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους στο Βόρειο Αιγαίο από σήμερα το βράδυ. Στις Ποράδες και την Ανατολική Θεσσαλία τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια, ενώ για την Εύβοια έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έθεσε η πολιτική προστασία έως αύριο. Σποράδες Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμο, Ικαρία και Πελοπόννησο. Μήνυμα από το 112 στάλθηκε νωρίτερα στους κατοίκους της Εύβοιας, της Κύρου και των Σποράδων για περιορισμό των μετακινήσεών τους. Κλειστά τα σχολεία αύριο σε Ρόδο Σίμη, Δήμο Μαντουδίου Αγίας Άννας Λίμνης, Κίμη, Αλιβέρης και Άθος Κόπελο, καθώς και στο Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων. Για σκάνδαλο μεγαλύτερο και από του ΟΠΚΕΠΕ έκανε λόγο μιλώντας στο κόκκινο Θοδωρής Τσιμπίδης, διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, αναφερόμενος στη μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το Ινστιτούτο, καταγγέλλοντας συστηματική απάτη και κατάχρηση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αλληλεία ύψους τουλάχιστον 52 εκατομμυρίων ευρώ. Την ολοκληρωμένη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για έναν ισχυρό ΕΦΚΑ που θα λειτουργεί ως εθνικός επενδυτής, θα αποκαταστήσει την περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων από τις απώλειες του PSI και θα δημιουργεί νέους σταθερούς πόρους για το ασφαλιστικό σύστημα, παρουσίασε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Νίκος Παπά σε συνάντηση με εκπροσώπους συνταξιουχικών οργανώσεων. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν επίσης η επαναφορά της 13ης σύνταξης, η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Στους δρόμους βγαίνουν σήμερα οι φοιτητές της Αθήνας διεκδικώντας μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξανόμενο κόστος σπουδών και στέγασης. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στο Σύνταγμα καλούν αυτή την ώρα, ενώ σχεδιάζουν να διανυκτερεύσουν με σκηνές. Παράλληλα έχουν προγραμματιστεί συναυλία και εκδηλώσεις. Τη στήριξή τους στις φοιτητικές κινητοποίησεις εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σημειώνοντας ότι η μόρφωση είναι δικαίωμα και κανένας φοιτητής και καμία φοιτήτρια δεν πρέπει να στερείται τις σπουδές του εξαιτίας οικονομικών δυσκολιών. Συγκλονίζουν οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Οι γιατροί μας είπαν ότι ήταν σαν να έσκασε πυρηνική βόμβα στο κεφάλι του, ήταν η έκρηξη αυτό που διέλυσε το κεφάλι του, κατέθεσε μεταξύ άλλων η Παναγιώτα Καλατζή, μητέρα του πολυτραυματία Γεράσιμου Γεωργιάδη, του μοναδικού επιζώντος από το πρώτο βαγόνι της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Δεν ήταν ένα τύχημα, ήταν έγκλημα, κατέθεσε ο Γεώργιος Κωτάς, αδερφός του Βασίλου Κωτά, τονίζοντας την απουσία φωτοσήμανσης από τον σιδηρόδρομο. Άλλο ένα στατιστικό χαστούκι στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης από τη Eurostat. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή, η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στους 27 ως προς το ποσοστό του πληθυσμού που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθεί σε αναπάντηχες συγκυρίες. 5 στους 10 εμφανίστηκαν ανυπεράσπιστοι στα οικονομικά πρόοπτα το 2025 σε ποσοστό 50,5%. Κυβερνητική επιχείρηση δημιουργίας θετικού κλίματος στην κοινή γνώμη. Λίγο πριν την έναρξη διανομής του πετρελαίου θέρμανσης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριακός Πιερακάκης δήλωσε ότι το επίδομα θέρμανσης θα αυξηθεί κατά 30% σε σχέση με πέρσι, ενώ απέδωσε την αναμενόμενη αύξηση της τιμής στη διεθνή ενεργειακή κρίση. Την εξαίρεση της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση της επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου αντιφασίστα στην Ελευσίνα, ζητούν οι δύο ακροδεξοί που κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο θα κρίνει το αίτημα, οπότε και στη συνέχεια θα προχωρήσει η απολογία τους. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν. Σε βάρος τους έχει ασχηθεί συμπληρωματική δίωξη για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στα πλαίσια τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 ατόμων. την άμεση ανάκληση της μετακίνησης 15 εργαζομένων του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, καταγγέλει ο Σύλλογος Εργαζομένων του Οργανισμού. Με ανακοίνωσή του, κάνει λόγο για ανετιολόγητες μετακινήσεις που πλήττουν τόσο τους ίδιους τους εργαζόμενους, όσο και τους ανθρώπους που είναι σε διαδικασία απεξάρτησης. Στη διεθνή επικαιρότητα, για τρίτη εβδομάδα συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία με αίτημα τη βελτίωση των συνθήκων στα σχολεία της χώρας. Με τη συμμετοχή χιλιάδων διαδηλωτών, πραγματοποιήθηκε και σήμερα μεγάλη πορεία στο Παρίσι παρά τον βροχερό καιρό. Στην πορεία έδωσαν το παρόν η ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ αλλά και ο επικεφαλής της ανυπότακτης Γαλλίας, Ζαν-Λουκ Μελανσόν. Στις αθλητικές ειδήσεις, με τις αναμετρήσεις για τη δεύτερη αγωνιστική, συνεχίζεται σήμερα και αύριο το Europa Cup και οι ελληνικές ομάδες θα επιδιώξουν να διπλασιάσουν τις νίκες τους στη φάση των ομίλων. Ο Κολοσσός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Γκέντσε στο Αζερβαϊτζάν, ενώ στις 9 η Μύκονος κοντράρεται στην Ελβετία με την Φρίμπουργκ Ολυμπίκ.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και καταιγίδες αύριο Τετάρτη, κυρίως στα κεντρικά και νότια, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά σε Χαλκιδική, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται αύριο σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να φτάνει ως 19 και 16 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
2: Πάμε να διαβάσουμε την.
3: ...91 και 4 στο κόκκινο.
4: Για πάμε να ξεκινήσουμε να τα προλάβουμε όλα ή τέλος πάντων κάποια από αυτά. Να είμαστε πάλι, Μάνος Τζανακάκης και εκπομπή Γκλομπαλίστα. Μαζί μας ο Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου, 91 και 4 στα FM Θεσσαλονίκη γύρω περιοχές, διαδικτυακά από το avg.gr, πάνω αριστερά live κόκκινο και Θεσσαλονίκη κάτω από την Αθήνα επιλογή. Υπάρχει και κατ' κατευθείαν link από το live24.gr με όλα τα ραδιόφωνα. Πάτε δεξιά στα συχνότητες, στις συχνότητες της Θεσσαλονίκης και επιλέγετε το 91 και 4. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με μια συναυλία στην οποία έχουμε αναφερθεί πριν λίγες μέρες. Στα πλαίσια των Δημητρίων, απόψε στο λιμάνι, ο σπουδαίος Ισραηλινός μαντολινίστας Αβία Βιτάλ, ο οποίος έχει ασχοληθεί εκτενώς με τις μουσικές του κόσμου και ιδιαίτερα με την μουσική της κάτω Ιταλίας, έχει σπουδάσει στην Ιταλία, το project Between Worlds Ιταλία, με την σπουδαία φωνή της τραγουδίστριας των καντσονιέρε Γκρεκάνικο Σαλεντίνο, της Αλέσια Τόντο. Τους ακούμε στο Βιρινέντα.

Λοιπόν, ο διακεκριμένος σολίστας στο μαντολίνο, Αβία Βιτάλ, με την Αλέσια Τόντο, από τις κορυφαίες φωνές της κάτω Ιταλίας, και μέλη της κρατικής ορχήστρας Θεσσαλονίκης, απόψε στις 8.30 στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι, στα πλαίσια των Δημητρίων. Πάμε να ακούσουμε και την Αλέσια στο Taranta Project του Λουντοβίκο Εινάουντι, όταν ο Λουντοβίκο Εινάουντι ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής πριν πόσο καμιά δεκαπενταριά χρόνια στο περίφημο La Notte della Taranta Festival στο Μελπινιάνο, που είχε και ως φυσική εξέλιξη το δίσκο του, το Taranta Project. Λουντοβίκο Εινάουντι με την φωνάρα της Αλέσια Τόντο, Nuvole Bianche, από το Taranta Project.

Υπέροχη φωνή της Αλέσια Τόντο, καλεσμένη στο Taranta Project του Λουντοβίκο Εϊνάουντι. Θα τραγουδήσει απόψε με τον Ισραηλινό σπουδαίο σολίστα του Μαντολίνο, τον Αβία Βιτάλ, και μέλη της κρατικής ορχήστρας Θεσσαλονίκης, τον Αποθήκη Γάμα, στο λιμάνι στα πλαίσια των Δημητρίων. Και πάμε στον πιανίστα και συνθέτη, επίσης Ιταλό, της νεοκλασικής μουσικής, τον Ανδρέα Βάντσο, ο οποίος θα βρίσκεται την 1η Φεβρουαρίου στο Βασιλικό Θέατρο. Ταιριάζει και το κομμάτι που θα παίξουμε, το Autumn Journey, λοιπόν.

Ανδρέα Βάντσο, λοιπόν, σε ένα φθινοπορεινό ταξίδι, Autumn Journey, όπως είπαμε, 1 Φεβρουαρίου, θα βρίσκεται στο Βασιλικό Θέατρο. Πάμε και σε ένα βροχερό κομμάτι, μας τα λέει η Τζάσμιν Μάιρα με την μουσική της, 29χρονη ταλαντούχα σαξοφωνίστρια από το Leeds της Αγγλίας, που τοποθετείται μάλλον στο χώρο της spiritual jazz. Some Rain Must Fall από τον τελευταίο της δίσκο στην Gondwana Records, Where Light Settles.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
2: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Globalista. Το ούτι που ακούτε είναι του φίλου μας του Γιάννη Παπαϊάννου, του Θεσσαλονικιού μουσικού που ζει εδώ και πολλά χρόνια στη Βαρκελόνη και έχει κάνει μια καριέρα εκεί και μια οικογένεια. Έχει και ένα πολύ ωραίο χώρο στη Φλωρέστα. Πολλά project, πολλές συνεργασίες μέσα στα χρόνια. Κλείνει τα 47 του σήμερα. Χρόνια του πολλά εδώ με το σχήμα του Ασίκηδες.

0: Αυτοί ήταν οι ασέγγιδες του φίλου μας του ουτίστα του Γιάννη Παπαϊωάννου, είναι και μπουζουξής καλός και βιολί από ό,τι θυμάμαι παίζει. Εκεί τα χαιρετίσματά μας στη Βαρκελόνη όπου έκοψε την πίτα πριν λίγο με την οικογένεια. Να είναι καλά και να επανέλθει με νέα projects. Έχει ασχοληθεί και με jazz, με μεσογειακά χρώματα και με ελληνική μουσική και με κλασική αραβική μουσική. Και με world beat, με το Yassin και τους Oriental Groove, έτσι, Αλγερινίζων. Πολλά πολλά τα σχήματα και η πορεία μεγάλη για το φίλο μας το Γιάννη Παπαϊωάννου που κλείνει τα 47 σήμερα. Και ένας άλλος φίλος, ο πιανίστας και συνθέτης ο Αλέξανδρος Ιωσφίδης από τη Βέρεια που μας ακούει στα FM. Δεν ξέρω πώς θα κλείνει αυτός, νεότερος. Έχει και αυτό στα γενέθλιά του σήμερα και θα πάμε να ακούσουμε το αγαπημένο σχήμα των Αργαλιό με ένα κομμάτι στα Βλάχικα που έχει να κάνει με ένα μικρό κορίτσι που κάνει οτιδήποτε για να ξεπεράσει οποιοδήποτε εμπόδιο για να βρει την αγάπη της. Είναι από την Ημαθία αυτό το κομμάτι, από το Ξηρολίβαδο. Θα ακούσουμε τον Αργαλιό ζωντανά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τον Ιούλιο το 23. Η Ζωή Μάντζου τραγουδά, ο εορτάζων Αλέξανδρος Ιωσφίδης πιάνο, η Όλγα Αλεξίου Νταούλη και φωνητικά και guest ο φίλος μας ο Δημήτρης Χιώτης στην κριτική λύρα. Αργαλιός λοιπόν, Φιάτα Νίκα.
1: Το επόμενο κομμάτι είναι ένα τραγούδι που μου έλεγε η γιαγιά μου όταν ήμουν μικρή. Ο τίτλος είναι Φιάτα Νίκα. Είναι στο Βλάχικο ιδίωμα και η ιστορία πάει ως εξής. Κόρη, μην έρχεσαι εδώ σε μας, γιατί εδώ τα βουνά είναι πολύ ψηλά. Όχι, θα έρθω. Εγώ θα γίνω πουλί και θα πετάξω και σε εσάς θα έρθω. Μην έρχεσαι εδώ, γιατί τα ποτάμια είναι βαθιά. Πώς θα έρθεις? Όχι, λέει, ψάρι θα γίνω και θα έρθω. Ναι, αλλά εδώ έχει μια πεθερά, πολύ κακιά. Μην έρχεσαι. Με την πεθερά, λέει, θα γίνω φίλες και σε εσάς θα έρθω.

Τον εντόπισα λοιπόν τον Αλέξανδρο Ιωσήφιδη ηλικιακά, τα 39 κλείνει, ο εξαιρετικός πιανίστας και συνθέτης από τη Βέρεια, από το γκρουπ Αργαλιός, το βλάχικο κομμάτι από την Ημαθία, το Φιάτα Νίκα, με την ερμηνεία της Ζωής Μάντζου και την Όλγα Αλεξίου στον Ταούλη, που είναι και εξαιρετική ερμηνεύτρια, και τον Δημήτρη Χιώτη, το φίλο μας που ήταν καλεσμένος τότε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το 23 στην Κρητική Λύρα. 39 λοιπόν ο Αλέξανδρος Ιωσήφιδης, και πάμε σε έναν εξαιρετικό εδεσαίο τρομπετίστα. Αυτός είχε χθες τα γενέθλιά του, λίγο καθυστερημένα του ευχόμαστε, είχε περάσει παλιά από την εκπομπή, από την Έδεσα, γεννημένος το 1988. 38 χρονών, ο εξαιρετικός τρομπετίστας ο Περικλής Αλλιώπης, που ζει στην Πάτρα. Έχει περάσει και από το Σιμάν Μπαϊλντί, είχε φτιάξει το εξαιρετικό σχήμα Τσούσκα Ensemble και πολλές συνεργασίες, από την Νατάσα Μποφίλιου μέχρι την εθνική λυρική σκηνή. Πάμε να ακούσουμε το εξαιρετικό του κομμάτι «Espoir», Περικλής Αλλιώπης.

Εσπόαρ, υπέροχο κομμάτι που μας θύμισε κορυφαίες στιγμές του Ιμπραήμ Μαλούφ, έτσι, από τον Εδεσέα τρομπετίστα που ζει στην Πάτρα, τον Περικλή Αλλιώπη, ο οποίος έκλεισε τα 38 του χθες. Keyboards προγραμματισμός Παναγιώτης Πετρίδης, ηλεκτρική κιθάρα Αντώνης Τζικούδης, ηλεκτρικό μπάσο Κωνσταντίνος Παγόπουλος και ντράμζο Χρήστος Παγόπουλος. Χρόνια του πολλά λοιπόν. Και πάμε στη συναυλιακή επικαιρότητα εδώ στη γειτονιά μας, στα Σκόπια, που είναι πιο φτηνά και πιο εύκολα να πάει κανείς να δει live από ό,τι στην Αθήνα. Ένας θεσμός από τα 60 στο περίφημο Σκόπια Jazz Festival του Oliver Μπελοπέτα, που διοργανώνει και το καλοκαίρι και το Fest. Θα ακούσουμε τον Γάλλο ακορντεονίστα, τον Vincent Peirani, με το κουιντέτο του, ο οποίος θα παίξει την Κυριακή, την τελευταία μέρα του Φεστιβάλ, Skopje Jazz Fest, 15 με 18 Οκτωβρίου.

Ακούσαμε το σπουδαίο Γάλλο κολντεονίστα από την Ίσα, από την Νίκη, ο Βανσάν Περεανή, που πέρσι ήρθε και στην Αθήνα στο Half Note από 30 Ιανουαρίου μέχρι 2 Φεβρουαρίου. Θα βρίσκεται την τέταρτη και τελευταία μέρα του περίφημου Skopje Jazz Fest την Κυριακή στο αμφιθέατρο της Εθνικής Όπερας εκεί στα Σκόπια. Better Days, ζωντανή ηχογράφηση με το κουιντέτο του. Την προηγούμενη μέρα, την Τρίτη κατά σειρά, Σάββατο 17, θα παίξει ο βραβευμένος νοτιοαφρικανός πιανίστας Ντουντούζο Μαχατίνι.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρό μου?
2: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
1: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά, Κοσμάογλου.
2: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
1: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
2: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
3: Η ώρα είναι 7.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

0: κόκκινη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Την παρέτησή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα ζήτησε ο Λευκός Οίκος. Ζητήσαμε από την πρέσβυρα να παραιτηθεί, ήταν ένα εξαιρετικό μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία, ανέφερε η νέα εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, απαντώντας σε σχετική ερώτηση. Η εξέλιξη έρχεται μετά τις δημόσιες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε επιβεβαιώσει ότι εξέταζε το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Αμερικανίδας πρέσβυρας από την Αθήνα μετά τον μπαράζ δημοσιευμάτων αναφορικά με καταγγελίες για τη συμπεριφορά της κατά την άσκηση των καθηκόντων της. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που διαβάζαμε, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δήλωσή του. Η θητεία μου ως πρέσβυρας των ΗΠΑ της Αμερικής στην Ελλάδα υπήρξε μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου, τόνισε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην πρώτη της δήλωση μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, ενώ αρνείται τις καταγγελίες σε βάρος της. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποπέμπει την Αμερικανίδα πρέσβη Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ενώ η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνησή της οφείλουν ακόμη εξηγήσεις για τη στάση τους απέναντι στις σοβαρές καταγγελίες περί παρεμβάσεών της, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του. Η υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας, των κυριαρχικών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του ελληνικού λαού αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση της ελληνικής κυβέρνησης, όχι αντικείμενο πολιτικών διπλωματικών σκοπιμοτήτων, αναφέρει χαρακτηριστικά. Για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Για σήμερα και αύριο προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές και τοπικά πολυθυελώδεις βορειοανατολικούς ανέμους στο βόρειο Αιγαίο. Από σήμερα το βράδυ στις Σποράδες και την Ανατολική Θεσσαλία τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια. Ενώ για την Εύβοια έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, έθεση πολιτική προστασία έως αύριο. Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμο, και Πελοπόννησο. Μήνυμα από το 112 στάλθηκε στους κατοίκους της Εύβοιας, της Κύρου και των Σποράδων για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά τα σχολεία αύριο σε Ρόδο, Σίμη, Δήμο Μαντουδίου, Αγίας Άννας Λίμνης, Σκήμη, Αλιβέρης και Άθος Κόπελο, καθώς και στο Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων. Στο Σύνταγμα έχουν κατασκηνώσει φοιτητές της Αθήνας, διαμαρτυρόμενοι για το αυξανόμενο κόστος σπουδών και διαβίωσης. Σε εξέλιξη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ παρά τις δυσμένες καιρικές συνθήκες, οι φοιτητές προχωρούν σε ολονύκτια κινητοποίηση, διεκδικώντας ουσιαστικά μέτρα στήριξης. Τις φοιτητικές κινητοποίησεις στήριζε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σημειώνοντας ότι η μόρφωση είναι δικαίωμα και κανένας φοιτητής και καμία φοιτήτρια δεν πρέπει να στερείται τις σπουδές του εξαιτίας οικονομικών δυσκολιών. Την ολοκληρωμένη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για έναν ισχυρό ΕΦΚΑ που θα λειτουργεί ως εθνικός επενδυτής, θα αποκαταστήσει την περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων από τις απώλειες του PSI και θα δημιουργεί νέους σταθερούς πόρους για το ασφαλιστικό σύστημα, παρουσίασε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Νίκος Παπά σε συνάντηση με εκπροσώπους συνταξιουχικών οργανώσεων. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε επίσης η επαναφορά της 13ης σύνταξης, η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Υπό τον έντονο προβληματισμό της αντιπολίτευσης, εισήχθη σήμερα στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το σχέδιο νόμου που θέτει ως κατώτατο ηλικιακό όριο τα 15 έτη για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από 1η Ιανουαρίου του 2027. Ευχολόγια από τον Υπουργό Επικρατείας Ακή Κέρτσο για την ανάγκη συμμόρφωσης των πλατφορμών. Η ειδική αγορήτρια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Έλενα Ακρίτα, επεσήμανε ότι η προστασία των ανηλίκων δεν μπορεί να εξαντλείται σε μια αποσπασματική απαγόρευση, αλλά απαιτεί ουσιαστικό έλεγχο των πλατφορμών και των πρακτικών του. Όλο το ρεπορτάζ από τη Βουλή στο avgi.gr. Συγκλονιστικές ήταν οι σημερινές καταθέσεις επιζώντων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Βγήκα από το παράθυρο και ήμουν σαν χαμένη. Όταν έφτασα στη Θεσσαλονίκη με το λεωφορείο, ο άντρας μου είπε ότι ήμουν σαν νεκρή. Δεν μπορώ από εκείνη την ημέρα να κοιμηθώ ήρεμα, τόνισε στην κατάθεσή της Ιωάννα Παπαγιαννίδου. Επιζήσασα του δυστυχήματος. Εκτινάχθηκα στη μέση του τρένου, έχασα τις αισθήσεις μου, ήμασταν στο τελευταίο βαγόνι, κατάλαβα ένα απότομο μπα, δεν έκοβε ταχύτητα σιγά σιγά, ανέφερε η Χρυσάνθη Κρεβάη, καργαζόμενη στην καθαριότητα της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Νέα αρνητική πρωτιά για την Ελλάδα. Σύμφωνα με τη Eurostat, κατέχει την πρώτη θέση στους 27 με 50,5% ως προς το ποσοστό του πληθυσμού που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθεί σε αναπάντηχες συγκυρίες. Την εξαίρεση της ανακρίτειας που χειρίζεται την υπόθεση της επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου αντιφασίστα στην Ελευσίνα ζητούν οι δύο ακροδεξοί που κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο θα κρίνει το αίτημα, οπότε και στη συνέχεια θα προχωρήσει η απολογία τους. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση εμπρισμού της Μαρφίν. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί συμπληρωματική δίωξη για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στα πλαίσια τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 ατόμων. Όπως κατήγγειλαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων, Άννη Παπαρούσου, Γιάννης Ραχιώτης και Κώστας Παπαδάκης, οι νέες κατηγορίες αποσκοπούν στην αλλαγή της δικαστικής αρμοδιότητας, τονίζοντας ότι η υπόθεση φεύγει από το μικτόρκο το δικαστήριο, δηλαδή από τη σύνθεση με νόρκους, και παραπέμπεται σε αμυγός δικαστικό σχηματισμό στο τριμελές αφετείο κακουργημάτων. Σε 24 ώρια απεργία αύριο Τετάρτη προχωρούν το Εργατικό Κέντρο Κορίνθου και το Κλαδικό Σωματείο Εργαζομένων στην Ενέργεια μετά το εργατικό δυστύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil που στοίχισε τη ζωή σε δύο εργαζόμενους. Οι συνδικαλιστικοί φορείς ζητούν την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων της τραγωδίας, την απόδοση ευθυνών και τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Σαουδική Αραβία βομβάρτισε σήμερα μια εγκατάσταση της εταιρείας πετρελαίου της Ιεμένης κοντά στη Σανάα, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ-Μασιράχ, το οποίο ελέγχεται από τους Χούθη, ενώ ένας ανταποκριτής του γαλλικού πρακτορείου στην πρωτεύουσα της Ιεμένης δήλωσε ότι άκουσε μια έκρηξη. Στις αθλητικές ειδήσεις, με τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής, συνεχίζεται απόψε το Champions League. Στις 8 παρατέταρτο οι αγώνες Λαν Sporting και Σαμπάχ Σλάβια Πράγα. Στις 10 Inter Breeze, Arsenal Lille, Atletico Manchester United, Lipsia Eindhoven, Villarreal Napoli, Galatasaray Barcelona και Viking Bayern.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και καταιγίδες αύριο, κυρίως στα κεντρικά και νότια, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυράς, σε Χαλκιδική, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται αύριο σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 19 και 16 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

0: Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Globalista. Μάνο Τζανακάκης στην παρέα σας, Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου, συγκινημένος με το άσμα. Ήταν ο Ντανιέλ Μπεβιλάκουα, γνωστός ως Κριστόφ. Τεράστιο όνομα στην Γαλλία, γεννήθηκε σαν σήμερα, 13 Οκτωβρίου του 1945, εκεί στις όχθες του Σικουάνα, στο Juvisy-sur-Orge. Ile de France που θεωρείται Παρίσι, λοιπόν, ο πατέρας του ιταλικής καταγωγής. Η μεγάλη επιτυχία του 1965 το Αλίν. Έφυγε στη Βρέστη 16 Απριλίου του 2020 στα 74 του χρόνια. Και πάμε σε άλλον γίγαντα του γαλλικού τραγουδιού και της ηθοποιίας, ο οποίος ήταν ιταλικής καταγωγής. Αυτός γεννήθηκε στην Ιταλία ως Ivo Livi, 13 Οκτωβρίου. Υπάρχουν και κάποιες αναφορές στις 14, στην αυριανή μέρα, 1921, στο Μονσουμάνο, τέρμε της Τοσκάνης. Ο Ivo Livi δεν ήταν άλλος από τον Yves Montand, από τις μεγαλύτερες μορφές της Γαλλίας του 20ου αιώνα, ο οποίος έφυγε στα 70 του χρόνια, το 1991. Θα ακούσουμε το απόλυτα φθήνο πορεινό, Le Feuille Morte.
1: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais.

Le Feuille Mort από τον Νίβ Μοντάν, ή αν θέλετε τον Ιταλό Ιβολίβι, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα στην Τοσκάνη 13 Οκτωβρίου του 1921. Και ερχόμαστε στο σήμερα με ένα τραγούδι του χθες σε νέα εκτέλεση, το La Javanaise του Serge Gainsbourg από τον ολόφρεσκο δίσκο À la Française, του σπουδαίου και αγαπημένο στην εκπομπή, το ξέρετε, Λιβανέζο τρομπετίστα του Ιμπραήμ Μαλούφ, με την επίσης Λιβανέζα σύζυγό του, Χίμπα Ταουάζι.

Αυτή ήταν η πολύ δημοφιλής και στη χώρα μας έχει έρθει επανειλημμένα η Ζάζ, η Ιζαμπέλ Ζεφχουά. Στα 46 της χρόνια, La Pluie, ένα κομμάτι για τη βροχή που ακολούθησε το ντουέτο και στη μουσική στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά στη ζωή το ζεύγος Ιμπραήμ Μαλούφ και Χίμπα Ταουάζη στο La Javanaise του Σέρις Γκένσμπουρ. Και πάμε και στο νέο αίμα, στην τραγουδοποιό POM με 2M. Το κανονικό της όνομα είναι Claire Pomé, αυτή είναι 30 χρονών, ανερχόμενη διεθνώς, στάρ στη Γαλλία βεβαίως, γίνονται εκεί γρήγορα αυτά. Το νέο της single, Sir Don LaFoule, μόνη μέσα στο πλήθος, η POM.

Μόνη μέσα στο πλήθος η Πομ μας τραγούδησε από τον νέο δίσκο της La Fortress που θα κυκλοφορήσει στις 20 Νοεμβρίου. Παρόλο που είναι νεαρή, τριαντάρα, θα είναι ο πέμπτο της δίσκος. Και πάμε στο τρίο La Rue και τα Νιού από το Παρίσι που προέρχεται από το θέατρο Δρόμου, οι οποίοι έχουν ένα καινούριο κομμάτι, Un jour, je serai singe. Μια μέρα θα γίνω πίθηκος. La Rue και τα Νιού.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Τι θα κάνατε αν ξαφνικά σας χάριζαν 4 παλιά μαξιλάρια?
3: Θα τα πέταγα.
2: Θα τα χάριζα.
4: Θα τα πούλαγα.
2: Και αν σας έλεγαν ότι μέσα κρύβουν ένα πραγματικό θησαυρό?
3: Τι? Ναι, με ακούτε. Θέλω πίσω τα μαξιλάρια που σας χάρισα.
2: Σας δίνω τα διπλά, τα τριπλά, τα τετραπλά. Πούπουλαπ. Μια ξεκαρδιστική ιστορία μυστηρίου. Ένα απολαυστικό κυνήγι θησαυρού για όλη την οικογένεια από την ομάδα Κοπέρνικος.
5: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αυλαία.
2: Εισιτήρια more.com και στο ταμείο του θέατρου.
4: Να το του μαξιλαράκι μου.
3: Άνοιξε το ντε.
4: Μπα, τζιφς. Γεμάτ πούπλοπ.
0: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
6: Στο κόκκινο.

Περάσαμε αμεσίως στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Γλομπαλίστα με μια από τις μεγάλες παγκόσμιες φωνές, τον αξέχαστο Νουσράτ Φατέ Αλί Χάν, με τον τιμητικό τίτλο «Ουστάντο μπροστά» από τις μεγάλες παγκόσμιες φωνές. Γεννήθηκε σαν σήμερα 13 Οκτωβρίου του 1948 στο Λιαλπούρ του δυτικού Πουντζάμπ στο Πακιστάν. Έφυγε πολύ νωρίς, 16 Αυγούστου του 1997, στα 48 του χρόνια στο Λονδίνο. Μεγάλη φωνή, τραγουδοποιός, πολιοργανίστας, συνθέτης, μουσικός διευθυντής, η μεγάλη φωνή της μουσικής σούφι καουάλι του Πακιστάν. Είχα την τύχη να τον δω, πρέπει να ήταν 93-94 στο Όκλαντ της Καλιφόρνια με τον φίλο μου τον Μοχάμετ τον Παλαιστίνιο. Χαθήκαμε κιόλας, δεν υπήρχαν και GPS τότε στο Όκλαντ. Φτάσαμε μια ώρα καθυστέρηση, τότε ξεκινούσε η συναυλία, μπαίνουμε στο θέατρο ήδη καταϊδρωμένη και ανοίγει η αυλαία εκεί, η Βελούδινη, Νουσράτ με το συγκρότημά του. Και το ιδιαίτερο με αυτές τις μουσικές, ότι από τη μία είναι θρησκευτική μουσική των Σούφι, αλλά από την άλλη τα κομμάτια αυτά μπορεί να τα αποδώσεις και με ερωτικό κοσμικό χαρακτήρα, όπως το παίρνει ο καθής. Και βέβαια υπάρχει και πολύ χαρτούρα σε αυτά τα κομμάτια, και είδα εκεί τους πλούσιους Πακιστανούς έναν-έναν της Καλιφόρνια να περνούν από τη σκηνή επάνω και να τα μολάνε στον αέρα, να γίνεται χαμούλης. Και αν δει κανείς και τους δίσκους της Real World που, και τα Festival Woman του Peter Gabriel που ανέδειξαν αυτό το καλλιτέχνη παγκοσμίως, θα δει στα background vocals έναν που λέει κάθετος accountant. Λοιπόν, ο λογιστής αυτός ευισκηνής τα μάζευε και τα έκανε ματσάκια τα χαρτονομίσματα. Οπότε λοιπόν κάναμε τα θρησκευτικά μας καθήκοντα, πάντως αυτό το κομμάτι ήταν όντως θρησκευτικό, το Αλαού. Και πάμε στο δεύτερο δίσκο συνεργασίας με τον στη Real World, με τον Καναδό παραγωγό και συνθέτη, τον Michael Brook. Είχαν συνεργαστεί και στο Must πιο πριν. Από το Night Song, ένα πολύ πειραματικό δίσκο με μουσικές καουάλι και ambient ηχοχρώματα και world επιρροές και ηλεκτρονικές, θα ακούσουμε το My Comfort Remains. Αρχαίοι ήχοι έρχονται στο σήμερα και μας πηγαίνουν προς το αύριο. Michael Brook και ο αημνηστός Νουσράτ Φατέ Αλί Χάν.

Από τις μεγάλες παγκόσμιες φωνές, ο άνθρωπος που έκανε την μουσική καβάλι μέσω και της Real World και των Festival Woman, γνωστή παγκοσμίως, ο τεράστιος, ο Ουστάδ, ο τιμητικός τίτλος Νουστράτ Φατέ Αλί Χάν, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα 13 Οκτωβρίου του 1948, έφυγε πολύ νέος στα 48 του χρόνια τον Αύγουστο του 1997 στο Λονδίνο, ήταν και υπέρβαρος. Μία πραγματικά τεράστια μορφή. Αριστούργημα ο δίσκος Night Song στη Real World, που ηχογραφήθηκε το 1995 και κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 1996 με τον Michael Brook, τον Καναδό συνθέτη και παραγωγό, με το υπέροχο εξώφυλλο, το πράσινο κλαδί close-up με το αγκάθι στο κόκκινο φόντο, πολύ δυναμικό εξώφυλλο. Και ερχόμαστε πιο κοντά στο σήμερα, πάμε να ακούσουμε το κομμάτι Daybreak από το δίσκο της Anushka Shankar Chapter 3 We Return to Light. Είναι μια θεματική ενότητα τριών δίσκων, το οποίο είναι υποψήφιο για καλύτερος δίσκος στα βραβεία Grammy στην κατηγορία της World Music, και το κομμάτι αυτό υποψήφιο για καλύτερη World Music Performance, το Daybreak. Η Anushka Shankar στο σιτάρ, με τον Αλάμ Καν στο Σαρόντ και τον Αγγλοϊνδό, τον σπουδαίο Σαράτι Κορουάρ στα drums, τα κρουστά και τα synthesizers.

Κάπου εδώ ετοιμάζομαι και εγώ να σας αποχαιρετήσω. Ήταν ο Μάνος Δανακάκης, ο Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου. Daybreak, υποψήφιο για Grammy κομμάτι, από τον υποψήφιο για Grammy κομμάτι δίσκο της Anushka Shankar, Chapter 3, We Return to Light. Και για το τέλος η νέα συλλογή, από τη νέα συλλογή Echo, με ανέκδοτο ζωντανό υλικό της σπουδαίας Αγγλοϊνδής τραγουδίστριας που έχασε τη φωνή της πριν πολλά χρόνια δυστυχώς και είχε βγάλει δίσκους στη Real World, η Sheila Chandra. Ακούμε το κομμάτι The Enchantment. Καλό βραδάκι από το Μάνο Τζανακάκη και το Δημήτρη Γκουτζιαμάνη.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα ζήτησε ο Λευκός Οίκος μία μέρα μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι εξετάζει την απομακρύνσή της μετά τον παράζ δημοσιευμάτων αναφορικά με καταγγελίες για τη συμπεριφορά της κατά την άσκηση των καθηκόντων της. Ζητήσαμε από την πρέσβυρα να παραιτηθεί. Ήταν ένα εξαιρετικό μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία, ανέφερε η νέα εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου απαντώντας σε σχετική ερώτηση. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που διαβάζαμε, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δήλωση. Η θητεία μου πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα υπήρξε η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου, τόνισε η Kimberly Guilfoyle στην πρώτη της δήλωση μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, ενώ χαρακτήρισε ψεύδεις τις κατηγορίες εναντίον της. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποπέμπει την Αμερικανίδα πρέσβη Kimberly Guilfoyle, ενώ η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνησή της οφείλουν ακόμη εξηγήσεις για τις στάσεις τους απέναντι στις σοβαρές καταγγελίες περί παρεμβάσεών της στον Ιζιο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του. Η υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας, των κυριαρχικών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του ελληνικού λαού αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση της ελληνικής κυβέρνησης, όχι αντικείμενο πολιτικών ή διπλωματικών σκοπιμοτήτων, αναφέρει χαρακτηριστικά η Κομουνδούρου. Στο Σύνταγμα έχουν κατασκηνώσει φοιτητές της Αθήνας, διαμαρτυρώμενοι για το αυξανόμενο κόστος σπουδών και διαβίωσης. Πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ παρά τις δυσμένες καιρικές συνθήκες, οι φοιτητές προχωρούν σε ολονύχτια κινητοποίηση, διεκδικώντας ουσιαστικά μέτρα στήριξης. Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία, οι νέοι είναι στους δρόμους. Το μήνυμα ξεκάθαρο, η παιδεία δεν πωλείται, τονίζει η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρένα Δούρου, σε βίντεο από την πλατεία Συντάγματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ μαζί με μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς. Η παιδεία είναι δικαίωμα όλων, όχι προνόμιο των λίγων. Σημειώνει και διαμηνύει ότι ο νόμος Πιεραγκάκη θα καταργηθεί και το Δημόσιο Πανεπιστήμιο θα ενισχυθεί. Συγκλονιστικές ήταν οι σημερινές καταθέσεις επιζώντων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Κατέρευσε κατά την κατάθεσή της η Μαρία Λαζαρίδου, επιζήσασα από το τρίτο βαγόνι, ενώ χρειάστηκε η συνδρομή του Ερυθρού Σταυρού για να της δοθούν οι πρώτες βοήθειες και να καταφέρει να ολοκληρώσει την κατάθεσή της. Είχα ζήσει ένα πόλεμο εκεί μέσα, υπογράμμισε η Μαρία Λαζαρίδου, η οποία περιέγραψε τις συνθήκες που επικρατούσαν στο τρένο μετά τη σύγκρουση, ενώ γνωστοποίησε ότι το μωρό της υπέστη κάταγμα στο κρανίο. Βγήκα από το παράθυρο και ήμουν σαν χαμένη. Όταν έφτασα στη Θεσσαλονίκη με το λεωφορείο, ο άνδρας μου είπε ότι ήμουν σαν νεκρή. Δεν μπορώ από εκείνη τη μέρα να κοιμηθώ ήρεμα. Τόνισε στην κατάθεσή της η Ιωάννα Παπαγιαννίδου, επιζήσασα του δυστυχήματος. Για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Για σήμερα και αύριο προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές και τοπικά πολυθυελώδεις ανέμους βορειοανατολικούς στο Βόρειο Αιγαίο από σήμερα το βράδυ. Στις Ποράδες και την Ανατολική Θεσσαλία τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια, ενώ για την Εύβοια έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, έθεση πολιτική προστασία έως αύριο. Εύβοια, Ποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμο, Ικαρία και Πελοπόννησο. Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Εύβοιας, της Κύρου και των Σποράδων για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά τα σχολεία αύριο σε Ρόδο, Σίμι, Δήμο Μαντουδίου, Αγίας Άννας, Λίμνης, Σκήμη, Αλιβέρης και Άθος Κόπελο, καθώς και στο Δήμο Δρυφίων Μεσαπίων. Μεγάλη καθίζηση σημειώθηκε στη γέφυρα Καλυβίτη, στην Εύβοια, με αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην ανώνυμη δημοτική οδό Ψαχνών Σταυρού και στα δύο ρεύματα. Υπό τον έντονο προβληματισμό της αντιπολίτευσης, εισήχθη σήμερα στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το σχέδιο νόμου που θέτει ως κατώτατο ηλικιακό όριο τα 15 έτη για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από 1η Ιανουαρίου του 2027. Ευχολόγια από τον Υπουργό Επικρατείας Ακή Σκέρτσο για την ανάγκη συμμόρφωσης των πλατφορμών. Η ειδική αγορήτρια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Έλενα Κρήτα, υπογράμμισε την ανάγκη να περιοριστεί η ασυδοσία των πολυεθνικών τεχνολογικών ομίλων, αντί να πέφτει όλο το βάρος στον αποκλεισμό των ανήλικων από τα social media. Όλο το ρεπορτάζ από τη Βουλή στο avg.gr. Στόχος της κυβέρνησης, σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά ανά λίτρο, όταν πέρσι ξεκίνησε η διάθεσή του από 1 ευρώ και 10 λεπτά. Εν ώψη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι το επίδομα θέρμανσης θα αυξηθεί κατά 30%. Στο Στον αρμόδιο εισαγγελέα περνάει έρευνα για 5 ιατρία και 42 κέντρα αισθητική στην Πάτρα, σύμφωνα με δηλώσεις της Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, Άννας Μαστοράκου. Όπως ανέφερε, έπειτα από καταγγελίες και διαδικτυακή έρευνα, εντοπίστηκαν περιπτώσεις παρεμβάσεων που φέρεται να πραγματοποιούνταν χωρίς να αναγνωρίζονται ως ιατρικές πράξεις, ενώ υπήρξαν και επώνυμες καταγγελίες για σοβαρές συνέπειες, ακόμη και παραμορφώσεις προσώπων. Σε 24 ώρια απεργία αύριο προχωρούν το Εργατικό Κέντρο Κορίνθου και το Κλαδικό Σωματείο Εργαζομένων στην Ενέργεια μετά το εργατικό δυστύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil που στοίχισε τη ζωή σε 2 εργαζόμενους. Οι συνδικαλιστικοί φορείς ζητούν την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων του δυστυχήματος, την απόδοση ευθυνών και τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, για τρίτη εβδομάδα συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία με αίτημα τη βελτίωση των συνθήκων στα σχολεία της χώρας. Στις κινητοποιήσεις συμμετείχαν σήμερα 480.000 διαδηλωτές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Σε αρκετές περιπτώσεις σημειώθηκαν συγκρούσεις και προσαγωγές, όπως στη Λιόν. Τεταμένο ήταν το κλίμα ανάμεσα στους διαδηλωτές και την αστυνομία. Και στο Παρίσι, την ίδια ώρα, συνδικαλιστικές οργανώσεις υπογραμμίζουν ότι στις κινητοποιήσεις συμμετείχε περίπου το 90% των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Γαλλίας. Στις αθλητικές ειδήσεις, απαγορεύτηκε η παρουσία των οπαδών του Ολυμπιακού στο Βελοντρόμ για τον αγώνα με τη Μαρσέη. Μόλις χθες πληροφορηθήκαμε για την πρόθεση των γαλλικών αρχών και μάλιστα όχι με επίσημο τρόπο, αποστείλαμε επιστολή διαμαρτυρίας τόσο στην UEFA όσο και στη Μαρσέη, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Ολυμπιακός.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και καταιγίδες αύριο, κυρίως στα κεντρικά και νότια, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά σε Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες Κρήτη και Δωδεκάνησα. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται αύριο σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 19 και 16 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με τον Μπάμπη Χριστακόπουλο.
0: 105 και 5. Το κόκκινο.
2: Η συνέντευξη της εβδομάδας. Είμαι ο Θοδωρής Μανίκας και κάθε τρίτη βράδυ στις 8 φιλοξενώ στο στούντιο του σταθμού μας ανθρώπους από το χώρο της πολιτικής, της τέχνης, των σπορ και εν τέλει ανθρώπους από την ευρύτερη κοινωνία σε συζητήσεις χωρίς προεργασία και χωρίς προσυμφωνημένες ερωτήσεις.
3: Τώρα το εξής, εγώ έχω μουσικές αναμνήσεις από πολύ μικρός, από 5 χρονών δηλαδή.
4: Τώρα το απολαμβάνω με τη φόρμα μου στο σπίτι, αραθός, γιατί σε όλα μου τα χρόνια το ευχαριστήθηκα.
5: Βλέπω τη διαφορά με το παρόν και κατ' επέκταση με το μέλλον και ξέρω ότι μπορούν να αλλάξουμε τα πράγματα.
2: Η συνέντευξη της εβδομάδας μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Παρασκευή βράδυ στις 8.

0: 13 λεπτά μετά τις 8. Όλα στο 13 σήμερα. 13 του μηνός, Τρίτη. Και εδώ δίπλα μου στο στούντιο, σε μια ακόμα συνέντευξη της εβδομάδας, την Πέμπτη κατά σειρά από τότε που ξεκίνησε αυτή η νέα εκπομπή στο καθημερινό πρόγραμμα του σταθμού μας, έχω τη χαρά και έχω τον Άρτζη, έναν από τους λίγους ανθρώπους στο ελληνικό μουσικό στερέωμα που το μικρό του όνομα και μόνο είναι αρκετό για να καταλάβουμε όλοι σε ποια φιγούρα αντιστοιχεί. Κατά κόσμον Αργύρης Γαϊατσάτος, αλλά για όλους μας Άρτζη, ο μπροστάρης, ο εμβληματικός μπροστάρης των Night Stalker, της σπουδαίας αυτής εγχώριας μπάντας, που η αλήθεια είναι ότι είναι μια περίπτωση πολύ σπάνια η Night Stalker, γιατί από την πρώτη μέρα, τώρα μιλάω προσωπικά σαν Θοδωρής Μανίκας, από την πρώτη μέρα που σε μια κασέτα που την έχω ακόμα φυλαγμένη άκουσα τα πρώτα τους έτσι, δείγματα, ένιωσα ότι είναι κάτι μεγάλο, κάτι σπουδαίο, κάτι αξιοπρόσεκτο, και μέχρι σήμερα που έχουν μεσολαβήσει καμιά δεκαριά δίσκοι και τόσες εμφανίσεις εντός και εκτός Ελλάδας, αυτό το αίσθημα δεν άλλαξε ποτέ. Όσο σπουδαίοι μου φαίνονται σήμερα, τόσο σπουδαίοι μου φάνηκαν και όταν πρώτο χτύπησαν τα αυτιά μου. Καλησπέρα Αργύρη μου, σε ευχαριστώ πολύ που μας επισκέφτηκες στο στούντιο του Κόκκινου.
1: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ Θοδωρή.
0: Εσύ τι ευχαριστείς?
1: Ευχαριστώ γιατί εσύ μας ξεπαρτένιασες κιόλας. Λίγο έτσι.
0: Για να λέμε
1: το κεφαλάκι και δύο πόντους Βέρκο.
0: Το κεφαλάκι και δύο πόντους Βέρκο, όπως το λες. Για να λέμε την αλήθεια, υπεύθυνη γι' αυτό είναι η κοινή μας φίλη, η αγαπημένη μας Άντα Λαμπάρα.
1: Ναι.
0: Τον Βίλα 21, θυμάμαι σαν τώρα το 1992,5, που μου δίνει μια κασέτα που την έχω φυλαγμένη όπως είπα και μου λέει, ξέρεις, νομίζω εγώ τότε ξεκίναγα ένα label σαν παραγωγή ανεξάρτητη ας πούμε.
1: Ναι. Τους ζητάμενους δίσκους.
0: Τους ζητάμενους, ναι. Με χαρά τώρα το επαναφέρω, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Πάντως θυμάμαι, ναι, ότι αν δεν ήταν η Άντα, ίσως θα αργούσα λίγο,
1: ναι,
0: να πάρω χαμπάρι. Θα σας πετύχαινα κάπου. Και πάμε τώρα, βγάζω εμένα από το κάδρο, δεν έχει καμία σημασία. Είναι μεγάλη μου χαρά πάντως και έχω πολύ ζεστές αναμνήσεις από όλο εκείνο το διάστημα. Είναι και από τις περιπτώσεις η Night Stalker που και με τις δύο ιδιότητες μου έχω μπλέξει, δηλαδή και σαν παραγωγός δίσκων αλλά και σαν δημοσιογράφος, γιατί αυτοί αρχίζοντας από την εφημερίδα Το Βήμα,
1: ναι,
0: τότε,
1: ναι, ναι,
0: ακόμα 90 τόσο, πρέπει να είναι, ξέρω εγώ, η τέταρτη, πέμπτη, έκτη συνέντευξη που
1: κάνουμε. Μαζί, ναι.
0: Να είμαστε γεροί και καλά, εσύ να παράγεις πράγματα με την μπάντα και εγώ να σας φωνάζω και να σας φιλοξενώ. Στέκομαι στην πρόσφατη δραστηριότητα, δεν πάω στο παρελθόν,
1: mm-hmm,
0: διότι αυτό που έγινε προσφάτως στην Τεχνόπολη με τη συναυλία που γιόρτασε μια 30ετία, είναι μεν η δεύτερη κυκλοφορία σας, το Use, αλλά Use, είναι το πρώτο άλμπουμ σας.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: ναι,
0: που κάναμε μαζί, το πρώτο, το Side Effects, λογίζεται για mini άλμπουμ.
1: Ναι.
0: Να το πω κάπως. Οι άνθρωποι που είδα ότι προσήλθαν στην Τεχνόπολη για να συνεορτάσουν μαζί σας την 30η επέτειο του Use, στο ίμιση τουλάχιστον του πλήθους που μαζεύτηκε, πρέπει να μην είχαν γεννηθεί όταν το Use ηχογραφήθηκε. Δηλαδή ήταν αρκετοί που ήταν 30 και κάτω,
1: κάτω. Και κάτω.
0: Και πολλοί που ήταν 30 και πάνω. Okay. Αλλά αυτό είναι μεγάλο παράσημο για οποιονδήποτε καλλιτέχνη, σε οποιοδήποτε στυλ μουσικής, ναι, να έχεις από κάτω ένα κοινό που την ώρα που εσύ ηχογράφησες το συγκεκριμένο άλμπουμ
1: δεν υπήρχαν καν.
0: Ναι, και αν υπήρχε και αν ήταν 4 ή 5 χρονών,
1: ναι,
0: ακούγανε τα στρουμφάκια, δεν ακούγανε Night Stalker.
1: Ναι. Και εμένα μου κάνει εντύπωση όχι μόνο που έρχεται όλο και πιο νεαρός κόσμος στα live, ξέρουνε, δηλαδή, ξέρανε και το Use.
0: Τα
1: κομμάτια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί εντάξει, okay, έρχονται και στα live, έρχονται και πιτσιρικάδες και αυτό μου κάνει εντύπωση, μου αρέσει. Ξέρεις, okay, εμείς είμαστε κάποιας ηλικίας και όλοι οι φίλοι μας, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει, βλέπω ότι υπάρχει συνέχεια. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι τώρα για να ξέρεις, τα κομμάτια του Γιούς δεν είναι στο YouTube, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Όχι, είναι... στην τηλεόραση,
1: ναι, δεν έχει βίντεο κλιπ, δεν είναι, είναι 30 χρόνια πριν. Και πρέπει να τα.
0: Δυστυχώς, ανοίγω μια παρένθεση. Ζούμε σε μια πραγματικότητα που ακόμη και ο ραδιοφωνικός σταθμός που ακούει στο όνομα Rock FM δεν παίζει εγχώριες παραγωγές.
1: Ναι, όχι, δεν υπάρχει αυτό. Ναι.
0: Εμείς, ας πούμε, στο Rock FM τα παίζαμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πριν 30 χρόνια. Ναι. Στον ίδιο Rock FM, αλλά από άλλη πραγματικότητα. Τώρα για αυτό που λες λοιπόν για τους νεότερους, μήπως, θα κάνω μια προβοκατόρικη ερώτηση, μήπως παίζει ρόλο σε αυτή την θέρμη που δείχνουν και την αγάπη για την μπάντα σας και για τα παλιότερα δισκάκια όπως το Use, ότι υπάρχει ένα απόλυτο έλλειμμα σε καινούργιες ροκ μπάντες στη χώρα μας?
1: Έλλειμμα δεν νομίζω.
0: Καλά, έλλειμμα εννοώ.
1: Απλώς πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη σκηνή στο ροκ ακόμα στη χώρα μας.
0: Μεγάλη σκηνή με τις παλιές εμβληματικές μορφές να κυριαρχούν όμως.
1: Και με τις καινούργιες μπάντες.
0: Ναι,
1: όμως.
0: Αλλά καινούργιες τι εννοώ, με τους Planet of Zeus, ας πούμε.
1: Χίλιους Μοντς, Planet.
0: Αυτή είναι, ξέρεις πόσα χρόνια είναι, δεν είναι καινούργιες.
1: Α, εννοείς, ναι, καινούργιες. Ναι, ναι, Frenzy, ξέρω, είναι, υπάρχουν κάτι μπάντες καινούργιες που...
0: Τότε, αυτοί που βγαίνανε, τα παίρναν τα παράσημά τους γρήγορα.
1: Ναι.
0: Και οι Drive, ας πούμε, τα πήραν αμέσως, ναι, και ναι, η Deus, ναι, Ex Machina, και εσείς με το που βγήκατε, θυμάμαι, κάναμε το δίσκο, ας πούμε, και γεμίσατε το Camel Club για πλάκα, ναι, όταν, ναι, ναι, ναι, ήρθε η ώρα να παίξω. Δηλαδή ο κόσμος και η μπάντα ήταν σε μια αλληλεπίδραση,
1: ναι,
0: άμεση. Τώρα κρίνω, δεν το λέμε ως κακό ή ως καλό, η ζωή έτσι προχωράει και έτσι έρχονται, έτσι, τα πράγματα. Ναι. Κρίνω ότι υπάρχει ένα έλλειμμα σε ροκ δημιουργούς, σε ροκ μπάντες.
1: Σε ροκ γενικά.
0: Σε ροκ γενικά, ναι, σε ροκ σταθμούς.
1: Και όχι μόνο στην Ελλάδα. Άμα δεις τώρα τα, πώς θα, τα, πώς θα λέτε, το Billboard,
0: mm-hmm,
1: το 80% είναι τραγουδιστές, δεν είναι μπάντες πια.
0: Το βλέπω.
1: Δεν υπάρχουν μπάντες πια.
0: Το βλέπω, το παρακολουθώ.
1: Είναι, ξέρεις τώρα, είναι μόνο ο τραγουδιστής.
0: By the way, μια που ανέφερες στο Billboard, θυμάσαι ένα πρωτοσέλιδο του Billboard εν έτη 1993, το έχω εγώ στο σπίτι,
1: ναι,
0: που γράφει στην πρώτη σελίδα για την σκηνή, ο ανταποκριτής, είχε ανταποκριτή ο Billboard εν Ελλάδη, ονόματι, ναι, Παπασταύρου,
1: ναι,
0: ο οποίος έχει κάνει το ρεπορτάζ και γράφει μια σειρά από ονόματα ότι κάτι μεγάλο συμβαίνει στην Ελλάδα.
1: Και κάτι γίνεται.
0: Ναι, και Night Stalker με bold γράμματα το έχει πάνω, ήμουν πολύ εντυπωσιασμένος τότε από αυτό. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι για να κατηγορούμε κανέναν και η ζωή το έχει φέρει έτσι που οι νεότεροι άνθρωποι δεν το έχουν και πολύ το ροκ σε υπόλοιψη, για να λέμε την αλήθεια.
1: Ναι, δεν είναι τώρα, ξέρεις τώρα, στη μόδα πια.
0: Εντάξει, από την άλλη μεριά, όταν έρχονται τα καλοκαιρινά φεστιβάλ, όταν παίζουν οι Φερπίν Guns N' Roses στο ΟΑΚΑ πριν 3 χρόνια, βλέπεις μια κοσμογονία και γίνεται.
1: Ναι, γιατί το ροκ είναι το live. Τώρα τι ήταν, πάνε να ακούσεις playback, okay.
0: Εσείς έχετε οργό στην Ελλάδα πάνω, ναι, κάτω, έτσι. Όταν πηγαίνετε να παίξετε στην επαρχία, βρίσκετε χώρους για να κάνετε την συναυλία σας στις μικρότερες πόλεις και αντίστοιχα βρίσκετε και media για να το στηρίξουν αυτό? Δηλαδή ο τοπικός σταθμός του Βόλου, ας πούμε, ή της Καλαμάτας, παράδειγμα, θα το υποστηρίξει ή θα το προσπεράσει το γεγονός της
1: συναυλίας? Να το υποστηρίξει. Ξέρεις τι γίνεται, στο Βόλο ήταν ένας χώρος που πλημμύρισε και τα λέγαμε. Τώρα παίζουν σε ένα μπαρ μέσα, σε μπαρ. Δεν υπάρχει αυτός ο χώρος.
0: Με
1: που
0: τα τι χωρητικότητα, ας πούμε.
1: 200 άτομα, ξέρω εγώ, okay.
0: Αλλά υπήρχε, θα γεμίσει αυτό,
1: υπήρχε συναυλιάδικο, αλλά επειδή δεν πήγε, δεν πήγαιναν μάλλον πολλές συναυλίες και όλα αυτά, το όλο ροκ και πλημμύρισε σε κάποια φάση και τελείωσε. Δεν το ξανανοίξανε, δεν έγινε τίποτα πια.
0: Ναι.
1: Είναι και βλέπουμε, πάμε στην επαρχία, ξέρω εγώ, είναι ένα μαγαζί που δεν είναι λαϊβάδικο. Είναι κλαμπ, μπαρ και κάνει και live.
0: Οπότε να υποθέσω ότι στην επαρχία είναι πιο εύκολη η πρόσβαση για μια μπάντα σαν τη δικιά σας το καλοκαίρι, που είναι οι χώροι υπαίθροι και τα φεστιβάλ πιο πολλά και τα λοιπά.
1: Είναι πιο... θα είναι πιο massive. Θα είναι πιο massive, θα μαζευτεί πιο πολλοί κόσμος το καλοκαίρι στο φεστιβάλ.
0: Θα είναι και άλλες μπάντες μαζί.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά το χειμώνα που κάναμε από τέλος 25 μέχρι το Μάρτι που κάναμε tour στην Ελλάδα, τα περισσότερα ήταν, δεν ήταν συναυλιακοί χώροι.
0: Ναι, ναι, ήταν.
1: Ήταν και μπαρ, ήταν και. Υπήρχαν και σε πιο μεγάλες πόλεις, έχει συναυλιακούς χώρους. Αλλά οι πιο μικρές πόλεις έχουν το μπαρ, το ροκ. Ξέρεις τώρα το, γιατί δεν υπάρχουν και αυτά, έχουν κλείσει τα ροκ μπαρ.
0: Επειδή ο σταθμός έχει πομπό και αναμεταδίδεται στη Θεσσαλονίκη, άρα και στη Βόρεια Ελλάδα και στην Πάτρα, άρα και στην Νότιο Ελλάδα, κατά από τα βλάκια που λέμε. Ναι. Θα ήταν για σένα εύκολο να προσδιορίσεις μία-δύο πόλεις όπου νιώθεις ότι κάτι διαφορετικό συμβαίνει όσο αφορά την ροκ διεργασία?
1: Τώρα που είπες και στην Πάτρα και στην καλά Θεσσαλονίκη.
0: Εντάξει.
1: Ξέρουμε εκεί πέρα είναι.
0: Δεν τη λέμε για επαρχία.
1: Είναι σφιγκοφωλιά εκεί πέρα.
0: Είναι μοναδική κατάσταση.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά όπου έχουμε πάει. Δηλαδή και στην Καβάλα και στην Ξάντη, Δράμα, όσοι είναι, υπάρχει ο πυρήνας αυτός των ροκατζίδων, των ροκάδων που είναι ακόμα και το στηρίζουν αυτό το πράγμα.
0: Ξέρεις, το νιώσα αυτό πριν μερικά χρόνια. Είχα πάει στην Αλεξανδρούπολη για μια δουλειά, για ένα σεμινάριο τέλος πάντων. Και ένα βράδυ έχω βγει έξω με κάτι Παναθηναϊκούς. Ως Παναθηναϊκός, ναι. Και τοπική θύρα 13 ήρθαν, με βρήκαμε, μανίκα, ξέρω να βγούμε, να τα πιούμε, να τα πούμε κτλ. Μια χαρά, okay. Και όπως είμαι έξω, έρχεται ένας τυπάκος που είχε ένα δίσκο βινιλίου μέσα σε μια τσάντα που ήταν το Side Effects, το παρθενικό σας δισκογράφημα, και μου λέει με ένα σεμνό ύφος έτσι, λέει, σε παρακαλώ, λέει, αν γίνεται να μου το υπογράψεις. Λέω, εγώ τι να σου υπογράψω, εγώ νόμιζα θα βγάλει κανένα δικό μου δίσκο από μέσα. Κοιτάω από πίσω, είχε υπογραφές από όλους σας, είχατε παίξει, είχατε περάσει. Να μου λέει, μόνο η δικιά σου μου λείπει, λέει τώρα. Ξέρω, εγώ θέλω να τους έχω όλους, μου λέει, από αυτό το δίσκο. Σε μια επαρχία τώρα, να βλέπεις κάποιον που να είναι τόσο προσιλωμένος με κάτι, σημαίνει ότι κάτι του είπε στη ζωούλα του αυτό το πράγμα.
1: Ναι, για να το ψάξει. Ναι, ναι, βέβαια.
0: Μαζεύει και τις υπογραφές.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Θέλω να σε ρωτήσω για τις εμφανίσεις στο εξωτερικό, που είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο για σας, αλλά νομίζω ότι. Αντίστοιχα και οι Night Stalker με τις εμφανίσεις τους στο εξωτερικό είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο για τη μουσική που παράγεται στην Ελλάδα και είναι και ένα ίσως υπόδειγμα για το πώς πρέπει οι νεότεροι να το στοχεύουν. Αλλά θα μου επιτρέψεις να πάμε σε αυτή την ερώτηση αφού ακούσουμε ένα κομμάτι και φτάσουμε στο break των 8.30 για διαφημιστικά και σήματα. Return from the point of no return.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Από το ομώνυμο περσινό άλμπουμ. Επιστροφή από ένα μέρος χωρίς επιστροφή. Τα Mam, Night Stalker είναι ταυτότητα. Αυτό το τραγούδι.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: Children of the Sun, τα παιδιά του ήλιου. Ταιριάζει με το μήνυμα που μου ήρθε εδώ πέρα από τους φίλους του καλοκαιριού, λέει, για τον Άρτζη, από το βαθύ.
1: Τα φιλιά μου.
0: Το γήθιο.
1: Τα φιλιά μου.
0: Ο Θαλής είναι αυτός. Έχω και ευκαιρία να θυμίσω σε όλες και σε όλους που ακούνε, αν θέλετε να απευθύνετε οτιδήποτε προς τον καλεσμένο μου στην απόψινή συνέντευξη της εβδομάδας, τον Άρτζη από τους Night Stalker, 2-10-32-17-7-77 για τηλεφωνήματα, και αν θέλετε να γράψετε το μήνυμά σας μέσω της εφαρμογής Viber, γράφετε οτιδήποτε θέλετε να απευθύνετε προς τα εδώ και το στέλνετε μέσω Viber 69-85-87-00-59. Τώρα, με το Children of the Sun ουσιαστικά βρεθήκαμε στη μέση της διαδρομής σας, χοντρικά, πίσω στο 12.
1: Το 12.
0: Είχαν ήδη περάσει 20 χρόνια Night Stalker, άρα δεν είναι η μέση, είναι τα 2/3.
1: Κοντά.
0: Πες μου κάτι, εκείνη την εποχή είχατε αρχίσει την εκστρατεία προς το εξωτερικό?
1: Το 12.
0: Ναι.
1: Ναι, το 12 ήταν το πρώτο tour πιο
0: οργανωμένο.
1: Συγκεντρωμένο. Mm-hmm.
0: Μ' αρέσει και πάντα το λέω για σας όταν μιλάω με φίλους μουσικούς στα στούντιο δεξιά-αριστερά. Σας το δίνω, όπως λέμε, το γεγονός ότι όταν βγαίνετε στο εξωτερικό δεν κάνετε το σύνηθες που γίνεται με τους Έλληνες καλλιτέχνες, που θα πάνε οι ελληνόφωνοι λαϊκοί έντεχνοι, θα πάνε εκεί που είναι η ομογένεια, Φραγκφούρτη, Λονδίνο, Νέα Υόρκη, τελεία. Οι άλλοι πάλι, οι πιο έντεχνοι, θα πάνε εκεί που είναι το ελληνικό φοιτηταριό. Εσείς όταν βλέπω τις περιοδίες σας, συγκινούμε και νιώθω μεγάλο σεβασμό, και εννοώ τις λέξεις μου μία-μία, διότι βλέπω ότι πάτε εκεί που περιοδεύει μια οποιαδήποτε ροκ μπάντα στον πλανήτη.
1: Ναι.
0: Όταν βλέπεις σε μια τουρνέ να περιλαμβάνονται πόλεις όπως Λουμπιάννα, Βουδαπέστη, Μπολόνια, στην Ελβετία το Μαρτινί και το Σαμπερί, η Λιόν, το Ντίσελντορφ, το Νότιγχαμ, το Νόρουιτς, η Γλασκόβη, όταν φτάνετε εκεί, κάποιος θα περίμενε ότι θα πηγαίνατε για να παίξετε support σε μια μεγάλη ξένη μπάντα, αλλά το έχετε κατακτήσει και πάτε και παίζετε εσείς, ως headliners που λέμε. Τι σου δείχνει αυτό το αλλοδαπό ακροατήριο ότι εντοπίζει πάνω στους Νάιες? Σας βλέπει σαν κάτι, σαν ένα εξωτικό φρούτο από την Ελλάδα?
1: Όχι, όχι.
0: Ή σας βλέπει σαν μια μπάντα από παιχταράδες που στέκεται επίσης όρις δίπλα?
1: Αυτό δεν κοιτάνε από πού. Ξέρεις, okay, ρωτάνε από πού είσαι, από την Ελλάδα, ξέρω εγώ. Αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Βοηθάει και η γλώσσα, γιατί είναι αγγλικά, καταλαβαίνω.
0: Αλλά εννοείται αυτό.
1: Οπότε ο κόσμος έρχεται για να ακούσει αυτό που περιμένει.
0: Και ο Ντέμις Ρούσος τραγουδούσε στα αγγλικά, αλλά όλοι ξέραν ότι είναι από την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Εδώ πέρα τώρα εγώ βλέπω κάτι που είναι...
1: Όπου έχουμε πάει υπάρχουν παντού, σχεδόν παντού Έλληνες. Σχεδόν παντού, ξέρεις τώρα, ένα, δύο, πέντε, δέκα... Ναι, είναι άλλες πόλεις που είναι πιο πολύ, άλλες πόλεις που είναι πιο λίγο. Mm-hmm. Στο Λονδίνο, ξέρω εγώ, είναι πιο πολύ. Αλλά αυτό που λες μου έχει κάνει εντύπωση. Έρχονται για τη μουσική που παίζουμε. Δηλαδή, τα παιδιά, όχι, είναι Έλληνες. Ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Ναι. Είναι όπως αυτό. Δηλαδή, δεν σε βλέπουν σαν τη φρούτα να αυτό ήρθαν από την Ανατολή.
0: Όπα, όχι, ναι.
1: Ξέρεις.
0: Την εποχή της κρίσης που η Ελλάδα ήταν στα ξένα μίντια, σε καθημερινή φόρα, ας πούμε, ως η Ελλάδα της κρίσης, Greek crisis, το βρίσκατε αυτό μπροστά σας? Όταν παίζατε έξω, ερχόντσας και σας λέγανε πώς θα πάτε ρε παιδί μου, πεινάτε, ξέρω, πώς περνάτε στην Ελλάδα, είστε φτωχοί, υπήρχε κάτι τέτοιο ή ήταν απ' έξω, αφημένο?
1: Υπήρχε, πώς σας πω, είχα μια επαφή με έναν, στον δρόμο, με έναν Αφγανό.
0: Wow.
1: Αφγανό τώρα.
0: Πού, εδώ ή έξω?
1: Στη Φραγκφούρτη.
0: Α, Φραγκφούρτη, ωραία, κατάλαβα.
1: Ναι. Και του λέω κάτι και μου λέει, έχεις λεφτά? Του λέω, γιατί? Μου λέει, από την Ελλάδα έχετε λεφτά? Του λέω, άσε με ρε φίλε.
0: Ξέρεις, θα πω κάτι εκτός Night Stalker τώρα. Εκείνα τα χρόνια, γύρω στο 15, με παίρνει φίλος μου τηλέφωνο, ο οποίος βρίσκεται στην Τζαμάικα. Και ναι, γιατί με παίρνει? Γιατί όπως και πολλοί άλλοι γνωστοί και γνωστές μου, πολλά χρόνια τώρα, Όταν είναι να πάνε κάποιοι στην Τζαμαϊκά, ρωτώντας ένας, ένας λέει πάρε το μανίκα ρε παιδί μου, έχει πάει δύο φορές, το ξέρει το έργο. Οπότε και αυτός ο καημένος με είχε πάρει πριν φύγει, του είχα πει πέντε πράγματα, αλλά όταν φτάσεις εκεί δεν έχεις κανένα λόγο να πάρεις. Βλέπω ξαφνικά χτυπάει το τηλέφωνο. Μου λέει μανίκα, είμαι στο Ότσο Ρίος. Το Ότσο Ρίος είναι μια μάλλον τουριστική παραλία προς τα πάνω του νησιού. Ναι. Πολλά πεντάστερα, πολύ αυτό, ωραίες παραλίες, ξέρεις, okay. Μου λέει μανίκα μου, είμαι στο Ότσο Ρίος, αλλά μου συνέβη κάτι που μόνο με σένα μπορώ να το μοιραστώ, γιατί μόνο εσύ θα με καταλάβεις. Έλα ρε, του λέω τι έγινε, εγώ ανησύχησα, μην έγινε καμιά στραβή. Να λέει, περπάταγα στην παραλία και ξαφνικά είναι ένας ράστα και χτυπάει ένα θαλασσινό. Τώρα χταπόδι ήταν, μου λέει ναι, κάτι, ναι. Το χτυπάει στα βράχια. Ναι, ναι. Και όπως περνάω, τον χαιρετάω, με χαιρετάει και αυτός και μου λέει ο Ράστα, ας πούμε, του φίλου μου, του λέει, «Where are you from, man?» Από πού είσαι, ας πούμε. Και του λέει ο δικός μου, «Athens, Greece». Οπότε σταματάει να χτυπάει το πλοκάμιο ο Τζαμαϊκάνος και γυρίζει και του λέει, «Oh, Greece, very difficult economic situation».
1: Ναι, ναι, ναι, που το ξέρει, φίλε.
0: Και ο άλλος μπλόκαρε τόσο πολύ με αυτό που του συνέβη, γιατί δεν περίμενε στην Τζαμάικα να έχει καταγραφεί
1: ναι, ναι.
0: Αυτή η πληροφορία, ας πούμε. Ναι, που τέλος πάντων με πήρε τηλέφωνο και μου το είπε. Εσείς πάντως εκείνα τα χρόνια, γι' αυτό έκανα την ερώτηση, εκείνα τα χρόνια μεγαλώσατε
1: ναι.
0: Στον έξω κόσμο,
1: ναι, ναι.
0: Να το πω έτσι.
1: Ναι, ναι. Έξω Ευρώπη τουλάχιστον. Ναι.
0: Όταν παίζετε, τα μουσικά μίντια ασχολούνται μαζί σας, δηλαδή.
1: Ναι,

0: διαδρομή, εκτός από σένα και τον Ανδρέα, τον βασίστα, Ανδρέας Βλάγιος κατά κόσμον, and για τους γνωρίζοντες τα μυστικά της μπάντας, πέρασαν μέχρι να σταθεροποιηθεί το σχήμα, πέρασαν ως κιθαρίστες και ως drummer κάποια, ναι, από την ώρα που παράτησες εσύ τα τύμπανα δηλαδή. Τονίζω για μια φορά ότι ο συνομιλητής μου, ο Άρτζι, ήταν μια σπάνια περίπτωση drummer που τραγουδάει κιόλας, όπως είναι ο Λίβον Χέλμ των θρυλικών band για παράδειγμα, και πολλοί ακόμα στην ιστορία του rock. Αλλά εντάξει, με τον καιρό, σωστά κατά τη γνώμη μου, γιατί ο μπροστάρης πρέπει να είναι μπροστά,
1: ναι,
0: και να
1: φέρνει. Ναι, ναι, πρέπει.
0: Έλεγα λοιπόν, ναι, ότι πέρασαν κάποια άτομα τα οποία έφευγαν, ερχόντουσαν άλλοι, έφευγαν, ερχόντουσαν άλλοι. Το βασικό δίδυμο είσαι εσύ και ο Ανδρέας, και με τα χρόνια ο Τόλης.
1: Ναι, έχουμε μείνει και ο Ντίνος.
0: Έχετε και ο Ντίνος, ο Ρούλο.
1: Ναι.
0: Και έχετε μείνει πια ένας πυρήνας. Πώς ήταν το να αλλάζεις ανθρώπους, δηλαδή η διαδικασία κυρίως απομάκρυνσης κάποιου, ναι, από την μπάντα, είτε γιατί φόρτωσε πολύ το κεφάλι του, είτε γιατί, ναι, βαρέθηκε την παρέα σας, ή γιατί βαρεθήκατε στη δικιά του παρέα. Τραυματίζει μια μπάντα αυτό το πράγμα, ή το προσπερνάμε?
1: Ναι, σίγουρα, ειδικά στην αρχή, δηλαδή που ξεκινήσαμε με δύο κιθαρίστες και έφυγε ο ένας. Mm-hmm. Και έφυγε ο ένας που έπαιζε τα ρίφ και αυτά. Μας έμεινε ο Χάρης που έπαιζε σόλα, μόνο ο άνθρωπος.
0: Το θυμάμαι το.
1: Ναι, ξέρεις. Υπάρχει ένα κενό εκεί. Αλλά το καλύψαμε.
0: Το πρώτο.
1: Δηλαδή έγινε πιο. Πώς να σου πω. Δεν ήταν τόσο βαρύ, όχι βαρύ, τόσο solid ο ήχος. Αλλά έγινε πιο ανάλαφρος και με πιο πολλά σόλα. Πιο... Ξέρεις, το βρίσκεις αυτό.
0: Ο Χάρης ήταν γνωστός σου στα πρώτα χρόνια τον Night Stalker, ή ήρθες να ανοίξεις το τσιστής πάνω στην μπάντα?
1: Το Χάρη τον ήξερα έτσι από το...
0: Ως Μούρι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ως φάτσα.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ναι, ναι.
0: Θυμάμαι το πρώτο βράδυ που μπήκαμε στο στούντιο για το Side FX. Περνάγαν οι ώρες και αν θυμάσαι, εγώ με τα δικά μου μυαλά σαν producer, με τον Αλέξη, τον Last Drive, ναι, από δίπλα, δοκιμάζαμε ενισχυτές, δεν είχαμε φτιάξει ήχο, είχε αρκετό χώρο το στούντιο μέσα εκεί στο Γαλάτσι.
1: Στο Γαλάτσι εκεί.
0: Στείναμε ενισχυτές και πέρναγαν οι ώρες και μια δόση έρχεται ο Χάρης αγριεμένος.
1: Τι θα...
0: με είχε πιάσει από το χέρι τσαμπουκά. Δεν τον ήξερα και καλά τον και μου λέει, ρε μαλάκα, τι θα γίνει, εγώ θέλω να πάρω κασέτα να πάω στην κόμενά μου απόψε να ακούσει το κομμάτι. Γιατί εγώ εκείνη την ώρα είχα πει μάλλον ότι οι παιδιά θα τελειώσουμε το στήσιμο και τα δοκιμαστικά και αύριο με το καλό ερχόμαστε να γράψουμε. Να έπαθε συναγερμό.
1: Αυτό νομίζει ότι σε δύο ώρες ήταν έτοιμο.
0: Όχι, αυτό εντάξει, το εγώ το είδα με συγκίνηση αυτό. Αλλά τον κατάλαβα ως ένα χαρακτήρα πολύ raw.
1: Ναι,
0: πολύ,
1: ναι, ναι,
0: ακατέργαστο.
1: Ναι, είναι, είναι.
0: Και έτσι είναι.
1: Είναι.
0: Δεν ξέρω, έχουμε χάσει από ό,τι μου είπες και εσύ. Και εγώ και όλοι, λίγο πολύ τα ίχνη, το εύχομαι έναν καλά εκεί που είναι.
1: Ναι, και ο Ηλίας έχει εξαφανιστεί.
0: Και ο Ηλίας είναι στην εξαφάνιση.
1: Ο Ηλίας είναι τελείως εξαφανισμένος καιρό τώρα. Δεν Λάκα έχουμε κανένα νέο. Ναι.
0: Όχι, δεν το ήξερα αυτό. Πάντως, οι οπαδοί της μπάντας σας και τους δύο αυτούς τους έχουν. Δηλαδή,
1: ναι,
0: ξέρουν ότι υπάρχουν αυτές οι δύο φυσιογνωμίες,
1: ναι,
0: που επηρέασαν,
1: ναι,
0: τα πρώτα άλμπουμ, τα πρώτα ηχογραφήματα. Ναι, και τους το δίνουν. Δηλαδή, συνήθως, ναι, σε μια μπάντα, όταν κάποιος φύγει, άντε γεια, περνάνε τα χρόνια, τον ξεχάσαμε, θαυμάζουμε τους καινούριους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και οι άλλοι είτε ως μη γενόμενοι.
1: Ξέρεις τι γίνεται, δεν έγινε και. Δηλαδή, δεν φύγανε με τη μία και δύο κιθαρίστες και ψάχνουν κάτι καινούριο. Έγινε ψηλοσταδιακά. Έφυγε ο Ηλίας.
0: Πρώτα έφυγε ο Ηλίας και μετά,
1: ναι,
0: ο Γέρος.
1: Έκατσε
0: μετά
1: ο Χάρης για κάποιο καιρό, μετά ήρθε ο Τόλης και μετά έφυγε πάλι ο Γέρος. Κατάλαβες?
0: Ο Τόλης και Χάρης συνυπήρξαν.
1: Υπήρχανε μαζί για κάποια στιγμή.
0: Okay.
1: Αλλά μετά έφυγε πάλι και ο Χάρης και συνεχίσαμε πάλι με τον Τόλη.
0: Okay. Δεν μου λες κάτι τώρα, εσείς από τις καινούργιες γενναίες συγκροτημάτων, όπως ας πούμε η Last Drive και η Deus Ex Machina, είχαν εσάς ως προστατευόμενους και,
1: ναι,
0: για,
1: ναι,
0: να ανοίγετε τις συναυλίες και λοιπά, έχετε επιλέξει κάποιους που τους βάλατε στο άρμα σας, ας πούμε, και θα τους πάρετε μαζί όταν παίξετε κάπου για support ή οτιδήποτε?
1: Ξέρεις τι, προσπαθούμε κάθε φορά να βάζουμε καινούργιες μπάντες, δηλαδή που δεν έχουμε ξαναπαίξει μαζί.
0: Αχα.
1: Για να βγαίνουν και

0: αυτές.
1: Α, να δίνεται δηλαδή ναι. το βήμα και σε κάποιον άλλον και όχι στον ίδιο που ήταν την προηγούμενη
0: ναι,
1: φορά.
0: Ναι, γιατί το, αυτό, κοίτα, το κάνουμε και με τους Planet και με τους Mods και με διάφορους. Δηλαδή παίξαμε και μία και δύο μετά. Απλώς μετά ανοίγουν τα φτερά τους και κάνουν το δικό τους, καταλαβές.
1: Είδα κάτι πριν 2-3 χρόνια που με παραξένεψε πολύ. Μου έκανε εντύπωση δηλαδή με βάση τη δικιά σας διαδρομή ως τότε, που κάνατε μια συνεργασία στιγμιαία και με ένα ελληνόφωνο σχήμα, τους Φάντρακα. Ναι, ναι. Ναι. Αυτό προέκυψε λόγω φιλίας ή προέκυψε ως επιλογή?
0: Και λόγω φιλίας και επειδή κάναμε ένα live μαζί πάλι στην Τεχνόπολη, γι' αυτό το κάναμε και ένα κομμάτι μαζί.
1: Okay. Αυτό το κομμάτι στο βίντεό του απεικονίζει κάτι, μιλάμε ανοιχτά και ελεύθερα και όπως λέω πάντοτε μιλώντας για αυτή την εκπομπή, μιλάμε χωρίς καμιά προεργασία στο τι ρωτάω και τι απαντάς και χωρίς προσυμφωνημένες ερωτήσεις. Άρα τώρα, όπως μου ήρθε από την κουβέντα με τους Φάντρακα, απεικονίζεις στο βίντεο των Φάντρακα και σε άλλα βίντεο ούκο λίγα μπορώ να πω μια χρήση χόρτου όπως παραδοσιακά και ναι. από αρχαιοτά των χρόνων συμβαίνει στη χώρα
0: σε πολλές χώρες.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά εγώ σου το δίνω και σαν μια εκτός από τη χαριτομενιά του πράγματος και σε μια, σαν μια γενναία τοποθέτηση, γιατί ενώ πολλοί τραγουδιστές, πολλοί καλλιτέχνες το έχουν το εντός εισαγωγικών ελάττωμα.
0: Ναι.
1: Λίγοι το δημόσια το αποκαλύπτουν και μιλάω τώρα και για το λαϊκό τραγούδι και για το από τον καιρό του ρεμπέτικου και στα ροκ και παντού. Λίγοι, εντάξει, ο συγχωρεμένος ο Σιδηρόπουλος τα δικά του κολλήματα ναι, με okay. ουσίες δεν τα έκρυβε και τα τραγούδια του πολλές φορές το έχουν ναι, ναι, ναι. απεικονίσει αυτό. Αλλά οι άλλοι, ας πούμε, συνήθως δεν θα το δείξουν έτσι με φόρα παρτίδα που λέμε.
0: Ναι.
1: Εσύ, κάνοντας αυτή την επιλογή, είχες κοντράρισμα? Δηλαδή ήρθε κάποιος ποτέ να σου πει τι κάνετε εδώ πέρα, λέτε στα νέα παιδιά να την πίνουν και τώρα
0: όχι,
1: και τα άλλο?
0: Όχι, γιατί δεν λέμε στα νέα παιδιά να την πίνουν, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Ναι. Μας ενδιαφέρει να σπάσει αυτό το ταμπού, ξέρεις. Είναι το 2026. Ξέρεις τώρα, ναι.
1: Ξέρεις ότι παρά τα όσα ελέγχθησαν και θυμάμαι ειδικά την εποχή της κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου και λίγο μετά Σαμαρά Βενιζέλου, που είχε γραφτεί και στις εφημερίδες και πήρε διάφορους στο λαιμό τους αυτή η δυσιογραφία, διότι ναι. Κυκλοφόρησε προς τα έξω ότι αποποινικοποιήθηκε η χρήση.
0: Ναι, καλά. Ναι.
1: Και ξαφνικά διαβάζουμε συνέχεια στις εφημερίδες, μου κάνει πολύ εντύπωση, άνθρωποι που τραβιούνται όπως πριν από 50 χρόνια, για δυο τσιγάρα να το πω έτσι, συγκαθομιλουμένοι. Τι είναι αυτό, ας πούμε, τι είναι αυτό που δεν μπορεί να αλλάξει στην Ελλάδα ενώ είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Θυμάμαι ένα τραγούδι του Άκη Πάνου που λέγεται «Κοινή αγορά» και το έβγαλε το 77, παρακαλώ, πριν ναι. από 50 χρόνια
0: ναι.
1: με το Μενιδιάτη. Και λέει όταν θα μπούμε στην κοινή την αγορά μπλα μπλα μπλα, εμείς θα στέλνουμε αγκούρια κριτικά και θα εισάγουμε τα πάντα από τη Δύση. Θα έρθουν ήθη κάπως πιο ελαστικά και δεν θα φτάνει στο κακούργημα η χρήση. Ναι. Και έχουν περάσει 50 χρόνια ναι, και είμαστε στο κακούργημα.
0: Και ακόμα πάλι το ίδιο.
1: Τι είναι αυτό?
0: Κοίτα, όλη την Ευρώπη τώρα στη Γερμανία έχει νομιμοποιηθεί.
1: Παντού έχει νομιμοποιηθεί στην Ευρώπη.
0: Στην Ελλάδα είναι φαρμακευτική μόνο. Δηλαδή από το φαρμακείο θα το πάρεις και λαθά και ξέρεις τώρα.
1: Και
0: είναι...
1: αυτό πριν 2-3-4 χρόνια ήταν πιο καθορισμένο, πιο ξεκαθαρισμένο. Τώρα πάλι υπάρχει μια θολή εικόνα.
0: Ναι,
1: γύρω
0: γιατί
1: από
0: τώρα
1: αυτό.
0: Πάλι προσπαθούν να απαγορέψουν αυτά που βγάλανε έξω, τα CBD και όλα αυτά τα άλλα, για να το κάνουν πάλι να. Πάλι λεφτά είναι.
1: Τα λεφτά λες ότι
0: λεφτά
1: είναι το διακύβευμα.
0: Τα λεφτά, ναι, έτσι. Γιατί εντάξει τώρα, ειδικά στην Ελλάδα είναι κοροϊδία.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι τα λεφτά και το άλλο είναι ότι αν τα έχουμε όλα κάτω από μια ταμπέλα, το παιδάκι, είδες προχθές πέθανε μια κοπελίτσα στο Βόλο, νομίζω 20 χρονών από MDMA,
0: από έκσταση. Στη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν γίνεται ναι, ναι, ναι. Στη Θεσσαλονίκη.
0: Τώρα κάτι μπορεί
1: δεν γίνεται
0: να,
1: να πεθάνεις από έκσταση.
0: Κάτι άλλο θα κερδίσεις.
1: Μπράβο, αλλά τι θέλω να πω. Έχοντας αυτή την ομογενοποιημένη πληροφορία να διακινείται μέσα από τα μίντια επί δεκαετίες, κάνει κάποιος πιτσιρίκος ένα τσιγάρο χόρτο που λέμε και βλέπει ότι okay, δεν έφυγε τίποτα, την άλλη μέρα μπορεί να ξανακάνει αυτό. Μετά έρχεται ο άλλος και του λέει: ξέρεις, φίλε, το λέω τώρα πολύ χοντροκομμένα. Σήμερα δεν έχει από αυτό που σου άρεσε, αλλά έχει από αυτό. Και σου λέει: αυτός τώρα όλα ίδια είναι. Μου το έπανε στις ειδήσεις.
0: Επειδή πηγαίνουν στα ίδια κανάλια όλα, θα σου λέει: να
1: φέρει και από αυτό τώρα.
0: Τι χόρτο, τι κοκαίνη, τι ηρωίνη, τι έξαση, όλα τα ίδια.
1: Μπράβο, γιατί, φέρε και από αυτό και πεθαίνει το παιδάκι.
0: Ναι, γιατί από παλιά αυτό γινόταν αριστοδορή. Όποιος, οι έμπορες τα είχαν όλα αυτά.
1: Ναι, και αν δεν πεθαίνει. Γίνεται πελάτη σίγουρα.
0: Ναι, ναι. Ενώ όμως οπότε δεν έχει το ένα. Το χόρτο τι σχέση έχει με όλες τις άλλες εξαρτησιόγονες.
1: Ειδικά εμείς στην Ελλάδα, ξέρεις, δεν είμαστε εδώ ούτε Ισλανδία, ούτε. Πώς να το πω. Ευρώπη με την έννοια της Βόρειας Ευρώπης. Εδώ είναι μια γη, μια χώρα που από αρχαιότητα των χρόνων το κρασάκι και το χορταράκι το έχουν οι άνθρωποι.
0: Πάντα. Πώς θα
1: μπράβο.
0: Το
1: κάνουμε, ναι. Δεν λέμε να το χρησιμοποιούν οι άνθρωποι, όπως δεν λέμε ούτε για το κρασάκι ούτε για τίποτα. Αλλά να υπάρχει, ενώ πήγε να κεντράρει κάπου το πράγμα πριν 15 χρόνια,
0: να έχει
1: χαθεί η λογική και να χάνονται και οι ζωές από αυτή τη σύγχυση που καλλιεργείται. Υπ' αυτή την έννοια, okay, χαρά στο κουράγιο σου που δείχνεις τον εαυτό σου στα βίντεο έτσι. Τι γουστάρεις να κάνεις, γιατί αυτό κάνεις στην πραγματικότητα. Όπως το είπες, δεν λες σε κανέναν, κάνε και εσύ αυτό που κάνω εγώ. Αλλά τουλάχιστον βλέπει ο άλλος. Πόσο χρόνο είσαι αργύριο, αν επιτρέπεται.
0: 56.
1: Ωραία, ότι κάνοντας αυτό που κάνεις, έχεις φτάσει στα 56 και είσαι ακμεότατος. Τη βγάζεις δύο ώρες πάνω στη σκηνή, χοροπηδώντας και αυτά, χωρίς να σου κόβεται η αναπνοή και η ανάσα.
0: Και έχω κάνει και όλα τα άλλα που είναι θάνατος, μακριά από όλα. Από όλα, γιατί είναι. Να σου πω κάτι, η ντρόγκα, ό,τι ντρόγκα και να είναι, το μόνο που σου κάνει σου τρώει το χρόνο σου. Και το μόνο που έχεις είναι χρόνος.
1: Το χρόνο σου σου τρώει τα χρήματά στο πορτοφόλι
0: μα
1: σου.
0: Μα αυτό λέμε ο χρόνος. Η ζωή, τη ζωή σου είναι ίδια.
1: Τη ζωή στο
0: αυτό
1: τέλος,
0: λέμε.
1: Τέλος.
0: Το πράγματα μόνο που έχουμε εδώ είναι ο χρόνος. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Μπορείς
1: να κάνεις κάποια
0: ζωή.
1: Πιο
0: βέβαια,
1: καλά πράγματα,
0: βέβαια,
1: πιο ενδιαφέροντα.
0: Και κάνεις κάποιο πλούσιο και εσύ γίνεσαι χάλια.
1: Με αυτή την υπόκληση στο μεγαλείο της ζωής, να το πω έτσι, οδηγούμαστε λόγω του αδυσόπιτου ραδιοφωνικού χρόνου στο φινάλε της συνάντησης. Ούτε κατάλαβα πώς πέρασε. Συγγνώμη αν μίλησα παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Θέλω να πω ότι εκτός από το live που έγινε στην Τεχνόπολη για το Use, υπάρχει και ένα ντοκιμαντέρ, The Making of Use.
0: Ναι, ναι.
1: Θα το βρείτε στο YouTube. Με αυτή την, αν βάλετε Night Stalker Use, θα έρθει το μπροστά δηλαδή. Σας. Αν θέλετε να είστε πιο σίγουροι, προσθέστε και το The Making Of. Έχετε μπροστά κάποιο δίσκο, κάποια τουρνέ, κάτι που
0: τώρα
1: είναι
0: έχουμε,
1: άμεσο σχέδιο?
0: Τώρα έχουμε κάνα μήνα off, γιατί πήγε ο Τόλης και έκανε μια εγχείρηση, τώρα έβγαλε μια κύλη. Και
1: έχουμε
0: πρέπει να κάτσει λίγο ο άνθρωπος. Ναι, είμαστε, μεγαλώνουμε τώρα. Και ένα μήνα σε κάνα μήνα πάλι αρχίζουμε.
1: Εν Ελλάδη, live.
0: Έχουμε ένα φεστιβάλ στην Ελβετία, μετά Κύπρο, Σαλονίκη. Έχει τώρα πάει.
1: Ωραία, κοίτα να δεις. Έχουμε και την έτερη εκπομπή του Σαββατοκύριακου, το χαμένο Σαββατοκύριακο, που εσύ μπήκε στον 7ο χρόνο της εδώ στο κόκκινο. Θα μπορέσουμε σίγουρα να τα ξαναπούμε στο ραδιοφωνικό αέρα του σταθμού.
0: Ναι, αμέ.
1: Θα τα πούμε και από κοντά. Δώσε χαιρετισμούς και αγάπη σε όλο το team.
0: Okay, άστε καλά, ευχαριστούμε.
1: Να πω κλείνοντας ότι ευχαριστώ τον Παντελή Νταβανέλο που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο και βέβαια τον Γιάννο Ηλιάδη που ήταν εδώ δίπλα μας στη κονσόλα του κόκκινου. Ακούμε το αγαπημένο μου, δεν έχω λόγο να το κρύψω, Mad Prophet. Ο Mad Prophet κάθεται αριστερά μου από το ντεμπούτο το δισκογραφικό των Night Stalker, από το Side Effects.
0: Όπως τώρα θυμήθηκα που ψάχναμε στα βινίλια να βρούμε τα γουρούνια, αυτό που είναι στην αρχή, το εφέ που ήταν εκεί μέσα.
1: Θα τα ξαναπούμε την Παρασκευή που θα παίξει αυτή η εκπομπή σε επανάληψη, όπως πάντα, κάθε Παρασκευή 8. Την Πέμπτη νωρίτερα είναι η άλλη καινούργια εκπομπή που με χαρά κάνω εδώ, οι δίσκοι που άλλαξαν τον κόσμο. Την Πέμπτη έχω το War in a Babylon του Max Romeo. Και το Σαββατοκύριακο με το χαμένο Σαββατοκύριακο, βέβαια. Ευχαριστώ και τον Αργύρη για άλλη μια φορά που ήταν
0: εγώ
1: εδώ.
0: Ευχαριστώ,
1: Θοδωρή. Δίπλα μου σήμερα. Από το Θοδωρή Μάνικα, καλό βράδυ κυρίες και κύριοι.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Φαίνεται πως τα πράγματα δεν ήρθαν καλά για την κυρία Kimberly Guilfoyle, η οποία ήρθε μετά βαΐων και κλάδων και αποχωρεί από την ελληνική πρωτεύουσα μετά άνθεων φεδράς πορτοκαλέας. Η Αμερικανίδα πρέσβυρα, η οποία βαρύνεται με σοβαρότατες κατηγορίες και απασχόλησε τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, βαρύνεται και για άλλα ατοπήματα. Και τούτο διότι η εικόνα μιας πρέσβυρας να αλωνίζει στα Υπουργεία ως να είναι τσιφλίκι της, να αντιμετωπίζει τους υπουργούς της χώρας λες και είναι υπάλληλοι της, να δημιουργεί διπλωματικά επεισόδια με χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει σημαντικές συμφωνίες, όπως και να το κάνουμε, είναι μια εικόνα που δεν αντιστοιχεί σε πρέσβη. Βέβαια, από την άλλη, είναι και μια εικόνα που δεν αντιστοιχεί σε μια ανεξάρτητη χώρα, ε? Αυτό βέβαια δεν αφορά εκείνη, είναι σαφές αυτό. Αφορά τη χώρα που επιτρέπει σε ξένους αξιωματούχους να τη βλέπουν σαν τσιφλίκι τους. Αλλά από την άλλη πάλι η κυρία Kimberly Guilfoyle αυτά βρήκε και τα έκανε. Υπάρχουν όμως και πράγματα που τα κάνουμε καλά. Ως χώρα εννοώ. Ακούστε τι είπε ο κύριος Τσιμπίδης από το αρχιπέλαγο σήμερα το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυβοπούλου.
1: Ξέρετε, όλο αυτό το πράγμα το δείχνει, εξελίσσεται. Μαθαίνουν να αποκρύπτουν λεφτά, μαθαίνουν λογισμική. Πώς το λένε, αυτό με τους μάγους τέλος πάντων.
2: Δημιουργική λογιστική, αυτό.
1: Ναι, κάπως έτσι. Ναι. Γιατί είναι σαν μαγικά. Εξαφανίζονται εκατομμύρια. Ναι. Δηλαδή, ναι. Ένα ευρώ σου πέφτει και το ψάχνεις. Ναι. Εμείς μπορούμε να εξαρρώνουμε εκατομμύρια σε αυτή τη χώρα.
0: Αυτός ήταν λοιπόν ο κύριος Τσιμπίδης, ο οποίος τι μας είπε για τα 52 εκατομμύρια τα οποία λείπουν από τα ταμεία που θα έπρεπε να πάνε, δηλαδή από τα ταμεία για τους αλίες. Είναι το κόκκινο στους 105.5, είναι ο Νίκος Μπιτσιμέας στον ήχο, είναι ο Παντελής Δαβανέλος επικοινωνίες, 2-10-32-17-7-7-7 είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός, το 69-85-87-0-59 είναι ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας και μας ακούτε από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στα 91.4, από το κόκκινο της Πάτρας στους 107.7 και βεβαίως από το www.avg.gr / το κόκκινο. Η Μελίνα Βελίμες είναι στη σύνταξη των ειδήσεων, ο Μπάβης Χρυστακόπουλος στην αρχισυντάξια και το μικρόφωνο. Είναι 3η 13 Οκτωβρίου 2026 και είναι το βραδινό μαγκαζίνο από τον 105 και 5 στο κόκκινο. Και φυσικά αυτή είναι και η τίτλη των ειδήσεων. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών της Ελλάδας ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά και τη δήλωση Τραμπ ότι εξετάζει την απομάκρυνσή της στον απόϊχο των δημοσιευμάτων αναφορικά με καταγγελίες για τη συμπεριφορά της κατά την άσκηση των καθηκόντων της. Ζητήσαμε από την πρέσβυρα να παραιτηθεί, ήταν ένα εξαιρετικό μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία, ανέφερε η νέα εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου απαντώντας στη σχετική ερώτηση. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που διαβάζαμε, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δήλωσή του. Η θητεία μου ως πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα υπήρξε η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου, τόνισε η Kimberly Guilfoyle στην πρώτη της δήλωση μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, ενώ χαρακτήρισε ψευδής τις κατηγορίες εναντίον της. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποπέμπει την Αμερικανίδα πρέσβυρα Kimberly Guilfoyle, ενώ η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση της οφείλουν ακόμα εξηγήσεις για τη στάση τους απέναντι στις σοβαρές καταγγελίες περί παρεμβάσεών της, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του. Στο Σύνταγμα έχουν κατασκηνώσει φοιτητές της Αθήνας διαμαρτυρόμενοι για το αυξανόμενο κόστος σπουδών και διαβίωσης. Πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, οι φοιτητές προχωρούν σε ολονύχτια κινητοποίηση διεκδικώντας ουσιαστικά μέτρα στήριξης. Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία, οι νέοι είναι στους δρόμους. Το μήνυμα ξεκάθαρο. Η παιδεία δεν πωλείται, τονίζει η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Ρένα Δούρου, σε βίντεο της από την πλατεία Συντάγματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ μαζί με φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικούς. Η παιδεία είναι δικαίωμα άλλων, όχι προνόμιο των λίγων. Σημειώνει και διαμηνύει ότι ο νόμος Πιερακάκη θα καταργηθεί, το δημόσιο πανεπιστήμιο θα ενισχυθεί. Συγκλονιστικές ήταν οι σημερινές καταθέσεις επιζώντων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Κατέρευσε κατά την κατάθεσή της η Μαρία Λαζαρίδου, επιζήσασα από το τρίτο βαγόνι, ενώ χρειάστηκε συνδρομή του Ερυθρού Σταυρού για να της δοθούν οι πρώτες βοήθειες και να καταφέρει να ολοκληρώσει την κατάθεσή της. Είχα ζήσει έναν πόλεμο εκεί μέσα, υπογράμμισε η Μαρία Λαζαρίδου, περιγράφοντας τις συνθήκες που επικρατούσαν στο τρένο μετά τη σύγκρουση, ενώ γνωστοποίησε ότι το μωρό της υπέστη κάταγμα στο κρανίο. Βγήκα από το παράθυρο και ήμουν σαν χαμένη. Όταν έφτασα στη Θεσσαλονίκη με το λεωφορείο, ο άντρας μου μου είπε ότι ήμουν σαν νεκρή. Δεν μπορώ από εκείνη την ημέρα να κοιμηθώ ήρεμα, ανέφερε στην κατάθεσή της και η Ιωάννα Παπαγιαννίδου, επιζήσασα του δυστυχήματος. Για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προβλέποντας για σήμερα και αύριο ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, κυρίως σε θαλάσσες και παραθαλάσσιες περιοχές και τοπικά πολύθια ελώδης, βόρειο-ανατολικούς ανέμους στο βόρειο Αιγαίο. Στις Σποράδες και την Ανατολική Θεσσαλία τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια, ενώ για την Εύβοια έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έθεσε η πολιτική προστασία έως αύριο. Εύβοια, Σποράδες Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμο, Ικαρία και Πελοπόννησο. Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Εύβοιας, της Κύρου και των Σποράδων για περιορισμό των μετακινήσεων τους. Μεγάλη καθίζηση σημειώθηκε στη γέφυρα Καλυβίτη στην Εύβοια με αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην ανώνυμη δημοτική οδό Ψαχνών Σταυρού και στα δύο ρεύματα. Κλειστά τα σχολεία αύριο σε Ρόδος, Σίμι Δήμο Μαντουδίου, Αγίας Άννας και Λίμνης, Κίμια Λιβέρης και Άθος Κόπελο καθώς και στο Δήμο Δυρφείο Μεσαπίων. Υπό τον έντονο προβληματισμό της αντιπολίτευσης, εισήχθη σήμερα στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το σχέδιο νόμου που θέτει ως κατώτατο ηλικιακό όριο τα 15 έτη για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ευχολόγια από τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο για την ανάγκη συμμόρφωσης των πλατφορμών. Η ειδική αγορήτρια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Έλενα Ακρίδα υπογράμμισε την ανάγκη να περιοριστεί η ασυδοσία των πολυεθνικών τεχνολογικών ομίλων, αντί να πέφτει όλο το βάρος στον αποκλεισμό των ανηλίκων από τα social media. Στόχος της κυβέρνησης, σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά ανά λίτρο, όταν πέρυσι ξεκίνησε η διάθεσή του από 1 ευρώ και 10 λεπτά ανά λίτρο. Εν ώψη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Περιρακάκης δήλωσε ότι το επίδημα θέρμανσης θα αυξηθεί κατά 30%. Σε 24 ώρες απεργία αύριο Τετάρτη προχωρούν το Εργατικό Κέντρο Κορίνθου και το Κλαδικό Σωματείο Εργαζόμενων στην Ενέργεια μετά το εργατικό δυστύχημα σε εγκαταστάσεις της Μοτορόλης του Αγίου Σταδόρους με τους δύο νεκρούς εργαζόμενους. Ζητούν την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων του δυστυχήματος, την απόδοση ευθυνών και τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Στον αρμόδιο εισαγγελέα περνάει η έρευνα για 5 ιατρία και 42 κέντρα αισθητικής στην Πάτρα, σύμφωνα με δηλώσεις της Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών Άννας Μαστοράκου. Όπως ανέφερε, έπειτα από καταγγελίες εντοπίστηκαν περιπτώσεις παρεμβάσεων που φέρεται να πραγματοποιούνται χωρίς να αναγνωρίζονται ως ιατρικές πράξεις, ενώ υπήρξαν και επώνυμες καταγγελίες για σοβαρές συνέπειες. Στην διεθνή επικαιρότητα, για τρίτη εβδομάδα συνεχίζονται μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία με αίτημα τη βελτίωση των συνθήκων στα σχολεία της χώρας. Στις σημερινές συγκεντρώσεις συμμετείχαν 480.000 διαδηλωτές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Την πρώτη δόση για τον καιρό την είδαμε στους τίτλους. Πάμε να τη δούμε και πιο συγκεκριμένα. Βροχές και καταιγίδες αύριο Τετάρτη, κυρίως στα κεντρικά και νότια, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά σε Χαλκιδική, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται αύριο σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 19 και 16 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα. Να μπούμε σιγά σιγά και στις επικοινωνίες της ημέρας, να δούμε τι έχει γίνει στον κόσμο της ενημέρωσης και της πληροφόρησης, έτσι όπως είδαμε εμείς τουλάχιστον τις ειδήσεις. Και ξεκινάμε από το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Κατατέθηκε στην Επιτροπή της Βουλής ο νόμος για την απαγόρευση της πρόσβασης στις πλατφόρμες για όσους είναι μικρότεροι των 15 ετών. Ένας νόμος που μάλλον όπως συνηθίζει η κυβέρνηση έχει ωραίο τίτλο «Μπόλικη επικοινωνιακή χρυσόσκονη», αλλά από κάτω μάλλον είναι κενόστασο. Γιαννόπουλε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Μπάμπη. Και φυσικά έχει και τη γνωστή ρητορική περί ανεύθυνης αντιπολίτευσης, προκαταβολικά μάλιστα. Καθώς ο κύριος Σκέψος, ο οποίος σήμερα υπερασπίστηκε το εν λόγω νομοθέτημα για την απαγόρευση των social media σε ανήλικους κάτω των 15 ετών, είπε, προανήγγειλε ότι αν η αντιπολίτευση δεν συνενέσει στην πρωτοβουλία αυτή, θα έχει κάνει έναν αντιπολιτευτικό ακτιβισμό. Άρα ουσιαστικά προσπαθεί να ακυρώσει εκ των προτέρων τις σοβαρές ενστάσεις, πρέπει να πούμε, που ακούστηκαν ήδη από σήμερα στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για αυτό το νόμο που προφανώς σηκώνει πολλή συζήτηση. Είναι δεδομένο ότι απασχολεί πολύ κόσμο, τους γονείς, η προστασία των ανήλικων στα social media και από την ασυντοσία φυσικά των πολυεθνικών εταιριών, των πλατφορμών. Έτσι. Αλλά απ' την άλλη δεν μπορεί κανείς να μην είναι και προβληματισμένος για μια οριζόντια απαγόρευση που δεν διαχωρίζει τους ανήλικους κάτω των 15 ετών με βάση την ηλικία, αλλά οριζόντια απαγορεύει. Και είναι και εύλογα, νομίζω, τα ερωτήματα που έθεσε εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ η Έλληνα Ακρίτα, που είναι η ειδική αγορήτρια του κόμματος για αυτό το νομοσχέδιο, αλλά και άλλα κόμματα.
0: Να τα ακούσουμε ένα λεπτό τα ερωτήματα της Έλενα Ακρίτα και γυρνάμε για να συνεχίσουμε.
4: Χρειάζεται ρύθμιση και ουσιαστικός έλεγχος στο διαδίκτυο, προστασία των ανηλίκων, αλλά και έλεγχος της ασυδοσίας των πολυεθνικών τεχνολογικών ομίλων, των πρακτικών συλλογής και εκμετάλλευσης προσωπικών δεδομένων. Χρειάζεται επίσης μια συνολική στρατηγική, επιστημονική τεκμηρίωση, δημόσια διαβούλευση, ευρωπαϊκός συντονισμός και συστηματικές παρεμβάσεις όταν και όπου υπάρχει η αντίστοιχη ανάγκη. Για να δούμε τώρα τι προβλέπει το νομοσχέδιο. Έχουμε 6 άρθρα με βασική ρύθμιση στην απαγόρευση πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης πριν από τη συμπλήρωση των 15 χρόνων του κάθε παιδιού. Και προβλέπεται η δυνατότητα αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων, επαλήθευσης ηλικίας, όπως το Kids Wallet, και η ανάθεση εποπτικών αρμοδιοτήτων στο Εθνικό Συμβούλιο της Ραδιοτηλεόρασης και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Παραμένουν ωστόσο ουσιαστικά ερωτήματα. Με ποιες μεθόδους πρώτον επαληθεύεται η ηλικία? Πώς θα ελέγχεται δεύτερον η συμμόρφωση της κάθε πλατφόρμας? Τρίτον, ποιες ακριβώς υπηρεσίες υπάγονται στην απαγόρευση? Τέταρτον, τι θα συμβεί με τους ήδη υπάρχοντες λογαριασμούς? Και πέμπτον και κύριο, με ποιες διαδικασίες και κυρώσεις θα αντιμετωπίζεται η μη συμμόρφωση μιας πολυεθνικής εταιρείας?
0: Αυτά ήταν λοιπόν τα ερωτήματα της Έλενας Ακρίτα, της ειδικής αργορήτριας από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Τάσο.
3: Διαβάζοντας, Μπάμπη, και τα βασικά σημεία του σχεδίου νόμου, δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση για το πώς θα απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα και ουσιαστικά πώς θα αντιμετωπίζεται η μη συμμόρφωση των εταιριών αυτών στις επιταγές του νόμου, που να πούμε ότι θα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη τουλάχιστον που θα τον εφαρμόσει η Ελλάδα από 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Επίσης πρέπει να συζητάμε πάντα για τον τρόπο που έχουν σχεδιαστεί αυτές οι υπηρεσίες. Έχουμε δει και αποφάσεις δικαστικές στο εξωτερικό, δηλαδή με τον τρόπο που λειτουργούν οι αλγόριθμοι ενθαρρύνουν την υπερβολική χρήση. Και φανταζόμαστε ότι αυτό είναι ακόμα πιο επικίνδυνο για ανήλικα άτομα. Και μάλιστα είπε και η Έλληνα Ακρίτα, επικαλέστηκε ένα παράδειγμα μια απόφαση στην Ολλανδία που υποχρέωσε τη Meta, δηλαδή την εταιρεία στην οποία ανήκει το Facebook και το Instagram, να δίνει το δικαίωμα στους χρήστες να επιλέγουν ροή περιεχομένου χωρίς εξατομικευμένη κατάρτιση προφίλ. Αυτό δηλαδή που καθιστά περισσότερο όμοιρο το χρήστη στην υπερβολική χρήση. Και επίσης επικαλέστηκε, όπως έκαναν και άλλα κόμματα, τις ανησυχίες 25 ελληνικών και διεθνών οργανώσεων για την αναλογικότητα των μέτρων, την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Παρένθεση, αυτό είναι πολύ σημαντικό δεδομένο, ότι θα υπάρχει υποχρεωτική επαλήθευση της ηλικίας, mm-hmm. και άρα πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχει και διαρροή άλλων στοιχείων του χρήστη. Και τέλος πάντων, τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν πρέπει να τα πετάξουμε στην άκρη με μόνο πρόσχημα την ασφάλεια των χρηστών, διότι έτσι πάμε ξανά και στην ατομική ευθύνη των γονιών και όχι στις κυρώσεις που πραγματικά θα θέσουν όρια στις πολυεθνικές εταιρείες.
0: Ναι. Μα ουσιαστικά αυτό είναι μια απόφαση την οποία θα πρέπει να την πάρουν, ενώ δηλαδή το πώς θα γίνει η διαχείριση. Όχι μόνο οι κυβερνήσεις, όχι μόνο η κοινωνία των πολιτών, αλλά και οι ίδιες εταιρείες θα πρέπει να συμφωνήσουν και να συνενέσουν σε όλο αυτό. Και φαντάζομαι ότι δεν αρκεί να καταθέσει ο κύριος Κέρτσος ένα νόμο για να συμβούν όλα αυτά.
3: Πολύ σωστά, και αυτό όπως είπες και στην αρχή, πάντα ακούμε παχιά λόγια και ωραίους τίτλους συνήθως αυτά τα σχέδια νόμου που έρχονται και μάλιστα σε μια εκλογική χρονιά. Θα πει κανείς, ίσως και για να περάσει ένα μήνυμα κυβέρνηση, ότι ασχολείται με αυτό το μείζον κοινωνικό ζήτημα, αλλά στην πράξη είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί με αποτελεσματικό τρόπο, και ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι επικίνδυνο να μετατραπεί η γενικευμένη ταυτοποίηση σε παρακολούθηση της διαδικτυακής δραστηριότητας ή σε διαρροή προσωπικών δεδομένων. Έτσι, η Facebook δυστυχώς έχει και βεβαρημένο παρελθόν, για παράδειγμα.
0: Βέβαια, βέβαια. Σωστά, σωστά. Και όχι μόνο
3: και βέβαια,
0: αυτό, αλλά
3: να μην ξεχνάμε, ναι.
0: Κατέληξε και σε συμβιβασμό η ιστορία στις Ηνωμένες Πολιτείες που άνοιξαν αυτό το φάκελο με έναν τρόπο.
3: Ακριβώς. Και να μην ξεχνάμε ότι τελικά, για να το βάλουμε και στη μεγάλη του εικόνα, ο εθισμός των ανηλίκων στα social media, ο οποίος δυστυχώς πάει και σε μικρές ηλικίες πλέον, είναι υπαρκτό πρόβλημα, αλλά συνδέεται και με όλα τα υπόλοιπα διέξοδα για τα οποία δεν δίνει καμία απάντηση η κυβέρνηση και οι πολιτικές της, έτσι, και συν το γεγονός ότι οι γονείς έχουν όλο και λιγότερο χρόνο πλέον για να ασχοληθούν με άλλες δραστηριότητες που πρέπει να έχουν τα παιδιά, προκειμένου να μην είναι κολλημένα στην οθόνη, για να το πούμε πολύ απλά. Γι' αυτό φυσικά δεν ιδρώνει το αυτοί ανθρώπων τεχνοκρατών όπως ο κύριος Κέρτσος, αλλά θα τα δούμε και στην πορεία μέχρι να φτάσει το σχέδιο αυτό νόμο στην Ολομέλεια την άλλη εβδομάδα.
0: Μάλιστα. Νομίζω θα έχουμε αρκετό χρόνο για να επεξεργαστούμε και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
3: Καλό βράδυ.
0: Οι φοιτητές και οι μαθητές βρίσκονται στην πλατεία Συντάγματος ήδη. Έχουν στήσει και τις σκηνές τους. Εκεί βρέθηκε νωρίτερα σήμερα και η Ρένα Δούρου με τον Γιάννη Μπουλέκο, πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ο οργανωτικός γραμματέας. Πάμε να ακούσουμε τι είπαν και επιστρέφουμε.
5: Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία οι νέοι είναι στους δρόμους. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Η παιδεία δεν πωλείται. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παραβιάζει το άρθρο 16. Ιδιωτικοποιεί την ανώτατη εκπαίδευση. Κάνει τη μόρφωση εμπόρευμα. Εμείς, καθαρά, σταθερά, αριστερά, έχουμε αδιαπραγμάτευσες θέσεις. Ο νόμος Πυριακάκη θα καταργηθεί. Το δημόσιο πανεπιστήμιο θα ενισχυθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, μαζί με μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς. Η παιδεία είναι δικαίωμα όλων, όχι προνόμιο των λίγων.
0: Αυτά λοιπόν έγιναν νωρίτερα στην πλατεία Συντάγματος, όπου έχουν μαζευτεί οι φοιτητές και οι μαθητές, παίρνοντας τη σκυτάλη από τους Γάλλους συναδέλφους τους. Και μετά από την κρίση, αυτή δηλαδή, ότι πήραν τη σκυτάλη, έρχεται και το ερώτημα. Η κυβέρνηση ανησυχεί καθόλου για όλα αυτά? Κώστα Σαββόπουλε, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Κλεφτές ματιές στους δρόμους της Γαλλίας και της Ισπανίας που γεμίζουν από τις διαδηλώσεις μαθητών και φοιτητών ρίχνουν από την κυβέρνηση. Είναι προφανές ότι η Έννη και του Μαξίμου ξορκίζουν το ενδεχόμενο να μεταφερθεί ο ιός των διαδηλώσεων της νεολαίας στην Ελλάδα. Γι' αυτό ο γαλάζιος φακός στράφηκε πέρα από την έξοδο της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία και στην κινητοποίηση που διοργανώνεται στην πλατεία Συντάγματος από τους φοιτητικούς συλλόγους. Κομματικοί παράγοντες δήλωναν ότι η κυβέρνηση έχει ως σύμμαχο τον καιρό λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων που ίσως να επηρεάζουν το μέγεθος της κινητοποίησης, χωρίς ωστόσο να επικρατεί φυσυχασμός στις κυβερνητικές τάξεις. Οι περισσότεροι άλλωστε προεξοφλούν και δεν κρύβουν την ανησυχία τους γι' αυτό, ότι βρίσκονται μπροστά τα νέα καλέσματα φοιτητικών συλλόγων και άλλων φορέων. Βουλευτές της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας σε επικοινωνία τους με δημοσιογράφους θυμούνται ότι οι πρώτοι τριγμοί στο κυβερνητικό στρατόπεδο καταγράφηκαν όταν ενεργοποιήθηκε ο λαϊκός παράγοντας πριν από 20 μήνες με τις μεγαλειώδεις διαδηλώσεις ενάντια στις μεθοδεύσεις συγκάλυψης του εγκλήματος των Ντεμπών. Από τον Ιανουάριο του 25 η Νέα Δημοκρατία έπεσε στην πρόθεση ψήφου κάτω από το 30% και έκτοτε δεν επέστρεψε ποτέ σε ποσοστά που είχαν το 3 μπροστά, οπότε είναι εύλογη μια η ανησυχία λόγω μιας κινητοποίησης των φοιτητών, των μαθητών που ίσως συμπαρασύρουν και άλλες επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες. Τα σημάδια του κυβερνητικού προβληματισμού έναντι της επιρροής που ασκούν οι κινητοποίησεις σε Ισπανία και Γαλλία για τους πληστηριασμούς, τη στεγαστική κρίση και την υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας αρχίζουν και γίνονται ευδιάκριτα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Παύλος Μαρινάκης στο briefing της Δευτέρας έσπευσε να σημειώσει στην εισαγωγή του, δηλαδή πριν ξεκινήσει τη διαδικασία των δημοσιογραφικών ερωτήσεων, ότι το 95% των σχολικών τμήματων στην Ελλάδα λειτουργεί με έως 25 μαθητές, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι μαθητές δεν ξεπερνούν τους 13 ή 14. Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι ένας από τους λόγους που στη Γαλλία ξεχύθηκαν οι μαθητές στους δρόμους είναι ο υπερπληθυσμός στις τάξεις. Βέβαια εδώ στην Ελλάδα και εδώ μάλλον μαθητές και φοιτητές διεκδικούν μια ευρύτερη γκάμα ζητημάτων, θέτουν μια ευρύτερη γκάμα ζητημάτων και μέχρι τώρα η κυβέρνηση δεν διαθέτει απαντήσεις.
0: Μάλλον ξεκινάμε και πιο πίσω από τους Γάλλους, διότι στην Ελλάδα πέφτουν τα ταβάνια στα κεφάλια των μαθητών το τελευταίο καιρό. Κώστα Σαββόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε όμως να δούμε, αφού είδαμε τα της δεξιάς πολυκατοικίας, πάμε να δούμε και τα του ΣΥΡΙΖΑ, Αντώνης Ριγόπουλος. Γεια σου Αντώνη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Είχαμε την παρουσία της Ρένας Δούρου στην πλατεία Συντάγματος, αλλά πάμε να δούμε τι έκανε στην Κύπρο. Ήταν 2-3 μέρες εκεί, σε ένα ταξίδι με πολλές επαφές και πολλά ενδιαφέροντα μηνύματα τα οποία μας ήρθαν.
7: Ναι, η Ρένα Δούρου βρισκόταν από τις 9 μέχρι και χθες, μέχρι τις 12 Οκτωβρίου στην Κύπρο. Σε δύο άξονες κινήθηκε η επίσκεψή της. Αφενός με τη συμμετοχή της σε αντικατοχικές εκδηλώσεις για την Μόρφου.
0: Σωστό.
7: Και βεβαίως στην επιβεβαίωση των στενών πολιτικών σχέσεων του ΣΥΡΙΖΑ και του ΑΚΕΛ με αιχμή το Κυπριακό, την ειρήνη και φυσικά το ρόλο της αριστεράς και στις δύο χώρες, και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Η σχέση πάντως παρουσιάστηκε ως επιβεβαίωση μιας πλήρους σύμπνοιας μεταξύ των δύο κομμάτων. Η κυρία Δούρου συνάντησε και τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, τον κύριο Στέφανο Στεφάνου. Πρόκειται για τη σημαντικότερη κομματική συνάντηση που έγινε αυτές τις δύο μέρες. Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τις κοινές τους θέσεις για το Κυπριακό, με βασικό στόχο την επανέναξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν στο κράμα του ΤΑΝΑ το 2017. Ο κύριος Στεφάνου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στη διαφύλαξη των συγκλήσεων που έχουν ήδη επιτευχθεί και του συνολικού διαπραγματευτικού κεκτημένου. Φυσικά υποστήριξαν και οι δύο τη λύση της ριζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, μία κυριαρχία, μία ηθαγένεια και μία διεθνή προσωπικότητα. Είναι τα βασικά ζητήματα, τα βασικά αιτήματα που έχει καταθέσει φυσικά και ο ΣΥΡΙΖΑ διαχρονικά. Συμφώνησαν φυσικά στην ανάγκη μιας ισχυρής αντιφασιστικής αριστεράς υπέρ της ειρήνης απέναντι στη στρατικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα ζήτημα που αφορά φυσικά και την Ελλάδα, αλλά ιδιαίτερα την Κύπρο που βρίσκεται στο σημείο και γεωγραφικά που βρίσκεται και έχουμε δει την εμπλοκή της το τελευταίο διάστημα λόγω και της όξυνσης της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, η κυρία Δούρου συναντήθηκε και με την πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής, την κυρία Ανίτα Δημητρίου, στο πλαίσιο της γενικότερης συνάντησης που είχε με ξένους αξιωματούχους και φυσικά με βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Και η κυρία Δημητρίου αναφέρθηκε φυσικά κατά τη συνάντηση στην έλλειψη προόδου συνομιλίες για το Κυπριακό και υπογράμμισε την ανάγκη αξιοποίησης των συγκλήσεων του Κραν Μοντανά. Η κυρία Δούρου συμμετείχε επίσης στις κατοχικές εκδηλώσεις της Μόρφου. Ούτως ή άλλως ήταν η συμπλήρωση των 52 χρόνων από την Ελληνική Εισβολή, γι' αυτό και έγινε η αποστολή της αντιπροσωπείας της Ελληνικής Βουλής στην Κύπρο. Χαρακτήρισε τη συμμετοχή της στην αποστολή αυτή ιερή υποχρέωση η κυρία Δούρου και υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και τη συνέχιση του αγώνα για μια δίκαιη λύση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά ήταν τα της αποστολής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, διότι η κυρία Δούρου εκπροσώπησε το Ελληνικό Κοινοβούλιο εκεί και βεβαίως άδραξε της ευκαιρίας για τις πολιτικές επαφές και επικοινωνίες τις οποίες έκανε και για λογαριασμό του ΣΥΡΙΖΑ αναμφίβολα. Τώρα, στα αυτά μπορεί να συνέβαιναν λοιπόν εκεί, αλλά αργότερα είχαμε την παρουσία της στην πλατεία Συντάγματος.
7: Ναι, σήμερα, λίγο νωρίτερα σήμερα, βρέθηκε η κυρία Δούρου στην πλατεία Συντάγματος. Ούτως ή άλλως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βγάλει μια μεγάλη ανακοίνωση, μακροσκελέστατη ανακοίνωση, θα έλεγα, σε σχέση με την στήριξη της θετικής κοινοποίησης που γίνονται σήμερα με βασική αιχμή τη στέγαση. Και το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στο στεγαστικό. Η κυρία Δούρου σήμερα βρέθηκε στις κινητοποιήσεις μαζί με τον κύριο Μπουλέκο, τον γραμματέα οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Εμείς καθαρά, σταθερά, αριστερά, έχουμε διαπραγμάτευτες αρχές. Ο νόμος Πυρακάκη θα καταργηθεί, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο θα ενισχυθεί, τόνισε η κυρία Δούρου. Και τόνισε, συνέδεσε βέβαια τις κινητοποιήσεις των φοιτητών εδώ στην Ελλάδα μαζί με τις κινητοποιήσεις που γίνονται από μαθητές και φοιτητές στη Γαλλία, τονίζοντας ότι από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: η παιδεία δεν πωλείται.
0: Μάλιστα. Εντάξει, είναι η γνωστή θέση του ΣΥΡΙΖΑ ούτως ή άλλως αυτό. Είναι αυτά που ξέρουμε. Δηλαδή, δεν έχουμε κάποια καινούργια τοποθέτηση.
7: Όχι, έχουμε μόνο την παρουσία της ακόμα και σήμερα. Ναι. Να πούμε ότι οι φοιτητές θα κατασκηνώσουν και όλα στην πλατεία Συντάγματος παρά τη βροχή. Από ό,τι μαθαίνω, παραμένουν εκεί και θα συνεχίσουν να είναι για όσο το δυνατόν και όσο το επιτρέψει βέβαια ο καιρός. Αλλά παρόλη την βροχή που υπάρχει, βρίσκονται εκεί και εκεί βρέθηκε και η κυρία Δούρου. Τονίστηκαν βέβαια και στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Όλες οι αιτήσεις,
0: τώρα ότι η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ περιγράφει ένα πλήρες πλαίσιο εκπαιδευτικής πολιτικής, ας το πούμε έτσι, για την επόμενη μέρα, δηλαδή μιας προοδευτικής εκπαιδευτικής πολιτικής.
7: Τα καταγράφει όλα αναλυτικά και είναι σημαντικό να τα επαναλαμβάνουμε, νομίζω, να σταχυολογήσουμε την αύξηση της χρηματοδότησης παιδείας στο 5% του ΑΕΠ και διπλασιασμό σε βάθος τετραετίας της χρηματοδότησης των δημόσιων πανεπιστημίων, διπλασιασμό των μελών ΔΕΠ σε βάθος τετραετίας για να καλυφθούν τα κενά σε διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, εθνικό σχέδιο φοιτητικής στέγης και μέρημνας με την κατασκευή νέων φοιτητικών εστιών, κατάργηση των διαγραφών των φοιτητών με ουσιαστική στήριξη όσων αντιμετωπίζουν οικονομικές οικογενειακές δυσκολίες και κατάργηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής και φυσικά υπεράσπιση του άρθρου 16 του Συντάγματος για την κατάργηση του νόμου Πιερακάκη, όπως ανέφερε και η κυρία Δούρου στην δήλωσή της.
0: Άλλη μόνο, εξάλλου το άρθρο 16 είναι η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στις προοδευτικές πολιτικές της θέσης.
8: Στο κόκκινο.
5: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγάζι της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
8: Στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο κόκκινο και τους 105 και 5 για την Αθήνα. Είναι το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Έχουμε τον Αντώνη Ριγόπουλο στο τηλέφωνο μας. Έλα, Αντώνη.
1: Ναι, λέγαμε λοιπόν ότι ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, είχε μια σημαντική σήμερα συνάντηση με εκπροσώπους συνταξιοχικών οργανώσεων, τους οποίους περιέγραψε με πολύ πιο μεγάλη λεπτομέρεια και αναλυτικά συνολικά την ολοκληρωμένη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τον νέο ισχυρό ΕΦΚΑ, που θα λειτουργεί ως εθνικός επενδυτής και θα αποκαταστήσει φυσικά την περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων από τις απώλειες του PSI. Οι απώλειες αυτές υπολογίζονται σε 12 με 14 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Για κάτσε ένα λεπτό να ακούσουμε το σημείο της τοποθέτησης του Νίκου Παπά, το οποίο βάζει στο τραπέζι το σκεπτικό για αυτή την πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τι ελήφθη ως αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου να καταρτιστεί αυτή η πρόταση, και συνεχίζουμε και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε με τις λεπτομέρειες.
2: Η πορεία η δημοσιονομική της χώρας επιτρέπει αυτές τις παρεμβάσεις και ενισχύσεις, και θέλουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας την πρότασή μας και να συμβάλλουμε από κοινού ώστε να ανοίξει στα σοβαρά αυτός ο διάλογος, διότι δεν είναι ένας διάλογος ο οποίος μπορεί να είναι εφήμερος. Αυτή τη στιγμή τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων γίνονται απλώς ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, και τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου εισπράττουν τόκο. Τον τόκο το ελληνικό δημόσιο τον βγάζει από τους φόρους που εισπράττει, τους οποίους πάλι εσείς πληρώνετε. Άρα τι δεν έχουμε? Δεν έχουμε νέους πόρους για το ασφαλιστικό σύστημα. Πόρους δηλαδή οι οποίοι προέρχονται έξω από την γνωστή τριμερή χρηματοδότηση, κράτος, εργαζόμενος, εργοδότης, και μπορούν να έχουν διάρκεια και σταθερότητα. Ποια είναι η βασική ιδέα? Η βασική ιδέα εκείνη από το ότι πρέπει να αποκατασταθεί ο ρόλος της

0: αν έφεραν ότι βάζουν κάτι στην άκρη στο τέλος του μήνα. Mm. Τι είναι η κατάσταση. Αυτή τη διάθεση πήγε να μας φτιάξει ο κύριος Πιερακάκης με τις δηλώσεις του.
1: Μάλιστα. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η κυβέρνησή μας. Κάπως έτσι πρέπει να, να αντιμετωπίσουμε και το κόστος του πετρελαίου θερμάσης.
0: Αυτή είναι η κυβέρνησή μας και να μου επιτρέψεις να πω ότι επειδή είχαμε και άλλες ειδήσεις σήμερα. Mm-hmm. Είναι μια κυβέρνηση που παρουσιάζει τους δείκτες που την ενδιαφέρουν και τη συμφέρουν, αλλά εδώ έχουμε και δείκτες άλλους. Να πούμε ότι σήμερα η Eurostat βγήκε και είπε οι 5 στους 10 Έλληνες το 2025 εμφανίστηκαν ανυπεράσπιστοι στα οικονομικά απρόοπτα. Είμαστε στην κορυφή,
1: μάλιστα,
0: στο top των 27 χωρών. Και το δουν, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βγήκε και έδωσε προβλέψεις πιο απαισιόδοξες για πληθωρισμό, για ανάπτυξη από ό,τι η κυβέρνηση έχει

0: πάλι στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Να τα λέμε και αυτά, δεν είναι όλα όπως τις αρέσουν. Υπάρχουν από το εξωτερικό και άλλες απόψεις από φορείς που σέβεται η κυβέρνηση.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε αναλυτικά και για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά και τους άλλους σεβαστούς και σεβάσμιους διεθνείς οργανισμούς. Καλό σου βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Ήταν ο Γιώργος Αφλωράτος, ο οικονομικός μας συντάκτης, για να μας πει τι αυτό που ξέρουμε όλοι λίγο πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει άλλη βαρύτητα όταν καταλαβαίνουμε ότι αυτό που σκεφτόμαστε και αυτό που νιώθουμε δεν το σκεφτόμαστε και δεν το νιώθουμε μόνο εμείς. Αλλά επειδή η κυβέρνηση συνηθίζει να φτιάχνει τα πράγματα με ένα δικό της τρόπο και να τα παρουσιάζει με ένα δικό της τρόπο, και κάπως έτσι έχουμε δει και τον Πρωθυπουργό, εκτός από τον κάθετο διάδρομο και τις μεγάλες επιτυχίες στην οικονομική πολιτική, να μιλάει και για τεράστιες επενδύσεις και data center που θα στήσει η Amazon. Η αντιπολίτευση στέκεται φυσικά απέναντι, και πριν προλάβει κάποιος να πει «μα δεν υπάρχει αντιπολίτευση», για να προλάβουμε δηλαδή αυτό το ερώτημα, ζητήσαμε από τον κύριο Φώτη Κοντοδήμα, το συντονιστή του τομέα ψηφιακής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να μας πει ποιες είναι οι αντιρρήσεις του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις επενδύσεις και κυρίως τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για αυτές τις αντιρρήσεις. Κύριε Κοντοδήμα, καλησπέρα, γεια σας.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Χαρά μας, σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή.
2: Εκτός από αντιρρήσεις, έχουμε και πολύ συγκεκριμένες προτάσεις και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, στο τμήμα ψηφιακής πολιτικής δεν θα βρείτε αρνητές τεχνολογίας. Καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Αντιλαμβανόμαστε τη διείσδυση της τεχνητής νοημοσύνης. Ξέρουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη στηρίζεται πάνω σε δεδομένα και αυτά πρέπει να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει με προϋποθέσεις. Και σαν ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, βάζουμε ακριβώς αυτές τις προϋποθέσεις πάνω στις οποίες θα μπορούσαμε και εμείς να δούμε το όφελος, το δημόσιο όφελος από τη λειτουργία data center.
1: Μάλιστα.
2: Θα θέλαμε να βάλουμε δύο παράγοντες. Πρώτον, για ποιο λόγο θέλει κανείς να κάνει data center και δεύτερον, πώς θα τα κάνει αυτά τα data center.
1: Uh-huh.
2: Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός, αν μιλάμε για δημόσιο συμφέρον. Πρέπει να υπάρχει παραγωγή αξίας. Πρέπει δηλαδή γύρω από τα data center να δημιουργηθούν οικοσυστήματα αξίας. Θα πρέπει να περιλαμβάνουν το πανεπιστήμιο, ακαδημαϊκή κοινότητα, ερευνητικά κέντρα. Και θα βάλουμε και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσα σε αυτό τον κύκλο αξίας. Και το δεύτερο κομμάτι είναι γιατί θέλει ψηφιακή κυριαρχία. Οι υποδομές, οι υπολογιστικές υποδομές, τα data center, αποτελούν αντικείμενο, ας το πούμε, είναι μέρος της εθνικής στρατηγικής. Πολλές φορές, εγώ μιλώντας στο δημόσιο διάλογο, λέω ότι η ψηφιακή κυριαρχία και η εθνική κυριαρχία είναι έννοιες ταυτόσιμες. Άρα λοιπόν πρέπει να αναπτύξουμε την κυριαρχία και την αφεκτικότητά μας, δεδομένου ότι έχουμε και γεωπολιτικές προκλήσεις στη γειτονιά μας, μέσα και από την ψηφιακή πολιτική. Αυτό είναι το γιατί να θέλει κανείς να φτιάξει στη γειτονιά του data center. Το δεύτερο είναι πώς θα τα φτιάξει. Θα τα φτιάξει πρόχειρα, όχι, θα τα φτιάξει μέσα από μια σειρά μελετών. Πρέπει δηλαδή να υπάρξει μια ολοκληρωμένη μελέτη στο δημόσιο διάλογο, λέμε εμείς, που θα περιλαμβάνει και το χωροταξικό κομμάτι, θα περιλαμβάνει και μελέτες για τις αντοχές του δικτύου ηλεκτροδότησης και θα περιλαμβάνει και το κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Και τέλος, όταν μιλάμε για δημόσιες επενδύσεις, προφανώς θα μιλάμε και για δημόσιο απολογισμό και για δημόσια συζήτηση για το πώς αξιοποιούνται τα χρήματα του Ελλήνα και του ΔΕΤΕ φορολογούμενου.
1: Γιατί βάζετε αυτή τη διάσταση? Αν πάρουμε για παράδειγμα τα data center που, για τα οποία συζητάμε εκεί στον Άγιο Δημήτριο στην Κοζάνη, αυτά θεωρητικά τουλάχιστον θα τα φτιάξει η Amazon, θα τα εκμεταλλεύεται η Amazon. Αντιλαμβάνομαι την ένσταση για τη δυνατότητα του να παρεμβαίνει το ελληνικό κράτος σε μια ιδιωτική επένδυση, ακόμα και αν υπάρχουν λόγοι ασφαλείας, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια ιδιωτική επένδυση. Γιατί επιβαρύνει το Έλληνας φορολογούμενος?
2: Είναι σίγουρα μια ιδιωτική επένδυση, απλά πρέπει να δούμε και τις λεπτομέρειες. Για παράδειγμα, ο ΑΔΜΙΕ συμμετέχει στην δημιουργία του έργου, μάλλον στο έργο της επέκτασης της υποδομής ηλεκτροδότησης. Άρα εδώ πρέπει να καταλάβουμε πώς θα χρηματοδοτηθεί αυτό το έργο. Θα χρηματοδοτηθεί μέσα από τις εισφορές των φορολογούμενων, μέσα από τους λογαριασμούς, μέσα από τα ανταποδοτικές χρεώσεις. Αυτό σημαίνει μετακύληση κόστους στον φορολογούμενο? Αυτό πρέπει να το δούμε.
1: Mm-hmm.
2: Και το δεύτερο, πρέπει να κάνουμε το εξής. Ειδικά σε αυτή την επένδυση. Αυτή η επένδυση χτίζεται πάνω σε υπάρχουσα υποδομή ηλεκτροπαραγωγής Λιγνίτη. Την πιο σύγχρονη μονάδα που έχει η ελληνική επικράτεια. Θα πρέπει να δούμε για ποιο λόγο επιμένει η κυβέρνηση στο να καταστρέψει τις υποδομές που ήδη υπάρχουν εκεί. Είπαμε και πάλι, ζούμε σε περιόδους που έχουν έντονη υγειοστρατηγική ανασφάλεια. Για ποιο λόγο επιλέγει η κυβέρνηση να καταργήσει μια μονάδα που και το κόστος της ενέργειας θα μπορούσε να συγκρατήσει, αλλά κυρίως θα μπορούσε να αναπτύξει την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, του αποθέματος ενέργειάς μας σε κρίσιμες περιόδους. Άρα λοιπόν εμείς ερχόμαστε και λέμε τα εξής, και είναι οι προτάσεις μας. Πρώτον, δεν υπάρχει κανένας λόγος να χωροθετηθεί το data center καταστρέφοντας υπάρχουσες υποδομές. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να δεσμευτεί η κυβέρνηση. Το δεύτερο έχει να κάνει με το πώς παράγεται η αξία λοιπόν. Γιατί παραχωρούμε η χωροθέτηση μάλλον του data center γίνεται σε μια περιοχή που παράγεται από την ΔΕΗ. Έχει μιλήσει η κυβέρνηση για θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν στην περιοχή. Το ακούμε. Απλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι στα data centers συνήθως οι θέσεις εργασίας παράγονται κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Mm-hmm. Όχι τόσο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του data center. Επίσης, τα σύγχρονα data center έχουν τη δυνατότητα απομακρυσμένη διαχείρισης. Άρα λοιπόν, ακόμα και τα μικρότερα, οι λιγότερες θέσεις εργασίας που πρόκειται να δημιουργηθούν από αυτές που εξαγγέλει η κυβέρνηση, δεν είναι απαραίτητο να υποστηρίξουμε την τοπική κοινωνία. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε μια δέσμευση και ένα πλάνο από την κυβέρνηση για το πώς βλέπει την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Επίσης,
1: άρα χρειάζονται και συνοδές συμφωνίες, λέτε.
2: Ακριβώς. Και χρειάζεται και δημόσιο διάλογος, γιατί πρέπει να συμμετάσχει και η κοινωνία στο διάλογο αυτό. Επίσης θέλω να θέσω και ένα άλλο κομμάτι. Mm-hmm. Το κομμάτι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ξέρετε, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα πάρα πολύ ακριβό άθλημα. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις. Μόνο πολύ μεγάλοι όμιλοι και πολύ μεγάλες εταιρείες μπορούν να υποστηρίξουν αυτόνομα τη δημιουργία ιδιωτικών data center για να εξυπηρετήσουν τα δικά τους μοντέλα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί ένας τρόπος να μην μεγαλώσει το χάσμα μεταξύ των ήδη υπαρχόντων μεγάλων ομίλων που έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν αυτή την επένδυση και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και εδώ λοιπόν καλούμε την κυβέρνηση να επικοινωνήσει και να σχεδιάσει και να είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη για το πώς προνομιακά και με διευκολύνσεις μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να πάρουν μέρισμα από αυτή τη μεγάλη υποδομή η οποία δημιουργείται.
1: Ναι. Εντάξει, θεωρητικά τουλάχιστον η ανάπτυξη της οικονομίας σε μια περιοχή προσφέρει σε όλους. Δεν είναι ανάγκη να υπάρχει άμεση και ευθεία αναπτυξιακή διαδικασία, ας πούμε, για τις μικρές επιχειρήσεις. Ή κάνω λάθος?
2: Ξέρετε, αφιδάλλουμε πάρα πολύ εάν αφήσεις ένα τέτοιο έργο ακριβώς στον ιδιωτικό τομέα, ακριβώς στις δυνάμεις της αγοράς και λειτουργήσει με τους κανόνες της αγοράς, το χάσμα μεταξύ πολύ μεγάλων εταιριών και πολύ μικρών θα διευρυνθεί. Γι' αυτό λοιπόν εδώ, κατά τη γνώμη μας, είναι ακριβώς το σημείο που πρέπει η κυβέρνηση να δείξει στήριξη, έτσι ώστε να υποστηρίξει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που είναι και η ραχοκαλιά της οικονομίας μας. Αλλιώς πολύ φοβούμαστε ότι η δημιουργία τέτοιων μεγάλων data center, αν αποκλειστικά θεστούν στην ιδιωτική πρωτοβουλία, θα διευρύνει αυτό το χάσμα και δεν θα έχουμε συγκλίση.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα εσείς βάζετε μια προϋπόθεση στην εξίσωση, η οποία λέει ότι η κυβέρνηση ενδιαφέρεται για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Δεν έχει δείξει τέτοια δείγματα, θέλω να πω, μέχρι σήμερα.
2: Ναι, γι' αυτό πρέπει και εμείς να πιέσουμε και να πιέσουμε και με όλα τα θεσμικά μέσα που έχουμε. Και ένα από αυτά είναι η ερώτηση στη Βουλή. Έχουμε ήδη πολύ τεκμηριωμένη ερώτηση που θέτει όχι μόνο αυτά τα θέματα τα οποία σας είπα και πάρα πολλά άλλα. Και μέσα από αυτά θα ζητήσουμε να πάρουμε απαντήσεις. Αναγνωρίζουμε ότι είναι ένα ιδιωτικό έργο, μια ιδιωτική συμφωνία. Όμως η κυβέρνηση είναι αυτή και δεν αναφερόμαστε αυτή τη στιγμή στις ιδιωτικές εταιρείες που αναλαμβάνουν το έργο. Αναφερόμαστε στην κυβέρνηση. Αυτή είναι η απέθυνσή μας. Πρέπει να δούμε ποια είναι η πρόβλεψη για να υποστηριχθεί η επιχειρηματικότητα. Και να σας πω και κάτι. Αν κάνει τέτοια έργα ανάπτυξης, πνοής, τα κάνει για την επόμενη γενιά και για την επόμενη γενιά. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορεί η επόμενη γενιά μέσα από τα ερευνητικά κέντρα, μέσα από την Ακαδημία, να αποκτήσουν και αυτές πρόσβαση στους πόρους αυτούς. Δεν θα γίνει μέσα από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Είναι το παράδειγμα αυτό, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, δεν συμβαίνει.
1: Μάλιστα. Κύριε Κοντοδήμα, σας βρίσκω πολύ φιλόδοξο, υπό την έννοια ότι δεν εκτιμώ ότι η κυβέρνηση θα απαντήσει σε κέρια ερωτήματα, ούτως ή άλλως δεν το έχει κάνει δηλαδή μέχρι τώρα, αλλά θα ευχηθώ παράλληλα να είναι η ερώτηση αυτή η πρώτη φορά που θα συμβεί. Σας ευχαριστούμε πολύ, καλό σας βράδυ.
2: Μπορώ να καταχραστώ 20 δευτερόλεπτα το χρόνο σας.
1: 20 δευτερόλεπτα σας τα δίνουμε, βεβαίως.
2: Οι προκλήσεις τεχνητής νοημοσύνης είναι πάρα πολύ σημαντικές. και πρέπει όλες οι αριστερές δυνάμεις του τόπου να συστρατευτούμε. Αν γίνει η τεχνητή νοημοσύνη και οι μεγάλες προκλήσεις που έχουμε μαζί με τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, ο καταλύτης για να έχουμε μια αριστερή συστράτευση. Τα προβλήματα και οι προκλήσεις ξεπερνούν το κάθε κόμμα ξεχωριστά. Μαζί όμως μπορούμε να βρούμε λύσεις και να δώσουμε απαντήσεις.
1: Και εμένα η άποψή μου είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη ανοίγει νέους ορίζοντες σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στο επίπεδο της συνεργασίας που περιγράφεται, αλλά και στην ανάγκη να επανεκτιμηθούν και να επαναξιολογηθούν και οι απόψεις και οι θέσεις της αριστεράς συνολικά απέναντι σε αυτά τα ζητήματα. Νομίζω ότι βρισκόμαστε στον προθάλαμο μιας νέας εποχής. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ εγώ.
1: Ήταν ο κύριος Φώτης Κοντοδήμας, συντονιστής της του τομέα ψηφιακής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Θα έχουμε την ευκαιρία και στο μέλλον να επικοινωνούμε μαζί του, διότι οι προκλήσεις είναι πολλές και τα πράγματα που έρχονται θα είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Με αυτά θα σας αφήσουμε όμως για σήμερα. Από τον Νίκο Μπιτζημαία που ήταν στην ρύθμιση των ήχων, από τον Παντελή Νταβανέλο σε επικοινωνίες, από τον Μπάμπη Χρυστακόπουλο στο μικρόφωνο, να παραδώσουμε σκητάλη στο Θανάση Μίνα, να σε ευχηθούμε καλό βράδυ και θα τα πούμε αύριο σε 9. Να είστε καλά, για χαρά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 10.
3: 91 και 4. Στο κόκκινο.

Λίγα λεπτά μετά τις 10, είστε πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105 και 5. Καλησπέρα. Ξεκινάει η εκπομπή Inner City Blues. Ο Νίκος Μπετσιμέας ρυθμίζει τον ήχο. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για την επόμενη ώρα ο Θανάσης Μίνας. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι ο Παντελής Δαβανέλος. Το τηλεφωνό μας είναι το 210-3217-777. Καλή ακρόαση για αυτό το διάστημα που θα είμαστε μαζί. Μας ακούτε πάντα και στο www.stokokino.gr και με σύγχρονο blues θα ξεκινήσουμε σήμερα.

Αυτός είναι ο Charlie Musselwhite, σπουδαίος βετεράνος αρμονικίστας του blues, γεννημένος στο Memphis το 1946, καριέρα όμως έκανε στο Σικάγο στη δεκαετία του 60, όπου έμπλεξε με άλλες παλιόφατσες του ηλεκτρικού blues της εποχής εκείνης, όπως τον Nick Gravenite, τον Mike Bloomfield και τον Paul Butterfield. Εδώ τον ακούσαμε από το νέο άλμπουμ που κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα σε συνεργασία με τους GA20, ένα αξιόλογο σύγχρονο blues trio από τη Βοστόνη. Μαζί διασκεύασαν το The Blues Never Die του πιανίστα Otis Pan. Με blues εγγλέζικο όμως θα πάμε για τη συνέχεια του 1968 από το άλμπουμ Mr. Wonderful, το δεύτερο στη δισκογραφία των Fleetwood Mac, την εποχή ακόμα που έπαιζαν blues, με την καθοδήγηση του Peter Green στην κιθάρα. Το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται I've Lost My Baby.

Φεύγουμε από την Αγγλία του 60 και πάμε στην Καλιφόρνια, στο Σαν Φρανσίσκο της εποχής εκείνης, το καλοκαίρι του 1967, την εποχή δηλαδή που η μουσική, που το blues και το folk rock άρχισαν να αποκτούν ψυχεδελικά ηχοχρώματα. Ιούνιο του 1967 κυκλοφορεί το πρώτο άλμπουμ Country Joe and the Fish, ένα από τα πρώτα δείγματα της ψυχεδελίας του Σαν Φρανσίσκο, από όπου και θα ακούσουμε το Death Sound Blues. Ό,τι ακριβώς υπονοούσε ο τίτλος του άλμπουμ, ηλεκτρική μουσική για το μυαλό και το σώμα μου.

Παραμένουμε στην ψυχεδελική σκηνή του Σαν Φρανσίσκο της δεκαετίας του 60, πάμε στον Αύγουστο του 1968, την εποχή που κυκλοφόρησε το Cheap Thrills, το δεύτερο άλμπουμ των Big Brother and the Holding Company, που κατέγραψε την εμφάνιση του συγκροτήματος στο φεστιβάλ του Monterey. Θα θυμηθούμε την αξέχαστη ερμηνεία της Joplin στο Ball and Chain, το blues κομμάτι της Big Mama Thornton, και βέβαια πέρα από την φοβερή μουσική του δίσκου πρέπει να αναφερθεί και το εξίσου απολαυστικό εξώφυλλο με το σκιτσάκι, με το κόμικ που είχε σχεδιάσει ο σπουδαίος Robert Crumb.

Oh, tell me why love is a lie. Show us like a bone.

0: στο κόκκινο.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν. Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: '91 και 4 στο κόκκινο.

Και πάλι καλησπέρα, 105 και 5 στο κόκκινο. Ακούτε πάντα το Inner City Blues. Ο Νίκος Μπετσιμέας στη ρυθμίση του ήχου. Ο Θανάσης Μίνας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και θα πάμε παρέα για άλλα περίπου 27 λεπτά ακούγοντας το σαξόφωνο του Τζάκι Μακλίν, τα σπουδαιότερα σαξόφωνα της εποχής του Hard Bop, επηρεασμένο στα μάλα από το ύφος του Charlie Parker, εδώ σε ένα κομμάτι από το album Destination Out που εκδόθηκε το 1963 από την εταιρεία Blue Note. Και το βιβλίο που έχει σήμερα να σας προτείνει το Inner City Blues είναι το μυθιστόρημα «Ένας μύθος» του William Faulkner σε μετάφραση της Μαργαρίτας Ζαχαριάδου από τις εκδόσεις Gutenberg. Ένα βιβλίο που δημοσιεύτηκε το 1954 για πρώτη φορά. Ο ίδιος ο Faulkner έλεγε ότι το θεωρούσε ως το καλύτερο μυθιστόρημά του. Πάντως σίγουρα είναι ξεχωριστό στην εργογραφία του, υπό την έννοια ότι είναι ίσως το μοναδικό από τα μείζωνα έργα του το οποίο δεν εκτελήσεται στο γνώριμο περιβάλλον του, σε αυτή την επινοημένη κομιτεία στο Μισισίπι όπου εκτελήσονται τα περισσότερα μυθιστορήματά του, αλλά στα χαρακόμματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκεί ο Faulkner μεταφέρει, ας πούμε, την ιστορία των παθών του Χριστού στα χαρακόμματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ μάχονται Γάλλοι και Γερμανοί και ξεσπά μια ανταρσία στις τάξεις των Γάλλων. Δεν υπάρχουν διαφορές σε σχέση με τα υπόλοιπα σπουδαία βιβλία του Faulkner σε ό,τι αφορά τα θέματα, το ύφος ή τη γλώσσα. Απλά το σκηνικό είναι αλλαγμένο. Αντί για τον Αμερικάνικο Νότο, έχουμε να κάνουμε με την Ευρώπη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Κατά τα άλλα, οι γνώριμες θεματικές του Faulkner, ο ιδεαλισμός απέναντι στο ρεαλισμό, όλα αυτά τα δίπολα, η σύγκρουση του πατέρα με το γιο, ο απλός άνθρωπος απέναντι στην εξουσία, όλα αυτά επανέρχονται και σε αυτό το βιβλίο, το που είναι και αυτό, δεν ξέρω αν το σπουδαιότερό του, όπως έλεγε ο ίδιος, πάντως είναι και αυτό ένα από τα πολύ πολύ σπουδαία μυθιστορήματα του. Ξαναλέω τον τίτλο, «Ένας μύθος» από τις εκδόσεις Gutenberg σε μετάφραση της Μαργαρίτας Ζαχαριάδου. Όσο για τη συνέχεια θα ακούσουμε τον Τζον Μάγιαλ, κάπως διαφορετικό από ό,τι τον έχουμε συνηθίσει, περισσότερο στραμμένο προς την jazz παρά στο blues. Άλλωστε εδώ δεν είναι μαζί με τους Blues Breakers, αλλά με ένα διαφορετικό τρίο. Στον ηχογράφηση στο Fillmore της Νέας Υόρκης το 1968, το άλμπουμ έχει τον τίτλο The Tipping Point, το κομμάτι Going to California.

Θα έρθουμε όμως πιο κοντά στην εποχή μας για να ακούσουμε μια καινούργια ηχογράφηση των Morphin. Μάλλον μια καινούργια δεν γίνεται. Οι Morphin έχουν διαλυθεί εδώ και πολλά χρόνια, ύστερα από το θάνατο του Mark Sandman. Μια ηχογράφηση των Morphin που πρόκειται να εκδοθεί για πρώτη φορά. Το κομμάτι λέγεται Cocoon. Αναμένεται ολόκληρο άλμπουμ από τους Morphin, το οποίο θα εκδοθεί το Δεκέμβριο, με ηχογραφήσεις που προορίζονταν για ένα κανονικό άλμπουμ που θα κυκλοφορούσε πριν από τον πρόωρο τραγικό θάνατο

0: E agora, o fim do filme.
1: Μήνυμα λίχος, τύμπανα, διχορδό μπάσο, βαρύτονο σαξόφωνο, νυχτερινός ήχος, το γνώριμο ύφος των Μόρφιν, το κοκκούνα από το άλμπουμ που πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο. Θυμίζω επίσης ότι το σχήμα που διατηρούν τα υπόλοιπα μέλη των Μόρφιν, οι Βέιπους Μόρφιν δηλαδή, θα εμφανιστούν στον Καζάρτε στις 11 Νοεμβρίου. Ενώ να γυρίσουμε και πάλι πίσω στον χρόνο, πίσω στις αρχές δεκαετίας του 70, για να θυμηθούμε το Moondance από το μόνιμο τρίτο άλμπουμ του Van Morrison.

Και κάπως έτσι πλησιάζουμε προς το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, την οποία και θα ολοκληρώσουμε έτσι κάπως συνειρμικά με έναν ερμηνευτή του Rhythm and Blues που γνωρίζω ότι θαύμαζε ο Van Morrison που μόλις ακούσαμε, τον Roy Milton, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του ήδη στις αρχές της δεκαετίας του 40 και συνέχισε να ηχογραφεί μέχρι και τα τελευταία χρόνια της ζωής του, εκεί στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 90. Το κομμάτι έχει τον τίτλο Instant Groove και έχει το χαρακτηριστικό του ύφος, αυτό το στακάτο rhythm and blues, το οποίο έπαιζε στο μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του. Το Inner City Blues θα σας τροφιάσεις από τις 10 έως τώρα. Ο Νίκος Μπετσιμέας στη ρυθμίση του ήχου, ο Θανάσης Μίνας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Η Θέκλα ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες. Από μένα να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 11.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Λάζαρος Καραγιάννης στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 0059.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Αυτό το ωραίο βραδάκι με ελαφριά δροσούλα επιτέλους εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Καραϊσκάκη. Απόψε με νεότερα και άλλα τραγουδάκια από άλλες εποχές που επιμένουν όμως και θέλουν να ακουστούν, και εμείς χατήρια τέτοια δεν χαλάμε. Ξεκινήσαμε με ένα συμπαθές pop τραγουδάκι, ήταν η Lucent, Lie to Yourself, και συνεχίζουμε με τον Everlast από το άλμπουμ του που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες, 28 Αυγούστου, το 8ο στούντιο άλμπουμ του, με τίτλο Embers to Ashes, και θα ακούσουμε το κομμάτι με τίτλο Never Coming Home.

Αυτός ήταν ο Everlast και ακολουθούν οι Σιμάτ με το τρίτο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Euro Country. Αυτό κυκλοφόρησε Αύγουστο μεν, αλλά μια χρονιά πριν, το 25, και θα ακούσουμε το τραγουδάκι με τίτλο When a Good Man Cries.

Και από ό,τι λένε οι ίδιοι, η Αλάλας, μία από τις εμπνεύσεις του νέου του άλμπουμ με τίτλο «Σιρένας» ήταν και οι θαλάσσιες εξερευνήσεις του Ζακ Κουστό. Interesting, Λάζαρε. Έχουμε ακούσει, νομίζω, την περασμένη εβδομάδα και άλλο κομματάκι από αυτό το νέο άλμπουμ. Θα ακούσουμε και απόψε το κομμάτι με τίτλο «Καλντέρα».

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 με σχετικά καινούρια τραγουδάκια αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής μας, τουλάχιστον το πρώτο μισάωρο. Curtis Harding στη συνέχεια. Running out of space. Πώς γίνεται κι εμείς να την κάνουμε για άλλα διαστήματα? Λάζαρε, έχεις καμιά ιδέα? Λάζαρε, ξέρεις, σκεφτόμουν αυτοί οι άνθρωποι που πάνε και κάνουν την πλασμαφαίρεση. Εγώ θέλω να πάω να κάνω μια προσθετική. Θέλω να κάνω όχι πλασμαφαίρεση, θέλω να κάνω χρηματοπρόσθεση. Δηλαδή να πάω να κάτσω σε μια καρέκλα, σε ένα μηχάνημα και να μου βάλουν στις δύο τσεπούλες μου που είναι και οι δύο άδειες και να μου βάλουν, να μου ρίξουν τίποτα πικικίνια μέσα. Έρχεται και φθινόπωρο. Μπροστά μας ο χειμώνας.

Paul McCartney στη συνέχεια από το 20ο στούντιο άλμπουμ του. Εδώ ο τίτλος είναι μια αναφορά στη γειτονιά που μεγάλωσε, στο Liverpool, The Boys of Dungeon Lane. Και ο τίτλος επίσης κάπως νοσταλγικός, Days We Left Behind.

Και εδώ από το San Jose της Καλιφόρνια έχουμε ένα πειραματικό. Είναι ένα τρίο. Είναι δύο πολυοργανίστες και ένας κρουστός, είναι η Xiu Xiu. Και ακούμε το κομμάτι Warm Leatherette.

0: στο κόκκινο.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.

δίδεται σε επανάληψη.

Εντάξει, του άλλαξε τα φώτα του κομματιού με την καλή έννοια. Η Ντέμπι Χάρη ήταν η Μπλόντι από ζωντανή ηχογράφηση στο παλιό τραγουδάκι της June Carter, Ring of Fire. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε μια μπάντα από την Αυστραλία, παλιά μπαντούλα από τα 60's. Είναι οι Masters Apprentices. Είναι... Εδώ έχουμε να κάνουμε με γκαραζιές κυρίως. Ακούσουμε το κομματάκι που έχει τίτλο Undecided.

Και αυτή ήταν η Kings. Στο ίδιο ύφος πάνω κάτω με το προηγούμενο τραγουδάκι. Και καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 εδώ παρέα με τον Λάζαρο Καραγιάννη για το δεύτερο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής. Νάνση Σινάτρα, Κέλλη Χέιζελγουντ, Τζάκσον.

Τι φωνή όλη η Hazelwood. Ε, Λαζαρέ, και τι άρθρωση καταπληκτική, όχι ότι η Νάνση Σινάτρα πάει πίσω, αλλά λέμε τώρα. Και ακολουθεί η περίπτωση των Λερίτα Μιτσούκο, δηλαδή ο Φρεντ Τσιντσίν και η Καθρίν Ρίγκερ. Εμφανίστηκαν για πρώτη φορά σε ένα κλαμπ στο Παρίσι το 1980, στο Ζιμπού Κλαμπ, σε με ένα νούμερο πίστα, ας το πούμε, το οποίο έγινε ψιλογαμός. Η Κάθριν Ρίγκερ επίσης μια περίπτωση, αφού είναι τραγουδίστρια, συνθέτης, πολυοργανίστρια, χορεύτρια, χορογράφος, ηθοποιός, έχει παίξει πολλές ταινίες και κατά καιρούς και former pornographic performer. Ζει ακόμα η Κάθριν Ρίγκερ και δουλεύει κανονικά, παίζει. Ο Τσιντσίν έφυγε από το μάτι ο κόσμο το 2007 από καρκίνο. Περίπτωση Ρίτα Μιτσούκο, δηλαδή ένας ήχος που ξεχώρισε στα αρχές δεκαετίας του 80. Θα τους ακούσουμε στο κομματάκι που λέγεται «Σε κομψά».

Ας μείνουμε λίγο ακόμα στη δεκαετία του 80. Καλά είναι να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι ακόμα από τότε. Adam and the Ants. Λονδρέζικη μπάντα. Στήθηκε το 1977, το 1982 το διαλύσανε, αλλά ο Adam Ant συνέχισε μόνος του και από το πρώτο του solo album θα ακούσουμε το Goody Two Shoes.

Τον Ιούνιο του 1982 στο Βερολίνο, δυτικό Βερολίνο τότε και μέχρι το 1989 που έπεσε ο τείχος, υπήρχαν δύο Βερολίνα όπως όλοι ξέρουμε. Δίνουν λοιπόν το 1982 μια συναυλία Rolling Stones. Ανάμεσα στον κόσμο είναι και η Νένα με τον κιθαρίστα της, τον Κάρλο Κάργκες. Έχουν πιει και τις μπύρες τους και κάποια στιγμή που αφήνουν εκατοντάδες μπαλόνια να πετάξουν στον ουρανό σαν μέρος του show των Rolling Stones, οι ίδιοι φαντάζονται μια ιστορία ότι τα μπαλόνια αυτά περνάνε στο Ανατολικό Βερολίνο. Οι Ανατολικογερμανοί τα εκλαμβάνουν ως επιθετικά διαστημικά σκάφη, UFO, και έτσι ξεκινάει ένας παγκόσμιος πυρηνικός πόλεμος που κρατάει 99 χρόνια και καταστρέφει τη γη. Και κάπως έτσι γράφτηκε το κομματάκι 99 Luftballons.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 12.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.

βρισκόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για τη δεύτερη ώρα της απόψινής μας εκπομπής. Λάζαρος Καραγιάννης φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ευχαριστούμε για τα μήνυματά σας. Σας χαιρετούμε και εμείς και σας φιλούμε. Όλες και όλους και όλα. Άντρες, γυναίκες και παιδιά, γκέι, λεσβίες, τρανς και τα λοιπά. Όπως ο καθής και η καθεμιά και το καθένα επιθυμεί να ζει τη ζωή του. Και έχουμε το Viber του σταθμού στον αριθμό 69-85-87-0059 για τα μήνυματά σας και καμιά φωτογραφία, κανένα σκυλάκι, κανένα γατάκι, καμιά εξοχή, ξέρετε. Μας αρέσουν αυτά. Συναντιόμαστε στον αέρα, φίλοι. Μεγάλη υπόθεση. Ήταν οι Beatles στο κομμάτι Year Blues. Η εκτέλεση που ακούσαμε ήταν από το Rock and Roll Circus και συνεχίζουμε με Janko Nilovic. Drag Song, ένα κινηματογραφικό κομμάτι.

Και από τη Γερμανία, από του Σοτέκρ, θα πάμε τώρα σε ένα τύπου αφρικέν κατάσταση. Αμίρ Μπλέσσερ. Αφρο Γκολντ Λάιν.

Εκτός Ζαζού, στη συνέχεια, Μπάρμπαρα Χεράνο και Στέφανο Σαλέτη στο Λαούτο σε μια ωραία επανεκτέλεση «I feel love».

Λεμινάτα, ακούσαμε από τους Grand Brothers και Σίως. Διανύουμε το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής Herbie Hancock, Cantaloupe.

μουσική από κάθε εποχή και από διάφορους και διαφορετικούς τόπους, γιατί η μουσική, φίλοι μου, κανονικά δεν νομίζω ότι έχει ηλικία, ούτε καταγωγή μουσικολογικά, εντάξει, ίσως, αλλά κατά τα άλλα, όχι, η μουσική είναι μία. Και αυτές τις μέρες, με αφορμή και το θάνατο του Μαζονάκη, και αφού πλέον όλοι είμαστε υπό την νεύρωση του, πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετηθούμε για κάθε τι που συμβαίνει. Διάβασα κάποια στιγμή και ένας άνθρωπος έλεγε, παρότι δεν συμφωνώ με τη μουσική του Μαζονάκη και μπλα μπλα μπλα μπλα, μα η μουσική δεν είναι κάτι για να συμφωνείς ή να διαφωνείς. Η μουσική είναι είτε σε συγκινεί είτε δεν σε συγκινεί. Και κάτι ακόμα, φίλοι μου, δεν χρειάζονται τόσες δικαιολογίες, τόσες αναλύσεις, τόσες επεξηγήσεις. Τόση πολλή επεξήγηση και δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε τι συμβαίνει. Τόση πολλή ψυχολόγοι και είμαστε όλοι τρελαμένοι. Βαραίνει το πράγμα, δηλαδή το ανισόρροπο της κατάστασής μας νομίζω είναι σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Τι έχουμε στη συνέχεια? Έχουμε Saul Williams, καινούριο κομμάτι από ένα άλμπουμ, very interesting, The Dagger.

Ωραίο σαμάνικο κομμάτι για μυστηριακές τελετές σε δάσος νύχτα με πανσέλινο για να έρθει σε επικοινωνία με τα πνεύματα των προγόνων. Και ακολουθεί ακολουθούν Arab Strap από το άλμπουμ Half Told Tales, το κομμάτι που λέγεται Beats Per Minute.

Time Waits for No One, Rolling Stones, Mick Taylor στην κιθάρα, στα καλύτερά του. Και φίλοι, θα σας αποχαιρετήσουμε απόψε με ένα κομμάτι από τους Fairport Convention. Who knows where time goes. Το κομμάτι είναι της Sandy Denny, η οποία το τραγουδάει κιόλας. Μία περίπτωση, μία πολύ καλή μουσικός και συνθέτης. Πέθανε νεότατη, 31 ετών. Πέρασε ζόρικα την σύντομη ζωή της, αφού τα ψυχολογικά της θέματα, σε συνδυασμό και με τη χρήση αλκοόλ και διαφόρων ουσιών, είχαν σαν αποτέλεσμα να είχαν άσχημα αποτελέσματα. Αφού έπεσε και χτύπησε, πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία. Λοιπόν, και με αυτή την ευχάριστη πληροφορία σας αφήνουμε. Φίλτε, να κάνουμε όλα μας στη ζωή είναι. Άλλωστε, κοιτάξτε, ευχάριστα μπορεί να μην είναι πάντα αυτά που λέμε, αλλά ευχάριστο είναι το γεγονός ότι μπορούμε και συναντιόμαστε και τα λέμε. Αυτό που το πας, Λάζαρε Καραγιάννη. Ευχαριστούμε τον Λάζαρο Καραγιάννη που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε εσάς αληθινά για την παρέα και για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι μία.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Η ώρα είναι 2. 91 και 4 στο κόκκινο.

Ο παγωμένος δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλάει. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

Κι έτσι αγαπημένη μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς. Να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή η στιγμή, η ιερή στιγμή

Και εγώ ονειρεύτηκα έναν καλύτερο κόσμο. Φτωχή ανθρωπότητα. Δεν μπόρεσες ούτε ένα κεφάλαιο να γράψεις ακόμα. Σα σανίδα από θλιβερό ναυάγιο ταξιδεύει η γυρά μας ήπειρος.

Βέβαια αγάπησε τα ιδανικά της ανθρωπότητας, αλλά τα πουλιά πετούσαν πιο πέρα. Σκληρός, άκαρδος κόσμος που δεν άνοιξε ποτέ μια ομπρέλα πάνω από το δέντρο που βρέχεται.

0: το κόκκινο.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: '91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 3.
0: 91 και 4.